Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μοιάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Όλοι όσοι μας ακούτε και είστε συντονισμένοι τώρα στον Alpha Radio 989. Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα και μια καλή σεζόν. Θα πούμε από τη δική μας πλευρά στη γνώριμη σας ραδιοφωνική παρέα για το πρωί με τον Τάσο Δασκαλτριανιάν στη ρύθμιση του ήχου, στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Έως τις 8 θα κρατήσουμε συντροφιά και φέτος με όποιο τρόπο καλύτερο μπορούμε, δίνοντάς σας περισσότερες πληροφορίες για όσα συμβαίνουν και για όσα αναμένεται να συμβούν. Έχουμε αλλάξει έτσι λίγο κάποια πραγματάκια στον τρόπο που κυλάει η ατζέντα και θα το κάνουμε έτσι λίγο σταδιακά, μέρα με τη μέρα, με τη δική σας συντροφιά, τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Αυτές είναι πάνω απ' όλα που περιμένουμε και αυτές είναι που μας δίνουν και εμάς την δύναμη, την χαρά και το κουράγιο να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να είμαστε και στην δική σας καθημερινότητα με περισσότερη πληροφορία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, να είστε όλοι καλά, με την μουσική επιμέλεια βέβαια της Φροντίδης Σιμίτη και όλων των συνεργατών που βρίσκονται στον Alpha Radio 989. Από σήμερα θα έχουμε έτσι και κάπως νωρίτερα, αν θέλετε, μια ενημέρωση για τις ειδήσεις, κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το θέλουμε και όλοι το χρειαζόμαστε για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση, ενώ εδώ στην εκπομπή θα προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να ταξιδεύουμε περισσότερο στην Ελλάδα, πιο πολύ, πιο συχνά, με μεγαλύτερη συχνότητα και να έχουμε πρωτογενές ρεπορτάζ από κάθε περιοχή της χώρας με ειδήσεις που απασχολούν τους ανθρώπους εκεί και βέβαια τις φωτίζουμε και εμείς με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Αυτός είναι ο δικός μας σκοπός. Τώρα, σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα ημερολογιακά του Αυγούστου, σε μια εποχή όμως όπου όλοι γνωρίζουμε ότι η περίοδος, έτσι, η καλοκαιρινή έχει κάπως επεκταθεί, έχει αλλάξει το κλίμα και έχει περισσότερη ζέστη ακόμα. Ίσως είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν επιστρέψει στο κλινόν άστι. Φαίνεται λίγο από την κίνηση, όχι ότι αδειάζει ποτέ η Αθήνα και όχι βέβαια ότι δεν είναι και αρκετοί αυτοί που έχουν γυρίσει πλέον και έχουν μπει στην καθημερινότητά τους. Όμως για μια ακόμα εβδομάδα, όσο βρισκόμαστε έτσι πριν από εκείνη που ξεκινούν τα σχόλια, θα είναι αρκετός ο κόσμος που θα λείπει και κάπως λίγο διαφορετικά τα δεδομένα που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα, οι βασικές ειδήσεις της ημέρας, έχουμε δύο θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και η εκπομπή κατά τη διάρκεια της. Το ένα είναι φυσικά αυτή η ιστορία με το έμβριο σε βαλίτσα στην Κυψέλη, η οποία εντοπίστηκε περίπου χθες το μεσημέρι από ιδιοκτήτη Airbnb, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, είπε ότι οι ένοικοι δεν του πληρώνουν ενίκιο και ότι μάλλον κάνουν χρήση ουσιών. Το τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία θα το δούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εξέφρασε υποψίες ότι γινόταν χρήση ουσιών, όπως σας είπαμε, μέσα στο χώρο. Έσπευσαν οι αστυνομικοί εκεί, βρήκαν μια οικογένεια, έναν 42χρονο πατέρα, την 28χρονη Γερμανίδα μητέρα, τρία παιδιά ηλικίας 15, 9 και 12 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι σύντροφος της 15χρονης. Κατά το σωματικό έλεγχο βρέθηκε ποσότητα κάναβης, ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα. Εκεί οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι βρήκαν αρκετές βαλίτσες. Άνοιξαν μία από αυτές και έμειναν εμβρόντιτοι στη κυριολεξία, καθώς βρήκαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο υπήρχε ένα καταψυγμένο έμβριο. Εκεί προσήχθησαν όλοι φυσικά στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση περισσότερα θα τα μάθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έχοντας σύνδεση με την καλή συνάδελφα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, την Κατερίνα Μαστραντονάκη.
Τώρα στην Κύπρο εκεί είχαμε μια μεγάλη τραγωδία, 8 νεκρούς, 17 αγνοούμενος από ναυάγιο στην ανοιχτά της Κερίνιας, έτσι στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Εκεί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν συλληφθεί ο καπετάνιος και 8 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια προς το λιμάνι της Τασούτσου.

0: όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι έχει γίνει εισρωή υδάτων, όπως σας είπαμε, σε μια περιοχή 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερίνιας, δεν ήταν δηλαδή πολύ μακριά από την ακτή. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης ο Ερχιουμάν δήλωσε πως το πλοίο ήταν 267 άνθρωποι και βυθίστηκε σε μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλο βάθος, όπως ανέφερε, 514 μέτρων. Υπάρχουν πλάνα τα οποία είναι συγκλονιστικά από όλη αυτή την υπόθεση και από όλο αυτό το κακό που συνέβη εκεί. Τώρα είναι δύο παιδιά στην εντατική για παρακολούθηση και φαίνεται επίσης πως στην επιχείρηση συμμετέχει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Ξεκίνησαν έρευνες μόλις το πλοίο σήμανε κίνδυνο και έσπευσαν ασθενοφόρα. Υπάρχει πληροφορία ουσιαστικά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκφράσει βέβαια την πρόθεσή της να συνδράμει, όμως δεν ξέρουμε κατά πόσο ουσιαστικά αυτό το αίτημα έγινε δεκτό. Έτσι, και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την θλίψη και την αγωνία του για όλη αυτή την υπόθεση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε διάφορα γεγονότα και ένα περιστατικό όπου ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο τζάνιο με τραύμα από σφαίρα. Θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτήν την υπόθεση. Όπως επίσης εχθές είχαμε και τη μεταφορά ενός 12χρονου στην εντατική του Πέδων, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι στην Κάρπαθο, έτσι, στο διαφάνι της Καρπάθου. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε το περιστατικό. Χτύπησε το παιδί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου, διασωληνώθηκε. Εκτιμήθηκε από τους γιατρούς ότι έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου και γέννητο με στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να πάρει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το παιδί αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Αυτά είναι τα νεότερα που γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ευχόμαστε όλοι φυσικά προφανώς το παιδάκι να τα καταφέρει και να γίνει καλά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή με όλα αυτά, διότι προσέξτε να δείτε, ουσιαστικά με αυτά τα οχήματα, έτσι, είναι σαν να είσαι στον αέρα, δηλαδή δεν είναι και το ίδιο όπως με το να έχεις ένα ποδήλατο που έχει ένα βάρος. Είναι σαν να παίρνουν τα πόδια σου, πώς λέμε, βωτιά και να τρέχουν. Δεν υπάρχει κάτι που να φρενάρει ουσιαστικά το σώμα. Είναι πάρα πολλές ακόμη ειδήσεις οι οποίες έχουν έτσι σήμερα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα διαλέξουμε προς το παρόν μία ακόμη από αυτές που αφορά την οικονομία και την πρωτοβουλία αυτή που υπάρχει για τη μείωση των τιμών. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία της Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μείωση των τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Περιλαμβάνονται αρκετά προϊόντα, αλεύρι, γάλα, κρατικά, σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες, σχολικά είδη, μειώσεις από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ προστίθενται και νέοι κωδικοί, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850 με μια μεσοσταθμική, αν θέλετε, μείωση γύρω στο 9%. Στα κρέατα επίσης περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο, μπορεί να πει κάποιος, χαμηλότερες κατά 7,5% με εξαίρεση το αρνί, ενώ στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ξέρετε αυτά που έχει κάθε σούπερ μάρκετ και χρησιμοποιούνται ευρέως στα ράφια του, είναι 350 κωδικοί και άλλοι 400 στα σχολικά είδη. Έχει σημασία να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτοβουλία και πώς θα λειτουργήσει στην κυριολεξία. διότι είναι κάτι που πραγματικά το έχει πάρα πολύ ανάγκη η ελληνική οικονομία. Αυτή η σήμανση έτσι μπορεί να παρακολουθεί κανείς μέσα από το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει και η οποία προφανώς θα επεκτείνεται όσο αυτό το ζήτημα της ακρίβειας μας καταπίνει το διαθέσιμο εισόδημα. Τώρα δεν ξέρω, θα θέλαμε και εσείς να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα και να μας πείτε και τις δικές σας εμπειρίες. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι, έτσι, πώς περάσετε και ποια είναι η ακριβότερη τιμή που συναντήσατε σε κάτι, έτσι, και σας έκανε ενδιαφέρον. Ελπίζουμε περισσότεροι από εσάς, αν ακόμη δεν είστε έτσι σε μια τέτοια κατάσταση όπου μπορείτε να βρίσκετε λίγο χρόνο και να είστε σε άδεια, και αν έχετε επιστρέψει, που πήγατε, τι συναντήσατε εκεί, και ειδικά σε αυτό το θέμα της ακρίβειας, ποια ήταν η τιμή έτσι λίγο που σας δυσκόλεψε παραπάνω ή σας προξένησε το ενδιαφέρον. Νομίζω φέτος από έτσι κουβέντες που έχω κάνει στον κοινωνικό περίγυρο και έχουμε και συζητήσει και με συναδέλφους, αρκετοί προορισμοί της υπηρετικής Ελλάδας είχαν κόσμο περισσότερο, σαφέστατα βέβαια, και τα νησιά, και από Έλληνες και από ξένους, αλλά νομίζω ότι πολλοίς κόσμος έτσι προσπάθησε να έχει κάποιες πιο προσιτές επιλογές για τις διακοπές του και προτίμησε προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας, οι οποίοι έτσι πήγανε και πάρα πολύ καλά. Όμως και εκεί αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πια είναι ακριβότερο να κάνεις διακοπές, ειδικά σε κάποια μέρη που έχουν θάλασσα και είναι και πάρα πολύ ωραία, τα έχει πρικίσει η φύση με αυτή την ιδιαιτερότητα. Αρκετά έτσι λίγο παραπάνω, πιο τσιμπημένες τιμές σε σχέση με την πενταετία, αν θέλετε, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές της χώρας. Πείτε μας και τις δικές σας εμπειρίες, στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας στο γνωστό αριθμό μέσω Viber 6947-989-989. Είναι ο αριθμός στον οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας, 6947-989-989, και μέσω mail owner@alpharadio989.gr. Επίσης έχουμε το κουιζάκι της εκπομπής μας, που σήμερα είναι η λέξη βαρκό. Τι σημαίνει η λέξη βαρκό? Ή τα βαρκά που λένε σε κάποιες περιοχές της χώρας. Το βάζουμε σήμερα έτσι λίγο σαν αποκαλόκαιρο, να το πούμε, γιατί είναι από τις λέξεις που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσατε φέτος το καλοκαίρι όταν συναντήσατε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ουσιαστικά. 6-9-47-9-89-9-89. Τώρα και αγωνιστική έχουμε, έτσι, για την οποία μπορούμε να συναντήσουμε και τον Κακομοίρη τον Κωνσταντέλια που έπαθε ρήξη χιαστού το παλιγάρι. Μιλάμε τώρα, αυτό το πράγμα που λέγεται μάτι σε αυτή τη χώρα είναι ακατανίκητο. Πείτε μας περίεργους, πείτε μας γραφικούς, έτσι όπως έλεγε και στη φοβερή ταινία για τη Σολομονική ο Παντελής Ζερβός, νομίζω Μανταλένα ήτανε, αλλά πραγματικά το γλωσσοφάγανε το παλικάρι με αυτή τη μεγάλη μεταγραφή που έκανε, και δυστυχώς έπαθε έναν από τους χειρότερους τραυματισμούς που μπορεί να πάθει ένας ποδοσφαιριστής στην καριέρα του. Θα τα πούμε όλα αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια αμέσως μετά το διάλειμμα, αφού σας μιλήσουμε για την πρόγνωση του καιρού και σας πούμε ότι σήμερα έχει έτσι ακόμα φυσικά καλοκαιρινό καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πρόγνωση είναι για την Αττική ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ακόμα δηλαδή μια καλοκαιρινή θερμοκρασία η οποία μας επιτρέπει και επιτρέπει σε όλους εσάς, αν είστε ειδικά κοντά σε περιοχές που μπορείτε να κάνετε και μια βουτιά, αβίαστα και πάρα πολύ όμορφα να το συνεχίσετε αυτό. Σημαίνει επίσης λίγη ζέστη κατά την διάρκεια της ημέρας, εκεί προς το μεσημεράκι θέλει λίγη προσοχή. Μπορεί να πάει και 34 και 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της Αττικής, με ζέστη και συννεφιά στα δυτικά του νομού. Αυτή είναι η πρόγνωση, διότι θα έχουμε έτσι και ανέμους γύρω στα 3-4 μποφόρ, όχι πάρα πολύ ισχυρή στα ανατολικά και νότια, ορατότητα λίγο στα δυτικά περιορισμένη της χώρας, έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με 32 βαθμούς, υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά, μπορεί να πάει στους 36 ο υδράργυρος και στους 35 στην Ανατολική Στερεά και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Επομένως, μια καλοκαιρινή μέρα συνεχίζεται και εκεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Γιώργος μας στέλνει το μήνυμά του. Τι ωραία έκπληξη. Καλημέρα σε όλους στο στούντιο. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Προκόπης μας στέλνει το μήνυμά του. Η Μαρία, σήμερα φεύγουμε. Πες στην Τίνα μας, θα πάω Σύρο. Θα βρω τον Παύλο, το διευθυντή του Μυσίου. Αυτά μου αρέσουν. Αυτή η διάδραση μεταξύ σας, έτσι, των ακροατών του Alpha Radio 989, έτσι, μεγαλώνει παρέα, διευρύνεται και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας όλο και περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα την Μαρία. Το βάλαμε το κουζάκι, το βάλαμε έτσι βαρκό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Θεμιστοκλή. Καλή σεζόν μας στέλνει το μήνυμά του. Να σε καλά, Θεμιστοκλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα σου, τις όμορφες εικόνες που μας στέλνει. Ο Λάμπης απαντάει σε αυτό που ρωτήσαμε. Καλημέρα, είχαμε πάει οικογενειακά για μπάνιο στο Λαγονίσι. Τα παιδιά είπαν ότι πεινάνε. Αμαν και τα. Τότε λοιπόν, αντί να του πάρω κάποια κάτι έτσι απλό, είπα τι είπα και εγώ, να του πάρω μαγειρευτό φαγητό για 4 μερίδες. Πλήρωσα 42 ευρώ για φαγητό σε πακέτο. 4, 9, 36, 9,5 ευρώ και παραπάνω. Ναι, 10 ευρώ. Τι κάθομαι και υπολογίζω εγώ. 10 ευρώ και παραπάνω για μαγειρευτό. Εγώ θα σου πω πάντως, Λάμπη, ότι τηρουμένων των αναλογιών εκεί που βρισκόσουν, έτσι, έκανες την πιο σοφή επιλογή. Ούτε έτσι χαζομάρες τους πύρες που μπορεί να μην είναι και το πιο υγιεινό πράγμα. Φάγανε τουλάχιστον ένα μαγειρευτό φαγητό τα παιδάκια. Και εσείς όλη η οικογένεια, αλλά πραγματικά πρέπει να σου πω ότι εντάξει, τσιμπάει λίγο, αλλά έτσι όπως ήταν και φθηνά τη γλίτωση. Είναι όμως ακριβή τιμή. Έτυχε και εγώ ακριβώς να κάνω την ίδια επιλογή με τον κύριο Λάμπη, το φίλο ακροατή που μας έστειλε το μήνυμά του για μαγειρευτό σε περιοχή της επαρχίας. Εντάξει, μπορώ να σου πω ότι ήταν σίγουρα πάνω από 10 με 12 ευρώ φτηνότερο, έτσι, δηλαδή γύρω στα 7 με 8 ευρώ τη μερίδα σε μαγειρίο. Εκεί που είσαι εσύ ήταν σίγουρα στα 10 ευρώ και πάνω, κάτι θα και παραπάνω φαντάζομαι, 11-12 ευρώ. Πάντως έχουμε ακούσει διάφορα και αυτό το καλοκαίρι όπως και το προηγούμενο. Μάλλον φέτος καθιερώθηκαν έτσι αρκετά οι λίγο υψηλότερες τιμές στη χωριά και σε όλα αυτά τα πράγματα ή στα θαλασσινά εδέσματα. Εκεί τώρα αν είσαι σε νησί, να πας έτσι να κάτσεις σε ταβέρνα για θαλασσινά θέλει λίγο ρίσκο παραπάνω, νομίζω. Εντάξει, μπορεί κάποιος να το κάνει μια φορά, μια στο τόσο, αλλά όπως και να έχει πρέπει να το σκεφτεί λιγάκι σοβαρά. Και στους προορισμούς τους υπηρετικούς, πάντως σε κάποιες περιοχές αρχίζουν σιγά σιγά όσοι έτσι είναι πιο δημοφιλείς να έχουν και λίγο παραπάνω υψηλότερες τιμές. Αυτή είναι πια η πραγματικότητα. Εγώ δεν ξέρω πάντως πάνω σε αυτό που κουβεντιάζουμε. Είχε τύχει να έχω και μια κουβέντα και με ένα άνθρωπο ο οποίος τυχαίνει και καλά να είναι, να έχει έτσι λίγο τη δυνατότητα να μπορεί να υποστηρίξει κάτι έτσι παραπάνω και στο επίπεδο των διακοπών και της βόλτας. Ακόμα και αυτή η κατηγορία ανθρώπων, εκεί θέλω να καταλήξω, το σκέφτεται πια, το σκέφτεται για το αν αξίζει τον κόπο να κάτσει μια παρέα, ξέρω εγώ, 6 ατόμων και να δώσει 200-300 ευρώ για ένα γεύμα που μπορεί να έχει θαλασσινά σε έναν δημοφιλή προορισμό. Μίλησα για παρέα 6 ατόμων, έτσι και πάνω. Αυτό ήταν. Το σκέφτεται λίγο αρκετά, το σκέφτεται λίγο παραπάνω. Υπάρχει κίνηση στην επιστροφή και από τους αδειούχους του καλοκαιριού και στο λιμάνι του Πειραιά έχει μια κίνηση και χτες το βράδυ λίγο στην Εθνική παραπάνω. Όσοι έχουν αυτή την δυνατότητα ή όσοι είναι σε κοντινούς προορισμούς και μπορούν και γυρίζουν για παράδειγμα Δευτέρα πρωί, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η Αθήνα που να είναι έτσι, θα έχει περισσότερο κόσμο από ότι τώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε να πούμε λίγο σύντομα τα της αγωνιστικής, έτσι, η οποία είχε και τις εκπλήξεις της και να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη ροή της εκπομπής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, χθες η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και στο Champions League και ελπίζουμε να τα καταφέρει σε αυτή την διοργάνωση με πολύ καλές εμφανίσεις, χθες δεν τα κατάφερε, πήγε στη Λεωφόρο και είχε την ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά. Ο Τάσος έτσι είναι λίγο θορυβημένος, λίγο απογοητευμένος, αλλά...
2: Όχι, δεν είμαι καθόλου θορυβημένος, καθόλου απογοητευμένος.
1: Εντάξει, το ύφος να βλέπατε.
2: Δεν παίξαμε καλά.
1: Και
2: είχαμε μείνει στο μάτς της Τετάρτης.
1: Κάτι λέει ο αγωνιστικός χώρος έφταιγε. Δεν ήταν καλός.
2: Εντάξει, είχε κάποια μπαλώματα, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ήταν ότι τα μυαλά μας ήταν αλλού.
1: Ήτανε, ναι.
2: Σκεφτόμασταν πώς θα παίξουμε στο πρώτο μάτς του Champions League, στο δεύτερο, στο τρίτο. Τώρα είμαστε σε άλλη φάση.
1: Αυτά είναι. Είναι το πασέ τώρα. Ασχολούμαστε με το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά τα παιχνιδάκια.
2: Δυστυχώς δεν ήταν σωστή
1: η διαχείριση, η ψυχολογική, η πνευματική.
2: Αν είχε δει το μάτς της Τετάρτης που μπήκε μέσα η ΑΕΚ και μέσα σε 20 λεπτά καθάρισε το μάτς και έβλεπε το χθεσινό που στην πρώτη μισή ώρα η Κηφισιά θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει το μάτς, αντίστοιχα. Κοίταγες λίγο με τα μάτια αγγουλωμένα, λες τι γίνεται τώρα.
1: Είναι δύο διαφορετικοί αγώνες και χωρίς αστεία είναι πολύ λογικό για τους ποδοσφαιριστές ότι όταν έχουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει.
2: Λίγο το μυαλό φέξε.
1: Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να κρατηθεί αυτοσυγκέντρωση σε εκείνα τα επίπεδα.
2: Το Σάββατο το μεσημέρι, 2 η ώρα, κοιτάγαμε το πρόγραμμα να δούμε πού θα πάμε ταξίδια στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στο ένα, στο άλλο.
1: Είστε κι εσείς όμως δεν κρατιέστε λίγο δηλαδή, δεν πραγματικά.
2: Εντάξει, να κάνουμε. Είχαμε καιρό, 8 χρόνια είχαμε να πάμε, εσύ, τσουλού.
1: Καλώς πάντων.
2: Ο Ολυμπιακός τη λύτωσε στο τσακ.
1: Ναι, Ολυμπιακός, ναι, εντάξει, κέρδισε τον Ατρόμητο.
2: Όχι τον Ατρόμητο, με τον Αστέρα.
1: Με τον Αστέρα, ναι. Εντάξει,
2: ο Ατρόμητος παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε.
2: Με τον Αστέρα, εύκολα.
1: Με τον Αστέρα πάντα δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός. Πάντα δυσκολεύεται με τον Αστέρα.
2: Ναι.
1: Έχει υπάρξει μια παράδοση.
2: Ακόμα δεν τον έχουμε δει να παίξει μπάλα φέτος. Ακόμα δεν έχει προλάβει να παίξει.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Στα ευρωπαϊκά εκεί. Κοίταξε να δεις. Στο δεύτερο παιχνίδι που αποκλειστήκαμε στο Champions League, είχε ένα διάστημα το οποίο ήταν καλύτερος από την άλλη ομάδα. Έτσι. Ναι. Ήταν καλύτερο στο δεύτερο παιχνίδι εκεί. Εδώ στο Καρισκάκι δεν ήταν καλός καθόλου. Στο Ναϊμέγγεν ήταν καλύτερος. Νομίζω ότι μετά από εκείνη την αποβολή του Φορτούνη, τώρα πώς έγινε να αποβληθεί ο Φορτούνης είναι μια ιστορία αυτή. Τέλος πάντων, μην γυρίζουμε σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν μπόρεσε πια να το κρατήσει. Πάλεψε πάρα πολύ και με τους 10 παίχτες. Και είναι και αυτά που βλέπεις, ρε παιδί μου.
2: Ευτυχώς που δεν πέρασε πάντως, αν τα λέμε, γιατί θα έπαιζε με την Πότο. Και θα μέτραγε πολλά γκολ όπως την είδαμε την Ποντοκλή με την Αϊμέγγεν στο γύρο.
1: Ναι, θα δυσκολευόταν αρκετά. Κοίταξε, τώρα υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Ένας, δύο έχουν έρθει που φαίνονται να είναι καλοί παίχτες. Αυτός ο Πιτσιρικάς, ο Πορτογάλος. Τώρα θα δούμε λίγο και τους επόμενους, αν καταφέρουν έτσι και ενσωματωθούν στην ομάδα. Εγώ τη μόνη έτσι θετική αθέληση αισιοδοξία που βλέπω είναι ότι ακούω Σκανδιναβούς. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Έχω μια καλή εικόνα για τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από αυτές τις χώρες. Είναι συνήθως αξιόπιστοι στις επιδόσεις τους. Θα δούμε τώρα.
2: Λες για αυτόν που τον πήρατε και μετά είπατε ότι δεν τον παίρνουμε και μετά θα τον ξαναπάρουμε και αυτό το λες στο πέντε.
1: Εγώ κάτι Σκανδιναβούς ακούω, οπότε είμαι λίγο αισιόδοξος.
2: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ νίκησε όπως τα λες και εσύ και ο ΠΑΟΚ έτσι δεν τα πήγε καλά στην Ευρώπη, μας στεναχώρησε λιγάκι.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ελπίζουμε φέτος η ΑΕΚ να συνεχιστεί, αλλά εκεί θα είναι βέβαια και αυτό που έπαθε δηλαδή τώρα στην πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ, ίσως είναι και λίγο ο κίνδυνος που είχε αυτή τη χρονιά. Έτσι, διότι όταν παίζεις αυτή τη διοργάνωση που είχε άλλο επίπεδο, όπως ήταν και πέρσι ο Ολυμπιακός, ξοδεύεσαι εκεί και ψυχολογικά αλλά και σωματικά.
2: Βασικά, ψυχολογικά, όχι σωματικά. Εγώ καλά, δεν πιστεύω το σωματικό.
1: Το σωματικό όταν θα έρθουν. Πρόσεξε να δεις. Όταν θα έρθουν οι όμιλοι και εκεί θα έχει συνεχώ.
2: Δεν έχει όμιλου φέτος, έχει League Phase.
1: Ναι, αυτή τη League Phase τέλος πάντων. Όταν θα έρθουν οι όμιλοι και αυτά τα παιχνίδια που πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια μια ομάδα για να ανταγωνιστεί.
2: Κοίταξε,
1: θα το δούμε.
2: Είναι τόσο χαρούμενοι οι παίκτες που παίζουν σε αυτά τα μάτς. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το αποτέλεσμα, ούτε τίποτα. Τους ενδιαφέρει να παίξουν με αυτές τις υπερομάδες. Τη Real, τη Manchester.
1: Και να αναδειχθούν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε στην.
2: Ευτυχώς έχουμε μια ομάδα στο Champions League φέτος.
1: Στην πορεία της χρονιάς. Ευτυχώς και ευχόμαστε να έχει και καλή πορεία. Αφού άξια τα κατάφερε και πέρυσι, γιατί όχι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Βίντεο, μάλλον. Είναι βίντεο από πανηγύρι του καλοκαιριού. Εντάξει, ο χαμός πια και φέτος με τα πανηγύρια. Πιτσιρικάδες, νέα παιδιά. Σε όλες τις περιοχές έχει γίνει μόδα μεγάλη το πανηγύρι. Οπουδήποτε έχει πανηγύρι βλέπετε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι πάει λίγο και αυτό στο σημείο του κορεσμού σιγά σιγά. Δηλαδή εκεί που παλιά είχε 1-2 το καλοκαίρι και είχε τονίσει όλη αυτή η ιστορία. Τώρα κάθε χωριό θέλει να κάνει και ένα πανηγύρι. Καλημέρα, Μορφόπεδο. Καλό φθινόπωρο. Άντε τώρα να τραβήξει κουμπί στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ειλικρινείς εύχες. Και ο φίλος μας, ο Γιώργος, μας στέλνει ένα μήνυμα από μια βεράντα. Καλύτερες διακοπές χωρίς έξοδα, που είναι μια γατούλα αραγμένη. Νομίζω ότι οι διακοπές, όπως λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, έχουν έτσι ένα τέτοιο σκοπό, να φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού. Λίγοι άνθρωποι το καταφέρνουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και αυτό που λέμε ανάπαυση, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που έχουν μια δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα.

0: Van Morrison ακούμε, γεννήθηκε τέτοια μέρα στις 31 Αυγούστου 1945 στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας, σε μια εργατική οικογένεια προτεσταντών, το είπα έτσι. Λοιπόν, έτσι, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ακολούθησε τη δική του διαδρομή με ροκ, αλλά όχι και μόνο, και folk και jazz. Έτσι το συγκεκριμένο τραγούδι τώρα που ακούσαμε το διαλέξαμε γιατί είναι λίγο δύσκολο να έχεις στο μυαλό σου ότι είναι το τραγούδι ενός Βόρειο Ιρλανδού, έτσι, καμία σχέση σε αυτά που περιμένεις να ακούσεις από την συγκεκριμένη περίπτωση. Τέτοια μέρα, με τη βοήθεια του Ασήμινα, στα 1922 ελληνική και αρμένικη συνοικία της Μήνης καταστρέφονται από την μεγάλη πυρκαγιά που έβαλαν οι τουρκικές αρχές εκείνη τη μέρα, και έχει μείνει αυτή η δραματική εικόνα στην ιστορία. Μια μέρα μάλιστα τέτοια που είχε κυκλωθεί και μια μεγάλη ελληνική στρατιωτική μονάδα, 11η Μεραρχία, από τον στρατηγό Κλαδά στα Μουδανιά και παραδόθηκε στους Τούρκους. Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και την άνοδο στην εξουσία της Ιταλίας του Μουσολίνη. Έτσι από τότε είχε ανέβει στην εξουσία ο Μουσολίνη. Είχε προηγηθεί ένα περιστατικό στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, όπου βρέθηκαν δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της επιτροπής που είχε οριστεί τότε για να χαράξει την ελληνοαλβανική μεθόριο μετά την παραχώρηση της Βορείου Ήπειρου στην Αλβανία. Έτσι, μεταξύ αυτών και ο στρατηγός Τελίνη. Ο Μουσολίνη φυσικά ποτέ δεν περίμενε το αποτέλεσμα των ανακρίσεων και έκανε αυτήν την απόπειρα με πολεμική επιχείρηση, κατέλαβε την Κέρκυρα με το στόλο του. Οι Ιταλοί την κανονιοβόλησαν, έτσι είχαμε και νεκρούς, 15 γυναικόπαιδα και 35 άμαχοι. Έτσι, ουσιαστικά η Ιταλία δέχθηκε να αποζημιώσει την Κέρκυρα λίγες εβδομάδες αργότερα μετά από κάποιους όρους τους οποίους επέβαλε. Πάμε να δούμε και τα άλλα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1933 γενιάστηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί. Το 1900 ιδρύθηκε στο Γκστάντ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο, η Αλληλεγγύη, με τον Λεχ Βαλέζα. Η Πολωνία, που πρέπει να σας πω, μου το έλεγε και ο Τάσος εδώ, αν το θυμάστε, και το κουβεντιάσαμε και από άλλους ανθρώπους που έτυχε να την επισκέφθηκαν, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα που αφήνει στον επισκέπτη. Η Πολωνία αυτή την περίοδο είναι έτσι σε πάρα πολύ δυναμική πορεία και ακόμη αρκετά προσιτή για τον επισκέπτη οικονομικά ως προορισμός. Το 1997 έχουν περάσει 29 χρόνια, έτσι, από το τραγικό δυστύχημα που είχε σκοτωθεί στο Παρίσι η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Δεν φοβερό ότι έχουν περάσει 30 χρόνια σχεδόν από τότε, έτσι, μαζί με τον Ντόντι Αλφαγέτ. Το 2003 Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπλήρωσε 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ και έγινε ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία της. 1870 γεννήθηκε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των παιδιών που έχουν νοητική στέρηση. Έχει γενέθλια σήμερα ο Ρίτσαρντ Γκιρ, γεννημένος το 1949, 77 ετών, και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1847 ο Έλληνας πολιτικός Ιωάννης Κολέτης, διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνα. Ο Σαρ Μποντλέ, ο Γάλλος ποιητής, έτσι πάρα πολύ γνωστός, το 1867, και το 1973 ο Αμερικανός σκηνοθέτης John Ford. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Θα πάμε στη συνέχεια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ένα από τα θέματα τα οποία έχουν σε πολλές εφημερίδες έτσι, αρκετό χώρο είναι αυτή η πλατφόρμα για το πόσο κάνει και για την μείωση των τιμών, όπως επίσης και εξέλιξη με την Τουρκία. Οπωσδήποτε το προσοχές διάστημα, αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν αρκετά. Είναι εβδομάδα της ΔΕΘ που ξεκινάει. Εκεί υπάρχουν και αρκετά δημοσιεύματα για το ποια θα είναι τα μέτρα. 1,7 δις φαίνεται πως είναι το πακέτο που είναι διαθέσιμο στην κυβέρνηση για να προχωρήσει ενδεχομένως σε κάποιες διευκολύνσεις στο εισόδημα των πολιτών ή και να ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα φαίνεται πως υπάρχει σκέψη στο οικονομικό επιτελείο να κρατήσει και αυτή την μείωση που υπάρχει στο ντίζελ. Θα δούμε όμως τι ακριβώς θα γίνει και τι θα έχει αποφασιστεί για περίπου ένα μήνα. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει. Όμως περιμένουμε και τις επίσημες αποφάσεις για να μην προτρέχουμε. Και βέβαια στη συνέχεια αναλυτικά θα δούμε και στο τέλος της εβδομάδας ακριβώς ποιες θα είναι οι επιλογές ή όσον αφορά στην οικονομική πολιτική. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα όπως μας επιβάλλει ο Τάσος και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Και με αυτές έτσι μας δίνετε πολλές πολλές αφορμές να έχουμε κι εμείς έτσι ακόμη περισσότερη ανάλυση σε όσα κουβεντιάζουμε. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έτσι καταγράφουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες και τα αναδεικνύουν. Ξεκινάμε από την αυτεμπορική. 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ, πανεβάσει για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, μισθωτούς και συνταξιούχους. Όπως σας είπαμε, έτσι το ποσό εκτιμάται ότι θα είναι στα 1,8 δις, τα 1,4 αναμένεται να καταφυθούν σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Λέει η εφημερίδα, μικρομεσαίοι, μεσαία τάξη, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες θα υποφεληθούν από περίπου 20 μέτρα. Αυτό είναι το βασικό ρεπορτάζ που έχει, είναι αυτεμπορική και στην πρώτη σελίδα επίσης σχέδιο για τριμερή Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι για το θέμα της Ουκρανίας, αυτός ο πόλεμος που δυστυχώς δεν λέει να σταματήσει. Πάμε στην εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόουνς και αλλιευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Και έχει μια φωτογραφία με αυτή την μοτοπορία που φαίνεται να έκαναν μέλη της τουρκικής νεολαίας στην Κομωτινή. Γράφει η εφημερίδα Εστία εδώ πέρα σε εισαγωγικά: γκρίζοι λύκοι με τουρκικές σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια διέσχιζαν προκλητικά τους δρόμους της Κομωτινής. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες και κυκλοφόρησε και πάρα πολύ στο διαδίκτυο η σχετική εικόνα. Ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη συντάξη έως και 338 ευρώ, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Τελική ευθεία στις βαλίτσες της ΔΕΘ, μέτρα άνω των 1,7 δις ευρώ και πηξίδα τετραετίας, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αντιπολίτευση σε θέση μάχης Ελλάς Πασόκ για δεύτερη θέση και ο Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στον τεπόζο των ΗΠΑ. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού η ιστορική συμφωνία? Πρόσβαση σε 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αποκτά η Αμερική. Έτσι, εδώ αυτό το θεματάκι πρέπει να το επισημάνουμε, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όταν η οικονομία το επιβάλλει, όλα τα υπόλοιπα έρχονται στη δεύτερα, έπονται, έτσι, και πάβουν να έχουν την ίδια σημασία. Η σχέση ΗΠΑ-Βενεζουέλα νομίζω δεν είναι άγνωστη σε όλους μας, έτσι. Η πρόεδρος της χώρας εδώ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία δεν καταργεί την κυριαρχία της επί των φυσικών της πόρων, όμως όπως και να έχει είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα για τα πετρέλαιά της, αυτές οι δύο χώρες όπου φυσικά οι σχέσεις τους όχι μόνο τεταμένες μπορούν να χαρακτηριστούν, αλλά και κάτι παραπάνω, έτσι, ακόμα και σε διπλωματικό επίπεδο τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά, έτσι, για τις δύο αυτές χώρες που έχουν περάσει πάρα πολλά στάδια στην μεταξύ τους σχέση. Στα νέα, ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε? Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου είχε ανακοινωθεί ότι έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Ένα θέμα με το οποίο και η εκπομπή προφανώς θα ασχοληθεί. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή βενζίνη δίζελ, κάναμε κραστές σε 150 χώρες λένε τα νέα, και το ναυάγιο στην Κερίνια και εδώ στην πρώτη της σελίδα της εφημερίδας. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, πώς οι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Ένα θέμα το οποίο φιλοξενείται και σε άλλες εφημερίδες, αυτό το δημοψήφισμα για τους Ισλανδούς. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακες στο θησαυρό του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει η εφημερίδα. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δις ευρώ. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και Λάος Νέα Δημοκρατία, αυτό υποστήριζε ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Και
Επίσης στην πρώτη σελίδα, Άγιος Σάββας του Σωματείου Εργαζομένων απαντά στον Άδων για το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Στη Δημοκρατία έστεισαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ποιοι κινδυνεύουν για να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Προσοχή, λέει εφημερίδα. Έτσι, SOS για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο 1η Σεπτεμβρίου. Πώς η επιτάχυνση της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε καρμανιόλα. Λέει στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατία ότι έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς και χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Πανσέλινος για λίγους στην Ακρόπολη, έτσι, με την βραδιά που είχαμε για τους αρχαιολογικούς χώρους, για τη βόλτα που μπορούσε να κάνει κάποιος την Παρασκευή. Επίσης, ράπισμα στο υπερταμείο για τις ελαστικές αναθέσεις, λέει η Δημοκρατία. Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση στα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Είναι ένα θέμα, έτσι, αυτό που παίζει στα πολιτικά. Θα το δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πετρέλαια Βενεζουέλας. Φοντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία. Ληστεία από Τραμπ, έτσι. Προφανώς αυτό δεν θα μείνει ασχολίαστο το συγκεκριμένο θέμα και σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Πάμε να δούμε και την απογευματινή που έχει κεντρικό θέμα μειώσεις τιμών αυξήσεις μισθών. Φθηνότερα έως και 30% θα απολούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 970 ευρώ ο κατώτατος από το Απρίλιο. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, ο τίτλος της εφημερίδας. Και η ασπίδα του Αχιλέα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου, σήμερα αναμένεται στο Τελαβίβ, αυτή είναι άλλη μια σημαντική είδηση της ημέρας, να υπογραφεί η συμφωνία για την προμήθεια αυτού του συγκεκριμένου αμυντικού συστήματος της ασπίδας του Αχιλέα που έχει να κάνει ουσιαστικά με την αντιπυραυλική ασπίδα, την drone και γενικά την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας. Είναι αυτό το σύστημα που έχουν οι Ισραηλινοί. Εντάσσεται η προμήθειά τους σε αυτή την ατζέντα 2030 που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προβλέπει την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος του οπλικού. Αυτό έχουμε να κάνουμε με την ασπίδα του Αχιλέα σήμερα στο Τελαβίβ. Λοιπόν, άλλη μία σημαντική είδηση της ημέρας. Επίσης πρέπει να σας πούμε στον τομέα της παιδείας ότι το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά έχει μία έγκριση στα δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια, στο Κίλε και στο Γιόρκ, για την λειτουργία τους στην χώρα μας μετά από την σχετική απόφαση του ΣΤΕ. Ο Βασίλης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο από τη Λεμεσό. Μας στέλνει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούτε εκεί. Δεν ξέρω, πείτε μας κι εσείς αν θέλετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε μια σύνδεση με την Κύπρο για να μάθουμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από αυτή την τραγωδία στην Κερίνια, αλλά και εσείς που είστε εκεί θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε την δική σας καλημέρα, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. 6947 989 989 και mail onair@alpharadio989.gr. Ο Πάτροκλος μας στέλνει το μήνυμά του, μας λέει μια χαρά ήταν στη Λευκάδα, τώρα πάλι η μούχλα. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάτροκλο. Δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει στη Γερμανία και λογικό είναι σε σχέση με αυτή την εικόνα που μας στέλνει από την γέφυρα εκεί στην Λευκάδα να έχει μια νοσταλγία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του και την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Πάτροκλε. Έτσι, πάρα πολύ όμορφη η Λευκάδα, φυσικά ένας προορισμός από τους πιο αγαπημένους από τα νησιά τα οποία έχει πρικίσει η φύση με πάρα πολλές ομορφιές. Alpha Radio 989.
πρέπει να σας πούμε ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 7, έτσι από φέτος, όπως σας αναφέραμε και κατά την διάρκεια της εισαγωγής της εκπομπής. Θα έχουμε ένα θελτίο ειδήσεων στις 7 με την Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, που θα ακούτε όλες τις ειδήσεις της ημέρας συγκεντρωμένες, η πρώτη ενημέρωση έτσι από το ειδησιογραφικό τμήμα του σταθμού, όπου αυτό θα μας βοηθάει όλους έτσι περισσότερο να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι, updated.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 30%, θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και θα περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής, είδη διαβίωσης και συντήρησης του σπιτιού, καθώς και σχολικά είδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Έμβριο μέσα σε βαλίτσα εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν 6 άτομα. Πρόκειται για τον 43χρονο που είχε ενοικιάσει τον χώρο, τη Γερμανίδα σύζυγό του, 3 παιδιά και έναν Αφγανό που δηλώνει ότι είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του 43χρονου. Η Γερμανίδα μητέρα της οικογένειας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο στη βαλίτσα ήταν δικό της παιδί, το οποίο είχε χάσει πριν από μήνες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Ο πλοίαρχος και 7 ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της ανατροπής και βύθισης του επιβατικού. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερίνιας προς το λιμάνι της Τασούτσου, όταν άρχισε να παρουσιάζει εισρωή υδάτων περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερίνιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε τα παράπονα και τις προειδοποίησεις των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι το πλοίο μπάζει νερά. Όταν ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι χωρίς όμως να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει γρήγορα κλίση και τελικά να ανατραπεί. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τη βύθιση του σκάφους, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η σπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ετάζεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, με την οποία η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Το κόστος παραγωγής και εγκατάστασης της σπίδας του Αχιλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις σταδιακά και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες. Η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής και κατάστασης θα αντιστοιχεί στο 25% του έργου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία εξαπέλυσαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών. Προειδοποίησαν ότι κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα $90 το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα $85 αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.

0: Αν και είναι πολύ δυνατή και η φουρνιά των 6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Δεν θέλω να πω ούτε καν καλό από καλό καιρό με τέτοια ζέστη.
1: Όχι.
0: Πώς τα βλέπετε εσείς, Δημήτρη μου, Τάσο μου?
1: Κοίταξε, εγώ είπα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για τις πλέον 15 ώρες που μένουν.
0: Κοίταξε, λοιπόν. Ναι, 31 Αυγούστου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, ξεκινάμε την εβδομάδα, ξεκινάμε τη νέα σεζόν. Ναι. Εσύ ως Δημήτρη Γκόλια δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, είναι η τρίτη σεζόν που είμαστε μαζί.
1: Πραγματικότητα είναι αυτό, δηλαδή... και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εσείς είστε έτσι ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα και επεκτείνεται, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας, τα μηνύματά σας.
0: Τρίτη σεζόν και τριπλέτα εδώ με τον Τάσο.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Μην ξεχνιόμαστε, Τάσος είναι πυλώνας εδώ.
1: Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχει και αυτή την εξαιρετική δυνατότητα της ραδιοσκηνοθεσίας ο Τάσος Δασκαλτηρένια.
0: Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι πόσο διακοπές, δηλαδή. Πραγματικά είναι ακόμα το μυαλό αλλού. Βλέπω θάλασσα μπροστά μου. Κάθομαι κανονικά στη θέση μου και δεν έχω το μικρόφωνο μπροστά μου. Μου το γυρίζει ο Τάσος. Λέω, είναι βασικό, δηλαδή. Πώς θα κάνεις ραδιόφωνο αν δεν έχεις το μικρόφωνο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά δεν ήταν ανακλαστικά. Έρχονται.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα ομπρέλες, κουβαδάκια τέτοια, με τέτοια σχόλια να έχουμε.
0: Τώρα που είπες ομπρέλα, έχω να σου πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που όλο το χρόνο υπάρχει η ομπρέλα θαλάσσια στο Port Pagaz.
1: Ναι. Τόσο πολύ.
0: Δεν θα τη χρησιμοποιήσω μέχρι του χρόνου, το ξέρω. Αλλά θέλω να τη βλέπω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Φοβερό.
1: Όχι, αυτό το δέχομαι, το ακούω κι εγώ και το
0: και
1: συμμερίζομαι.
0: Λίγη άμμο στο Port Pagaz, λίγη.
1: Λίγη άμμο.
0: Δεν το φυσά τελείω.
1: Λίγο
0: κόκο, α πούμε. Κάτι να σου θυμίζει αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχολογικά νομίζω αυτό με την άμμο. Εντάξει,
2: φρέσκοι είστε πάντα.
1: Με το χώρο.
0: Το βλέπεις έτσι. Πραγματικά. Πήραμε και χρώμα.
2: Και
0: εσύ δεν πήρες χρώμα. Γιατί?
2: Εγώ, εντάξει, τώρα θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Το άσο ήταν στα βόρεια κλίματα.
2: Λοιπόν,
0: α, πούμε... μα επέλεξε βόρεια.
2: Βόρεια πράστα.
1: Βόρεια πράστα.
0: Βούπου. Καλώ στην Αφροδίτη μα. Αφροδίτη Σιμίτη. Καλημέρα, καλή αρχή. Αφροδίτουλα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, Αφροδίτη.
0: Για τις υπέροχες μουσικές που επιλέγεις για μας, για όλο το πρόγραμμα, και περιμένουμε με ανυπομονησία τη δική σου εκπομπή. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρεις.
1: Ο Γιώργος μας έστειλε και αυτό στο μήνυμά του τελευταίες εικόνες για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και η Μαρία, να εδώ πέρα το πολύ πολύ όμορφο μήνυμα. Ντινούλα μου, καλώς ήρθες. Να και το λουλουδάκι που σου στέλνει.
0: Καλά, σε ευχαριστώ πολύ, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Πηγαίνει στη Σύρο, θα βρει τον έτερο ακροατή μας, τον Παύλο, που είναι διευθυντής του μουσείου εκεί. Πόσο πολύ χαιρόμαστε που έχουμε γίνει τέτοια συντροφιά, που θέλετε να γνωρίζεστε και μεταξύ σας. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Άμα συναντείτε, βγάλετε καμιά selfie να μας στείλετε.
0: Οπωσδήποτε να βγάλετε. Και καλημέρα, καλό χειμώνα να έχουμε, λέει ο Δάκης. Κοίταξε τώρα, εσύ φίλε μου, έχεις θράσος έτσι. Καλό χειμώνα πρωί-πρωί. Κάτσε, βρε παιδί μου, κάτσε. Ακόμη σου λέει το κουνούπι πετάει.
1: Έχει έναν ρεαλισμό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που εντάξει, κρατάει ακόμα θερμοκρασία νομίζω αρκετά ψηλά. Και είναι και πάρα πολύ καλός μήνας για όσους τους αρέσει η θάλασσα, γιατί η θερμοκρασία της είναι πιο υψηλή και αρκετά έτσι πιο φιλική.
0: Είναι ωραίες θερμοκρασίες. Όσοι μπορείτε να μείνετε ακόμη έτσι λίγο παραπάνω για καλοκαιρινές διακοπές, είναι το ιδανικό διάστημα. Η Αθήνα δεν έχει ακόμη αυτό τον μπανζουλισμό που έχει καθημερινά.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία.
1: Σωστά.
0: Μετά να σε δω.
1: Σε 10 μέρες από τώρα.
0: Μετά να σε δω. Εδώ θα κελαϊδάμε όλοι κάθε πρωί.
1: Νομίζω ότι και αυτή η εβδομάδα έτσι κάπως θα κυλήσει λίγο πιο ήρεμα.
0: Λίγο πιο χαλαρά. Και σήμερα είναι η μέρα να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Είναι ιδανική μέρα να πάμε στο σούπερ μάρκετ για δύο λόγους. Πρώτον, για να κάνουμε μία σύγκριση. Να δούμε έτσι.
0: Το σπίτι περίμενα να πεις.
1: Δηλαδή, αυτά τα 10 πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι γεγονός.
0: Κάτι να πάρουμε, ρε παιδιά. Ναι. Κάνα ψωμί.
1: Και Δευτέρα πρωί είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή, για να πας στο σούπερ μάρκετ, είναι καλύτερη ώρα. Τα παίρνεις όλα μόνος. Εκτός αν πετύχεις αυτόν τον τύπο που είναι στα τυριά και ψωνίζει 8 διαφορετικά πράγματα σε ένα άδειο σούπερ μάρκετ και τόσα τέταρτα εκεί. Λοιπόν, αλλά πρέπει να καταρχάς να κάνεις μια τιμοληψία σήμερα ως καταναλωτρία δυναμός. Δηλαδή να πας και να πεις αυτά τα 10 προϊόντα που ψωνίζω, έτσι, τα κλασικά. Κάποια από τα ξέρεις, γιατί προφανώς στις υπόλοιπες μέρες διαλέγεις και κάτι άλλο. Σήμερα πόσο κάνουν. Και να δεις σιγά σιγά όσο θα λειτουργεί αυτό το σύστημα, αν θα έχει κάποια μείωση.
0: Αρχικά υπάρχει το πόσο κάνει, μου είπες.
1: Ναι,
0: να μην πάω δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάω.
1: Όχι, να πας.
0: Να ρίξω μια ματιά.
1: Να πας οπωσδήποτε και να κοιτάξεις για να επαληθεύσεις ότι όντως έτσι δουλεύει. Είναι αρκετή η κωδική, ένα 7-9% έτσι μεσοστάθμικα. Αυτό τώρα σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι έχεις κάποιες μικρότερες μειώσεις, αυτά που έχουν έχουν μια ευρεία κατανάλωση και κάποιοι

0: τις πιο μεγάλες. Στα υπόλοιπα.
1: Αυτό το πρωτοσέλιδο που έχει μπροστά σου, το λατρεύω έτσι.
0: Ναι.
1: Εφημερίδα απογευματινή, τυχαία τώρα το λέω. Τίτλο, Στάσο, χαμογελάς. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Δηλαδή, πραγματικά με το που πάτησα το πόδι μου πίσω μετά τις διακοπές, αισθάνομαι τέτοια χαρά και τέτοια ευδαιμονία. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Τέλεια.
0: Ναι, είναι το πρωτοσέλιδο τη.
1: Και σύνταξη του χρόνου.
0: Ναι, τη απογευματινή και ανάσα στο εισόδημα. Γιατί αυτή η πράξη που έχει εδώ πέρα, μείωση τιμών, αυξήσεις μισθών, είναι πάει να βελτιώσει το εισόδημα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το ζητούμενο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αν να το δω. Αν να το δω.
0: Όλοι θέλουμε να το δούμε και όλοι το χρειαζόμαστε. Έχετε την ευκαιρία σήμερα να κάνετε λοιπόν τα ψώνια σας και να δείτε έτσι. Πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, το πόσο κάνει και αν είστε τυχεροί στα προϊόντα που διαλέγετε να δείτε κάποιες μειώσεις. Γιατί έτσι. Πραγματικά το τρώει, το κατατρώει το εισόδημα η ακρίβεια.
1: Εντελώς. Λοιπόν, εδώ μας τρολάρουν οι φίλοι ακροατές, μας στέλνουν ωραίες φωτογραφίες. Εδώ η Τζο μας από τα Τζουμέρκα, αθαμανικά όρη. Ακτία Hello μας γράφει υπέροχες φωτογραφίες. Είναι τα πάτρια εδάφη, να περάσεις ωραία. Τζο μου, ο Γιώργος λέει μετά τη ΔΕΘ θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Σκέφτομαι να πάρω ένα κουταλάκι χρυσό.
0: Να πάρεις οπωσδήποτε, διότι θα σου χρειαστεί. Έτσι, εγώ είμαι αισιόδοξος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπωσδήποτε. Έχω σταθεί λίγο στις φωτογραφίες μας. Έχει στείλει καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά τα τοπία, έτσι, από την ακτή του Αχελό που μας έχει στείλει από τα Τζουμέρκα η Τζο. Πραγματικά φοβερές εικόνες. Και τη διάβαζα στο μήνυμα του Δημήτρη. Καλημέρα σας, καλή επιτυχία στη νέα σεζόν. Γιατί πρέπει όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και επιστρέφουμε εδώ να παθαίνουμε πολιτισμικό σοκ, γιατί βλέπουμε άλλους πολιτισμούς.
1: Βλέπουμε διαφορές, φίλε μου.
0: Γι' αυτό.
1: Βλέπουμε διαφορές και γιατί λέει πρέπει να συμβαίνει αυτό, εννοεί ότι εντάξει. Να μοιάσουμε κι εμείς λίγο σε χώρες του εξωτερικού, σε πολλά.
0: Κοίταξε, έτσι όπως όπου είναι καλύτερα, να τώρα έλεγα για παράδειγμα, μου λέγανε για την Πολωνία. Πάλι πάρα πολύ καλά λόγια. Mm. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι που την επισκέφθηκαν εκεί, πέρα από το σοκ που έπαθαν, γιατί πήγαν και στο Auschwitz. Mm. Έτσι, αλλά και γενικότερα για την Κρακοβία και αυτές τις περιοχές, είναι πάρα πολύ όμορφες.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, γιατί όλες αυτές τις μέρες μας στέλνατε μηνύματα. Να ασχοληθούμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι συμβαίνει με αυτό το κουνούπι, τέλος πάντων.

0: Έτσι ξεκινάμε λοιπόν την σεζόν με ένα θέμα υγείας, έτσι, τον ιό του Δυτικού Νείλου, και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΟΔΙΟΥ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή σεζόν να έχουμε, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Έτσι να μας πείτε λίγο, αυτός ο ιός είναι τόσο επικίνδυνος έτσι που ανησυχούμε και φοβόμαστε όλοι?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
0: Ωραία.
2: Για να καταλάβετε, από τους 100 που θα κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι 80 άνθρωποι δεν θα αναπτύξουν κανένα μα κανένα σύμπτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: 19
1: ποσοστό.
2: Με 20 θα αναπτύξουν μόνο μια ελάχιστη ιογενή συνδρομή, δηλαδή λίγο πυρετό, μια μικρή κακουχία. Και μόνο 1% και λιγότερο θα αναπτύξει εντονότερα συμπτώματα που θα περιλαμβάνουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Ναι, τα οποία μπορεί δηλαδή να είναι, ναι, εξηγήστε μας λίγο.
2: Εντονοπόνο κέφαλο, υλικό, ζάλι, δισκαμψία στον αυχένα, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο, να μην καταλαβαίνουμε δηλαδή ποια μέρα είναι ή που βρισκόμαστε, ή να έχουμε κάποια μικρή ή μεγαλύτερη παράλυση, να μην μπορώ να κολλήσω ένα δάχτυλο, το χέρι μου ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Άρα όλη η ανησυχία έχει προκύψει, συγγνώμη, από αυτό το πολύ μικρό ποσοστό το οποίο μπορεί να έχει αυτά τα δύσκολα συμπτώματα σε κάποιους ασθενείς.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, ακριβώς, ποιοι είναι οι παράγοντες, κύριε Βασιλακόπουλε, που μπορεί να συντελέσουν στο να έχεις όντως πρόβλημα από αυτό τον ιό?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αν το πρόβλημα ορίζεται σαν να έχει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, συνήθως είναι το να έχεις υποκείμενα νοσήματα και να είσαι μεγάλος ηλικία. Βεβαίως, με μικρή πιθανότητα μπορεί και ένας άλλος άνθρωπος τέλος υγιής να αναπτύξει. Όμως τους νεαρότερους οργανισμούς που δεν έχουν προβλήματα υγείας, ακόμα και αν αναπτύξουν αυτά τα συμπτώματα, δεν πρόκειται να έχουμε τραγική κατάληξη. Και για να σας δώσω ένα μέτρο αυτού που λέω, με βάση την τελευταία μας έκθεση, από όσους νοσηλεύτηκαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, οι 124 πήραν εξιτήριο και χάσαμε 19 ανθρώπους, που σημαίνει ότι ακόμα και αν κάνεις βαριά νόσηση και χρειαστεί να νοσηλευτείς είτε σε απλή κλινική είτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πάλι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να γίνεις καλά.
1: Υπάρχει μια απορία που μας έχουν στείλει οι ακροατές μας σχετικά με το κατά πόσο κάποιος που θα κολλήσει, έτσι θα το τσιμπήσει κουνούπι που είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου, κατά πόσο μπορεί να κολλήσει τα μέλη της οικογένειάς του, ας πούμε.
2: Κανένα.
1: Κανένα, έτσι.
2: Αν κολλήσει ένας άνθρωπος ιού του Δυτικού Νείλου, δεν μπορεί να κολλήσει ούτε άλλον άνθρωπο, ούτε αν το τσιμπήσει κουνούπι, να το μεταδώσει το κουνούπι και έτσι να κρατήσει ζωντανή την αλυσίδα μετάδοσης. Τα κουνούπια κολλάνε μόνο από πτηνά και αν ο άνθρωπος νοσήσει δεν μεταδίδει την νόσο.
0: Ωραία. Επειδή γίνεται μια κουβέντα ότι είναι σε κάποιες περιοχές της χώρας έτσι μεγαλύτερη πιθανότητα, λέγανε για την Ανατολική Αττική, ουσιαστικά θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτή τη διαδρομή της νόσου μέσω των πτηνών? Γιατί διαβάζουμε κάποια πράγματα ότι εκεί για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν κοράκια σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως είναι Ανατολική Αττική. Αυτό τι γίνεται τώρα, πώς μεταφέρεται ακριβώς?
2: Κοιτάξτε, οι αναλύσεις αυτού του επίπεδου, να σας το πω έτσι, θα ίσχυαν εάν τυχόν κάθε χρόνο στην Ανατολική Αττική είχαμε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Αν πάρετε τις εκθέσεις μας θα δείτε ότι το πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται από περιοχή σε περιοχή. Πιο παλιά είχαμε τη Θεσσαλία, είχαμε την Κεντρική Μακεδονία. Φέτος το μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όντως στην Ανατολική Αττική. Το γιατί συνέβη αυτό, όχι στην Ανατολική, μόνο γενικά στην Αττική, το γιατί συνέβη αυτό φέτος στην Αττική είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Πρώτον, η Αττική είχε τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα, που συντηρεί τα κουνούπια. Δεύτερον, είχε πολύ υγρή άνοιξη, με πολλά νερά και βροχές, με αποτέλεσμα να έχουμε στάσιμα νερά, που είναι ό,τι το χειρότερο για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Και η τρίτη αστάθμητη παράμετρος είναι τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά. Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό αποδημητικών πτηνών να περνάνε από την Ελλάδα. Και αν δείτε την επιδημιολογική επιτήρηση που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο από τον ΕΟΔΗ, που ξεκίνησε από το 2010, θα δείτε ότι αύξηση των κρουσμάτων έχουμε κάθε 7 με 8 χρόνια. Ο συνδυασμός αυτών, όπως επίσης και το ότι φέτος ανά 100, να σας το πω έτσι, κουνούπια, γιατί έχουμε ειδικές παγίδες και μετράμε πόσα κουνούπια έχουμε, δεν έχουμε υπέρμετρη αύξηση των κουνούπιων. Έχουμε πάρα πολύ μικρή αύξηση των κουνούπιων, αλλά ανά 100 κουνούπια είναι πιο μολυσμένα, μεγαλύτερο ποσοστό είναι μολυσμένο φέτος.
0: Μεγαλώνει το ποσοστό που είναι μολυσμένο.
1: Τώρα το πρωτόκολλο τι λέει, κύριε Βασιλακόπουλε, επαναληπτική ψεκασμή σε περιοχές που θα εντοπιστεί, γιατί τις έχω δει και εγώ αυτές τις παγίδες, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί εντοπίζει κάποιος, έτσι, επικεφαλής Δήμου με τους συνεργάτες του, προφανώς και τους ειδικούς επιστήμονες, ότι υπάρχει ένα κουνούπι που είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι ακολουθεί?
2: Ακολουθούν περιοχικοί ψεκασμοί, αλλά το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ψεκασμούς εκεί που πλέον αρχίζει η φορεία που λέτε, γιατί και το χειμώνα μπορούμε να βρούμε κάποια κουνούπια στις παγίδες και κάποια βαθά να έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι συντηρείται από χρόνο σε χρόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό που μετράει για να αρχίσουμε τους ψεκασμούς, όχι τους προληπτικούς, αυτούς που βλέπετε τώρα, είναι το να έχουμε κρούσματα. Υπάρχουν δύο είδων ψεκασμοί. Οι ψεκασμοί που γίνονται την άνοιξη και που στόχο έχουν, και συνεχίζονται και τώρα, στόχο έχουν να εξολοθρέψουν τις προνύμφες, τα αυγά, να το πω έτσι, από τα κουνούπια, και οι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται με στόχο να θανατώσουν τα ενήλικα κουνούπια που ονομάζονται ακμαία κουνούπια. Μία τέτοια, ας πούμε, δράση είδατε πρόσφατα στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια, με εκτεταμένους ψεκασμούς στον αέρα. Τέτοιες δράσεις, όπως λέγεται, με ULV, με ultra low volume, δεν μπορεί να γίνονται συνεχώς αφενός και αφετέρου. Θέλουν συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες. Δεν μπορεί να γίνουν όταν υπάρχει άνεμος, γιατί δεν είναι αποτελεσματικές. Άρα υπάρχει συνδυασμός όλων αυτών, και όταν υπάρχει κρούσμα, όπου υπάρχει κρούσμα, γύρω από την περιοχή του κρούσματος ενημερώνονται οι Δήμοι και οι περιφέρειες οι αντίστοιχες, ώστε να κάνουν τους ψεκασμούς που πρέπει γύρω από αυτό το χώρο.
1: Ευάλωτες ομάδες είναι οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι και τα βρέφη?
2: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα
1: στα βρέφη. Είναι τα βρέφη, ωραία.
2: Είναι η μεγάλη σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα. Αν δείτε τις απώλειες, όλοι είναι πάνω από 66 και πολύ πάνω από 66, δηλαδή ο μέσος όρος είναι πολύ ψηλότερος, και έχουν συνήθως και υποκείμενα νοσήματα. Είναι οι συμπολίτες μας που είναι ούτως ή άλλως ευάλωτοι στα περισσότερα από τα νοσήματα και αυτοί που πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά.
0: Μάλιστα, ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς μπορεί κάποιος να το καταλάβει? Γιατί έχουμε 230 τόσα κρούσματα, έχω δει, αλλά τέλος πάντων, πώς μπορείς να καταλάβεις εάν έχεις πονοκέφαλο, αν είναι αυτό το πράγμα?
2: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ως εκ τούτου, μην τρελαθούμε, και κάθε ένας που έχει πονοκέφαλο πηγαίνει στο γιατρό και λέει: έχω ιό του Δυτικού Νείλου. Εντάξει. Πρέπει να έχω ψηλό πυρετό που να συνοδεύεται από τέτοια συμπτώματα. Τον πονοκέφαλο, να με πονάει λίγο το κεφάλι μου, δεν σημαίνει και κάτι. Ένα εμπύρετο μπορεί να έχει και λίγο πονοκέφαλο.
0: Όχι, όχι, και καλώς το διευκρινίσετε, και εμείς γι' αυτό ρωτάμε, διότι ακριβώς πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει νοσήσει, να έχει εκείνο το σύμπτωμα το οποίο να υποπτευθεί και να μην ταραχθεί έτσι με την πρώτη αφορμή.
2: Δεν υπάρχει παθογνωμονικό, όπως το λέμε εμείς οι γιατροί, σύμπτωμα. Είναι ψηλός πυρετός που δεν πέφτει και συνοδεύεται από νευρολογικές εκδηλώσεις, αυτό που είπαμε. Έντονο πονοκέφαλο, ήλιγκο, παράλυση, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Όποιος έχει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι έχει υποχρεωτικά ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Φυσικά.
2: Μπορεί να έχει πάρα πολλά άλλα συμπτώματα, νοσήματα, τα οποία να εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ούτως ή άλλως όποιος έχει κάτι τέτοιο πρέπει να πάει στο γιατρό για να εξεταστεί.
1: Επομένως, αντικουνουπικά σπρέι. Εύχομαι να ευνοήσει ο καιρός να μπορούμε να φορέσουμε έτσι μακριμάνικες μπλούζες και μακριά παντελόνια, γιατί έχει εξαιρετική ζέστη. Το καθιστά αυτό ανυπόφορο να φορέσεις μακριά μανίκια από τώρα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ιδίως ηλικιωμένοι το βράδυ. Το βράδυ δεν έχει τόσο ανυπόφορη ζέστη. Το να φοράμε ένα παντελόνι αντί για ελαφρύ παντελόνι, με ελαφρύ φασμα αντί για shorts και ένα μακριμάνικο πουκάμισο, είναι προστασία δηλαδή. Και αν δεν το αντέχουμε, ας βάλουμε έναν ανεμιστήρα που είναι βασική λύση για να διώχνουμε τα κουνούπια, να πέφτει πάνω στα πόδια μας και να μας δροσίσει και να απομακρύνει τα κουνούπια.
1: Ωραία. Ανεμιστηράκι. Το παλιό καλό ανεμιστηράκι.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστούμε για την πρώτη συνέντευξη σεζόν. Να είμαστε καλά, να τα λέμε. Καλημέρα μας, γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
0: Είδες, καλό κάνει ο νέος μυστήρας.
1: Μακρύ παντελόνι, κόλια.
0: Έτσι.
1: Και ένα μυστηράκι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, νομίζω ο κύριος Βασιλακόπουλος μας τα εξήγησε αρκετά καλά. Εκεί που ανησυχείτε πολύ είναι όταν υπάρχει πυρετός και έντονος πονοκέφαλος μαζί. Αν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπτώματα, δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε πάρα πολύ. Αυτό μας εξήγησε. Οι άνθρωποι έτσι που είναι λίγο πιο μεγάλοι στην ηλικία και έχουν υποκείμενα νοσήματα, οι ομάδες ψηλού κινδύνου, ανεμιστηράκι, βοηθάει και λίγο να προστατεύουμε τα μέρη μας που είναι εκτεθειμένα του σώματος, και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το κουνούπι είναι το πιο επικίνδυνο πλάσμα σε αυτόν τον κόσμο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι σημαντικό βέβαια που μας διευκρίνησε ότι δεν κινδυνεύουν τα βρέφη αυτή τη φορά.
1: Οπωσδήποτε.
2: Γιατί συνήθως σε ευπαθείς ομάδες βάζουμε και τα μωράκια.
1: Σωστό.
2: Τα βρεφάκια δεν φαίνεται να κινδυνεύουν. Λοιπόν, εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό. Εύχομαι ότι κάποια στιγμή θα ψυχράνει ο καιρός. Έστω να δροσίσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά είδες όπως μας εξήγησε, κάθε φορά όλες οι συνθήκες εκεί πέρα διαφέρουν, έτσι, ούτως ώστε μια περιοχή να έχει περισσότερα ή λιγότερα κρούσματα. Σήμερα, φέτος, είχαμε έτσι μια θερμή περίοδο και για την Αττική. Θα το δούμε. Τα μέτρα αυτά μπορούμε να ακολουθήσουμε και φυσικά δεν χρειάζεται πανικός.
2: Ναι.
1: Αρκετά τα μηνύματά σας. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ο Γιάννης μας έχει στείλει και εκεί ένα μήνυμα, δεν ξέρω, με έναν μικρό, νομίζω είναι ένα βιντεάκι ωραίο από το...
2: Ένα πιτσιρικάκι που είναι σε πισίνα με το σωσίβιο.
1: Έτσι.
2: Και κίτρινο γυαλί ηλίου. Εξαιρετικό.
1: Ο Μελέτης, καλώς ήρθατε, να ευχηθώ καλή εκπομπή, καλή σεζόν, πάντα να χαιρόμαστε να σας ακούμε. Αγαπημένη μας πρωινή παρέα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μελέτης, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο φίλος μας ο Παντελής, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα, καλή σεζόν να έχετε. Ευχαριστούμε, Παντελή. Μαζευτήκατε όλοι, βλέπω, έτσι. Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Και η Τίνα, καλημέρα, καλή σεζόν, να είσαι καλά. Τίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Η Όλγα, καλημέρα, καλή σεζόν. Εύχομαι από τη Λευκάδα, τώρα πατρίδα για λίγο ακόμη.
2: Άντε, πολύ ωραία. Κοίταξε, από τη Λευκάδα θα πάει στη Ζάκυνθο. Δηλαδή, δες τώρα, πολύ ωραία μέρη.
1: Ναι.
2: Και το χειμώνα τη Ζάκυνθο μας ακούει. Εξαιρετικά.
1: Περνάει από. Δεν ξέρω, λογικά, μάλλον από Κεφαλονιά θα περάσει.
2: Ιόνιο πάντως. Δεν ξέρω αν φεύγει από το Ιόνιο κάποια στιγμή. Να σου πω την αλήθεια, η Όλγα.
1: Δεν είναι για να φεύγει από το Ιόνιο, εδώ που τα λέμε.
2: Εντάξει, και από άλλα μέρη αλήθεια είναι, αλλά το Ιόνιο, όντως, τα νησιά του Ιονίου είναι υπέροχα. Λοιπόν, Ηλίας Χρυσικός, ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Καλή σεζόν να έχουμε. Εμείς είμαστε αμετανόητοι, λέει, στις συχνότητες 98,9 και 92,2 στα FM. Την αγάπη μας σε όλους σας. Αναμεταδίδει την εκπομπή ράδιο ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου.
1: Ευχαριστούμε και καλά κάνεις και επαναλαμβάνεις τις συχνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε εκεί και στις περιοχές τις συγκεκριμένες. Καλημέρα στην Πιερία, στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, που νομίζω ότι ακουγόμαστε μέσω
2: καμπάνα.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Καμπάνα είναι απέναντι, σου λέω, η Πιερία.
1: Ναι.
2: Βλέπω και, όλοι που.
1: Ποια είναι η Κερία.
2: Βλέπω όλοι που. Τι άλλο να σου πω.
1: Αυτά είναι. Μεγαλεία.
2: Ο φίλος ο Ηλίας, την καλημέρα μας, Ηλία μου. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι μακροσκελές. Θα πρέπει να μας δώσει λίγο χρόνο να το διαβάσουμε όμως. Ηλία, γιατί όσο είμαστε στον αέρα και υπάρχει ροή, καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Πάτροκλος, γεια σου Ντίνα από εμάς. Καλό φθινόπωρο και σε σένα. Λοιπόν,
2: ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη και Ντίνα. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
1: Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά.
2: Βρεθήκατε και στα μέρη σας με τον Δημήτρη.
1: Βρεθήκαμε.
2: Ανταμώσατε. Πώς ήμουν σίγουρη, λοιπόν. Τιμημένος, αστακό σε το λέω καρνανιά.
1: Ακριβώς. Και περήφανος.
2: Κανένα αστακό δεν έφερε όμως.
1: Όχι. Έχουν λίγο περιοριστεί το τελευταίο διάστημα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Υπεραλίευση στον αστακό.
1: Ναι, δεν ήταν έτσι μια περιοχή με πάρα πολλούς αστακούς. Είναι από αλλού το όνομα.
2: Λοιπόν, σε πειράζω. Έτσι μου απαντάει.
1: Ναι, όχι, γιατί τώρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία πάρα πολύ.
2: Προφανώς, γιατί σου λέει για το λένε αστακό, αστακούς θα έχει.
1: Ναι, και γιατί.
2: Όπως τα λαγωνίσει, θα έχει λαγού.
1: Ανά περιόδους υπήρχε έτσι λίγο μια καλύτερη κατάσταση από αυτό. Οπότε είναι από τους βαθύτατους προβληματισμούς αυτούς που.
2: Χαιρετισμούς λοιπόν στον τιμημένο αστακό ετωλοκαρνονίδη.
1: Τις καλημέρες μας φυσικά.
2: Και στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.
1: Και στην Χαλκιδική.
2: Μου επιτρέπετε.
1: Και ο Μύρονος μας στέλνει την καλημέρα του από Κατάνια, Σίσιλη. Έτσι.
2: Σικελία μας ακούει. Σικελία, τι λες τώρα.
1: Ευχαριστούμε τον Μύρονα.
2: Γεια σου, Μύρονα. Ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
2: Πάρα πολύ.
1: Από όλες τις περιοχές που βρίσκεστε έτσι και εκτός Ελλάδος, μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ο Δημήτρης, ο φίλος που στέλνει τώρα το μήνυμα του. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε και εσένα. Την καλημέρα μας, να έχεις και μια καλή εβδομάδα.
2: Και άλλο μέρος υπέροχο που μας ακούει. Αμοργός.
1: Αμοργός είναι.
2: Βίλα Λεγκράν Μπλου. Κατηγορία μόνη. Και της. Αγγελική, σεζόν πολύ δυνατή φέτος στην Αμοργό.
1: Χαμός.
2: Κυρίως Γάλλοι, βεβαίως, όπως ξέρουμε.
1: Πάντα.
2: Απέραντο γαλάζιο, Λεγκράν Μπλου. Το υπέροχο ξενοδοχείο των παιδιών, αλλά και το μπαράκι με το τίτλο έτσι, το ομώνυμο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι, ξέρεις, το χώρο του πρωινού τώρα ο Στεριός. Έχουν ξυπνήσει τουρίστες, παίρνουν το πρωινό τους και έχει καμπάνα την εκπομπή μας.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα,
2: ένα
1: λοιπόν.
2: Ένα κρουασανάκι στον Τάσο, παρακαλώ, αν μπορεί.
1: Εννοείται και σε όλους εκεί τους θαμώνες. Εγώ τώρα, αν ήμουν στην Αμοργό, δεν νομίζω να χρειαζόμουν τίποτα. Ένα καφέ, ίσως. Θα ήμουν μια χαρά.
2: Ένα καφεδάκι δυνατό. Ένα φαντάζομαι.
1: Καφεδάκι δυνατό.
2: Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Ευάγγελος Αγαπή, ο καλός συνάδελφος από τον Αλφα Κύπρου, σε ένα λεπτάκι θα τον έχουμε κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα έχουμε και την Κατερίνα Μαστραντονάκη στη συνέχεια να δούμε αυτή την περίεργη φρικιαστική ιστορία με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και βεβαίως να στείλουμε την καλημέρα μας στον καλό μας συνάδελφο Βίκτορα Σαμουήλ. Σας ακούω. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Καλημέρα, Βίκτορα.
2: Βίκτορα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το Βίκτορα θα τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων μετά τις 2 το πρωί. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δύναμη και οι δύο.

0: Τι υπέροχο τραγούδι.
1: Ναι, γι' αυτό και εμείς.
0: Κύριε Σερβουδάκη, στα ανίποτα.
1: Πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε την Αφροδίτη και απολαμβάναμε και εμείς λίγο το ρεφρέν.
0: Οπωσδήποτε.
1: Οπότε θα πάμε τώρα.
0: Εμείς δεν έχουμε ανίποτα.
1: Όχι.
0: Εμείς τα λέμε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτά που συμβαίνουν έτσι, εδώ στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε την χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
0: μας. Τον καλό
1: μας
0: συνάδελφο και καλοφίλο πρωτίστως, Ευάγγελο Αγαπιού, πολιτικό συντάκτη από τον Αλφα Κύπρου, η αδελφή μας η Κύπρος, που πάντοτε ακούει και πολύ δυνατά το σταθμό μέσω διαδικτύου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευάγγελε, καλή σου μέρα από την Αθήνα. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε.
2: Καλή σας μέρα, Δημήτρη Κεντίνα. Καλή μας σεζόν να έχουμε σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα. Καλημέρα.
0: Και εσείς πρεμιέρες έχετε σήμερα, γι' αυτό λέω καλή σεζόν.
2: Και εμείς πρεμιέρες. Καλή μας σεζόν.
0: Να το καλό, λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν να ευχηθούμε από το ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Ο λόγος που μιλάμε έτσι δεν είναι ευχάριστος. Είχαμε αυτή την ιστορία με το ναυάγιο και κάποιες εικόνες που έχουν έρθει ήδη το φως της δημοσιότητας έτσι, προκαλούν την ανησυχία. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα, Ευάγγελε, εάν έχουμε νεότερα όσον αφορά στον απολογισμό, γιατί υπήρχαν και αγνοούμενοι, έτσι.
2: Υπήρχαν και υπάρχουν αγνοούμενοι. Συνολικά ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ψευδοκράτους μέχρι και πριν από λίγο ανέρχεται στους 8. Είναι κάτι το οποίο ανακοίνωσε και ο τουρκοκύπριος ηγέτης χθες το βράδυ, ο κύριος Στουφάν Έρχιουρμαν, ενώ οι έρευνες για εντοπισμό των 17 αγνοωμένων συνεχίζονται. Συνολικά 242 επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον λεγόμενο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Αρικλή, ανάμεσα στους αγνοούμενους και στους νεκρούς βρίσκονται παιδιά, οικογένειες και ηλικιωμένοι, με τις αρχές και τους οικείους τους να απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε έχει δει ή διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία αγνοούνται, να επικοινωνήσει άμεσα χωρίς καθυστέρηση με την πλησιέστερη λεγόμενη δύναμη ασφαλείας. Απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις από το ψευδοκράτος. Είναι 17 άνθρωποι που αγνοούνται για σχεδόν 24 ώρες. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνάει και η ώρα, εξανεμίζονται και οι ελπίδες. Τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ήδη δώσει τη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τους από χθες το βράδυ, μπας και κάποιος έχει καταφέρει να επιβιώσει μέσα στην θάλασσα. Ωστόσο, έχω να σας πω ότι 542 μέτρα κάτω από τη θάλασσα βυθίστηκε το συγκεκριμένο πλοίο. Επομένως, είναι έτσι μια
1: είναι
2: πάρα
1: και
2: πολύ...
1: μεγάλο βάθος για την απόσταση που έχει από την ακτή το σημείο, έτσι.
2: Και από την ακτή το σημείο, αλλά και το βάθος. Το οποίο, ναι, σύμφωνα με μια τελευταία ανακοίνωση που έχει εκδοθεί, έχει βυθιστεί σε βάθος 542 μέτρων. Γι' αυτό και έχει χρειαστεί και η συμβολή της Τουρκίας, η οποία αποστέλνει ειδικό σκάφος και εξοπλιστικά από την Άγκυρα, ούτως ώστε να μπορεί κατευθείαν η Τουρκία να συμβάλλει στις αρχές του ψευδοκράτους. Να σας πω μόνο ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσαμε.
2: Ναι, έχει προθυμοποιηθεί από χθες το απόγευμα, μόλις είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η τραγωδία. Μέσα από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, τον κύριο Μενέλαο Μενελάου, απέστειλε σχετικό αίτημα, ούτως ώστε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλλει στις έρευνες. Ωστόσο, αρνήθηκε η τουρκοκυπριακή ηγεσία την συμβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Άρα έχουν δεχτεί μόνο της Τουρκίας και όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συνδρομή, που βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η χώρα μας, όταν τίθεται ζήτημα ανθρώπινης ζωής, πάντοτε είναι εκεί. Ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές.
2: Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο και θα ήταν λογικό να υπάρχει. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά την αρνήθηκε όμως, έτσι.
2: Την αρνήθηκε. Ναι, και είναι μια, έτσι, για να μην πω πάγια, είναι μια τακτική η οποία συνηθίζεται από πλευράς των Τουρκοκυπρίων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως δεν είναι ούτε για πολιτική ανάλυση, ούτε για πολιτική συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος και μόνο της τραγωδίας μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν είναι για πολιτική ανάλυση, απλά το λέω με την έννοια ότι προφανώς σε τέτοια περιστατικά που ο χρόνος έχει τεράστια σημασία, έτσι, και η εγκύτητα των σωστικών μέσων της Κύπρου είναι τέτοια η οποία ενδεχομένως να μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Θα μπορούσαν πολύ σύντομα να είναι εκεί, να συνδράμουν.
2: Σίγουρα, βεβαίως. αν αποδέχονταν την βοήθεια, τότε θα μπορούσε να παρασχεθεί μέσα σε μερικά λεπτά.
0: Όλα αυτά έγιναν βεβαίως, να πούμε, Ευάγγελε, σε μια ιδιαίτερα έτσι τουριστική περίοδο, γιατί και τα κατεχόμενα έχουν τουρισμό. Μιλάμε για ένα επιβατικού τύπου, καταμαράν, το οποίο ήταν γεμάτο από κόσμο. Βέβαια, έχουμε και καταγγελίες ότι επικράτησε ένα λαλούμ, ότι το πλήρωμα, παρότι τους έλεγαν και έβλεπαν και οι ίδιοι ότι έμπαζε νερά το σκάφος, δεν φρόντισαν να μοιράσουν καν σωσίβια.
2: Υπάρχει αυτή η πληροφορία και για αμέλεια του καπετάνιου, ο οποίος έχω να σας πω ότι συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου και 7 μέλη του πληρώματος και έχουν τεθεί υποκράτηση από τις λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους. Φαίνεται ότι τους έχουν συλλάβει με την κατηγορία της αμέλειας. Δεν έδρασαν όπως έπρεπε να δράσουν εξ αρχής, ούτως ώστε να αποτρέψουν αυτή την τραγωδία. Γι' αυτό και το πλοίο αυτό βυθίστηκε σε βάθος 500 και πλέον μέτρων.
0: Βέβαια. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες. Ελπίζουμε ο αριθμός των νεκρών να σταματήσει εκεί, να μπορέσουν να βρουν τους αγνοούμενους. Πριν κλείσουμε, Ευάγγελε, να σε ρωτήσουμε και για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που είχατε στο νησί τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε και την απώλεια ενός ανθρώπου, ενός γνωστού επιχειρηματία, αντιλαμβάνομαι, πρωτόγνωρο σκηνικό του καιρού.
2: Ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο, για το οποίο και άνθρωποι έτσι και πιο μεγάλης ηλικίας εδώ στην Κύπρο κάνουν λόγο για πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον που δεν έχουν δει μπροστά στα μάτια τους τα τελευταία 50 χρόνια και ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι λίγο πριν από την εκπνοή του Αυγούστου, το προηγούμενο Σάββατο συγκεκριμένα, ήταν ένα δεκάλεπτο το οποίο είχε προκαλέσει λίγο πανικό εδώ στην Κύπρο. Πάρα πολύ ισχυρή άνεμη, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, καταστροφές. Δηλαδή, ίσως να μην υπάρχει κάποια περιοχή στην Κύπρο που να μην έχει δεχτεί καταστροφές από την προχθεσινή κακοκαιρία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Το τραγικό είναι ότι χάθηκε ο Ντίμης Μαυρόπουλος, είναι ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ήταν ένας από τους προτεργάτες και του καρναβαλιού της Λεμεσού, από τους τοπικούς παράγοντες της πόλης και βασίας της Λεμεσού με τις επιχειρήσεις του, και ο οποίος έχει αφήσει έτσι ένα σπουδαίο έργο και αποτύπωμα. Πίσω του είχε πάει για έτσι περιήγηση στο χώρο του Καλογκρέβου, στη θαλάσσια περιοχή εδώ στην Κύπρο, και το σκάφος του ανατράπηκε, όπως και άλλα σκάφη εκεί στην θαλάσσια περιοχή όπου είχε πάει με το
0: σκάφος του.
2: Ναι, είχαμε αυτή την απόλυτη.
0: Ευάγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις αναλυτικές πληροφορίες και που ήσουν σήμερα έτσι, με τη δική σου παρουσία, είχες τη δική σου συμμετοχή στη σημερινή μας πρεμιέρα. Θα τα λέμε βεβαίως στην αγάπη μας στην Κύπρο και στον Αλφα Κύπρου, σε όλους τους συναδέλφους.
2: Τους χαιρετισμούς μας επίσης.
1: Ευάγγελε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευάγγελο Αγαπή, ο εξαιρετικός συνάδελφος από τον Αλφα Κύπρου. Τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είναι απίστευτο ότι έχετε επιστρέψει όλοι. Και έχω ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Ευχαριστούμε πολύ για την αγκαλιά σας.
1: Καλημέρα και καλή σεζόν. Δεν πήγα για διακοπές. Χωρίς εσάς βαρέθηκα, λέει ο Θανάσης.
0: Βαρέθηκες, Θανάση μου. Εδώ είμαστε, Θανάση μου, όμως. Θα σου φτιάξουμε εμείς ένα χειμώνα σούπερ.
1: Ναι, και σου ευχόμαστε να πάρεις και κάποια ανάσα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά για το επάγγελμα το συγκεκριμένο των λογιστών, έτσι μέχρι τα τέλη Ιουλίου εκεί με τις δηλώσεις ότι έχονται πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μπορεί πολλές φορές να μην προλάβει να βγει η δουλειά.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα. Να στείλω και στο Αλή μου τα μέρη. Έχει βάλει ωραίες παγίδες για τα κουνούπια εκεί.
1: Ναι.
0: Στο Αλή μου τα μπλούς. Ωραίες παγίδες για τα κουνούπια έχει βάλει και ο δημαρχός, ο Ανδρέας ο Κονδύλης. Θες έκανε μια ανάρτηση που εξηγούσε πώς ακριβώς λειτουργεί η παγίδα. Παγίδα, φίλε.
1: Για πες.
0: Έχει ένα υγρό τέλος πάντων που προσελκύει το κουνούπι,
1: ναι,
0: και μετά ένα ανεμιστηράκι, το ρουφάει μέσα,
1: ναι,
0: γίνεται αναρρόφηση.
1: Και πού είναι αυτές οι παγίδες?
0: Στον άλυμο, τοποθετημένες.
1: Σε διάφορα σημεία.
0: Υπάρχει αλλού, δεν άκουσε τον κύριο Βασιλακόπουλο που το είπε. Υπάρχουν παγίδες, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ.
1: Εντάξει,
0: και
1: απλά
0: μετά
1: τι θέλουν
0: σε ειδικού επιστήμονε και βλέπουμε αν είναι μέσα ιός φορέας, κουνούπι φορέας δηλαδή, του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι καταλάβανε ότι έχουν και κρούσμα.
1: Αυτό δηλαδή τώρα είναι μια εξαιρετική αφορμή για να κάνει ο κλασικός Έλληνας και μια δική του πατέντα μια τέτοια
0: καλά,
1: παγίδα.
0: Καλά, το ρωτούσαν από πολυκατοικίες, σου στέλνανε μηνύματα, πες μας δήμαρχε που θα το βρούμε να βάλουμε στην πολυκατοικία μας παγίδα. Μιλάμε τρομερά διαδεδομένα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτός πραγματικά που εφήβρε αυτή την παγίδα, ναι, για τα κουνούπια, αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ναι, που ελπίζω ότι έχει κατοχυρώσει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τώρα θα γίνει άπλουτος.
1: Δεν πιστεύεις ότι έχει κάθε πολυκατοικία τον,
0: την παγίδα
1: τον
0: του.
1: Δικό της κύριο Χαρίλα, ο οποίος θα φτιάξει σωστά την παγίδα όμως καλύτερα από σένα.
0: Μόνος του, όχι. Άμα δεν έχει την ευθυμοσύνη, τι να φτιάξει.
1: Ο κύριος Γανάζης, ναι.
0: Παιδί μου είναι φοβερό. Σου λέει, έχει ένα μυστηράκι και το ρουφάει μέσα. Έτσι το εγκλωβίζει.
1: Απίστευτο.
0: Τέλειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να είμαι έτσι μπροστά στη διαδικασία της
0: Παρασκευής. Πρωτοπόρος. Καλημέρα στον κύριο Κονδύλη. Καλημέρα βέβαια στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο γείτονας από τον Άλυμο, που είναι συντονισμένος. Καλό φθινόπωρο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, και στην κυρία Κέτη, βέβαια, που μας ακούει σταθερά, την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, Σοφία.
3: Αλφα Ρέιντιο 989.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σμίτη, Kate Bush. Τρομερή φωνή.
1: Ναι, και ένα τραγούδι το οποίο με την πολύ γνωστή σειρά ξαναέρθηκε στο προσκήνιο.
0: Φοβερό, έτσι, το ότι κατάφερε να γίνει hit τόσα χρόνια μετά.
1: Απίστευτο. Και γενικά η Kate Bush να γίνει γνωστή και σε άλλες γενιές. Το θέμα αυτό με την Κυψέλη είναι πάρα πολύ κακό. Έτσι, είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες. Σε λίγο θα μας μεταφέρει όσες από αυτές μπορούν να μεταφερθούν στον αέρα και δημόσια. Ξέρετε, συνάλφος η Κατερίνα η Μασταντονάκη, με αυτό το βρέφος που εντόπισαν αστυνομικοί μέσα σε ένα διαμέρισμα, μέσα σε βαλίτσα.
0: Airbnb. Λοιπόν, η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν γίνεται πρωινό και πρεμιέρα χωρίς την Κατερίνα. Το αστυνομικό ρεπορτάζ δηλαδή, το ίδιο. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα, Δήμη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Και ναι, είναι ο βασιλιάς του ρεπορτάζ και είναι αδύνατο να μην είμαι μαζί σας, γιατί δυστυχώς από μένα βγαίνουν περισσότερες ειδήσεις που καταλήγουν μετά σε διάφορα άλλα ρεπορτάζ. Και να ξεκινήσω με αυτό το τις ραγδαίες και τις ανατριχιαστικές πραγματικά εξελίξεις γύρω από το μακάβριο έβλημα που είχαμε χθες το μεσημέρι στην Κυψέλη. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ελληνική αστυνομία, το άψυχο σώμα που βρέθηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα δεν άνοιξε έμβριο που αρχικά λέγανε χθες, αλλά σε ένα βρέφος 8 μηνών παρακαλώ. Η 28χρονη Γερμανίδα μητέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, μιλήσαμε νωρίτερα με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση, είπε ότι έχασε, λέει, το μωρό πριν από περίπου 8 μήνες, μια άλλη 8 μήνες, μια για 1,5 χρόνο. Τώρα αυτά βέβαια θα γίνουν έρευνες να εξεταστούν και από ότι πέθανε το μωρό και πόσο καιρό βρίσκεται κατεψυγμένο μέσα σε ένα δοχείο και μέσα σε μια βαλίτσα και το κουβαλάει από εδώ και από εκεί η μητέρα του και γιατί φυσικά δεν το θάψανε το μωρό και το κουβαλούν μέσα στη βαλίτσα. Είναι φοβερές οι συνθήκες.
1: Πάμε λίγο να δούμε την ιστορία αυτή, πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Για την οικογένεια μιλάμε τώρα και βρέθηκαν σε ένα σπίτι Airbnb. Έτσι,
2: να σας εξηγήσω λοιπόν από την αρχή. Μέσα σε ένα Airbnb, ο ιδιοκτήτης του Airbnb καλεί την αστυνομία χτες το μεσημέρι και του λέει: «Παιδιά, έχει νοικιάσει το διαμέρισμά μου μια οικογένεια. Εδώ και καιρό δεν φεύγουν από το διαμέρισμα και δεν πληρώνουν τα νίκια και υπάρχουν πληροφορίες ότι κάνουν και χρήση ναρκωτικών». Άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης φτάνουν στο σημείο και βλέπουν μέσα στο διαμέρισμα ένα 43χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι ο πατέρας, 28χρονη Γερμανίδα, η μητέρα, μία 15χρονη κόρη, έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ο σύντροφος της κόρης, που το 15χρονο το ανήλικο παιδιά είναι και έγκυος και εξετάζονται τώρα όλες αυτές τις συνθήκες, οι απίστευτες συνθήκες, και δύο αγοράκια, δύο μικρά παιδιά 12 και 9 ετών. Όλα αυτά μέσα στο διαμέρισμα.
1: Μάλιστα.
2: Εντοπίζονται και μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί τους μεταφέρουν στο τμήμα λόγω των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν και βρίσκουν μέσα σε μία από τις δύο βαλίτσες που είχαν το έμβριο. Συλλαμβάνονται η μητέρα, ο πατέρας, αλλά και οι 15χρονοι για απόκρυψη, με την κατηγορία ότι απέκρυψαν τον θάνατο του ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Επίσης, ο Αφγανός και ο πατέρας για προποσότητα ναρκωτικών, γιατί είχαν στην κατοχή του ναρκωτικά, όπως είπαμε, θα πάνε όλοι στον εισαγγελέα. Τα δύο παιδάκια, τα ανήλικα, έχουν μεταφερθεί για φύλαξη στο νοσοκομείο παιδών, γιατί που να αφήσουν δύο παιδάκια 12 και 9 ετών. Και
1: τώρα γίνονται όλοι
2: στη μονάδα που υπάρχει εκεί και γίνονται, παιδιά, όλες οι έρευνες ώστε να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε αυτό το έμβριο μέσα στη βαλίτσα και γιατί το κουβαλούσαν δεξιά και αριστερά κατεψυγμένο μέσα σε μία γυάλα ένα μωρό 8 μηνών.
1: Ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν εδώ, ήταν στο εξωτερικό, έχουμε κάποια...
2: Μετακινούμενοι ζούσαν. Μάλιστα. το ρώτησα και εγώ. Ήταν ότι ζούσαν μετακινούμενοι, Δημήτρη μου, ότι ήταν δεξιά και αριστερά. Τώρα βέβαια όλα αυτά ελέγχονται και θα ερευνηθούν και τους παίρνουν καταθέσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι πολύ μπερδεμένοι και πολύ...
0: Είναι αδιανόητη η φρίκη, έτσι, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Κατερίνα, πριν κλείσουμε, είχαμε και άλλο ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα στην περιοχή της Αργυρούπολης.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Μία και 45 παιδιά εμφανίστηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο ένας άνδρας ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση και είχε ένα διαμπερές τραύμα με σφαίρα στον νόμο. Όταν το ρώτησαν εκεί τι ακριβώς συνέβη, υποστήριξε παιδιά ότι στην οδό Γραβιάς εκεί στην Αργυρούπολη τον επιβίβασαν λέει με τη βία σε ένα αυτοκίνητο 4 άγνωστοι και όταν εκείνος προστάθησε να διαφύγει από τα χέρια των απαγωγέων, το όπως αυτός υποστηρίζει, ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στον νόμο. Τώρα δεν λέει γιατί τον άρπαξαν, γιατί ήθελαν και πού τον πήγαιναν. Αυτά δεν τα έχει διευκρινίσει. Πάντως μοιάζει έτσι με σενάριο βγαλμένο από κινηματογραφική μαφιόζικη ταινία αυτή η ιστορία. Έχει αναλάβει.
1: Γιατί το τραύμα υπήρχε, έτσι. Δηλαδή...
2: Βεβαίως. Διαμπερές τραύμα στον νόμο έχει από σφαίρα.
1: Μάλιστα.
2: Το τραύμα υπήρχε. Τώρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε και πώς τραυματίστηκε ο συγκεκριμένος άντρας στην Αργυρούπολη.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος, στις εκπομπές του Alpha Radio 989 και στο μαγκαζίνο βέβαια στο μεσημέρι, με τη Λίνα Κλήτου, με όλα τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλά. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη. Αστυνομικό ρεπορτάζ, βεβαίως. Και πάμε να χαιρετήσουμε σιγά σιγά με τα μηνύματα των φίλων. Ο Θεμιστοκλής, καλημέρα και από μένα. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλή σεζόν.
1: Ο Αντώνης, καλημέρα στον αγαπημένο μου σταθμό, γνώριμες φωνές που ακούω. Καλό φθινόπωρο, καλή δουλειά σε όλο τον κόσμο. Και ο Νίκος, καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούτικα, μας λέει.
0: Και από μένα στη Σοφία, στο φίλο τον Πάτροκλο, γεια σου Τίνα και από εμάς. Μαζεύτηκαν εκεί στη Γερμανία, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό δεν το βλέπεις παραπάνω που έχεις στείλει τη φωτογραφία.
0: Όλη παρέα.
1: Και είναι μέσα στην στεναχώρια.
0: Και ο φίλος μας ο Ομέρ επίσης, καλώς τον.
1: Γεια σου, Ομέρ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης, ο Ανδρέας, καλημέρα αγαπημένο παρεάκι, καλή σεζόν να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα και τη δική σας συμμετοχή σε αυτήν την εκπομπή, γιατί υπάρχει η αμφίδρομη επικοινωνία, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, η οποία είναι αναγκαία. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και από αυτή την εκπομπή έτσι έχουμε κάποια πραγματάκια φέτος οργανώσει για να είμαστε περισσότερο κοντά και στα δικά σας ενδιαφέροντα και στις ειδήσεις και σε περισσότερες πληροφορίες. Mm-hmm. Να ανανεώνουμε λίγο και το... έτσι περιεχόμενο, αλλά και ο σταθμός μας, ο οποίος έτσι ξεκινάει δυναμικά και μείνετε εδώ για να ακούσετε όλο το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, θα παραδώσουμε τώρα την σκητάλη στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως πάντα, και ιδιαίτερα ορεξάτος πληροφορούμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Σήμερα. Αυτό. Και μαυρισμένος και ορεξάτος.
1: Θα τον ακούσουμε.
0: Ο Νίκος, Τάκης Χατζής, Αθηνά Ισνέγκα, Γιώργος Ευγενίδης. Βαγγέλης Περής, Δημήτρης Τάκης, New Entry, να τον καλωσορίσουμε κι εμείς.
1: Καλή
0: και
1: αρχή.
0: Όλοι οι υπόλοιποι παρέα.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα μας δώσετε πάρα πολύ χαρά. Ο Τάσος Ασκαλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις που κυμαίνονται από 5 έως 30% θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής, είδη διαβίωσης και συντήρησης του σπιτιού, καθώς και σχολικά είδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Έμβριο μέσα σε βαλίτσα εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν 6 άτομα. Πρόκειται για τον 43χρονο που είχε ενοικιάσει τον χώρο, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τα 3 παιδιά του και έναν Αφγανό που δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Η Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το έμβριο που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο είχε χάσει πριν από μήνες. Στο Τζάνιο μεταφέρθηκε 46χρονος μετά από πυροβολισμό τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όπως κατήγγειλε, ενώ κινούνταν επί της οδού Γραβιάς, 4 αγνωστά άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν μέσα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με τους δράστες να τον πυροβολούν και στη συνέχεια να διαφεύγουν. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατηγού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Ο πλοίαρχος και 7 ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερίνιας προς το λιμάνι της Τασούτσου, όταν άρχισε να παρουσιάζει εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι το πλοίο μπάζει νερά. Όταν ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει γρήγορα κλίση και τελικά να ανατραπεί. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030. Το κόστος παραγωγής και κατάστασης της ασπίδας του Αχιλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και στην αεροπορική βάση Al Minhat των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησαν ότι κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του στρατηγικής σημασίας Ιρανικού νησιού Χάργ. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 90 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 85 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

το πακέτο που θα προσφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αλλά και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Σκάνει και οι πρώτες δημοσκοπήσεις έτσι για να μπούμε στο κλίμα. Σιγά σιγά παιδιά, ήρεμα ήρεμα, δεν θέλω καλό χειμώνα, δεν θέλω όλα αυτά, εντάξει. Ημερολογιακός τέλος πάντων, εποχικός και πάει λέγοντας με τις ημερίες και τα λοιπά, μπαίνουν τα πράγματα, αλλά η ψυχολογία, η ψυχούλα μας έτσι είναι κάτι διαφορετικό. Ας το πάμε μαλακά, γιατί είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου, είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος εδώ στον Alpha Radio 989, στη δική σας ραδιοφωνική παρέα. Να θυμίσω έτσι τις συνδέσεις και την διάδοση από τη μια και από την άλλη των μηνυμάτων, και όχι μόνο, αλλά και αυτόν τον τρόπο που έχουμε και επικοινωνούμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6977-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επιστρέψαμε λοιπόν και εμείς από τις διακοπές, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι, ξέρετε τώρα. Νέα σεζόν, θα ακούσουμε όλες τις ευχές. Βέβαια δεν πήγαν όλοι. Όσοι πήγαν τέλος πάντων διακοπές, όσοι προλάβανε και κυρίως όσοι καταφέραν να πληρώσουν δωμάτιο, ξαπλώστρα, βενζίνη και μια χωριάτικη χωρίς να χρειαστούν ρύθμιση 48 δόσεων. Την ακρίβεια την ξέρουμε, την πήραμε από όπου ξεκίνησε ο καθένας για να πάει για τις διακοπές του και τη συνάντησε επί 10, επί 30, επί 40, επί 50, ανάλογα με τον τόπο που επέλεξε για να κάνει τις διακοπές. Γιατί εμείς τώρα κάνουμε διακοπές, δεν κάνουμε τουρισμό, δεν είμαστε τουρίστες, αλλά μας αντιμετωπίζουν προφανώς ως τουρίστες. Έτσι, αν και στην Ελλάδα αυτό είναι περισσότερο λογιστική έννοια, δηλαδή το καλοκαίρι τέλειωσε διακοπές. Η ζέστη ωστόσο επιμένει, οι φωτιές δεν τελείωσαν, οι λογαριασμοί των διακοπών μόλις άρχισαν να εμφανίζονται στις πιστωτικές κάρτες. Δεν θέλω να σας τυχοχαλάσω πρωί-πρωί. Θα έρθουν οι λογαριασμοί τώρα, πιστωτικές κάρτες, ανοίγουν τα σχολεία. Ξέρετε τώρα, ο Αύγουστος φεύγει, αλλά αφήνει πίσω του αναμνήσεις, φωτογραφίες. Λίγα παραπανήσια κιλά, τέλος πάντων προσπαθούμε να προσαρμοστούμε έτσι κάποια στιγμή, γιατί τα ρούχα είναι λίγο πιο στενά, η ζυγαριά δείχνει κάτι παραπάνω, τέλος πάντων προσπαθήσεις να προσαρμοστείς στο περπάτημα, έξω στο δρόμο, στην κίνηση, αν και έχουμε κίνηση, όχι όμως αυτή που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητά μας, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει, επομένως είναι λίγο πιο άνετα τα πράγματα. Αφήνει όμως ο Αύγουστος και αναμνήσεις, φωτογραφίες, όλα αυτά που ζήσαμε. Αλλά όμως για κάποιες μέρες γίναμε όλοι ειδικοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είδαμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιφέρεια, στους τουριστικούς προορισμούς. Μα δεν έχει νερό το νησί, μα πώς γέμισαν οι δρόμοι, μα γιατί δεν μαζεύονται τα σκουπίδια, μα πού θα παρκάρουμε. Πού να παρκάρουμε, πράγματι, όταν πήγαμε σε έναν οικισμό 3.000 κατοίκων με 20.000, 25.000-30.000 επισκέπτες, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε σε έναν ιδεατό τουριστικό προορισμό. Όταν έχεις 15.000 αυτοκίνητα και την απέτηση να βρεις θέση έξω ακριβώς από την ταβέρνα ή να πας γρήγορα εκεί που θέλεις να κάνεις μπάνιο, διότι διακοπές χωρίς αυτοκίνητο δίπλα στο τραπέζι, δίπλα στην παραλία, δεν θεωρούνται ολοκληρωμένες. Μπορείς να βλέπεις τη θάλασσα, αλλά αν δεν βλέπεις χρόνος και το αγροτικό που σου κλείνει τη θέα, κάτι λείπει από το ελληνικό καλοκαίρι. Ανακαλύψαμε λοιπόν εμείς οι πρωτευουσιάνοι των πόλεων ότι τα νησιά δεν διαθέτουν απεριόριστο νερό, απεριόριστους δρόμους, απεριόριστες χωματερές και απεριόριστη υπομονή. Και βέβαια καταλάβαμε ότι έχουμε και άχρηστους δημάρχους, τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι αυτοί που λένε θα κάνουμε, θα ράνουμε, ενώ κερδίζουν αρκετά χρήματα από τα τέλη και από όλα αυτά, μάλλον δεν έχουν το τσαγανό να διεκδικήσουν. Πήγαμε κατά κύματα, ανοίξαμε κλιματιστικά, γεμίσαμε πισίνες, κάναμε από 30 ντους την ημέρα και ύστερα ρωτήσαμε αγανακτισμένοι γιατί πέφτει η πίεση στο δίκτυο. Η Τίνος, η Αλόνισος, το Μεγανήσι βρέθηκαν φέτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και παίρνουν σειρά και άλλα νησιά. Αλλά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι, θέλουμε δωμάτιο με πισίνα, ξενοδοχείο, με γκαζόν, με πετσέτα και να αλλάζει δύο φορές την ημέρα τέλος πάντων όλη αυτή η διαδικασία. Η οικολογική συνείδηση βεβαίως αρκεί μη χαλάει το πακέτο των διακοπών, όλοι είμαστε οικολόγοι. Και μετά ήρθαν τα σκουπίδια, πολλά σκουπίδια στους δρόμους, γύρω από τους κάδους, στις παραλίες.
Και η εύκολη εξήγηση

είναι ότι κάποιος άλλος θέει. Βέβαια, όλα αυτά τα σκουπίδια τα κάνουμε εμείς, έτσι, τα παρατάμε εμείς, γιατί ναι, έχει ευθύνη ο Δήμαρχος, έχει η περιφέρεια, έχουν όλοι, αλλά όταν πηγαίνεις εσύ στην παραλία και καπνίζεις και πετάς τα μποτσίγαρα στην άμμο, αφήνεις τα μπουκαλάκια που έχεις ήδη χρησιμοποιήσει, τότε μεταβιβάζεις την ευθύνη κάπου αλλού. Όταν ένας τόπος πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό του μέσα σε λίγες εβδομάδες, χρειάζεται σχέδιο, προσωπικό, απορριμματοφόρα, υποδομές, όχι ευχές, δελτία τύπου και μια φωτογραφία του Δημάρχου μπροστά σε καινούριο κάδο. Κάνουμε, ράνουμε. Τέλος πάντων, φταίει και η πολιτεία, φταίει και ο Δήμαρχος, φταίει και η περιφέρεια, φταίμε και εμείς. Φταίει ο τρόπος που διαφημίζουμε τους προορισμούς χωρίς να χρηματοδοτεί η πολιτεία τις αντοχές του. Φταίνουν οι επιχειρηματίες που θέλουν περισσότερα δωμάτια, περισσότερα τραπέζια, περισσότερους πελάτες, μεγαλύτερες τιμές, αλλά όχι πάντα το κόστος που συνοδεύει αυτή την ανάπτυξη. Δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι κάνουμε ή στο τέλος, στο αποκαλό καιρό, κάνουμε τις επισημάσεις, τις παρατηρήσεις για το τι ακριβώς πάει στραβά. Γιατί, τέλος πάντων, ως μονοκαλλιέργεια που έχουμε τον τουρισμό, την τουριστική ανάπτυξη, δεν την προσέχουμε. Είναι άναρχα όλα αυτά και προσπαθούν όλοι να κάνουν την αρπαχτή τους. Και αυτοί που κερδίζουν είναι κάποιοι που έχουν τις ιδιοκτησίες στα νησιά και χρυσοπουλάνε αυτό το όνειρο το μαγικό του κυκλαδίτικου νησιού ή στην υπηρετική χώρα, τη φύση, το περιβάλλον, το βουνό, το οποίο βέβαια χτίζεται όπου υπάρχει ελεύθερη πέτρα, όπου υπάρχει ελεύθερη γη, και ύστερα αναρωτιούνται γιατί χάθηκε το τοπίο που τους έκανε να επενδύσουν εκεί αυτοί που αγοράσανε, και βέβαια αυτοί που πουλήσανε μετά λένε αντίτε να φύγετε από εδώ γιατί μας τα έχετε ζαλίσει. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια σχέση αγάπης και μίσους. Αγάπη για το κέρδος, μίσος για αυτόν που έρχεται και πληρώνει. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται όλη αυτή η ιστορία των διακοπών. Μόνο που όταν ανεβάζουμε όλοι μαζί τον τελευταίο παράδεισο, συνήθως είναι πράγματι ο τελευταίος, γιατί προφανώς τον Αύγουστο μοιάζει με παράδεισο, αλλά το καλοκαίρι δεν ήταν μόνο διακοπές, έτσι, γιατί μπορεί να θέλουμε να φτιάχνουμε τους παραδείσους στο μυαλό μας, αλλά να τους καταστρέφουμε στην πραγματικότητα. Και αυτό το καλοκαίρι είχαμε φωτιές, περισσότερες από 3.000 από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου και 830 μόνο μέσα στον Αύγουστο. Καύσωνας, κρασία, εκενώσεις, άνθρωποι που έδιναν μάχη όταν εμείς κοιτούσαμε την κατεύθυνση του ανέμου για να δούμε αν θα φύγει το πλοίο ή αν θα πάμε σε μια παραλία που θα ήταν απάνεμη ή όχι για να κάνουμε το μπάνιο μας. Ήταν, ξέρετε, η μάχη αυτή που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι για να σώσουν τις περιουσίες άλλων, αλλά και αυτοί που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Είχαμε δυστυχώς και ανθρώπινες απώλειες. Ήταν πόλεμοι που συνεχίστηκαν, συνεχίζονται και δεν είναι μόνο αυτοί οι πόλεμοι στο εσωτερικό με τις πυρκαγιές, ήταν και οι πόλεμοι που συνεχίζονται διεθνώς, διεθνείς εντάσεις που μεγαλώνουν, και μια Ελλάδα που εξακολουθεί να συζητά για την ακρίβεια, την τουριστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη μπροστά σε μια απόδειξη παραλίας. Και τώρα που επιστρέψαμε στην Αθήνα, θα δούμε πάλι τα μποτιλιαρίσματα που γνωρίζουμε να αγαπάμε και να καταγγέλνουμε καθημερινά, έχοντας προηγουμένως μεταφέρει τη δική μας μικρή εκδοχή σε κάθε νησί της χώρας. Δεν θα πω καλό χειμώνα λοιπόν, για να μην είμαστε υπερβολικοί. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, άντε το αποκαλό καιρό που λένε. Εδώ θα είμαστε κάθε πρωί για να μιλάμε για όσα συμβαίνουν, όσα μας λένε ότι συμβαίνουν και κυρίως για όσα φαίνονται ότι όταν κλείσουν οι κάμερες και ανοίξει ο λογαριασμός. Γιατί οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, η πραγματικότητα πάλι δεν έχει πάρει ούτε μία μέρα άδεια, ούτε η δισογραφία, και τα πράγματα θα εξελιχθούν παράλληλα με αυτά που εμείς κάνουμε ή δεν κάνουμε, τις παραλήψεις μας. Έτσι, είπαμε, θα έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού, των καλοκαιρινών θερμοκρασιών, αλλά θα έχουμε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, τοπική αστάθεια. Ο υδράγυρος θα παραμείνει, παιδιά, στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στους 35 στην Αττική. Γενικά αίθριος ο καιρός. Για την Αττική για σήμερα προβλέπεται μια θερμοκρασία 23 έως 34 βαθμούς, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Αυγούστου και είναι αφιερωμένη, έχουμε μια μεγάλη γιορτή στην εκκλησία, είναι αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα θεομητορικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, την Τίμια Ζώνη της Παναγίας,
και σήμερα γιορτάζουν ονομαστική εορτή. Έχουν ο Αϊδανός, η Αϊδανή, ο Φιλέορτος και η Φιλεόρτη. Λοιπόν, οπότε χρόνια πολλά σε όλους. Και στα αθλητικά μας, έτσι για να δώσουμε και την εσάνς των αθλητικών, γιατί αυτό είναι που τέλος πάντων από το καλοκαίρι συζητάνε στις παραλίες, μεταγραφές από εδώ από εκεί. Ο Ολυμπιακός 1-0 πέρασε δύσκολα από την Τρίπολη. Στον Αστέρα ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκορ στο Περιστέρι 2-1 και ο Άρης νίκησε τον Όφη, την έκπληξη τη μεγάλη, με 2-1 στη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς στην εκπνοή από την Κηφισιά που αγωνιζόταν με 10 παίκτες. Και τι να πεις για τον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά. Το γλωσσοφάγανε το παλικάρι. Να μην πω ποιοι και πώς και μπούμε σε άλλα θέματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, στη δική σας συχνότητα, τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, διαδραστικότητα σε όλα τα επίπεδα, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτες, οι καλύτεροι φίλοι, θα πορευτούμε μαζί την επικαιρότητα και αυτή την σεζόν. Απέναντί μου σταμάτησε ο Καρλούτσι, ορμόμενος από την Νότια Σικέλια, πήγε κάνει τις δουλίτσες του, γύρισε στη ρύθμιση των ήχων, αυτό που φτάνει στα αυτάκια σας, και η Αγγελική Λάζου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η δύναμός σου στη ροή της εκπομπής. Έχουμε τις μουσικές επιλογές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας onear@alpharadio989.gr. Και νομίζω ότι πρέπει να πανηγυρίσετε σήμερα, γιατί καταφθάνουν οι τιμές, οι φτηνές τιμές. Τέλος πάντων, ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία με τις τιμές, με τη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, είναι κάτι εθελοντικό. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό, αφού επιστρέψαμε από τις διακοπές, βλέπουμε τι μας περιμένει. Πρώτα απ' όλα τη ΔΕΘ, ότι έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω για το χειμώνα και όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρώτο πράγμα που συναντάμε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης? Μην μπούμε τώρα στην ουσία. Είναι ότι ανεβαίνουν οι πολιτικοί και μας τάζουν μια Ελλάδα την οποία δεν την έχουν καταφέρει να τη φτιάξουν. Αλλά θα τη φτιάξουν, παιδιά, διότι στην Ελλάδα ο Σεπτέμβριος δεν ξεκινά με τα σχολεία, γιατί θα έρθουν και αυτά, με ακρίβεια στα σχολικά είδη και όλα αυτά, αλλά με το καλάθι του Πρωθυπουργού. Ένα καλάθι που όσο πλησιάζουν οι εκλογές αποκτά σχεδόν τις διαστάσεις κοντέινερ. Δεν είναι καλάθι δηλαδή, ένα κοντέινερ θα μας φέρουνε. Πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια, φόροι, τεκμήρια, μισθοί, εισφορές, συντάξεις, επιδόματα, στεγαστικό, όλα μέσα στο κοντέινερ, παιδιά. 7 πακέτα μέτρων, ψάχνουν να βρούμε και το κόστος. Όλο αυτό λέει πάει να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, είναι όλα στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου. Γίνονται μυστικές συναντήσεις, παιδιά, από τα γραφεία, από εδώ, από εκεί, στα υπουργεία. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι θα ανακοινωθεί από το βήμα της ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι τι θα μείνει στην τσέπη του πολίτη όταν αφαιρεθούν η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ. Γιατί η κυβέρνηση μετρά τον δημοσιονομικό χώρο, αλλά το νοικοκυριό μετρά τις ημέρες μέχρι τον επόμενο μισθό. Και συνήθως οι ημέρες είναι περισσότερες από τα χρήματα. Και βέβαια, μειώσεις τιμών, λέει, αυξήσεις μισθών και πάει λέγοντας. Ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα, αλλά όμως. Οι άνθρωποι δεν ψωνίζουν με κωδικούς, έτσι, γιατί λέμε κωδικούς, τόσες χιλιάδες κωδικοί, λέει, 1725 ανάλογα, δηλαδή τι διαβάζεις, 1725 κωδικοί θα πέσουν. Α, οι κωδικοί αυτοί ποιοι είναι όμως? Γιατί εσείς, κύριε Δημήτρη, που πάτε στο σούπερ μάρκετ, δεν ψωνίζετε με κωδικό. Παίρνετε κρέας, παίρνετε απορρυπαντικά, παίρνετε λαχανικά, παίρνετε φρούτα, όλα αυτά. Αυτά είναι στους κωδικούς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε συνέχεια.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989, το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στην Ανδρονίκη, στην Ρένα, στο Δημήτρη μου στέλνετε στα social media, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, για την νέα σεζόν. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, στην όμορφη από τη Λευκάδα. Τώρα πατρίδα για λίγο ακόμα, έλεγε νωρίτερα. Καλημέρα. Θα επιστρέψει, Ζάκυνθο, έτσι, και από τα νήσια γύρω-γύρω πας. Καλά να περάσεις και εύχομαι καλή επιστροφή. Η Ντίνα μου λέει, και αφού πήραμε ανάσες μας εδώ στη δύσκολη για τους περισσότερους από εμάς καθημερινότητα, είμαι σίγουρη πως και φέτος θα έχουμε από σένα, Νίκο. Αληθινή ανεπηρεάστη όπως πάντα δημοσιογραφία. Να σε καλά, Ντίνα. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλή σεζόν. Και φέτος στο πλευρό μας, λες. Ελπίζω να πέρασες υπέροχα. Στις 14 του μήνα είχα βγει ζωντανά από την Πράγα στον αέρα του Αλφα Ρέντιο. Γεια σου, Σάκη. Λοιπόν, και βέβαια είπαμε, υπάρχει δέθη δημοσκοπήσεις, πολιτική αντιπαράθεση. Τσακωνόντουσαν όλο το καλοκαίρι, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε. Εντάξει, η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φουντώνει. Δηλαδή, να δω πώς θα αντέξουμε μέχρι την άνοιξη. Μην το πάει τον Ιούνιο, παιδιά, τις εκλογές, γιατί δεν θα αντέξουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία μέρος των καλών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Δείχνει αυτό που έκανε. Έχει μια βάντα σε αυτό. Δηλαδή, σου λέει, να το έργο, αυτό είναι, το έκανα, γεια σας. Αυτό κρίνεται και αξιολογείται. Οι υπόλοιποι πρέπει να κριθούν από αυτό που λένε και την αξιοπιστία που έχουν να το κάνουν. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη, στο θέμα των τιμών, υπάρχει ο μεγάλος πολιτικός στόχος των επόμενων ημερών για την κυβέρνηση. Όχι ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα, αλλά ποιος θα εξηγήσει πιστικά ποιος πληρώνει, ποιος κερδίζει και πόσο διαρκεί το όφελος, παιδιά. Και αυτό ισχύει και για την αντιπολίτευση. Δηλαδή, λένε, αλλά πρέπει να μας πούνε και τι διαφορετικό υποστηρίζουν. Δηλαδή, η κυβέρνηση κάνει αυτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι από αυτό που κάνει και βγαίνει ένα αποτέλεσμα οικονομικό, εγώ θα το διαχειριστώ διαφορετικά ή θα ανατρέψω όλο το σύστημα αυτό. Αυτό περιμένουμε βέβαια, να μην προτρέχουμε. Και ο κύριος Τσίπρας θα πάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης νωρίτερα, θα πάει δύο φορές πάνω και έχει γίνει και ολόκληρη κουβέντα. Έχουμε και την κυρία Κρήτα που γίνεται κακός χαμός εκεί. Τι ωραία. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, παιδιά. Δηλαδή, συζητάμε, τσακωνόμαστε για πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν αφορούν τον πολίτη. Πάντως, στο θέμα των τιμών, πρέπει να γνωρίζει και η κυβέρνηση το να μας δίνει 10 από τη μία τσέπη, αλλά πριν προλάβεις να πεις ευχαριστώ, να σου παίρνει 15 από την άλλη, είναι ένα πρόβλημα. Το οποίο πρέπει να το εξηγήσει. Έχουμε μειώσει το ράφι, 1660 κωδικοί, διευρύνεται, φτάνουν 1700 κωδικούς και πάει λέγοντας. Θετικό είναι, έτσι, δεν το ακυρώνω. Οι μειώσεις ξεκινούν, λέει, από 5% σε ορισμένους κωδικούς και φτάνουν το 30%. Ενώ η μέση μείωση υπολογίζεται περίπου 7%. Στη λίστα περιλαμβάνονται τρόφιμα, γάλα, αλεύρι, ζυμαρικά, κρέατα, απορριπαντικά, σαμπουάν, βρεφικές σπάνες. Πόσο όμως? Τώρα μένει να διαπιστωθεί αν θα τις δούμε και στο ταμείο. Γιατί προσέξτε, όλες οι όμορφες καμπάνιες της κυβέρνησης για το θέμα της ακρίβειας καίγονται όταν θα πατήσει το κουμπί να βγει ο λογαριασμός, ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ. Εκεί θα κριθεί. Δηλαδή, αν ο πολίτης, ο καταναλωτής, πάει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίσει και πατηθεί ο λογαριασμός και δεν έχει κανένα όφελος και είναι απλώς κωδική, τότε θα γυρίσει και μπούμεραγκ. Τέλος πάντων, μένει να διαπιστωθεί αν θα δούμε αυτές τις μειώσεις στο ταμείο. Γιατί στην ελληνική αγορά έχουμε γνωρίσει πολλές φορές τη μείωση που προηγουμένως είχε προηγηθεί αύξηση. Είναι σαν να ανεβαίνεις τρεις ορόφους με τα πόδια και μετά να σε επιβραβεύουν αφήνοντάς σε να κατέβεις έναν με το ασανσέρ. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι μόνο το ποσοστό έκπτωσης, είναι η αρχική τιμή πάνω στην οποία υπολογίζεται. Είναι αν το προϊόν πολλούνταν ήδη σε προσφορά. Είναι αν η μειωμένη τιμή θα διατηρηθεί ή θα εξαφανιστεί μόλις τελειώσει η πρωτοβουλία. Και είναι βεβαίως αν τα προϊόντα της λίστας είναι εκείνα που πραγματικά αγοράζει κάθε εβδομάδα ένα νοικοκυριό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι μειώσεις είναι θετικές, εφόσον είναι πραγματικές. Αλλά 1666 μειωμένοι κωδικοί δεν σημαίνουν αυτομάτως 1660 λύσεις για την ακρίβεια. Το πραγματικό τεστ θα γίνει όχι στις ανακοινώσεις του Υπουργείου, ούτε στο εξελάκι το λογιστικό με τους μέσους όρους, αλλά στα πορτοφόλια των οικογενειών. Για να τελειώνουμε. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε και κινητοποιήσεις στις ΑΔΔ για το 13ο-14ο μισθό. Βγήκε μια απόφαση δικαστική, λέει, δεν υπάρχει θέμα παρανομίας που έχει κοπεί ο 13ο-14ο μισθός. Επομένως, δεν τίθεται θέμα επαναφοράς με την δικαστική διαδικασία. Πολιτικά τώρα τα κόμματα τσακώνονται, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε να επιστρέψει, η κυβέρνηση λέει παιδιά ψυχραιμία, πρέπει να έχουμε και το δημοσιονομικό χώρο για να το κάνουμε αυτό. Λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει απεριόριστος δημοσιονομικός χώρος και εδώ αρχίζει η γνωστή σύγκρουση δύο αριθμητικών. Οι εργαζόμενοι απαντούν δεν υπάρχει απεριόριστη αντοχή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σου λέει εντάξει έτσι κι αλλιώς εγώ θα το πληρώσω, μπορώ να το υποσχεθώ. Το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει το κόστος για τον προϋπολογισμό. Το πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι σαφές. Όταν ανακοινώνει υπερπλεονάσματα, προώρη αποπληρωμή χρέους και καλή πορεία της οικονομίας, οι εργαζόμενοι εύλογα ρωτούν πότε αυτή η επιτυχία θα περάσει και στο μισθό τους. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι διαρκώς κάντε λίγη ακόμη υπομονή, γιατί η υπομονή δεν κατατίθεται ούτε πληρώνει λογαριασμούς. Σήμερα λοιπόν όμως, εσείς που θα κινηθείτε στο Σύνταγμα, προσοχή, γιατί θα υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών της ΑΔΔ, στην Οδό Νίκης, στο Σύνταγμα, μια μισή ώρα. Με απλά λόγια, αν έχετε δουλειά στο κέντρο, ξεκινήστε νωρίτερα. Το κόλλησα στο Σύνταγμα είναι μεν η πιο αθηναϊκή δικαιολογία, αλλά δεν συγκινεί πλέον και κανέναν. Και έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων, οπότε αντιλαμβάνεστε το τι και το πώς. Επίσης, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε και τον κατώτατο μισθό, ότι θα μας έρθει νωρίτερα στα 970 μεικτός ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο. Βλέπετε, Απρίλιος έτσι, οπότε κοντά εκεί θα γίνουν και οι εκλογές. Μάιο, Ιούνιο, μια χαρά είναι. Τώρα δίνουν παιδιά, δεν ξέρω το πότε θα πάρουν. Γιατί πρέπει να μας το πούν και αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δίνουν, αλλά θα πρέπει να μας πούν και από ποιους θα τα πάρουν για να τα δώσουν. Η κυβέρνηση κάνει αυτό που κάνει και κρίνεται. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει να μας το πει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Τελικά παιδιά, εντάξει ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας, προφανώς έτσι, αλλά τώρα καταλάβαμε καλύτερα γιατί το συνέλαβε ο Τραμπ. Πήρε το 55-60% του πετρελαίου, έτσι για να μην έχουμε αμφιβολίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το καθεστώς παρέμεινε έτσι, αυτό που είναι εκεί. Να διαβάσω λίγο τα πρωτοσέλιδα του τύπου, του πολιτικού, λέει μειώσει τιμών, αυξήσει μισθών, ανάσταση στο εισόδημα των οικοκυριών. Η Δημοκρατία λέει έσαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφιχτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Ο ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις και 338 ευρώ. Η εστία μας λέει πως χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους από γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές. Η εφημερίδα των συνταχτών 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτεμπορική 20 μέτρα πρώτων πυλών για τη ΔΕΘ. Τα νέα μας λένε τι να προσέχουμε, ιός του Δυτικού Νείλου. Βενζίνη, δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε 450 χώρες. Και έχουμε και την κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Και να πάμε να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με τα θέματα τα ενεργειακά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα κύριε Τσάφο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Πολύ καλά εσείς.
0: Να ξεκινήσω λίγο με τα ενεργειακά, γιατί βλέπω εδώ το πρωτοσέλιδο και είδα και μια έρευνα στα νέα που λέει ότι η Ελλάδα παραμένει ακριβή βενζίνη δίζελ. Και γίνεται ένα crash test σχετικά με το ότι έχουμε την ακριβότερη και είναι και ψηλά. Όλοι αναγνωρίζουν τις διεθνείς εξελίξεις. Το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι ένα συγκεκριμένο. Γιατί έχουμε τόσο υψηλό φόρο κατανάλωσης και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί γι' αυτό. Και λέει γιατί δεν μειώνεται λίγο το φόρο κατανάλωσης ώστε να πέσουν οι τιμές.
1: Να ξεκινήσω καταρχήν ότι να πω ότι όταν μιλάμε για τα καύσιμα πρέπει να διαχωρίσουμε την τιμή προφόρων και την τιμή μετά το φόρων. Διότι στο δημόσιο διάλογο πάντα γίνεται λόγος για καρτέλ, για το λόγο με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η αγορά της ενέργειας, για το αν οι τιμές στην Αγγλία είναι πραγματικά ανταγωνιστικές. Αυτό που δίνουν τα στοιχεία είναι ότι στη βενζίνη έχουμε περίπου κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο τιμή προφόρων. Συχνά έχουμε και πιο χαμηλή τιμή προφόρων. Άρα από αυτή την άποψη η αγορά λειτουργεί. Έχουμε ανταγωνισμό και η αγορά προφόρων, τιμή προφόρων είναι κοντά ή κάτω το ευρωπαϊκό μεσόωρο στη βενζίνη. Στον δίζελ έχουμε διαχρονικά πιο ψηλή τιμή από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Φέτος έχουμε πιο χαμηλή τιμή, κυρίως λόγω των μέτρων που έχουμε πάρει. Άρα, όταν μιλάμε για ακριβή τιμή στην Αγγλία, είναι κάτι που οφείλεται πρωτίστως στους φόρους. Είναι οι φόροι που βάλαμε στα χρόνια των μνημονίων. Έχουμε μια διαδοχικές αυξήσεις στους φόρους.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Τσάφε. Γιατί το θέμα είναι ότι εδώ αυτό. Και σας κατηγορούν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι γιατί δεν μειώνουμε λίγο αυτούς τους φόρους?
1: Ναι, και μας κατηγορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο τελευταίος που αύξησε τους φόρους στα καύσιμα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε κάνει άλλες παρεμβάσεις. Δώσαμε το fuel pass στη βενζίνη που ήταν πιο στοχευμένο με ισοδηματικά κριτήρια. Στον diesel έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες ήταν και πιο σημαντικές σε επίπεδο ευρώ ανά λεπτό, ευρώ ανά λίτρο από ό,τι ήταν οι παρεμβάσεις που κάνουν άλλες χώρες. Και να σας πω, επειδή κοιτάμε και πάρα πολλές χώρες, οι παρεμβάσεις που έκανε, πάρα πολλές χώρες μειώσαν το φόρο, μετά το ξαναυξήσανε. Άρα αυτό πάντα έχει και ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα που πρέπει όποιος προτείνει τη μείωση των φόρων να μας πει όπου θα βρει τα ισοδύναμα χρήματα που θα χαθούν από τα έσοδα του κράτους.
0: Επομένως, συμφωνούμε ότι αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση λέει στην αντιπολίτευση, σε όσους λένε ότι μειώστε τους ειδικούς φόρους κτλ., κτλ., ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας δημοσιονομικός χώρος για μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι, από τις συντάξεις, τα ΠΑΣ και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης.
1: Εμείς λέμε δύο πράγματα. Λέμε ότι κάνουμε άλλα πράγματα, τα οποία έχουν πολύ συχνά μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην τιμή. Δηλαδή, το γεγονός ότι δώσαμε την επιδότηση στην Αγγλία έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη μείωση των φόρων που λέγανε πάρα πολλά κόμματα. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει μια αιμονή ότι μόνο αν μειώσει το φόρο αυτό είναι σημαντικό μέτρο. Αλλά άμα δώσει μια επιδότηση στην Αγγλία που έχει ισοδύναμο ή μεγαλύτερο αποτέλεσμα, αυτό για κάποιο λόγο με την αντιπολίτευση δεν μετράει. Εμείς έχουμε λοιπόν πάρει άρα μέτρα τα οποία είχαν.
0: Δεν είναι στη λογική σας όμως, κύριε Τσαφώ. Δεν είναι στη λογική σας να μειωθούν οι έμεση φόροι, γιατί είστε μια φιλελεύθερη παράταξη, έτσι, μειωμένων φόρων και όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει μειώσει τόσους φόρους.
0: Λέω για τους έμεσους. Σας κατηγορούν ότι είμαστε πολύ ψηλά στους έμεσους φόρους. Δηλαδή τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι πολύ πάνω σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών, σε σχέση με τους έμεσους φόρους. Και εδώ έρχεται και το θέμα της ακρίβειας που λέει ότι η κυβέρνηση, λένε εντός εισαγωγικών, κερδοσκοπεί μέσω ακρίβειας και γεμίζει τα ταμεία και παίρνει 15 για παράδειγμα από τον πολίτη, του επιστρέφει τα 5.
1: Όπως σας είπα, δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει μειώσει τόσους φόρους. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι και με την οικονομική ανάπτυξη και με την πάταξη της φοροδιαφυγής έχουμε μια αύξηση στα έσοδα, τα οποία μας επιτρέπουν ως κυβέρνηση και να αποπληρώσουμε το χρέος, που είναι ένα τεράστιο στοίχημα, και να γυρίσουμε το μέρος.
0: Και εδώ υπάρχει μια κριτική για εσάς, για ποιο λόγο αποπληρώνουμε, λέει, χρέος, δάνεια, τα οποία είναι και ρυθμισμένα και με χαμηλό επιτόκιο, και δεν κρατάμε ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων ώστε να δοθούν στην αγορά.
1: Νομίζω ότι σε αυτές τις ερωτήσεις έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι σαφές το τι επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω υπάρχουν πολλά κόμματα που νομίζουν ότι είμαστε εντελώς ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν πολύ σαφείς ευρωπαϊκοί κανόνες για το τι μπορείς να κάνεις αυτά τα χρήματα. Αλλά επίσης δεν καταλαβαίνω την κριτική του να. Δηλαδή, θέλουμε να έχει η χώρα το υψηλότερο χρέος σε όλη την Ευρωζώνη. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαδικασία της απομείωσης του χρέους είναι κάτι, είναι μια τεράστια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι μια χώρα η οποία είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρώπη δεν έχει καμία δικλίδα ασφαλείας αν γίνει ένα σοκ. Προφανώς θέλουμε να μειώσουμε το χρέος.
0: Και να πάμε λίγο στα ενεργειακά, τα ευρύτερα ενεργειακά. Έχουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μπήκε η γαλλική εταιρεία στο πακέτο ως πλειοψηφικός μέτοχος. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα κατασκευαστεί τελικά ή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την αίρεση των αντιδράσεων της Τουρκίας, και αν πρέπει να πάρουμε το OK από την Τουρκία?
1: Το καλώδιο θα προχωρήσει. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια σειρά από δράσεις, όχι μόνο με την είσοδο της Meridian, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε διάφορες συζητήσεις με την κυπριακή κυβέρνηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο, που ξέρετε υπήρχαν πολλά θέματα που έπρεπε να ληφθούν. Και όπως ξέρετε, επίσης έχουμε πάρει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να αξιολογήσει το έργο και να δώσει χρηματοδότηση για να στηρίξει αυτό το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό έργο.
0: Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί? Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα? Και αν υπάρχει μία γκρίζα ζώνη, να την πω έτσι, επιτρέψτε μου, θα μου το ξεκαθαρίσετε εσείς εάν το ξέρετε, θα χρειαστεί να ενημερώσουμε την Τουρκία γι' αυτό, η γαλλική εταιρεία, η Ελλάδα?
1: Νομίζω
0: θα πρέπει να πάρουμε έτσι.
1: Ότι εμείς θα κινηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Άρα δεν θα ζητήσουμε καμία άδεια από την Τουρκία σχετικά με το καλώδιο?
1: Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές για το τι μπορείς να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να πάω λίγο και στα θέματα τα ενεργειακά επιπλέον. Σε σχέση με το Λιγνίτη, υπήρξε μια αντιπαράθεση με το Πασόκ. Έκανε μια πρόταση στο Πασόκ για το Λιγνίτη σχετικά με τη φθηνή ενέργεια, και σου λέει, από τη στιγμή που το φυσικό αέριο, οι τιμές, βλέπουμε τι γίνεται και στα στενά του Ορμούζ, ο πόλεμος που έχει ανεβάσει τις τιμές κτλ. Γιατί δεν δίνουμε παράταση λειτουργίας στις μονάδες του Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαϊδα 5, όπου πληρώσαμε αρκετά χρήματα για τον εξυγχρονισμό τους, έτσι ώστε να υπάρχει μία, ας πούμε, διάβαζα και από το Πασόκ στην πρόταση ότι και στις ανακοινώσεις του Πτολεμαϊδα 5 κόστησε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς εξηγείται λοιπόν στο φορολογούμενο ότι μια τόσο ακριβή και σύγχρονη μονάδα εγκαταλείπει την λιγνητική λειτουργία τόσο σύντομα?
1: Καταρχήν να πούμε ότι το Πασόκ δεν πρότεινε αυτό. Το Πρασόκ πρότεινε για συγκεκριμένες μονάδες να μην μπορούν να αποσυρθούν πριν από 2030 για τον ένα Άγιο Δημήτριο, 2040 για τον άλλο Άγιο Δημήτριο και 2050 για την Πτολεμαϊδα. Άρα δεν είπε, ας κρατήσουμε τις μονάδες ανοιχτές επειδή υπάρχει μια κρίση στο Ορμούζ αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν ήταν αυτή η τροπολογία του Πρασόκ.
0: Είπε να γίνει παράταση.
1: Είναι 25 χρόνια και όποιος προσπαθήσει να τις κλείσει πριν από το 2050 για την Πτολεμαϊδα 5, να πάει μέσα για πιστεία. Αυτή ήταν η τροπολογία του Πασόκ. Απλά για να έχουμε εικόνα, γιατί εσείς παρουσιάζετε, έχετε ένα δύσκολο χειμώνα, μήπως θα ήταν καλό να κρατήσουμε την Πτολεμαϊδα. Δεν ήταν αυτή η τροπολογία του Πασόκ. Η τροπολογία του Πασόκ ήταν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες για συγκεκριμένες μονάδες, και όπως προσπαθήσει να τις κλείσει πριν, να πάει μέσα για πιστία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα οικονομικά του Λιγνίτη. Ο Λιγνίτης είναι μη ανταγωνιστικός. Η απολυτοποίηση στη χώρα ξεκίνησε το 2005. Αυτή ήταν η χρονιά που είχαμε την κορυφαία παραγωγή στην ιστορία μας από Λιγνίτη. Οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα το 2005 και μετά έχει αφήσει πίσω της λιγότερο Λιγνίτη από όσο βρήκε. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, που μας κάνει κριτική για την απολυτοποίηση, επί ΣΥΡΙΖΑ η παραγωγή από Λιγνίτη μειώθηκε 50%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο Λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστικός. Κυρίως δεν είναι ανταγωνιστικός λόγω του κόστους του διοξιδίου του άνθρακα. Η Πτολεμαϊδα 5, για παράδειγμα, χρειάζεται περίπου 130 ευρώ.
0: Επειδή πληρώνουμε τα τέλη, έτσι, μπαίνει μέσα στο κόστος παραγωγής και αυτό το που έχει συμβοληθεί.
1: Πληρώνει διοξίδιο του άνθρακα. Μόνο το διοξίδιο του άνθρακα της Πτολεμαϊδας, που είναι η υπερσύγχρονη μονάδα που κόστησε όντως 1,6 δις. Αυτή η μονάδα μόνο για το διοξίδιο του άνθρακα χρειάζεται περίπου 90-95 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτή τη στιγμή η τιμή στην Ελλάδα, μεσοσταθμικά για το έτος, είναι 100. Άρα, αντιλαμβάνεστε, μια μονάδα που χρειάζεται 95 ευρώ μόνο για να καλύψει το κόστος του διοξιδίου άνθρακα, δεν είναι ανταγωνιστική. Η Άγιοι Δημήτριοι δεν το συζητάω καν. Το κόστος είναι στα 200. Άρα, η πολύ απλή ερώτηση είναι, αν θες να παράγεις ρεύμα με ένα καύσιμο που είναι πιο ακριβό από την αγορά, ποιος θα πληρώσει τη διαφορά? Αυτό είναι το πάρα πολύ απλό ερώτημα, για το οποίο δεν υπάρχει απάντηση.
0: Έχετε κάνει πρόσφατα μια δήλωση σχετικά με τις ΑΠΕ, ότι κρατούν την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη. Κατά 15-30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Χαμηλότερα. Γιατί αυτή η διαφορά δεν γίνεται εξίσου αισθητή στους λογαριασμούς των οικογενειών? Γιατί ακούμε τις διαμαρτυρίες σχετικά με τις τιμές. Και αν μπορούμε να προβλέψουμε και τις τιμές τώρα του Σεπτεμβρίου που σας έχω στη διάθεσή μου, αν έχουμε μια εικόνα πώς θα πάνε.
1: Εντάξει, να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση. Το 2019 η χώρα είχε την πιο ακριβή τιμή χονδρική σε όλη την Ευρώπη. Την πιο ακριβή. Φέτος είμαστε γύρω στις 7-8 από το τέλος. Από τους πιο φθηνούς. Τον Αύγουστο εμείς είχαμε 133 ευρώ. Η Βούλγαρη 143, 10 ευρώ πάνω. Και όταν πάμε στην κεντρική Ευρώπη, 152, 20 ευρώ διαφορά από την Ουγγαρία για όλο τον Αύγουστο. Αυτό γιατί συνέβη? Γιατί έχουμε την παραγωγή από τις ΑΠΕ. Μάλιστα, το πρώτο μισό του Αυγούστου, που είχαμε πολύ καλύτερη παραγωγή από ΑΠΕ, είχαμε αισθητά χαμηλότερη τιμή από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Το δεύτερο μισό, που δεν είχαμε τόσους ανέμους, συγκλίναμε περισσότερο στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Άρα, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι μια χώρα η οποία μπορεί με τις ΑΠΕ να πάει από την πιο ακριβή τιμή χονδρικής το 2019 σε μια από τις πιο φθηνές τιμές χονδρικής σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό φυσικά φαίνεται στους λογαριασμούς. Τα στοιχεία της Eurostat είναι σαφή ότι έχουμε περίπου 19% φθηνότερο κόστος ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι είμαστε είτε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο είτε λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Και στο λογαριασμό.
1: Γιατί η πολίτευση λέει ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα.
0: Κύριε Τσάφο, και στο λογαριασμό είναι αυτό. Δηλαδή
1: καταναλωτής... Για το λογαριασμό μιλάω τώρα. Αυτή είναι η ναι. Γιατί η λιανική. Έχουμε δύο πηγές, να το πω πάρα πολύ απλά. Έχουμε τη Eurostat, η οποία βγάζει κάθε εξάμηνο μια ανάλυση για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εκεί είμαστε 19% κάτω για πέρσι σε σχέση με το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και αν χρησιμοποιήσουμε και τους όρους αγοραστικής δύναμης που συχνά λέγεται στο δημόσιο διάλογο, πάμε πάνω στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Υπάρχει μια άλλη ανάλυση από ένα Ινστιτούτο, λέγεται Household Energy Price Index. Αυτοί βγάζουν κάθε μήνα τιμές, άρα έχει μια δυναμικότητα. Αυτοί κοιτάνε τις πρωτεύουσες, δεν κοιτάνε όλες τις χώρες. Εκεί λοιπόν πάλι μας δείχνει κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Άρα αυτός ο μύθος ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα σε όλη την Ευρώπη, αυτό δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό στοιχείο.
0: Και σε σχέση με την φθηνή πράσινη ενέργεια, υπάρχουν τα δημοσιεύματα των ρεπορτάζ ότι αναγκαζόμαστε πολλές φορές να περικόψουμε την παραγωγή επειδή δεν υπάρχουν αρκετά δίχτυα και αποθήκευση. Και υπάρχει και μια συζήτηση για το τι εισάγουμε, τι εξάγουμε. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δηλαδή, πόση ενέργεια πετάξαμε φέτος και πόσο κόστησε αυτό στην παραγωγή και κατ' επέκταση στους καταναλωτές?
1: Κοιτάξτε, όλες οι χώρες που έχουν βάλει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά φτάνουν κάποιες στιγμές να έχουν περικοπές. Δηλαδή να μην μπορεί το σύστημα να απορροφήσει αυτή την ενέργεια. Αυτό φαίνεται συνήθως ότι οι τιμές πάνε στο μηδέν τις μεσημεριανές ώρες. Άρα ο τρόπος που μπορεί να δει κανείς όσο σημαντικό είναι αυτό το φαινόμενο είναι να δει πόσες μηδενικές τιμές και αρνητικές τιμές.
0: Και εδώ υπάρχει κατηγορία ότι σε αυτό γίνεται και ένα παιχνίδι, ότι εισάγουμε μετά ακριβότερα.
1: Ωραία. Να το πάμε ένα-ένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως έχουμε μια σημαντική αύξηση στις μηδενικές και αρνητικές τιμές, η οποία είναι παρόμοια με άλλες αγορές, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία, που επίσης έχουν πάρα πολλές ΑΠΕ. Άρα αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, διότι η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ πιο φθηνή από την αποθήκευση. Άρα αυξάνεται πιο γρήγορα. Άρα αδυνατεί το σύστημα να απορροφήσει όλη αυτή την ενέργεια. Αυτό όμως έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον καταναλωτή, διότι περάσαμε από το Μάρτιο, όταν ξεκίνησαν όλα αυτά τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς, και δεν είδαμε κάποια αύξηση. Τώρα το καλοκαίρι είδαμε, τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των πυρηνικών και των θεμάτων που είχαμε στα ποτάμια που περιόρισε την παραγωγή από τα πυρηνικά. Ο λόγος που δεν είδαμε αύξηση στη χονδρική τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, ήταν γιατί είχαμε αυτές τις μηδενικές τιμές. Γιατί είχαμε αυτή την υπερπαραγωγή από ΑΠΕ το μεσημέρι. Να πάω τώρα και στο θέμα ότι εξάγουμε τζάμπα το μεσημέρι και την αγοράζουμε πίσω ακριβά το βράδυ. Αυτό σε γενικές γραμμές δεν ισχύει. Εμείς κάναμε μια ανάλυση. Με τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, εξάγουμε σχεδόν όλες τις ώρες και έχουμε φθηνότερη τιμή από τη Βουλγαρία σχεδόν όλες τις ώρες. Όπως σας είπα, για τον Αύγουστο έχουμε 10 ευρώ χαμηλότερα από την Βουλγαρία. Αν η Βουλγαρία με το μείγμα της είχε καλύτερες τιμές, θα είχε φθηνότερες τιμές από ό,τι έχουμε εμείς. Άρα αυτό γενικά δεν ισχύει. Αυτό που συμβαίνει, αν δει κανείς την ευρύτερη περιοχή, είναι ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία μαζί, με τις ΑΠΕ, εμείς με τα φυσικά αέρια, αυτοί με τις μπαταρίες, μπορούμε και καλύπτουμε ένα κενό που έχει δημιουργηθεί σε όλη την κεντρική Ευρώπη, σε Αυστρία, σε Ουγγαρία, σε Ρουμανία. Άρα μαζί συντροφοδοτούμε ένα μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό δείχνουν τα δεδομένα. Δεν ισχύει ότι εξάγουμε φθηνά και εισάγουμε ακριβά, και αυτό φαίνεται και από το εμπορικό ζυγείο. Οπότε αν βλέπεις ευρώ μπαίνει, ευρώ βγαίνει, όταν κάνουμε τη σούμα βλέπουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα.
0: Πάντως αυτό που παρατηρούμε είναι ότι εγκαθιστούμε γρήγορα ΑΠΕ, αλλά είμαστε λίγο πιο αργοί στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, τα δίκτυα, για να έχουμε μια εικόνα, υπήρχε μια περίοδος στη διάρκεια της κρίσης τεράστιας αποεπένδυσης στα δίκτυα. Για να το πω λαϊκά, τα είχαν παρατήσει τα δίκτυα. Τα δίκτυα εμείς τα βρήκαμε ως κυβέρνηση περίπου στα 400 εκατομμύρια επαιτήσεις επενδύσεις από τον ΑΔΜΕ και το ΔΔΕ. Αυτό έχει γίνει τώρα 1,3-1,4 δις. Άρα έχουμε μια τριπλασιάζει, τετραπλασιάζει τις επενδύσεις στα δίκτυα, το οποίο σημαίνει διασυνδέσεις των νησιών, διασυνδέσεις με την Κρήτη, τις Κυκλάδες. Σημαίνει ψηφιοποίηση, σημαίνει υπογειοποίηση, σημαίνει έξυπνοι μετρητές, ανθεκτικότητα και διασυνδεσμότητα των ΑΠΕ. Φυσικά, όταν έχεις για 10 χρόνια αφήσει ένα δίκτυο παρατημένο, δεν θα μπορέσεις από τη μία μέρα στην άλλη να ανακάμψεις και να μπορέσεις να το φέρεις το δίκτυο εκεί που θέλουμε να είναι. Αλλά αυτές οι επενδύσεις γίνονται και φαίνονται και φυσικά στον καταναλωτή, με τη μείωση, για παράδειγμα, των απολειών και των ρευματοκλοπών, που είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο έχουν πάρει σημαντικές δράσεις τους τελευταίους μήνες.
0: Κάτι τελευταίο, έτσι, να κλείσουμε τώρα μια εκτίμηση τιμολογιακή που ενδιαφέρει και τους ακροατές περισσότερο. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές, πάντα με τον αστάθμητο το παράγοντα των κρίσεων?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση τον Αύγουστο. Οπότε αυτό με κάποιο τρόπο θα φανεί στα τιμολόγια. Από την άλλη, σε ένα μεγάλο
0: αυτό
1: βαθμό.
0: Αυτό ήταν λόγω της χρήσης των κλιματιστικών και συνδυασμό με κάποιες αναταραχές στις διεθνείς αγορές.
1: Αυτό ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό περιφερειακό, όπου είχε πέσει βασικά η στάθμη των ποταμών και
0: τα πυρηνικά. Ναι.
1: Και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα πυρηνικά. Γι' αυτό και η Ουγγαρία, για παράδειγμα, είχε 20 ευρώ πιο ακριβή τιμή από εμάς. Διότι όλοι μας προσπαθούσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε σε Ουγγαρία και Ρουμανία. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει μια αύξηση που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη πηγή και είναι σε ένα μεγάλο βαθμό παροδική, αυτό θεωρούμε ότι περιορίζει την μετατροπή αυτή τη αύξηση στη λιανική, γιατί ο κάθε πάροχος προφανώς και βλέπει τι έχει γίνει, αλλά βλέπει και τι έρχεται. Και όταν βλέπει αυτό που έρχεται, δεν βλέπει μια συνέχεια αυτού που έχει γίνει, γιατί αυτό που έγινε είχε πολύ συγκεκριμένες συγκυρίες.
0: Κύριε Τσάφο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
5: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
6: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
7: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
8: Cash or Trash.
9: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
8: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Πανικοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6949-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα, Νίκο. Καλή σεζόν και καλή τύχη να έχουμε. Έλατε. Τώρα καλημέρα σας, κύριε Πανικοτόπουλο. Μας λείψατε. Εύχομαι να γεμίσετε όλοι οι μπαταρίες και μην ξεχνούμε το Σεπτέμβριο είναι τα καλύτερα μπάνια. Τώρα, Πάτρα, έχεις δίκιο. Ο Τάκης μου λέει καλημέρα, μια διευκρίνηση σχετικά με τους κωδικούς. Αν το ίδιο προϊόν σε 10 διαφορετικά. Είναι 10 διαφορετικοί κωδικοί, καθώς κάθε επιχείρηση έχει το δικό της ή ένας. Τώρα αυτό θα μας το διευκρινίσουν, γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα, τέλος πάντων, τα οποία θα διευκρινίσουν. Το θέμα είναι στο τέλος της ημέρας, παιδιά, στο λογαριασμό. Άμα δείτε πτώση, μείωση, δηλαδή όλοι ξέρουμε τι ψωνίζουμε, οπότε στο τέλος της εβδομάδας ή στις 2 εβδομάδες ανάλογα πώς είναι ο προγραμματισμός, εκεί φαίνεται. Καλημέρα. Ο φόρος αφορά το σύνολο, η επιδότηση λίγους, λέει η Γεωργία. Πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε κοντά μας τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο ένα αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Κύριε Καμπά, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Καμπά, ξεκινάμε λίγο. Σήμερα πέφτουν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν είναι ένα απλό οπλικό σύστημα από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά εξηγήστε μας εσείς καλύτερα τι είναι αυτό το σύνθετο αμυντικό, ψηφιακό, δορυφορικό. Είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό.
10: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση η οποία υπεγράφεται σήμερα με πολλά οπλικά συστήματα και πολλούς αισθητήρες και ραντάρ που στην ουσία βάζουν πάνω από τη χώρα μας, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος όλος, θόλους, δηλαδή επίπεδα αντίδρασης για αεροπλάνα εχθρικά, για πυράβλους εχθρικούς, για ντρόνε εχθρικά. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ενοποιημένο, δηλαδή ελέγχει όλη την Ελλάδα από 1-2 σημεία διοικήσεως και ελέγχου, και μπορεί οτιδήποτε είναι εισερχόμενο στον ελλαδικό χώρο, στον εναέριο ελλαδικό χώρο, θα μπορεί να εντοπίζεται, να ταυτοποιείται και στη συνέχεια να αποφασίζεται η προτεραιοποίηση προσβολής του. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι τελείως καινούριο σε φιλοσοφία σε σχέση με αυτά τα οπλικά συστήματα και τα αντιρροπορικά που ασφαλώς είχε η χώρα μας μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Καμπά, θωρακίζεται η χώρα, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η Τουρκία προκαλεί. Και προκαλεί με διάφορους τρόπους. Νομίζω όλο το καλοκαίρι το ζήσαμε όλοι, με τα πάρκα, με τις απειλές για τη Ρόδο, αποστατικοποίηση. Είχαμε και τον ντρόουν που πέταξε το Σαββατοκύριακο. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη περίοδο ελεγχόμενης έντασης ή αν τα ήρεμα νερά δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μία επικίνδυνη στροφή της αντιπαράθεσης στο πεδίο.
10: Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, τα ήρεμα νερά πλέον έχουν αποσυρθεί, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Το βλέπουμε καθημερινώς πάνω από το Αιγαίο να υπάρχουν παραβιάσεις και παραβάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Πολύ σωστά επισημάνατε και αυτό το μη επανδρομένο, το οποίο ενόχλησε τις τερματικές του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο σαν γεγονός για την πολιτική αεροπορία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι οι Τούρκοι για πολλούς και διαφόρους λόγους, κατά βάση θεωρώ εγώ ότι επειδή ακριβώς έχουν μια σταθερή στρατηγική, αυτή τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, η οποία σαν νόμος από ό,τι γνωρίζουμε έρχεται μέσα στο φθινόπωρο και αυτό συνιστά ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό και απειλή για εμάς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι το έργο τους. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέδωσε σε τίποτα. Αντιθέτως δώσαμε ένα λανθασμένο μήνυμα και εμείς και στους φίλους μας και στους συμμάχους μας ότι πάμε να τα βρούμε με την Τουρκία, ενώ η Τουρκία από ό,τι φαίνεται είχε άλλα στο μυαλό της. Αυτό τι σημαίνει για μας πλέον από εδώ και μπροστά, γιατί ας αφήσουμε το παρελθόν, είναι ότι ουσιαστικά αναβαθμίζεται πάλι η απειλή με την Τουρκία. Ξαναγυρνάμε στα ίδια και πιθανώς και χειρότερα, δεν ξέρω, εύχομαι όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και ετοιμότητα αλλά και αποφασιστικότητα να απαντήσουμε, γιατί διαφορετικά βήματα κατευνασμού ή βήματα προς τα πίσω, όπως η Κάσος αν θυμάστε το 24, σίγουρα θα δημιουργήσουν πάλι αρνητικές εντυπώσεις, κάτι το οποίο δεν θέλουμε πλέον σαν χώρα και δεν έχουμε και ανάγκη να το κάνουμε, γιατί πράγματι εξοπλιζόμαστε καλύτερα και βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο.
0: Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, και να κλείσουμε αυτό, στις επιδιώξεις της Τουρκίας είναι και ένα θερμό επεισόδιο ή απλώς βάζει την ατζέντα θέματα και προσπαθεί να προκαλέσει μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας, ώστε όπως συνήθως κάνει να την εκμεταλλευτεί για να βάλει στο τραπέζι διάφορα ζητήματα?
10: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θέλει αυτού καθεαυτού το θερμό επεισόδιο. Αυτή θέλει ή νομίζει ότι βάζοντας διάφορα θέματα και πιέζοντας όσο παίρνει, να το πω έτσι, την Ελλάδα, στην ουσία θα αναγκάσει την Ελλάδα να κάνει κάποιο βήμα πίσω, οπότε αυτή να φανεί στη σκακέρα τη στρατηγική ότι πάλι κέρδισε κάτι. Μην ξεχνάμε όλες αυτές τις κινήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, που γκρίζαρε περιοχές, δημιούργησε προβλήματα γενικότερα. Άρα λοιπόν αυτό θέλει να κάνει, και εδώ μένει σε εμάς πλέον το πώς θα αντιδράσουμε ή το πώς θα δείξουμε στην Τουρκία στρατηγικά, διπλωματικά, αλλά και επί του πεδίου, και το τονίζω αυτό, και επί του πεδίου, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πάλι βήματα πίσω, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της εθνικής κυριαρχίας μας αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν. Βλέπουμε και τα ελληνοτουρκικά. Τα πράγματα προφανώς αρχίζουν και περιπλέκονται, γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Δεν είναι στην καλύτερη της φάση, παρά το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της. Αναβαθμίζεται όντως ο ρόλος στη Συρία, αλλά από την άλλη έχει και το Ισραήλ, όπου το Ισραήλ δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση στη Συρία να συμβεί τι, να αντικαταστήσει η Τουρκία το Ιράν. Ο ζωτικός χώρος και ο χώρος ασφάλειας για το Ισραήλ είναι και η Συρία, όπως και η Ανατολική Μεσόγειος. Επομένως δεν θα αφήσει τον Ερντογάν και την Τουρκία, η οποία έχει ένα παρελθόν με αδελφούς μουσουλμάνους, έχει κηρύξει τον πόλεμο, μάλιστα υπήρχαν και όλα αυτά τα ζητήματα σχετικά με την έκδοση του Νετανιάχου και όλα αυτά. Όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να τα συζητήσουμε, γιατί εξελίσσονται και τα εθνικά μας θέματα. Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω. Πέρασε μια ώρα πολύ εύκολα. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, το πέτυχα.
11: Σωστά, καλημέρα. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, τι γίνεται εκεί έξω, χαμός.
11: Έχει αρχίσει λίγο η κίνηση. Επέστρεψε ο κόσμος.
0: Ήρθες εσύ και να δημιουργήσεις τα προβλήματα. Σε σένα τα χρόνια.
11: Δεν με πειράζει να ξαναφύγω.
0: Κάτσε εδώ, κάτσε φρόνημα. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και μετά Τάξη Χατζής Αθήνα 1-10. Να είστε πάντα καλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο. Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Ηρακλείου. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις που κυμαίνονται από 5 έως 30% θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής, είδη διαβίωσης καθώς και σχολικά είδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία χειροπιαστή ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Βρέφος 8 μηνών μέσα σε βαλίτσα εντόπισαν αστυνομικοί σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε ενοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το έμβριο που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο Πέδουν για φύλαξη. Στο Τζάνιο μεταφέρθηκε 46χρονος μετά από πυροβολισμό τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όπως κατήγγειλε, ενώ κινούνταν επί της οδού Γραβιάς, 4 άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν μέσα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε με τους δράστες να τον πυροβολούν και στη συνέχεια να διαφεύγουν. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βήθηση επιβατηγού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Ο πλοίαρχος και 7 ακόμη μέλη του πληρώματος τέθηκαν υποκράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι το πλοίο μπάζει νερά. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, με την οποία η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Το κόστος παραγωγής και κατάστασης της ασπίδας του Αχιλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησαν ότι κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον βομβαρδισμό του στρατηγικής σημασίας Ιρανικού νησιού Χάργ. Ανωδικά κυμνούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Μπρος.
3: Γυρίσατε. Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
2: Όχι.

0: να συνοηθήκαμε και σε αυτή τη γλώσσα. Ακούτε πάντα Αλφαρίδους 989, η Εφναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάκης Καρδινανιάν, πάντα εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Και,
1: και στο κουπί, γιατί το σήμα που διάλεξες.
0: Ναι, όπως θα σου πείτε.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι έχουμε τέχνη γουστάρων.
1: Εντάξει.
0: Πάσου τους, ναι, το σήμα που διάλεξες.
1: Είναι κουπί.
0: Ναι, είναι όπως κάνανε οι Φιλανδοί, οι Βίκινγκς. Αυτό
1: είναι.
0: Πέρασαν
1: τον Ατλαντικό.

0: αυτά σε μια μεγάλη εκλογική αναμέτρηση και σε μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια, σε διάρκεια
1: προεκλογική
0: περίοδο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η προεκλογική περίοδος. Να πω ότι στη διευθυντήρια της Ξενίας Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Καραουλάνη, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800, στο email oner@alfaradio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Και εμείς σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε διαφόρους εδώ από την εκπομπή μας. Θα περάσουν διάφορα πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα συζητήσουμε για αυτά που συμβαίνουν. Είδα σε πρωτοσέλιδα σήμερα και σε site να μιλάνε για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 7% λέει, ως και 7% θα φτάσει αυτό.
0: Συμφωνία, αλλά...
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το επιβάλλει. Συγχρόνως έχουμε αύξηση των καυσίμων διεθνώς.
0: Ναι, υπάρχει μια παράταση λέει της επιδότησης των ντίζελ από την πλευρά της κυβέρνησης. Ήταν νωρίτερα εδώ ένας κύριος ο οποίος κάτι είναι στην κυβέρνηση αυτός, είναι υφυπουργός, πώς το λέγανε κοριτσιά, τον κύριο που είχε ο Νίκος, έτσι. Το κύριο που είχε ο Νίκος. Πώς το λέγανε εσύ, ήσουν εδώ. Είναι κάτι κυβερνητικός αυτός.
1: Αν είναι κυβερνητικός, είναι κυβερνητικός, δεν χρειάζεται. Ναι, θα δούμε και το όνομά του, θα το αναφέρουμε.
0: Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέει, έχουμε μειώσει φόρους και αυτά και τα. Ο κύριος Τσάφος.
1: Ναι.
0: Τσάφος.
1: Ο οποίος έλεγε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Είπε και το άλλο, ότι δεν είναι θέμα οι φόροι, λέει, γιατί εμείς δώσαμε επιδόματα και τα επιδόματα είναι καλύτερα από το να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μην τα λέει αυτά, γιατί εκτίθεται.
1: Θα πάει στη ΔΕΘ με επιδόματα η κυβέρνηση, δεν νομίζω.
0: Με συγχωρείς.
1: Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση πάει στη ΔΕΘ με επιδόματα αυτή τη φορά. Νομίζω ότι θα είναι πιο μόνιμα τα μέτρα. Διαβάζεις εδώ τι μας γράφει νεκροτός, θα διαβάσουμε και σε λίγο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Τσάφος ήταν αυτός. Θα δούμε, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είναι...
1: Τον πετυχαίνω στην εκκλησία, πρέπει να σου πω. Το Σάββατο τον
0: τι να κάνεις στην εκκλησία αυτός.
1: Ήμουν στην εκκλησία, βλέπω μπροστά ένα ψηλό. Λέω τι έγινε, ήταν ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα πηγαίνουν τώρα, η κυβέρνηση θα πηγαίνει, θα εκκλησιάζεται πιο συχνά.
0: Το θέμα να ξομολογείτε τον εκκλησιάζεται, δεν λέει τίποτα, γιατί εντάξει. Το σήμα δεν ήταν ακριβώς αυτό που παίξαμε, είναι άλλο, είναι τάκανε μου σχέμα, όπως πάντα, γιατί έτσι τα συνηθίζει. Ναι, θα βάλεις το κανονικό, να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει τα... Τώρα για να το ακούσει ο κόσμος, ρε μεγάλε, έλα.

0: αυτό είναι. Πιστεύω ότι γιατί το βάλαμε, γιατί όταν το ακούτε αυτό θα ξέρετε ποια εκπομπή είναι, δεν θα μπερδεύεστε με τίποτα.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά
0: θα είναι. Κυρία Νέγκα, να αποφεύγεις κακοτοπιές, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιες είναι οι κακοτοπιές?
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Αυτό είναι πολύ σχετικό.
0: Η κυρία Νέγκα είχε τα γενεθλιά της εχθές.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έκλεισε τα τόσα.
1: Τα 52.
0: Τα 52.
1: Τα 51 πήγα στα 52.
0: Α, τα 51, όχι τα 52. Ναι. Μην κλεβόμαστε και μεταξύ μας. Λοιπόν,
1: εγώ πάντα προσθέτω. Είναι ένα κόλπο αυτό, να σου πω, να το ξέρεις. Ναι, προσθέτεις.
0: Ναι, προσθέτει.
1: Και προσαρμόζεσαι εσύ ψυχολογικά στο τι έρχεται και κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έφερε γλυκούλια, έφερε και αλμυρούλια και...
1: Τα μέτρησες, α?
0: Ναι, όχι, είσαι εντάξει.
1: Α, είναι εντάξει.
0: Ενάντια στη λογική Ευγενίδη.
1: Έβαλα μπόλικα.
0: Ωραία, μετράει ακριβώς πως είμαστε και φέρνει ένα παραπάνω. Απίστευτος τύπος. Λοιπόν, μπάστος. Καλή σεζόν, λέει ο Σάκης Θοδωρόπουλος. Τα για να μαζεύουν να πάμε στα βουνά, δεν ξέρω. Ο καθένας θα κάνει τα κουμάντα του. Αθηνά, γεια σου.
1: Γεια σας.
0: Να μην σε παραξενεύουν τα σήματα, να το συνηθίσετε. Το συνηθίσετε, δεν είναι τίποτα.
1: Ο Μέρ μας έχει στείλει επίσης. Ναι. Καλή εβδομάδα. Ναι. Ο Μέρ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύονται σιγά σιγά. Χρόνια πολλά, διαβάζω εδώ με υγεία και τύχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι κακοτοπιά η εκκλησία. Εντάξει, σιγά.
0: Όχι. Αυτό εννοούσες, όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Χιλιόχρονη σου λέει εδώ η Όλγα από τη Ζάκυνθο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είναι χιλιόχρονη να βασανίζουμε.

0: Λοιπόν, λέει το σήμα, μου λέει μια φίλη μου, η Αφινά, γεια σου Αφινά, είναι, μου λέει, η επέλαση της αριστεράς που θα συντρίψει τη δεξιά.
1: Όπως το δει ο καθένας.
0: Το θέμα είναι να μας πεις ποιας αριστεράς από όλες, γιατί είναι 4-5, γι' αυτό κατάλαβες, να μην μπερδευτούμε. Δηλαδή της αριστεράς που έδιωχνε τη Μέρκελ, ας πούμε.
1: Α, που τι θυμήθηκες τώρα αυτή.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτή η αριστερά που έλεγε φύγε Μέρκελ, ας πούμε.
2: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
0: Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα. Μπανανία, μπανανοσυλλέκτες θα πρέπει να πει. Ναι, αυτό ναι. Δεν έχει σημασία. Το είπε αυτό και βεβαίως δεν είναι πειραματόζω, άσχετα αν υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο, δεν έχει καμία σημασία. Ξεχνιόνται αυτά.
1: Ναι, καμία σχέση πάντως νομίζω ο Τσίπρας εκείνη τη εποχή με τώρα. Δηλαδή αυτά δεν πρόκειται να ξαναυποθούν. Δεν
0: τώρα,
1: υπάρχει.
0: Όχι,
1: και
0: όχι.
1: Τέτοια
0: τώρα.
1: Ζητήματα δεν υπάρχουν πια. Έτσι,
0: όχι,
1: δεν
0: είπε βέβαια ότι.
1: Εμείς θα βρούμε, με ποιον.
0: Είπε θα βρούμε τα λεφτά από την εντυμότητά μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τάκη, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε βρει λεφτά από την εντυμότητά μας.
0: Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Προχθές η διοίκηση μου επέβαλε. Και πάω στο ταμείο, λέω είμαι έντιμος.
1: Α, ωραία. Αυτό είναι ωραίο.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό. Τα λεφτά φέρτε. Όχι, λέω με την εντυμότητά μου δεν μπορώ να πληρώσω.
1: Δεν μπορούμε, αφού μας είπε.
0: Όχι, πρέπει να δώσει τα λεφτά. Και έμαθα.
1: Δεν περνάει αυτό τελικά.
0: Τέλος πάντων, έτσι γίνεται. Είσαι καπετάνης φετινού σχήματος. Του καταμαράν, ποιος είναι το καταμαράν, πέστε τα ξεκαθαρμα αυτά.
1: Παιδιά, μην μας βάζετε γρήφους τώρα, γιατί έχουμε δουλειά.
0: Δεν έχουμε, Έλσα, παρακαλώ, έχουμε να κάνουμε κάποιο τηλεφώνημα. Για 15 η ώρα, παρακαλώ, δεν έχετε ακόμα συνέλθει από τις διακοπές, θα συνέλθουμε σιγά σιγά όλοι και εγώ και εσείς και όλοι μαζί. Να, πάντως είμαστε μια ατμόσφαιρα που μετράει, έτσι, νομίζω, δημιουργούμε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε, έτσι δεν είναι, ρετάσω, για να δούμε.
3: Λοιπόν, αυτά, δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός.
4: Και μη χειρότερα να λέμε.
3: Ναι, αυτό να μου πεις, γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.
0: Λοιπόν, σήμερα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, δόξα σου ο Θεός και τα αρέστα. Λοιπόν, και μη χειρότερα, λέει ο Παντελής ο Ζερεβός εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα και να συνομιλήσουμε, δηλαδή, εννοώ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλή σας μέρα,
1: καλή
0: κύριε
1: σας εκπρόσωπο. Μέρα.
5: Καλημέρα, καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, μας κάνατε ποδαρικό, έχετε υπόψη σας,
5: Μην μου λένε ότι είμαι γούρικος, τώρα τι να σας πω,
0: θα το δεις στο λογαριασμό.
5: Τι να σας πω τώρα, ναι. Πήρα ρίσκο πάντως, κύριε Χατζή, το ξέρω.
0: Γιατί το λέτε?
5: Να βγαίνω πρώτη εκπομπή, εντάξει.
1: Τώρα ό,τι είναι θα φταίει ο Μαρινάκης.
5: Ό,τι είναι.
0: Θα φταίει εσείς, ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια. Να ξεκινήσω από αυτό. Επειδή, εντάξει, τώρα για τη Θεσσαλονίκη, άμα σας ρωτήσω, θα μου πείτε παραμύθι. Δεν πρόκειται να μου πείτε τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό, διότι δεν σας επιτρέπεται να πείτε τίποτα, έτσι.
1: Θα καλά στις εκπλήξεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατί θα τα πει ο Πρωθυπουργός, οπότε θα μου πείτε εσείς γενικότερα, μπορώ να τα πω και μόνος μου. Λοιπόν, για τα κόκκινα δάνεια. Το Πασόκ σας κάνει μια επίθεση γι' αυτό. Κάνει μια πρόταση γι' αυτό. Τι έχετε να σχολιάσετε γύρω από αυτό το ζήτημα, που είναι καυτό ζήτημα, θα λέγαμε.
5: Καταρχάς να πω, επειδή ρωτήσω στον κόσμο, τον ενδιαφέρει τι κάνει η κυβέρνηση όταν ειδικά είναι 7 χρόνια και μετά τη λέει αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει καταφέρει μέσα σε 7 χρόνια όσα δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Έχουν ρυθμίσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, επειδή αλλάξαμε δύο φορές τον νόμο και τον κάναμε πολύ πιο προσιτό και ευνοϊκό για έναν ευάλωτο δανειολήπτη πάνω από 60.000 συμπολίτες μας.
0: Ναι, υπάρχουν κενά σε αυτούς τους νόμους, με συγχωρείτε, μια και τώρα με ένα λεπτό, κύριε εκπρόσωπε,
5: Απλά να μπορώ να πω.
0: Να μπορείτε να πείτε, δεν θα βγάλω. Εσείς έχετε συνηθίσει όλοι να μπορώ να πω. Μου μιλάτε 6 ώρες και να μην μπορώ να καταλάβω εγώ. Εγώ λέω το εξής: στους νόμους αυτούς που σωστά είπατε, φτιάξατε, υπάρχουν και κενά. Υπάρχουν ζητήματα που καίνε τη μεσαία τάξη. Συνεχίστε το.
5: Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι κάναμε, διευρύναμε την περίμετρο, κάναμε υποχρεωτική την ενημέρωση από τους σέρβισες στους δανειολήπτες, βάλαμε να είναι υποχρεωτική η αποδοχή απόφασης εξοδικαστικού μηχανισμού και με μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση αυτή, κυρίως στη δεύτερη τετραετία, έχουμε καταφέρει. Ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους, αυτό είναι ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα το 25, σύμφωνα με την Eurostat, να είναι στο 96,6, με το μέσο όρο για τις 27 χώρες να είναι στο 119%. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα είναι σε ευθύνουσα σειρά τη 15η θέση στον ανάλογο δείκτη. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί όλα είναι συγκριτικά στη ζωή, τα κόκκινα δάνεια τότε που αναλάβαμε εμείς, δηλαδή αυτό που μας παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι 72. Δεν είναι 0. Πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο,
0: ναι.
5: Αλλά το έχουμε ρίξει πάρα πολύ.
0: Ναι, για τα κόκκινα δάνεια ρώτησα εγώ. Ναι.
5: Και ως προς... Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε εμείς τι κάνουμε. Εμείς κάνουμε μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μια λογική. Να βοηθάμε αυτόν που έχει ανάγκη, να του δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσει, αλλά, εδώ πάω στη γέφυρα για το Πασόκ, να μην λέμε ότι αυτός που πληρώνει ή ρυθμίζει και εξυπηρετεί είναι κορόιδο. Κύριε Χατζή, το Πασόκ πέρασε από μια φάση, κάποιες φορές το είπαμε και. Στην αντιπαράθεση πάνω, κόκκινο ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ έχει βαλθεί να θυμίσει τις εποχές του «Δεν πληρώνω». Τι θυμάστε και είναι σωρές εποχές, με τα διόδια, με τα δάνεια, χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα. Τι έρχεται και λέει το Πασόκ? Το Πασόκ έρχεται και λέει δύο πράγματα που δεν ισχύουν και κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προσβλητικό για αυτούς που πληρώνουν. Τι δεν ισχύει? Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι κάντε το όπως η Κύπρος. Αυτό που το Πασόκ λέει ότι γίνεται στην Κύπρο, δεν γίνεται στην Κύπρο. Έβαλε χθες μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που λέει ακριβώς τι γίνεται στην Κύπρο. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα. Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
5: Έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο το οποίο λέει το Πασόκ είναι ότι μα γιατί δεν το κάνετε, το επιτρέπει η Ευρώπη. Έβαλε χθες ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που παραθέτει ακριβώς τι προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό το οποίο ζητάει το Πασόκ προσκρούει την οδηγία 1023 του 19. Θα είναι αντίθετο δηλαδή σε αυτό το οποίο λέγανε έτσι και στο χωριό μας best interest of creditors test, δηλαδή την αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης του διαφωνούντος πιστωτή, γι' αυτό και δεν ισχύει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα του νόμου, δεν θα μείνω τόσο στο τι συμβαίνει στην Κύπρο, στην Ευρώπη, που είναι όπως θα λέει το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί παρέθεσε σημείο-σημείο τις διατάξεις και τις προβλέψεις. Θα μείνω στην ουσία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα, που με πολύ μεγάλη δυσκολία πληρώνουν τα δάνειά τους ή όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση ρυθμίζουν. Τι έρχεται και λέει το Πασόκ με την πρότασή του? Όλοι εσείς που πληρώνετε είστε κορόιδα. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, που αν το άκουγε το αντίστοιχο Πασόκ της εποχής που προσπάθησε με την Νέα Δημοκρατία να κρατήσει θαλάσσια στην Ευρώπη, θα έφρυτε. Ουσιαστικά με αυτό που προτείνει θα κατέρευε το τραπεζικό σύστημα.
0: Λέει και κάτι άλλο όμως. Λέει και κάτι άλλο. Λέει η κυρία Αποστολάκη, επειδή είπατε για το ιδιωτικό χρέος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι' αυτό αντιμάχει την καθιέρωση δικαιώματα προαίρεσης.
5: Πάμε πάλι. Το Πασόκ τι λέει?
0: Δεν συνιστά λέει η αξία του οφειλά την αγορά στο δάνειο, αλλά αξίωση να προτιμηθεί σε περίπτωση που η τράπεζα. Ναι.
5: Αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει το Πασόκ στην τελική φάση δηλαδή για την εξαγορά του δανείου, γιατί πολλά από τα άλλα από τα υπόλοιπα πλέον το Πασόκ ήδη εφαρμόζονται. Δηλαδή, προστασία πρώτης κατοικίας. Το έχουμε εφαρμόσει για μένα με το σωστό τρόπο. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ. Σας άφησα να μιλήσετε, να τα πείτε όπως θέλετε. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι απατεώνας. Εγώ δηλώνω 7-8.000 το χρόνο, ενώ βγάζω σε μαύρα λεφτά 58.000 το χρόνο. Έχω πάρει μια πρώτη κατοικία. Θέλω να την προστατεύσω. Γιατί να την προστατεύσω 58.000 κλέφτης?
5: Συμφωνώ.
0: Και ο άλλος απέναντι που δεν έχει να πληρώσει. Συμφωνώ. Πραγματικά. Αυτό γιατί δεν μπορεί να κλέψει στην εφορία. Έχετε κάνει οικονομικούς ελέγχους σε αυτά τα μικρά εισοδήματα? Άμα δεν τα έχετε κάνει αυτά, κύριε.
5: Αυτό το οποίο λέτε. Μισό λεπτό. Εδώ καταρχάς ανοίγετε δύο θέματα πολύ σημαντικά.
0: Τι σημαντικά? Αυτό είναι ζήτημα.
1: Είναι το θέμα. θέμα αυτό.
0: Είναι το θέμα αυτό.
5: Ανοίγεται δύο θέματα πολύ σημαντικά που μεταξύ τους, ενώ είναι διαφορετικά, τέμνονται και είναι σχετικά.
0: Ναι.
5: Το ένα είναι το ζήτημα της φοροδιαφυγής και το άλλο το ζήτημα της προστασίας της πρώτης
0: κατοικίας. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
5: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να περνάει μέσα από το φίλτρο του διαχωρισμού του μπαταξί.
0: Ναι, δεν την περνάει, δηλαδή, αυτό σας εξηγώ. Αυτό είναι θεωρία τώρα. Πρακτικά δεν περνάει. Τι μισό λεπτό.
5: Αυτό να το πείτε, κύριε Χατζή, στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου της αντιπολίτευσης, που μιλάνε για εξορισμού και χωρίς φίλτρο, προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και εγώ σας λέω ποιο είναι το δίκαιο τώρα, τι μου λέτε εσείς.
5: Για να κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
0: Ναι, όχι σοβαρή κάνω
5: αυτό το οποίο λέτε. Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα και ειδικά της προοδευτικής εντός πολλών εισαγωγικών αριστεράς και κεντροαριστεράς, από το 2010 και μετά επαναλαμβάνουν την καραμέλα της χωρίς όρους και χωρίς φίλτρα προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι λένε δηλαδή στον κόσμο?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
5: Εσύ,
0: δεν γίνεται αυτό.
5: Αυτό λένε. Αυτό λένε.
0: Δεν μπορώ να με κλέβω εγώ την εφορία και να θέλω και να μου μειώσει.
5: Για εμάς λοιπόν η προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία ποιος πήρε, πήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, για να ξέρει ο κόσμος, ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι δική μας κυβέρνηση.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι εκεί το πρόβλημα τώρα.
5: Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Όχι, τα πράγματα είναι. Με συγχωρείτε, τα πράγματα δεν είναι να λέμε για τον Τσίπρα. Το πράγμα είναι να μου πείτε σε αυτό που σας ρώτησα εγώ. Αφήστε τι έκανε ο Τσίπρας. Δεν με νοιάζει. Ο κύριος Τσίπρας κρύθηκε, βγήκε εκτός, γίνατε κυβέρνηση δύο φορές.
5: Ξανά είναι εντός. Οπότε.
0: Δεν ξέρω, είναι κυβέρνηση τώρα ο Τσίπρας, ούτε καν έχει πάει στις εκλογές. Δημοσκοπικά υπάρχει. Με συγχωρείτε. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν υφίσταται στη Βουλή, κύριε Μαρινάκη. Γιατί ασχολείστε με τον κύριο Τσίπρα για ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή. Είναι ένα κόμμα δημοσκοπικής δημιουργίας. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτά. Τώρα μην παλιώσει, ίσως με λίγο βλάκα.
5: Πολύ πολιτικά βέλη και πρέπει να απαντήσουμε, κύριε Χατζή. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που θέλω να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Με συγχωρείτε.
5: Προστασία πρώτη κατοικία με τι δικέ μα διατάξει επανήλθε μέσω. Όχι άκρητα και χωρίς κριτήρια, δηλαδή χωρίς φίλτρο, χωρίς οτιδήποτε, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Το καταλάβαμε αυτό.
5: Για να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές.
0: Ναι, να βάλει τα κόκκαλα του πατέρα σου για εγγύηση. Εντάξει, ξέρω.
5: Δεύτερο, μιλήσατε για τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
5: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα διαχρονικότερα πολιτικά ανέκδοτα της Ελλάδας της μεταπολίτευσης.
0: Ναι, μένα τα λέτε.
5: Κυβέρνηση, η οποία. Βρήκε έναν τρόπο. Εγώ θα πω και με κάποιες πτυχές αυτής της πολιτικής να στενοχωρούν έναν κόσμο. Βρήκε έναν τρόπο να μειώσει το κενό ΦΠΑ. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Μειώσαμε το κενό ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Όχι, για τη φοροδιαφυγή τι κάνατε, να μου πείτε. Δεν μου λέτε.
5: Κάναμε μια σειρά από. Κάναμε, κύριε Χατζή, αν μπορώ να ολοκληρώσω.
0: Όχι, πάντα θέλετε να ολοκληρώσετε. Άμα δεν ρωτάω κι εγώ έρμο, τι να κάνω εδώ χάμω, δηλαδή. Τι είμαι, μαριονέτα. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Ένα λεπτό.
5: Ναι, μου είπατε για τη φοροδιαφυγή.
0: Θα σας πω δύο πράγματα για τη φοροδιαφυγή. Ακούστε δύο πράγματα.
5: Έχει καταφέρει με τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει, δεν πράττει παραπάνω. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι γιατί έχετε πάρει μέτρα, είναι από τα POS. Γι' αυτό εισπράτεται παραπάνω λεφτά. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν. Αλλά ακούστε με τώρα λοιπόν. Όχι, αυτό είναι. Τι είναι και οι ρετσέτες που βάζετε. Ακούστε λοιπόν πώς μειώνεται τη φοροδιαφυγή. Έχω μια εταιρεία. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν πήγα στον κύριο Τάσο τα Σκανδυρανιάν και μου έφτιαξε διαφημιστικά για την εταιρεία μου. Μου κόβει τιμολόγια. Τον πληρώνω. Ζητώ συγγνώμη. Με τραπεζική επιταγή, προσέχτε, ξοφλώ το χρέος μου και έρχεται, επειδή αυτός είναι απατεώνας όμως και δεν έχει πληρώσει ΦΠΑ, δεν έχει πληρώσει τίποτα, δεν ζει, πέθανε, δεν ξέρω τι έκανε, και έρχεται και η φορεία και μου λέει, κοίταξε τα τιμολόγια, ήταν μαϊμού. Αφού πλήρωσα ρε παιδιά με τραπεζική επιταγή, δεν το έδωσα με τριτά.
1: Όχι, φταίς εσύ.
0: Όχι, εσύ φταίς, θα πληρώσεις.
5: Μισό λεπτό.
0: Όχι, μισό λεπτό.
5: Ναι.
0: Αυτό που σας λέω είναι έτσι. Δεν μην το αφισβητήσετε. Γιατί είναι. Δεύτερον, ακούστε αυτά τα δύο ζητήματα. Σκεφτείτε, θα τα απαντήσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερον, έχει μια εταιρεία η κυρία Νέγκα, ΙΚΕ. Εσείς τη φέρατε, νομίζω τη ΙΚΕ κτλ. Και καλά κάνατε. ΙΚΕ. Χρωστάει στο δημόσιο. Όμως αποφασίζει κάποια στιγμή να μου την πουλήσει την ΙΚΕ. Το χρέος της δεν το παίρνω εγώ που την αγοράζω. Διατηρείται σε αυτόν που την είχε. Μου τα έχουν στείλει ακροατές αυτά. Αυτός που την είχε λοιπόν, την είχε, αφού δεν είχε να πληρώσει όταν είχε την εταιρεία, θα έχει να πληρώσει που την πούλησε. Μα εδώ είναι η τεκμηρίωση του μύθου του Σύσυφου, του Αλμπέρ Καμί. Είναι η θεωρία του παράλογου.
5: Εγώ θα σας απαντήσω για την προδιαφυγή.
0: Όχι, αυτά που σας ρώτησα, γιατί αυτά τα εντάσσετε ότι πατάξατε τη φοροδιαφυγή βάζοντας στην κιλοτίνα χιλιάδες ανθρώπους μεσαίας τάξης.
1: Ο σκοπός είναι να είναι λογικά τα μέτρα.
0: Πάω σε διαφημίσεις τσάκα-τσάκα, πως λέμε στην Πάτρα, πατρινός είστε, να τα λέτε αυτά, για να είστε περήφανος για την καταγωγή σας, και επανέρχομαι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τώρα, να δούμε.
1: Ήταν πράγματι σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως, το επίτηδες το έκαμε για να μην νομίζετε ότι. Όταν έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ που έχουμε κανονίσει να έρθει μετά την έκθεση και έχετε αναλάβει να το ορίσετε την ημερομηνία, προσέξτε τι σας λέω. Σας τα έχουμε πει αυτά. Όχι λοιπόν. Εντάξει, συνεχίστε.
1: Πάμε να απαντήσουμε, γιατί εγώ δεν. Ξέρετε ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, τώρα σε αναστολή και σέβομαι κάθε εργαζόμενο και δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής για πρώτη φορά είχε θετικά αποτελέσματα για τα έσοδα του κράτους μετά το 2023, όταν ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο με μια σειρά από προβλέψεις, οι οποίες ήταν 12 στον αριθμό. Μία εκ των οποίων είναι και το τεκμήριο που φαντάζομαι θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Όλα αυτά τα οποία είπατε, οι ταμιακές, μεταπώς, το σύστημα Iris, η μεταβίβαση ακινήτων, μια σειρά από διατάξεις, η αυξημένη έλεγχη που έγιναν τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά συνέβαλαν ούτως ώστε να έχουμε για πρώτη φορά ένα κράτος, μια κυβέρνηση, που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, έχουμε μειώσει καταργήσει 83 φόρους, ναι, πρέπει να κάνουμε και άλλες φορελαφρύνσεις, σας προλαβαίνω, έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η αντιπολίτευση, αν έχετε παρατηρήσει, πολλές φορές μας κατηγορεί ότι υπερφορολογούμε τους πολίτες επειδή έχουμε παραπάνω έσοδα, το οποίο είναι μια ανακρίβεια, έτσι για να το πω ευγενικά. Εμείς τι έχουμε κάνει λοιπόν, ενώ μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος που να είναι και αποτέλεσμα και των νέων συνηθειών μετά τον COVID, δεν λέω ότι είναι μόνο θέμα νομοθέτησης, είναι όμως και μια σειρά από μέτρα που απέδωσαν.
0: Ναι.
1: Τώρα, ένα από τα μέτρα αυτά, γιατί το είπε και η κυρία Νίγκα, ένα από τα μέτρα αυτά είναι και το τεκμήριο, που πράγματι όταν εφαρμόστηκε είχε σφοδρές αντιδράσεις, ενδεχομένως να είχε και για την παράταξη που ανήκω και εγώ από μικρό παιδί, τη Νέα Δημοκρατία, και εκλογικό κόστος σε ευρωεκλογές. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά. Έτσι. Γι' αυτό και εξετάζονται διάφορα μέτρα τα οποία επεξεργάζεται ο Πρωθυπουργός και θα δούμε τι θα ανακοινώσει στο τέλος του Σάββατο, μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως να συμφωνήσουμε με βάση και τα επίσημα στοιχεία ότι έπρεπε να βρει το κράτος έναν τρόπο για να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία στερήθηκε. Στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Να μειώσει δηλαδή φόρους, να δώσει μια σειρά από.
0: Αυτό, μέτρα, αυτή η ιστορία με το τεκμαρτό εισόδημα, τι θα γίνει.
2: Γιατί έχουμε και μηνύματα για αυτό, κύριε Μαρινάκη.
1: Μα αυτό σας είπα. Αυτό σας είπα, ότι το τεκμήριο και το εισόδημα δεν ήταν το μόνο μέτρο το οποίο.
0: Είναι δίκαιο μέτρο αυτό. Αυτό πρέπει να το καταργήσετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ό,τι και να δω, τεκμαρτό είναι.
1: Για εμένα το τεκμήριο, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο λόγω τη ιδιότητα που έχω, λόγω και τη επαγγελματική μου ιδιότητα. Από τότε που πήρα το πτυχίο, όπως και πολλοί άλλοι κόσμοι, δουλεύω. Έτσι. Το τεκμήριο είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νόημα όσο ακόμα εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
0: Όχι, δεν
1: από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος κάνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει τις εισφορές του, πληρώνει τους φόρους, έχει βάλει στην ταμιακή του πώς, όλες δηλαδή τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπει ο νόμος και εμείς νομοθετήσαμε και εφαρμόζουμε.
0: Ακούστε,
1: θεωρώ ότι όσο εφαρμόζονται όλα αυτά για έναν συνεπή, το τεκμήριο πρέπει να
0: φύγει. Ότι υπάρχει.
1: Αν θα φύγει σταδιακά, εάν θα φύγει με μια σειρά από αποφάσεις, αυτό είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού και έχουν να κάνουν και με τα φορολογικά έσοδα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Θα φύγει αυτό το πράγμα που είναι καρκίνωμα στη μέση ένα τάξη. Αυτό ρώτησα.
1: Έχω την αίσθηση, γιατί ακόμα οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και δεν μπορώ εγώ να προδικάζω αποφάσεις.
0: Καλά, όχι, δεν σε παραπλακάσετε. Να μας πείτε
1: την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, η συνεπής, το ξαναλέω. Ελεύθερη επαγγελματίες από τον Πρωθυπουργό.
0: Ένα λεπτό. Τώρα, επειδή είπατε για συνέπεια και όλα αυτά που ωραία είναι και ευχάριστα. Εγώ έχω μια επιχείρηση προσωπικά. Εγώ, το newpost.gr είναι μια επιχείρηση αυτή. Και μου ζητάει κάθε χρόνο να προκαταβάλω φόρο. Πώς ξέρω εγώ την επόμενη χρονιά θα κερδίσω από διαφημίσεις άμα πέσει η αγορά? Πώς ξέρω εγώ να του προκαταβάλω το φόρο? Δεύτερον, με συγχωρείτε, εδώ είναι θέματα αυτά. Δεύτερον, δεν έχει προβλέψει τίποτα από αυτά που σας είπα νωρίτερα. Και μάλιστα είχαν προβλέψει χαρτογιακάδες και κάτι περίεργους που βλέπω και κυκλοφορούν στα Υπουργεία. Είχαν προβλέψει οι σύμβουλοι αυτοί που έχετε, που πληρώνονται τσάμπα και βερεσέ, είχαν προβλέψει αυτοί να. Ναι, τι γελάτε ρε παιδιά, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σοβαρή δουλειά και θα
0: υπάρχουν
1: συνεργάτε.
0: Κύριε Μαρινάκη, αφού τα ξέρετε.
1: Δεν βάζουμε όλου στο ίδιο τσουβάλι, κύριε Καλή.
0: Δεν βάζω όλου στο ίδιο τσουβάλι, αλλά δεν μπορεί να προβλέπει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γίνουν στην πράξη. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα στο site να έχω POS ή ταμιακή μηχανή. Ποιο θα έρθει στο site το δικό μα να πληρώσει με POS, κύριε Μαρινάκη.
1: Θα έρθει,
0: α πούμε, η μεγάλη εταιρεία, η Shell, η Avin, ναι, που έχουν διαφήμιση. Έχουν μια καρτούλα, πάρτε γίνοντα αυτέ.
1: Για την προκαταβολή φόρου, αν καταλαβαίνω.
0: Όχι, σα ρωτάω για την πληρωμή την καθημερινή. Δηλαδή, εγώ βάζω μια διαφήμιση δική σα, Μαρινάκη ΑΕ. Ο οποίο Μαρινάκη ΑΕ πουλάει, ξέρω εγώ, διάφορα προϊόντα. Ή είναι δικηγόρο και έβαλε μια ανάρτηση. Πρέπει να έχω POS για να εισπράξω. Πού τα βρήκαν αυτά, πού τους βρήκατε αυτούς και τα γράφουν αυτά τα πράγματα. Πού τους βρήκατε, ρολόγια που λάγανε στον δρόμο και τους μαζέψατε.
1: Μπορεί να θέλει ένας πελάτης, μικρό διαφημιστής.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν, κύριε Παύλο, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό στη νίκη να πουλήσω εγώ την εταιρεία μου και να πρέπει να πληρώσω εγώ το χρέος.
2: Αυτά σας τα λέμε.
0: Για καλό σας τα λέμε.
2: Ότι δεν έχουν κάποιοι άμεση που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις ή αυτές που δίνουν αυτές τις συμβουλές, δεν έχουν άμεση σχέση με την αγορά και με την καθημερινότητα.
1: Είναι αντίστοιχα τεχνικά θέματα τα οποία μου έχουν θέσει
0: και δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα.
1: Στο βόρειο τομέα, για παράδειγμα, όταν εφαρμόστηκε η κάρτα εργασία στην εστίαση. Που η κάρτα εργασία, η ηλεκτρονική κάρτα εργασία, κανείς δεν αντιλέγει ότι είναι ένα σωστό μέτρο, αλλά υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
0: Ναι,
1: εγώ δεν είμαι δογματικός.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και όλες αυτές
0: πρέπει να τα δείτε αυτά.
1: Τις μεταφέρω στα αρμόδια Υπουργεία.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αυτά πρέπει να τα θα το δω αν τα μεταφέρατε εγώ. Τεκμήριο λέει, είναι ένα οριζόντιο μέτρο, λέει ο κύριος Τέλιος εδώ, ο κύριος Θοδόπουλος, εφαρμόστηκε στο σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη, οι ανήλικοι κληρονόμοι μέχρι το Μάιο είχαν τεκμήριο. Όπως όλοι. Οι γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες που γέννησαν, έχουν τεκμήριο. Όπως όλοι. Οι πολιτές, οι λαϊκές και τα λοιπά, οι ταξιτζίδες, δεν πάει. Θα πρέπει να τη δείτε αυτή
1: από
0: την ιστορία.
1: Από την στιγμή που εφαρμόστηκε το τεκμήριο, σταδιακά λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες.
0: Ώστε το να κερδίσετε τη μεσαία τάξη, ακούστε τον γερό. Να τα πείτε ό,τι θα θέλετε εδώ, σας έχω αφήσει μισή ώρα ο Έρμος και μιλάτε.
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει συνεχόμενο ούτε ένα λεπτό.
0: Δεν χρειάζεται. Το έχω χρονομετρήσει.
1: Λοιπόν, αφήστε με να πω δύο λόγια για τη μεσαία τάξη. Έτσι. Γιατί πολλοί μιλάνε για τη μεσαία τάξη, αλλά καλύτερα νομίζω να μιλήσουν τα δεδομένα. Κανείς δεν αντιλέγει ότι η μεσαία τάξη.
0: Εγώ είμαι μεσαία τάξη. Έτσι.
1: Ναι. Και εγώ είμαι η μεσαία τάξη και πολλοί κόσμοι μας ακούει. Ας μιλήσουμε όμως σε αυτούς οι οποίοι περνάνε πολύ πιο δύσκολα και από εμάς και υφίστανται όλους αυτούς τους χώρους και όλες αυτές τέλος πάντων τις αποφάσεις. Η μεσαία τάξη επί κυβέρνησης αυτής σε μια περίοδο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Γιατί όλα αυτά προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολο να φανούν.
0: Ναι.
1: Σε εμάς, σας είχα πει σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Νέγκα πάλι μαζί, ότι δεν μπορείς να πας από το ισόγειο στον 10ο όροφο πετώντας.
0: Πας
1: όροφο-όροφο, ή αν δεν υπάρχει ασανσέρ με τη σκάλα όροφο.
0: Βάλτε ασανσέρ,
1: η κυβέρνηση αυτή λοιπόν, για τις μεν ατομικές επιχειρήσεις, που είναι το 65 με 70% των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, έχει μειώσει το φόρο εισοδήματος από το 29% στο 20%. Και αν έχεις παιδιά 18%, 16%, 9% και πάει λέγοντας και 0 αν είσαι πολύτεκνος. Αντίστοιχα και για τους νέους έχει μηδενίσει το φόρο μέχρι 20.000 ευρώ, αυτό το 29%. Τη δε προκαταβολή φόρου που ήταν 100% και έχετε δίκιο σε όσα λέτε, την πήγε για τα φυσικά πρόσωπα στο 50%. Για να μην ξεχνάμε και τι έχουμε κάνει και ποιοι αφέμασαν τη μεσαία τάξη και τι προσπαθούν να απαλύνουν όσο μπορούν τα βάρη. Από τη μεσαία
0: εγώ
1: τάξη.
0: Επειδή.
1: Δεν επιχειρήσεις, κύριε Χατζή, τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
0: Όχι, επειδή το είδα εγώ και είδα ότι μας έχετε λυσάξει.
1: Ο φόρος των επιχειρήσεων, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν 28%, τον έχει ρίξει στο 22%, τη δε προκαταβολή φόρου την έχει πάει από το 100% στο 80%. Συμφωνούμε, έχοντας δει τι έχουμε κάνει, γιατί ξέρετε, το ξαναλέω, δεν πας από το 0 στο 10 από τη μια μέρα στην άλλη. Και υπάρχει και ένα δημοσιονομικό κόστος για κάθε μέτρο.
0: Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει η προκαταβολή φόρου.
1: Στη συνέχεια των φοροελαφρύνσεων που έχουμε προβεί,
0: εντάξει,
1: να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα ναι, και η προκαταβολή φόρου είναι
0: σας είπα
1: από τους φορολογικούς συντελεστές που εξετάζουμε να μειώσουμε περαιτέρω.
0: Σας είπα δύο ζητήματα. Το ένα είναι για τις ΙΚΕ που οπωσδήποτε είναι απαράδεκτο αυτό να πουλάω εγώ την επιχείρησή μου και να πρέπει εγώ να πληρώσω. Και δεύτερον, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, με την πολιτική που ακολουθείτε από την εφορία, ότι δηλαδή εγώ πλήρωσα κανονικά τον απατεώνα, ο απατεώνας ήταν απατεώνας, πρέπει να πληρώσω εγώ τα σπασμένα. Δεν γίνεται, πρέπει να το καταλάβετε πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
1: Σας το λέω λιανά, δεν είναι.
0: Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να βάλω στο μυαλό του Πιερακάκη τσιπάκι για να το καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει και αυτός, θέλει να γίνει και αρχηγός. Μα εντάξει τώρα.
1: Εντάξει τώρα, αυτά που λέτε.
0: Όχι, δικά μου είναι, μην ασχολείστε εσείς. Αφήστε με πέρα να
1: λέω τις απόψεις. Αυτά όλα που λέτε είναι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνετε για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Μου τα λέει ο κόσμος, δεν τα είναι δικά μου.
1: Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε μια χώρα που από το 1980 και μετά, λόγω των αποφάσεων των κυβερνήσεων με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις από το δικό μας πολιτικό χώρο, ζούσε πάνω από τις δυνάμεις του, ιδανικά τα παιδιά μας. Δηλαδή τι έκανε η Ελλάδα από το 80 και μετά? Είστε και από την Πάτρα, έχω και εγώ την ίδια καταγωγή, άρα ξέρουμε και μια μεγαλύτερη γνώση αυτού που λέμε. Η Ελλάδα από το 80 και μετά έδινε κυβερνήσεις παραπάνω χωρίς να ξέρουν από πού θα βγει ο λογαριασμός.
0: Και οι δικές σας κυβερνήσεις.
1: Έχει μια κυβέρνηση η οποία σε μια δύσκολη περίοδο πολέμων και ακρίβειας πρώτα βρίσκει τα λεφτά και στη συνέχεια μειώνει τους φόρους. Συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι φόροι. Συμφωνώ ότι πρέπει να αρθούν κι άλλες αδικίες.
0: Όχι, αυτά που σας είπα είναι συγκεκριμένα ζητήματα που λύνονται σε ένα δευτερόλεπτο και θα απαλλαγούν από αυτές τις ιστορίες εκατοντάδες μεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό, αν δεν το καταλάβει ο Πιερακάκης, αυτός είναι τώρα υπουργός οικονομικών, εντάξει, μπορεί να ήταν ο Βούδας, δεν έχει σημασία, αυτός είναι, αν δεν το καταλάβει θα έχετε πρόβλημα. Και στη Θεσσαλονίκη θα πάνε χαμένα όσα. Ακούστε και τον γέρο που μιλάει.
1: Όλα αυτά θα μεταφερθούν. Να σας απαντήσω εγώ για λογαριασμό ενός υπουργείου, αν θα πάρει μια απόφαση ή όχι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πώς δεν μπορείτε να το κάνετε? Κυβερνητικός εκπρόσωπος είσαστε. Τι είσαστε, δηλαδή? Σας έχει πει ο Μητσοτάκης για να μου λέει εμένα ότι τι ωραία πάνε όλα? Έτσι έκανε και ο Ρουσόπουλος παλιά.
1: Μόνο αυτό δεν σας είπα σήμερα.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Να κάνουμε κι άλλα. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα που αυτή τη στιγμή δεν έχω ενημέρωση ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση να αλλάξει.
0: Ωραία, θα τα δούμε αναλυτικά και μετά.
1: Αν ληφθεί απόφαση να αλλάξει αυτό που μου λέτε, θα το πω.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει. Να τα πείτε και σε αυτούς, να τα ακούνε όμως.
1: Θα μεταφέρουμε όλα.
0: Οι χαρτογιακάδες. Θα σας τσεκάρω. Θα πάρω τον Πιερακάκη αύριο και θα του πω, σας είπε ο κύριε Υπουργέ, ο κύριος Μαρινάκη, αυτά τα παράπονα. Να δω, θα τα πείτε. Αν και ξέρω ότι τα μεταφέρετε, ξέρω ότι τα λέτε. Ναι, τέλος πάντων. Στην Πάτρα πάτε καθόλου? Έχει σημασία η ερώτηση?
1: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στην Πάτρα.
0: Αυτά κάνετε και έχουμε χάσει την πόλη. Λοιπόν, σας καταγγέλω γιατί δεν πάτε
1: στην Πάτρα. Λείπω 20 χρόνια από την Πάτρα, κύριε Χατζή.
0: 25 λείπω εγώ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δημοκρίτη, εκεί είμαι στην Αθήνα 15-16 χρόνια.
0: Και εγώ 25 λείπω, αλλά πάω καμιά φορά.
1: Εσείς πάντα ποιος είναι.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε μάθει τους γονείς σας και έρχονται στην Αθήνα, τους αναγκάζετε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
0: να περάσετε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τάσος.

0: Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα, αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης, καλό παιδί, εντάξει δεν λέω, έπαιζε και μπάσκετ, δεν ήταν και πολύ καλό στο μπάσκετ. Καλούλι ήταν.
1: Ναι.
0: Με το γιο μου παίζανε μαζί, ήταν συμμαθητές.
1: Ποιος ήταν καλύτερος?
0: Α, δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Να πάσε ψηλή
0: και δύο. Και οι δύο ψηλοί, καληνύχτα. Λοιπόν, μπάσκετ, τέλος πάντων. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά που μας είπε είναι ατμός. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα. Ατμός. Και διαλύονται. Έτσι. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο, άμμομοι ενωδώ, αλληλούια. Θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις.
3: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
2: Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, γκέλμπουρντα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και πάνω ερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η Έλσα Ψαρίδη είναι μαζί μας. Έλσα, πες μας τι γίνεται με τα μηνύματα που στερνούν οι ακροατές.
6: Σήμερα έχει πολλές καλημέρες, καλή σεζόν, μας
0: χρόνια
6: λείψατε.
0: Πολλά στη Μαντάμ, ναι.
6: Χρόνια πολλά στην Αθηναίδα, φυσικά.
1: Ευχαριστώ.
6: Ο Αλέξανδρος λέει καλή εβδομάδα, ναι, καλημέρα, καλή σεζόν και επισημαίνει τα αυγουστιάτικα αφού μιλάω, ήταν αριστουργήματα, λέει. Ο Αλέξανδρος παρακολουθεί.
1: Τους αρέσει όταν δεν λέμε πολιτικά θέματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μας. Να μας προβληματίσει.
0: Δεν μιλάω.
1: Ναι.
6: Αφού μιλάω.
0: Ναι, αφού μιλάς.
1: Αφού μιλάω. Το μπορείτε να το παρακολουθείτε το αφού μιλάω.
0: Είναι στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Στο
1: έρχονται
0: TikTok, μπορείτε.
1: Και νέα επεισόδια.
6: Ετοιμάζονται.
1: Είμαστε τώρα στη διαδικασία. Ναι.
0: Είμαστε, ναι, έχουμε ήδη ένα γράψει επεισόδιο. Μας πήγανε, Έλσα, να γράψουμε το επεισόδιο.
6: Ναι.
0: Σε εκεί που στο ελληνικό που λέει
1: δουαξί, στο experience park.
0: Και είναι ένα οικόπεδο, δεν έχει τίποτα. Το experience πάρκο του ελληνικό είναι η Σαχάρα.
1: Ερχόντουσαν κάτι μπαμπάδες με παιδάκια, να το πω, γιατί όχι μαμάδες, μπαμπάδες. Γιατί ο μπαμπάς την πατάει, κατάλαβες. Τον έβλεπες, έβγαζε τα καροτσάκια, έβγαζε, πήγαινε. Ξερενόταν το παιδί. Τον έβλεπες με το αποκάδικα, αλλά το γυρνούσε. Το παιδάκι με τη γλώσσα έξω. Έμπαινε στα αυτοκίνητα.
0: Ήταν ντάζλα ήλιος. Είχε ένα παλιό δέντρο της συμφοράς μαδοκοπημένο από τα πουλιά και μας βάζουν από κάτω να κάνουμε την εγγραφή. Κάνουμε την
1: στο
0: εγγραφή.
1: Parking, ναι.
0: Μου τη βάλανε εμένα, με βάλανε στον ήλιο, εμένα. Ναι. Η Μαντάμ και ο Δημήτρης Τάκης ήταν στο νήσιο.
6: Πώς
0: εγώ την πλήρωσα γιατί
1: είχαμε πάει πρώτοι.
0: Είχαν πάει πιο νωρίς.
1: Πιάσανε
0: το μοναδικό δέντρο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και λέω το experience που είναι.
1: Το experience είναι αυτό.
0: Δηλαδή,
1: είναι
0: παιδιά,
1: experience.
6: Είναι η εμπειρία.
1: Δεν ήταν experience αυτό.
0: Ήταν. Πιο κάτω είχε τα γραφεία, λέει, η εταιρεία που κάνει αυτό το έσχος εκεί.
1: Δεν σ' αρέσει ο πύργος?
0: Δεν σ' αρέσει ο πύργος? Μοιάζει, αλλά είσαι κοπέλα.
6: Είναι η ερώτηση παγίδα αυτή.
0: Εντάξει,
6: είναι έτοιμος.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, σου λέω.
1: Ορθώνεται.
0: Αφού σου λέω. Ήτανε. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασα. Ντάλα, ήλιο.
6: Ούτε καπέλο, τίποτα, έτσι πήγες εσύ.
0: Μα δεν ήξερα, αφού λέει εξπίρες.
1: Μα πάρκ, πάρκ.
0: Λέω στο πάρκο θα έχει την τριβάνια. Εντάξει, έχουν μια ζωγραφιά, ένα μακέτο, που είναι ένα πάρκο θεϊκό. Και λέω που πάω.
1: Θα γίνει, θα γίνει, όχι τώρα για να είμαστε δίκαιοι. Θα γίνει.
0: Ποιο μουσαμάδε, ρε. Καλά να τα λέει μουσαμάδε, θα έλεγε τα χρυσά. Θα βρίσκε να κουνιάσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι σωστή. Θα γίνει σαν το Hyde Park. Στο Hyde Park φυτεύανε δέντρα πριν από 250 χρόνια. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Α, σε 250 χρόνια εγώ θα πάω να γράψω.
1: Θα γίνει.
0: Μα κάνει πλάκα τώρα.
1: Θα γίνει, ρε παιδί μου. Θα μεγαλώσουν τα πλατάνια, τα κέδρη. Δεν ξέρω τι άλλο θα έχει.
0: Έκανε. Όταν στον Αστερίξ γυρίστηκε η ταινία ο Αστερίξ με την Κλεοπάτρα και τα λοιπά. Όταν φτιάχνανε το παλάτι του Κέσσαρα, δεν είχε φυτά. Και πάει ο Δρουίδης εκεί με κάτι σπόρους. Μπαπ, και ανεβαίνανε γρήγορα αυτά.
1: Μαγικά. Είδες που υπάρχει μέθοδος.
0: Ναι, εντάξει. Θα γίνει. Δεν ζει αυτός, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι πήγα στην Ξεραΐλα στο Experience. Τι Experience ήταν αυτή, παιδιά, μπορεί να φανταστείτε.
6: Τεράστια.
0: Μουσκίδια ο κύριος Τάκης.
6: Έτσι μπλούζε στα άλλαξα.
0: Για συνέχισε.
6: Ο Φώτης από τις Σέρες επίσης στέλνει τις ευχές του για καλή χρονιά με υγεία.
0: Από τις Σέρες, ναι, ωραίες οι Σέρες, δεν έχω πάει.
6: Α, αλλά είναι ωραίες.
0: Δεν έχει τύχει να πάω στις. Ή έχω πάει, δεν το θυμάμαι.
6: Με τόσες Σέρες στον Αλφα Τάκη. Πώς
0: ναι,
6: το.
0: Δεν έχω
6: Λαζάρου.
0: Ναι.
6: Νικόλτσου.
0: Είναι Σέρες αυτές.
6: Μόνο που θα τις δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι σερές.
0: Ναι.
6: Κάτω από ένα 85 καμία. Φτάνει.
0: Ναι.
6: Τελειώσαμε.
0: Σωστό.
6: Σερές όλες.
0: Δηλαδή και η Αφρέδα σερέα.
6: Άμα ψάξω κι άλλες.
1: Όχι, δεν είμαι ένα 82.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Για λέγε μετά.
6: Εμένα δεν τον παίρνει την κουβέντα. Όχι.
0: Για λέγε εσύ, όχι.
6: Όχι.
0: Εγώ
6: απαλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει ότι για τις τιμές των καυσίμων, ότι θεωρεί ότι ακούει ψέματα. Ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ότι δεν λένε ότι οι χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία και πολλές άλλες δεν έχουν διόδια και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα συμπεραίνει ότι έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα, διότι πρέπει να προσθέσουμε στα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου τα διόδια.
0: Εγώ που έχω πάει στην Ευρώπη, διόδια έχουν.
6: Ναι. Ο Αντώνης δεν ξέρω πώς το εξυπηρεάνει αυτό.
0: Και στην Ελβετία, για να καταλάβετε, επρόκειτο να φτιάξουν μια γέφυρα η οποία θα μείωνε το χρόνο από το ένα μέρος στο άλλο, γιατί θα είναι με δρόμο και πήγαινε γύρω-γύρω, ας πούμε, θα μείωνε το χρόνο κατά πολύ. Και κάνανε δημοψήφισμα.
1: Έτσι κάνουν αυτή
0: τη στιγμή. Εάν κάνουμε, λέει, τη γέφυρα, θα αναγκαστείτε να πληρώσετε τόσο τις 100 παραπάνω διόδια. Παραπάνω, γιατί πληρώνανε.
6: Ναι.
0: Θέλετε να κάνουμε τη γέφυρα να πηγαίνετε πιο γρήγορα στη δουλειά? Είπανε ναι. Και το κάνανε και πληρώσανε. Δεν υπάρχει χώρα που να μην. Δεν ξέρω στη Σουηδία δεν υπάρχουν διόδια. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν είναι.
1: Αν είναι η φόρη απίστευτα υψηλή, μπορεί και να αντέχει να μην υπάρχει. Να μην υπάρχουν διόδια.
6: Λοιπόν, ο Μικάπα λέει: αναρωτιέται γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα από ενίκεια για τη μείωση του τεκμηρίου. Ερώτημα. Και επίσης ο Γιάννης. Εύχεται καλή σεζόν, καλό ξεκίνημα από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
0: Εδώ στέλνει η Ελένη ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα και καλή επάνωδο. Ήμουν από αυτούς που Αύγουστος με βρήκε στην Αθήνα. Φωτογραφίες που στέλνει, λέει, δείχνουν τους δρόμους άδειους που φανερώνουν την κατάδεια του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας. Καμία διαγράμμιση πουθενά. Διαβάσεις, λεωφορείο-δρολόιδες κλπ. Τίποτα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάδεια που αφορά τη δική μας ασφάλεια καθημερινά νιώθουν υπερήφανοι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι γελοί. Επιεικώς γελοί. Θα βλέπει την Εθναίδα τις φωτογραφίες.
1: Δεν υπάρχει καμία.
0: Έχουν σβηστεί και οι.
1: Και ο Αύγουστος είναι μια καλή περίοδος για να το κάνεις αυτά τα έργα, έτσι. Για να πας όταν είναι άδεια η πόλη, να κάνεις όλα αυτά που πρέπει να είναι.
0: Έχουν σβηστεί οι διαγραμμίσεις και είναι πολύ χρήσιμες στην οδήγηση. Οι διαγραμμίσεις σε καθοδηγούν στον δρόμο.
1: Ειδικά στην Πανεπιστημίου, που δεν ξέρεις τι μπερδεύεσαι, μπερδεύεσαι δηλαδή, πάντα. Πρέπει να υπάρχουν.
0: Πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι η περιφέρεια. Ποιος είναι αρμόδιος?
6: Η περιφέρεια νομίζω έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης για την υλοποίηση.
0: Ναι.
1: Και γιατί ξεφτίζουν αυτές οι γραμμές που σε άλλα οδοστρώματα σε όλο
0: αυτό.
1: Τον κόσμο παραμένουν για χρόνια και είναι εκεί ή τόσο να τις συντηρούν. Εδώ δεν υπάρχει συντήρηση των διαγραμμίσεων. Δεν υπάρχει.
6: Άμα πρέπει να κάνεις ανάθεση και μετά.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες. Αν μας ακούει κάποιος αρμόδιος, να του τις στείλουμε.
0: Νομίζω ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου τις κάνουν, δεν τα αναθέτουν σε εργολάβο, νομίζω.
6: Αν εμπλέκεται η περιφέρεια, δεν μπορεί να έχει δικό τη.
1: Εμείς έχουμε τις φωτογραφίες.
6: Δεν έχει.
1: Πάντως, αν θέλουμε να τις στείλουμε.
0: Εμείς όμως θα το ψάξουμε αυτό.
6: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε πώς.
0: Να το ψάξουμε.
6: Πώς πάει ο δρόμος αυτός. Και φτάνουμε σε αυτές τις ξεχασμένες διαγραμμίσεις που δεν φαίνονται. Που είναι αχνές. Στην καλύτερη
0: λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να μερικά πράγματα που είναι καθημερινά και θα μου πεις εύκολα, εύκολο δεν είναι τίποτα, αλλά όταν έρχεσαι και υπόσχεσαι πράγματα και θες να κυβερνήσεις τη χώρα, είτε θες να διοικήσεις όπως είναι ο ένας δήμαρχος, όπως είναι ένας περιφερειάρχης. Έχει περιφερειάρχη Αττική, έχει.
6: Έχει ψηφίσει
1: παιδί μου.
0: Ποιος είναι ο...
1: Ξέρεις.
0: Ο Πατούλης, ποιος είναι.
6: Όχι, αυτός ήταν παλιά. Αυτή ήταν παλιά, είναι ο Χαρδαλιάς.
0: Ποιος είναι ο Χαρδαλιάς.
1: Χαρδαλιάς, παιδί μου.
0: Που ήταν εκείνος εκεί.
1: Δυναμικός.
0: Εκείνος εκεί ο...
1: Δυναμικός.
0: Ωρε μάγκα. Ωρε μάγκα, ειδικός ποντικός είναι αυτός. Ειδικό ποντικό. Α, του δώσουμε το βραβείο, κυρία Νέγκα. Ειδικό βραβείο, ειδικό ποντικό. Βέβαια, πού είναι αυτό. Εγώ τον έχω δει καθόλου. Για δώσε βραβείο.
7: Ειδικό ποντικό.
8: Βραβείο ειδικού ποντικού.

0: Ειδικός φωνικός. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Να πάμε. Όχι, δεν είναι ακόμα για ειδήσεις. Τι είναι αυτό που χτυπάει ρε Τάση? Τα κινητά σου σε παίρνουν οι θαυμάστριες.
1: Είναι του καλοκαιριού.
0: Α, στις 10 ξύπναγες.
2: Φαντάσου, με ξυπνητήρι.
3: Και με ξυπνητήρι το καλοκαίρι.
0: Και με ξυπνητήρι. Λέει, αυτή η Έρμη Ευρυπίδου ήταν τόσους μήνες κλειστή και δεν έριξαν μια φλούδα άσφαλτο. Είναι άθλια η Ευρυπίδου. Ηλίας, λέει.
3: Έχει δίκιο ο Ηλίας.
0: Έχει περάσει.
3: Είναι πολύ κεντρικός δρόμος.
0: Ναι, είναι, όντως είναι.
3: Και όμως και εμπορικός δρόμος. Όχι, ναι, ένας δρόμος. Ο οποίος είναι πολύ προβληματικός. Και πάρα πολλοί δρόμοι, όχι μόνο στο κέντρο. Δηλαδή σε κάθε γειτονιά θα δεις πολύ μπαλωμένους δρόμους με ξαμαράκια αυτοσχέδια που λέμε.
0: Έχω μιλήσει γι' αυτό.
3: Έχεις τα σφραγίσματα που λέγαμε.
0: Όχι, τώρα οι δρόμοι έτσι όπως. Παλιά ήταν, σου είπε αυτό το σφράγισμα. Ναι. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα αν έχεις πέτρα στον εφρό, πέφτει πέτρα.
3: Μην φτιάξουμε τίποτα τότε, γιατί με αδελφίσουν τα χειρουργία.
0: Το στα χειρουργία. Έτσι, αν έχει τη χολή, πέφτουν αυτά.
2: Είναι
0: με
2: μια μέθοδος.
0: Κοίταξε, είναι η μέθοδος που κάνει και το Υπουργείο ο Παπαθανάσης, ναι. Ο οποίος λέει στο, πώς το λένε, αυτά που πήραμε τα λεφτά από την Ευρώπη.
3: Το ταμείο.
0: Ναι, ναι. Δεν κάναμε επενδύσεις του λένε. Πώς δεν κάναμε, λέει, αφού τα διαθέσαμε τα λεφτά για να κάνετε εξετάσεις του προστάτη. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη σε μια χώρα. Δεν είναι, γιατί εξετάσεις του προστάτη γίνεται και με μια μέθοδο η οποία αποφεύγεται.
2: Έλα, μην την πεις τώρα.
0: Αποφεύγεται σίγουρα. Δεν τη λέω. Μα την ξέρει.
2: Είναι φυσική πάντως. Δεν
3: έχει,
2: δεν χρειάζεται τεχνολογία.
3: Ναι.
0: Όχι, το είναι μια μέθοδος και εξάρτησε τι γιατρό θα πέσει. Τη μήκος έχει το δάχτυλο. Αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Δεν μπορώ πρώτη μέρα στη δουλειά.
0: Ναι. Παιδί μου, είναι γεγονότα αυτά. Μην κάνετε έτσι, μωρέ.
3: Άκουσε τον ειδικό, ξέρει.
0: Ξέρω, έχω περάσει εξετάσεις.
3: Την έχεις κάνει έτσι αυτή την εξέταση?
0: Βεβαίως. Πάω συνέχεια. Γελάνε, εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
3: Ωραίο.
0: Λοιπόν, ο Κώστας ο Μανουσάκης έχει στείλει ένα μήνυμα. Το διαβάζεις έτσι και εσύ?
3: Όχι, αλλά θα φροντίσω.
2: Λοιπόν, μας γράφει: υπεύθυνοι για τη διαγράμμιση των οδών, οριζόντια σήμανση, είναι οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα συντήρηση του εκάστοτε οδικού δικτύου. Η αρμοδιότητα αυτή χωρίζεται ανάλογα με το είδος και την τοποθεσία του δρόμου. Οι Δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το δημοτικό οδικό δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τους δρόμους εντός των αστικών και κοινοτικών του σωρίων, τις διαβάσεις πεζών, τις τοπικές οδούς, καθώς και τη σήμανση, στάθμευση. Οι περιφέρειες τώρα έχουν την ευθύνη για το επαρχιακό και περιφερειακό οδικό δίκτυο, η διευθύνση τεχνικών έργων κάθε περιφέρειας προκυρήσουν τους σχετικούς διαγωνισμούς για τη διαγράμμιση των δρόμων που συνδέουν χωριά και πόλεις εντός της επικράτειάς τους. Αν έχετε καταλάβει ποιος έχει τι.
3: Είναι αυτό που λέμε, κουράστηκα.
2: Γράψτε μας. Ναι, το Υπουργείο Υποδομών τώρα και Μεταφορών είναι αρμόδιο για το εθνικό οδικό δίκτυο, μεγάλες εθνικές οδούς και τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Ιδιωτικές εταιρείες παραχωρησιούχοι για τους μεγάλους κλειστούς αυτοκινητόδρομους με διόδια, παραδείγματος χάρη. Και οδός, νέα οδός, κεντρική οδός. Αυτά έχουν τα δικά τους. Ναι. Την ευθύνη της διαγράμμησης και τη συνολική συντήρηση την έχουν οι εταιρείες της διαχείρισης.
0: Αυτοί κάνουν συντήρηση όμως στον δρόμο.
3: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι.
0: Είδα εγώ, α πούμε, που σταματάνε, κάνουν.
3: Καλά συντηρημένοι. Και οι διαγραμμίσεις είναι φωσφοριζέ που λέμε τη νύχτα.
0: Μερικές φορές είναι υπερβολική, δηλαδή. Κατέβηνα στην Πάτρα, όχι τώρα, εδώ πάρα πολύ καιρό, το άνοιξε, πρέπει να ήταν Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, και είχαν κλείσει σε ένα σημείο το αριστερό μέρος με αυτά τα.
2: Τους
0: κόνους. Και δεν κάνανε τίποτα. Και απορούσα γιατί τους κόνους, γιατί τους βάλανε. Για να αγοράσουν κόνους, για να πουλήσουν κόνους.
2: Ναι, κάπως κάτι θα κάνανε όταν εσύ δεν περνούσες από εκεί.
0: Εγώ δεν τα πάω καλά με τις εταιρείες αυτές. Υπόψη, έτσι.
3: Μην είχαν βάψει και ήθελαν να κρατήσουν τη διαγράμμιση καθαρή που να στεγνώσει.
0: Πέρασε ο πιτόρος, έβαψε.
3: Έβαψε και
0: ναι,
3: περιμένει.
0: Με Vive Chrome, ναι. Και μετά περίμενε να. Μα τι μου λες τώρα.
3: Εγώ έχω μια απορία, αν μου επιτρέπετε. Αυτό με τα όρια της ταχύτητας.
0: Α, περίμενε. Αυτό είναι μεγάλο
3: έχω
0: θέμα.
3: Έχω πρόβλημα με αυτό.
0: Μεγάλο
3: θέλω
0: θέμα.
3: Να το θέσω εδώ.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα η ανάμνηση στις καταθέσεις της Παναγίας Θεοτόκου της Αγίας Ζώνης. Ναι. Θα πάμε σε ειδήσεις. Πού είναι η Άννα Μαρία κάτι?
3: Θα έρθει η Άννα Μαρία. Τι πόνει, έχουμε φρέσκες ειδήσεις.
0: Έχουμε φρέσκες
3: σε δευτερόλεπτα που θα είναι 10 ακριβώς.
0: Ναι, έρχεται με. Λοιπόν, θα μείνεις εδώ κι εσύ για να μας πεις για τα όρια ταχύτητα. Έχω κι εγώ εκεί θέμα.
3: Έχεις. Περάσουμε ωραία.
0: Να πλακωθούμε θέλω.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις, που κυμαίνονται από 5 έως 30%, θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στην κριτική της αντιπολίτευσης που ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις, όπως το Fuel Pass για τη βενζίνη, το οποίο χαρακτήρισε στοχευμένο μέτρο, και την επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο. Σημείωσε ότι όποιος προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να μας πει πού θα βρεθούν τα χρήματα που θα λείψουν από το κράτος. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μία σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βρέφος 8 μηνών μέσα σε βαλίτσα εντόπισαν αστυνομικοί σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε προηγουμένως καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν ενοικιάσει το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε ενοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί και το έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας, 12 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν στο παίδον για φύλαξη. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του Νέου Αντιαεροπορικού Θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030, με την οποία η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Το κόστος παραγωγής και εγκατάστασης της ασπίδας του Αχιλλέα ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον διεθνή χώρο, σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατηγού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν βλέπει κανέναν λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δοκίμασε από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: Έτσι θα κράξω τον περιφερειάρχη. Για πάμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Για τα όρια ταχύτητας.
0: Για τα όρια ταχύτητας. Ρε εσύ, Ντίνα, μήπως δω και τον αρμοϋπουργό των δημοσίων έργων, πώς λέγεται. Για μιλά με τον Βλόγια που είναι ειδικό επί το δημοσίου. Βγαίνει, εντάξει, να μας πει γιατί δεν κάνουν διαγραμμή στο Υπουργείο και γιατί έχουν κάνει αυτή το έσχος. Λοιπόν, πας με 130.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά στη στροφή σου λέει 70, 30.
1: Αυτό.
2: Ναι.
0: Κάτσε ρε μεγάλε, πώς θα πάω από 130 25. Είναι πρακτικό το μέτρο. Το μέτρο ή κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Είναι πολύ προβληματικό αυτό. Είναι βέρτικο για τους οδηγούς πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις μόνιμο στόλο.
0: Σε μια μεγάλη εθνική οδό όπως είναι Αθήνα Πάτρα ή Αθήνα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα Γιάννενα.
1: Όπως στην Εγνατία με 80.
0: Δεν μπορεί να πας.
1: Πώς θα πας.
2: Παιδιά, και το 30 σε μερικές περιοχές είναι προβληματικό.
0: Ναι.
2: Το 30. Εγώ είμαι υπέρ του να μην είναι υψηλά τα όρια.
0: Όχι, ταχύτητας, ούτε εγώ θέλω.
2: Αλλά είχα την κόρη μου και φαίνεται, ξέρεις, με στο αυτοκίνητο που σου δείχνει ποιο είναι το όριο, μου λέει δεν πας καλά. 30 λέει εδώ. Τη λέω κάτσα, πάω με 30. Πάω με 30, μου λέει όχι, έχεις δίκιο, δεν γίνεται. Εντάξει, δηλαδή τώρα λέμε για δρόμους. Ναι, δεν. Μέσα στις γειτονιές συμφωνώ, ναι, κανένα πρόβλημα, να μην πατήσεις κανένα παιδί, εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν μπορείς παντού. Έτσι, πρέπει να εκλογικευτεί λιγάκι.
0: Ναι. Πάντως υπάρχει, είναι θέμα γενικότερα.

0: όριο ταχύτητα, χαμηλό. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει σε μεγάλες εθνικές οδικές αρτηρίες με 40 και με 50 χιλιόμετρα και να είσαι και στην αριστερή λωρίδα.
1: Μεγάλα οχήματα. Όχι καθόλου. Μεγάλα οχήματα που κάνουν του κεφαλιού του και οδηγούν λες και είναι γιο ταχύ.
0: Εντάξει. Τώρα εδώ είναι.
1: Άλλοι που κολλάνε και δεν κρατάνε τις αποστάσεις. Ναι. Τραγικό, παιδιά. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα.
2: Ναι, άλλο αυτό. Ναι, έρχεται πίσω, κολλάει πίσω σου. Πάει με... είναι το όριο ταχύτητα αυτό που είναι. Αυτό είναι όμω. Και έρχεται η κολλάει πίσω να μου σβήνει τα φώτα.
1: Για να πάει πού?
2: Πλακώθηκα με έναν μια φορά στον δρόμο. Σταμάτησα. Λέω, τι κάνεις ρε μεγάλε. 130 λέει. Δεν πλάκα μας κάνεις. Μου λέει, πάμε 130 να μούμε και αυτά να μούμε. Έγινε άραζα μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι όμως περιεργοί τύποι οι οποίοι πάνε πολύ αργά. Όπως είπα, είναι εξίσου επικίνδυνοι.
0: Αυτό.
2: Είναι εξίσου επικίνδυνοι. Δηλαδή τώρα η γριά όταν έχει άνοια, παραδείγματος χάρη πάρα αυτή την κυρία τώρα, σου πω.
3: Δεν μ' λες, Στάθμαν, όλα μου. Από πότε είσαι να καθαρίσεις το δωμάτιό σου? Καταρχάς σήμερα χρειάστηκα GPS από το χαμόπηγενητική μέσα για να βρω την μπαλκονόπορτα, να ανοίξω λίγο να πάρω αέρα. Αν ήταν βρώμικο, μόνο δεντρουγαλιά δεν έβγαλα κάτω από το κρεβάτι. Τράβα μέσα και από εδώ και στο εξής θα ντόεις λαμπίκο. Ακούς, λαμπίκο. Τι θέλεις, Βασίλ, τι φωνάζεις? Πού είναι η μάνας? Έξω να βγει η γριά. Έχει μισή ώρα, μιλάει στο σκυλί της Γιουργόλας δίπλα. Τι λένε? Πόσο έκλεισε ο δείκτης Down Jones στο χρηματιστήριο σήμερα? Το γεγονός ότι η μάνα μιλάει μισή ώρα με τους κλείδες ή πράζ, για το αντικείμενο της συζήτησης έχεις απορία. Ωραία γλέντια εδώ μέσα. Ωραία γλέντια.
2: Λοιπόν, μιλάει με το σκυλί γριά.
1: Για το χρηματιστήριο.
2: Ναι, για το χρηματιστήριο. Και αυτή μπορεί να οδηγεί.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το επιλέξαμε.
0: Και να ψηφίζει επίσης, να το πω και
1: αυτό.
0: Και να ψηφίζει.
2: Καλά, για να ψηφίζει, άσχε να πάει στο διάλογο. Αυτό είναι ένα θέμα. Άμα πεις και τίποτα.
0: Μην το πιάσουμε Δευτέρα αυτό.
2: Καλώς ήρθατε, καλές εκπομπές. Από τη, στην Περιφερειακή Ημιτού το όριο είναι 50 ελαιός. Ναι, τι
1: δεν γίνεται, παιδιά, δεν υπάρχει τρόπος.
2: Για την Εγναντία, γιατί πληρώνουμε κανονικά με αυξήσει τα διόδια εδώ και ένα χρόνο? Έχει μια λωρίδα και πάμε με 40. Το πρόβλημα είναι ότι τα όρια ταχύτητα αλλάζουν κάθε λίγο, ειδικά στην Εθνική Οδό. Και τα, όχι, αλλάζουν, είναι εισπρακτικό. Δεν είναι το. Λόρδι είναι το σήμα, δεν λέω. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Το σήμα της εκπομπής είναι Vikings, όντως, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω από πού και τι. Δεν μπορώ. Είναι δικό μας αυτό. Έτσι είναι, κύριε Τάσο. Γιατί αυτή η χρονιά έτσι προσδιορίζεται. Έχει κράξιμο πολύ προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει κράξιμο. Λοιπόν, κύριε Άλλη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε αργότερα μαζί. Ό,τι μηνύματα έχεις, τα μαζεύεις, τα φέρνεις, τα διαβάζουμε. Κύριος, έχει έρθει ο κύριος. Πίσω μου, σε κουσά τα μάτια. Είναι. Ναι, ναι, το.
1: Και πρέπει να του κάνουμε ένα σήμα, πρέπει να το κάνουμε. Το Αντωνόπουλο.
2: Ναι, του τι που δεν τα ελάτε, κύριε. Κύριο Αντώνη Αντωνόπουλο, είναι εξέχουσα προσωπικότητα του πολιτικού ρεπορτάζ. Επί σειρά ετών ασχολείται με αυτά τα ζητήματα.
4: Καλημέρα. Καλή αρχή.
2: Έχει πάρει κανένα 7 κιλά που ήρθε.
4: Γυρίσατε. Γυρίσατε.
2: Όχι.
4: Γυρίσατε.
2: Ναι, έχει πάρει κανένα 7 κιλά. Καλά είναι. Πήγε και χλαπάκια στα αγγλικά που φέρε η Αθηναίδα.
4: Όχι ακόμα. Αθηναίδα μου, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όχι
1: ευχαριστώ.
4: Ακόμα. Ήθελα να στείλω μήνυμα να μου κρατήσετε.
1: Δεν έχουν αφήσει.
4: Έχουν αφήσει. Ναι.
1: Εντάξει,
4: αλλά από ό,τι είδα, τρώγεται και το κουτί.
1: Φέρνω καλά. Φέρνω καλά.
2: Φέρνει καλά.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Να πάμε να μας πεις τι γίνεται στο Πασόκ. Έχει υπάρχει.
4: Το Πασόκ έρχεται. Το Πασόκ έρχεται.
2: Τι ώρα?
4: Έρχεται. Ερχόμαστε που λέει. Έχουν κάνει απόβαση, ετοιμάζουν απόβαση στην Κρήτη.
2: Πες τα μου.
4: Αυτά είναι τα, τα καλύτερα.
2: Με
4: λοιπόν, υπάρχουν κλιμάκια, σαρώνουν όλη την Κρήτη.
2: Σκουπίζουν τους δρόμους,
4: όλα.
2: Είπε σαρώνουν γι' αυτό.
4: Θα είναι, 2 του μηνός θα έχει τραπέζι του Νόα Μπέτερ ο Ανδρουλάκης στους βουλευτές στο ψυχρό Λασιθίου. Γιατί όμως, γιατί στις 3 του Σεπτέμβρη δεν θα γίνανε στους Μπαξέδες, θα κάνουν τη μεγάλη εκδήλωση στην Επαιτειακή στο Ηράκλειο. Εκεί θα γίνει.
2: Θα γιορτάσουν τι?
4: Τα 52 χρόνια του Πασόκ.
2: Υπάρχει λόγος.
4: Αμέ. Αμέ. Το θέμα είναι, λόγος υπάρχει. Το θέμα είναι να τον αναλύσουν αυτό το λόγο μεταξύ τους.
2: Όχι, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και τις εποχές. Εγώ σήμερα γράφω στον Ιππόστ γιατί βγήκε ένας εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά και έλεγε ότι ο Μητσοτάκης λέει έχει αλλοιώσει τη Νέα Δημοκρατία. Και απαντάω με αυτό το άρθρο και λέω ότι αν τα κόμματα δεν αλλάζουν, πάνε χαμένα. Δεν γίνεται.
4: Μα αυτό είναι
1: θα συνεχίσει.

0: Τα σκέτς ο Σαμαράς. Τα θυμάσαι αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία το σκέτς που είχε κάνει με έναν συνάδελφό του.
1: Φοράγανε και το ίδιο που κάμισο.
2: Με τον Νίκο.
0: Να πούμε ότι θα θέλαμε να δούμε και άλλα σκέτς. Μας άρεσε αυτός ο τρόπος.
1: Σ' αρέσει τα σκέτς εσένα. Σ' αρέσει για θέατρο.
0: Τρελαίνομαι. Ο κύριος Νηφούδης είναι στη γραμμή.
1: Ναι, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ονομάζεται Ελλάς. Καλημέρα.
2: Που εκνευρίζει το Πασόκ.
1: Γιατί ο Νηφούδης.
2: Τους εκνευρίζουν στο Πασόκ. Η Ελλάς του Τσίπρα εκνευρίζει, προκαλεί εκνευρισμό
1: στο Πασόκ. Ναι. Κύριε Νηφούδη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Άκουσα, αν το λέω σωστά, ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει είναι οι έμεση φόροι. Το λέω καλά?
3: Ναι, ναι, πολύ σωστά λέτε.
1: Ωραία. Θέλω να μου εξηγήσετε λοιπόν ποιους θεωρείτε έμεσους φόρους και τι θα τους κάνετε, πώς θα το διαχειριστείτε. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι κατά τη δική σας εκτίμηση, γιατί είναι βασικό κεντρικό σύνθημα δικό σας, ποιοι είναι αυτοί οι έμεσοι φόροι οι οποίοι θέλουν αλλαγές?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν καταλαβαίνετε ότι το οικονομικό πρόγραμμα του Προέδρου, του κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, οπότε με επιτρέπετε...
1: Τι να σας επιτρέψω?
3: Να μην μπορείτε. Εγώ να...
1: Όχι, μην μου πείτε πού θα πάνε, αλλά μου πείτε ποιους θεωρείτε τέλος πάντων έμεσους φόρους. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι?
3: Το ΦΠΑ είναι ο βασικός έμεσος φόρος, που θεωρούμε ότι...
1: Ένας είναι αυτός. Άλλος, χρησιμοποιείτε πληθυντικό αριθμό. Οι έμεσοι φόροι. Το ΦΠΑ το ξέρουμε.
3: Αυτή τη στιγμή μιλάμε από την αρχή νομίζω τόσο για το ΦΠΑ όσο και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Αυτά τα δύο.
3: Που θεωρούμε να σας εξηγήσω κιόλας. Ότι δεδομένη της κατάστασης οικονομίας, τόσο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας, με τον πληθωρισμό αλλά και με την αύξηση των τιμών, αυτά τα δύο έχουν αυξηθεί ανάλογα και τα έσοδα του κράτους έχουν αυξηθεί ανάλογα, που είναι κατευθείαν ζεστά χρηματάκια που έχουν φύγει από τον μέσο Έλληνα και έχουν πάει στα ταμεία του κράτους.
1: Τα ταμεία του κράτους είναι κάτι ξένο για εσάς?
3: Όχι, δεν είναι κάτι ξένο και φυσικά πρέπει να στηρίζουμε το κράτος μας.
1: Ναι, γιατί το κράτος αυτό ήταν χρεοκοπημένο πριν από λίγο καιρό. Και δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Και πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει μια ισχυρή οικονομία για να μπορεί να δανείζεται. Γιατί ουσιαστικά ο δανεισμός προέρχεται, και το ξέρετε, επιχειρηματίας είστε, προέρχεται ο δανεισμός, μάλλον δίδεται ο δανεισμός σε αυτούς που είναι φερέγγιοι. Γιατί αν είσαι αφερέγγιος, δεν παίρνεις μία.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά έτσι θεωρώ. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά θα με επιτρέψετε να κάνω λίγο μια ανάλυση πολύ απλή. Όχι απλοϊκή απλή, γιατί προέρχομαι από το ελεύθερο πόρο, όπως καλά το είπατε. Πρέπει να οι κυβερνήσεις θεωρώ να βρίσκουν την σωστή ισορροπία ανάμεσα στους φόρους, ώστε οι πολίτες να έχουν και να καταναλώσουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά για ανεμπόριο εστίαση που βρίσκεται σε αδιέξοδο βρίσκεται γιατί ο μέσος Έλληνας δεν έχει χρήματα να ξοδέψει. Γιατί δεν έχει χρήματα να ξοδέψει? Γιατί πας στο σούπερ μάρκετ και είναι πανάκριβο, βλέπετε το ΦΠΑ. Εγώ θα σας δώσω το παράδειγμα του Βρετανού Πρωθυπουργού, που εκλέχθηκε πριν μερικούς μήνες. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν κατήργηση του ΦΠΑ στο ρεύμα. Δηλαδή είναι μικρές πολιτικές.
1: Ένα λεπτό. Καταρχάς είναι σόλικο να συγκρίνουμε αυτή τη χώρα που είμαστε εμείς με τις ευρωπαϊκές. Και θα σας εξηγήσω γιατί σας το λέω και παρακαλώ το σχολείο σας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία, ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία που έχει απομυζήσει τον υδρότα και το αίμα χιλιάδων ανθρώπων στις αποικίες. Και έχει φτιάξει μια τεράστια οικονομία. Το ίδιο και οι Ισπανοί. Το ίδιο και οι Πορτογάλοι ήταν μέχρι πρόσφατα οι άνθρωποι που είχαν τη Βραζιλία ως αποικία. Το ίδιο και οι Γάλλοι. Το ίδιο και οι Ιταλοί. Όταν αυτοί καπεράσανε την αναγέννηση, κύριε Νηφούδη, εμείς ασχολιόμαστε με τον Μπαξής και τον Ρουσφέτη στην Ελλάδα. Μη μου συγκρίνετε λοιπόν την Αγγλία με την Ελλάδα, μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία έχει... Δεν πρέπει να τα συγκρίνετε καταρχήν, γιατί είναι μια εξόχως καπιταλιστική και υπεραλιστική χώρα αυτή. Πώς μου τη συγκρίνετε δηλαδή, με συγχωρείτε?
3: Να σας απαντήσω. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι μια ολόκληρη κουβέντα.
1: Δεν διακρίνεται απλό αυτό.
0: Δεν συγκρίνονται οικονομίες.
1: Είναι
0: διαφορετική ιστορία και το παρελθόν.
1: Οι Βίκινγκς τα ίδια.
3: Εγώ συμφωνώ απόλυτα στο ένα σκέλος ότι πράγματι η Αγγλία έχει κάνει όλα αυτά που είπατε και έγινε μια μεγάλη χώρα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θεωρώ ότι οι Άγγλοι είναι στην ίδια κατάσταση με τους Έλληνες. Άρα το συγκρίνω το σήμερα.
1: Πώς το λέτε αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Μην το λέτε αυτό στον κόσμο.
3: Εγώ έχω την εμπειρία, γιατί ας το πούμε,
1: και εγώ την έχω.
3: Και εγώ, 15 χρόνια.
1: Και εγώ την έχω με την Αγγλία. Αλλά
0: κάθε μήνα την έχουμε, τέλος πάντων.
1: Δεν, τέλος πάντων. Ο σύντροφος της Αθηναίδας είναι καθηγητής στην Αγγλία και ξέρει. Δεν...
3: απλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία έχει τα δικά της ζητήματα μετά το Brexit, και οι άλλοι πρωθυπουργοί δεν το κάνανε. Βγήκε ένας πρωθυπουργός ο οποίος πιστεύει σε μια διαφορετική πολιτική, γιατί η πολιτική, ξέρετε, δεν είναι μία. Ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε πρόεδρος μπορεί να δημιουργήσει το μείγμα πολιτικής φορολογικής
1: που
3: θέλει να κάνει. Σε αυτή τη λογική το πήγαινα, ότι είναι θέμα πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης, πέρα την έκθεση, το είχε πει ότι δεν είναι πολιτική του να μειώσει το ΦΠΑ. Γιατί έχει μια διαφορετική, πιο φιλελεύθερη
1: πολιτική. Ούτε του Τσίπρα ήταν. Με συγχωρείτε, εδώ έχετε ένα λάθος κάνει. Ούτε του κυρίου Τσίπρα ήταν. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, υπάρχει το σχετικό βίντεο, μπορείτε να το βρείτε, πάρα πολύ εύκολο. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι γίνεται πάντα, η αντιπολίτευση λέει μεγαλόστομα πράγματα. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία, εννοείται, όταν ήταν αντιπολίτευση. Έλεγε λοιπόν τότε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, να μειώσει το, έχεις, να μειώσει το ΦΠΑ. Και ακούστε τι απάντησε ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
4: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση. Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή, δυστυχώς.
1: Αυτό έλεγε.
3: Αλλά
1: όχι,
3: δεν
1: κοιτάω πολύ προσεκτικά και ακούω επίσης προσεκτικά. Αυτό έλεγε και εγώ. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς προφανώς μπορεί να μην συμφωνείτε, δεν ξέρω.
3: Θα σας πω. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια άλλη οικονομική συγκυρία.
1: Μην το φέρετε. Δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλουάμ αυτό που λέτε συνέχεια. Ήταν μια άλλη συγκυρία. Βέβαια ήταν μια άλλη συγκυρία. Κάθε φορά είναι μια άλλη συγκυρία. Και τώρα είμαστε σε μια συγκυρία μια παγκόσμια ύφεση με μια Μέση Ανατολή να φλέγεται, με τα πετρέλαια να παίρνουν από μέρα σε μέρα πάνω. Πάντα οι συγκυρίες είναι διαφορετικές. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει.
3: Κύριε Χατζή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και γι' αυτό το λέμε αυτή τη στιγμή εμείς. Σε σχέση με το 2019, θα σας δώσω δύο βασικά προϊόντα. Το ψωμί έχει ανέβει 60%, το ελαιόλαδο έχει ανέβει 110%. Λόγω αυτής της αύξησης λέμε ότι και το ΦΠΑ έχει ανέβει δυσανάλογα. Γι' αυτό συζητάμε τη μείωση. Οπότε,
1: ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
3: Λόγω αυτής της ακρίβειας θα πρέπει να γίνει μια έμεση αναδιανομή για να βοηθήσουμε τον μέσο πολίτη, όχι ότι θα σωθεί σίγουρα με αυτά τα χρήματα, αλλά σίγουρα η οικογένεια θα βοηθηθεί για να βγάλει το μήνα λίγο καλύτερα.
1: Τι εννοείτε να βγάλει το μήνα καλύτερα?
3: Να μπορεί να περάσουν τα χρήματά του να φτάνουν αυτό. Τι άλλο να εννοώ, το πιο απλό πράγμα.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Δηλαδή λίγο. Λέω ότι εκ των πραγμάτων, εμείς από την αρχή ανακοινώσαμε για παράδειγμα μια σταθερή τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα για το σπίτι. Κάποια χρήματα θα εξοικονομηθούν από εκεί. Μειώνοντας το ΦΠΑ, κάποια χρήματα θα εξοικονομηθούν από εκεί. Οπότε έτσι ενισχύουμε το εισόδημα της μέσης οικογένειας ώστε να μπορεί να περάσει το μήνα. Νομίζω είναι απλά πράγματα.
0: Αντέχει το κράτος με μειωμένο ΦΠΑ, κύριε Νηφούδη? Ξέρετε τι ποσοστό από τα έσοδα προέρχονται από το ΦΠΑ του κράτους?
3: Δεν επιθυμώ να σας απαντήσω τα έσοδα που...
0: Εντάξει, περίπου.
3: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι συζητάμε τις τελευταίες εβδομάδες, για παράδειγμα για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους, το οποίο εγώ, να σας πω την αλήθεια, εφόσον ένα κράτος ευημερή, εφόσον οι πολίτες τους ευημερεί, προφανώς πρέπει να κοιτάξει και το μέλλον. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που δεν βλέπουμε σήμερα και αυτό που δεν βλέπει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι... στον δρόμο, στην καθημερινότητα, πώς περνάει ο πολίτης. Αυτή είναι η διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε το γεγονός ότι βρίσκουμε τρόπο, ξέρετε, να παίρνουμε από το ΦΠΑ για να φτάνουν τα έσοδα του δημοσίου και μετά να δίνουμε 10 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, που γνωρίζουμε τις απευθείας αναθέσεις, ακόμα και όλα καθαρά να γίνουν και όλα σωστά να γίνουν, υπάρχει ένα ποσοστό διαφοράς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προτιμούσαμε να πάνε πίσω στους πολίτες για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα τους.
1: Το λάδι το Νοέμβριο του 2018 είχε 2,86. Σήμερα το λάδι, κάτσε μισό λεπτό να το βρω, έχει 3,5. Αυτή είναι η διαφορά. Να λάβετε υπόψη σας όμως και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αυξήσεις που έχουν προκύψει. Συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Συγγνώμη σε αυτό που λέτε.
1: Δεύτερον, το λάδι, επειδή το αναφέρατε, δεν καθορίζεται η τιμή του στην Ελλάδα, καθορίζεται στην Ισπανία, όπου εκεί είναι το χρηματιστήριο του ελαιόλαδου στην Ευρώπη, να ξέρετε, κύριε Λιφούδη. Αυτά τα λέω γιατί έτσι είναι. Το θέμα να λέμε κάτι στον κόσμο, όπως για παράδειγμα λέτε, ας πούμε, για τα δηληστήρια. Ποια είναι η πρόταση που έχετε για τα δηληστήρια που υποστηρίζει, το έχει πει ο κ. Τσίπρας πολλές φορές, για την υπέρογγα κέρδη τους. Ποια πρόταση έχετε γι' αυτό?
3: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων. Την Τετάρτη θα αναλύσει πολύ συγκεκριμένα όλα αυτά τα μέτρα τα οποία, και από την Πέμπτη θα είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που προφανώς και απορίες θα δημιουργηθούν.
1: Δηλαδή δεν μπορείτε να μου πείτε, γιατί δεν μπορείτε, δεν έχετε θέση γι' αυτό? Βγαίνετε και τα λέτε στον κόσμο όμως. Λέτε θα κάνουμε στα δηληστήρια. Ναι. Εγώ θέλω να ξέρω, γιατί οι τιμές στα δηληστήρια καθορίζονται από το διεθνή παράγοντα και όχι από κάθε κυβέρνηση, είτε του Τσίπρα, είτε του Μητσοτάκη, είτε του οποιοδήποτε πρωθυπουργού.
3: Ναι, αλλά αν θα φορολογήσει και πώς θα φορολογήσει τα μερίσματα, εξαρτάται από την κάθε κυβέρνηση. Πώς θα και φορολογήσει τα υπερκέρδη.
1: Δεν λέω για τα μερίσματα, δεν λέω για τα μερίσματα.
3: Ναι, αλλά πώς θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεδομένη τη κατάσταση, όπως είπα, τη Μέση Ανατολή, είναι θέμα τη κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα παγκόσμιας κοινότητας. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αφού το λέτε έτσι, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι τα περισσότερα δηληστήρια έχουν κλείσει και υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο και κανένα δύο ακόμα. Με αποτέλεσμα προφανώς να έχουν κέρδη πολλά. Τέλος πάντων, εντάξει, πες, αυτό είναι μια ιστορία που δεν είναι της παρούσης.
0: Να ρωτήσω κάτι, τον κύριο Νιφούρη, κάτι, επειδή μου άρεσε αυτό που είπε για τη διαφθορά. Ναι. Πόσο υπολογίζετε περίπου ότι είναι το κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν τέτοια νούμερα?
1: Υπάρχουν.
3: Ναι, όχι, δεν το λέω εγώ, χαίρομαι που το ρωτάτε. Δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το λέω ότι σε κάθε απευθείας ανάθεση υπάρχει πιθανόν ένα 10%.
0: Πόσο είναι συνολικά?
1: Πόσο είναι συνολικά.
3: Πόσο συνολικά στην Ελλάδα ή γενικά στον κόσμο?
1: Στην Ελλάδα. Τι δουλειά έχουμε
3: στην Ελλάδα? Εγώ σας είπα ότι όταν δίνουμε 10 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις.
1: Όχι. Συνολικά.
0: Πόσο υπολογίζετε το κόστος διαφθοράς? Όχι από εμάς.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
3: Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο είναι το κόστος διαφθοράς σε απόλυτες αξίες? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Υπολογίζεται, κύριε Νιφούδη.
3: Εγώ σας λέω.
1: Εμείς το έχουμε μπροστά μας.
0: Λοιπόν, το κόστος της διαφθοράς προσεγγίζει στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις της Διεθνούς Διαφάνειας, έτσι, του Transparency International, στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
3: Στην Ευρώπη.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: 14 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα.
3: 14 δισεκατομμύρια, ναι.
0: Και όλους να τους πιάσετε, που σας το ευχόμαστε, το ευχόμαστε γενικότερα, δεν σωζόμαστε.
3: Εντάξει, παρόλα αυτά, όταν ο κόσμο ζορίζεται, πρέπει κάπως να δείξουμε το παράδειγμα ότι κυνηγάμε και το μαύρο χρήμα.
1: Αυτή ναι, το είχε πει.
3: Να μην δίνουμε απευθείας αναθέσεις.
1: Κοιτάξτε, επειδή.
0: Απλώς ναι, εμάς μας αρέσουν αυτά που λέτε, αλλά σας λέω ότι είναι 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: Ωραία, οι απευθείας αναθέσεις πόσα λεφτά είναι?
3: Είναι λίγα.
1: Όχι,
0: καθόλου. Είναι οι δημόσιες συμβάσεις και τα έργα σε αυτό το κόστος. Έτσι, πώς επισήμως υπολογίζεται, είναι το κόστος για το επιχειρήν, η γραφειοκρατία, παράνομες συναλλαγές και όλα αυτά. Έτσι, και η διαφθορά μικρής κλίμακας. Σφακελάκια, διάφορα τέτοια.
2: Ναι. Οι απευθείες αναθέσεις, να σας πω κάτι, δεν είναι πάντα μίζες. Δεν είναι μίζες
1: όχι,
2: μόνο.
1: Βέβαια, όχι.
2: Είναι μία λύση για να μπορέσει να παρακάμψει τα γρανάζια του δημοσίου, της γραφειοκρατίας, για να γίνει κάτι. Γιατί με τις τριπλές, τετραπλές υπογραφές δεν γίνεται τίποτα.
0: Αυτό
2: έτσι,
0: ας πούμε, βλέπω εδώ πενταπλέ. Ότι έχει αποτιμηθεί στα 550 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ακούστε, κύριε Νιφούδη, κάποτε ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ο καπετάνιος που έφτιαξε το
0: Κώστα
1: Ναβαρίνο, είχε πάει στον Κώστα Καραμαλή τότε που ήταν πρωθυπουργός και του λέει: δεν μπορώ να βγάλω άκρη να πάρω τις άδειες. Ενώ ήταν όλα εντάξει, τα χαρτιά κτλ. Και τότε ο πρωθυπουργός παρέκαμψε τους πάντες, έβαλε ανθρώπους, του τρέξανε και τέλος πάντων πήρε τις άδειες να κάνει την επένδυση ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το κράτος. Ένα δεύτερο είναι, μου λέγει ο συγχωρεμένος ο Φλαμπουράρης, Τάκη, για να διοικηθεί το κράτος θέλει παράλληλο κράτος. Δεν γίνεται. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο να γίνει μια δουλειά. Είναι. Δηλαδή είναι καρκίνωμα αυτό, καταλάβατε. Δεν αφορά μόνο μια κυβέρνηση, αφορά όλες τις κυβερνήσεις όλα τα χρόνια.
3: Συμφωνώ απόλυτα και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει πάρα πολλές φορές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, ασχολούμαι 20 χρόνια. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αν δεν γίνουν αυτές οι μικρές υπευθύνσεις αναθέσεις, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί λύση και ακόμα και σε αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Όταν έχετε να κάνετε με ανθρώπους, δεν είναι εύκολο. Το ξέρετε αυτό. Είστε επιχειρηματίας, το έχετε ζήσει στο πετσί σας αυτό. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ζήσει στο πετσί σας καθυστερήσεις, να πάρετε μια άδεια, να κάνετε μια δουλειά.
2: Για να πάρετε μια άδεια, δεν σας έχουν τραβήξει το μανίκι?
3: Θα γνωρίζουμε όλα αυτά, νομίζω, ότι στην Ελλάδα και την Γραφειοκρατία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα από τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν όταν αφορούν σχεδιασμό του κράτους. Και δεν είναι λύσεις ανάγκης, γιατί στο Δήμο δίνουμε μια απευθείας ανάθεση, γιατί πρέπει να γίνει πράγματα, όπως είπατε, κάτι γρήγορα και να μην έχουμε ένα δύο-τρει διαγωνισμούς, ακυρώσεις, εστάσεις.
1: Θα δούμε τι θα πει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έσπασε την παράδοση και... Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εντάξει, επικοινωνιακά είναι αυτά, τα λέει ο Αμερικάνος, δεν ξέρω ποιο τα λέει.
2: Γάλλος.
1: Γάλλος είναι ο Μπραβελίτης. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γηφούδη, σας ευχαριστούμε προς ώρας, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Είχα και άλλες ερωτήσεις, αλλά πέρασε η ώρα. Είχα ερωτήσεις, ας πούμε, για τα εθνικά θέματα. Τι θα κάνετε αν μπουκάρει ο Τούρκος σε γερμανική ανταϊμία?
3: Καταρχήν, άμα είναι μια γενική ερώτηση, αν μπουκάρει ο Τούρκος θα πολεμήσει. Τι θα κάνουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί δεν πολεμήσαμε στα ημία?
3: Τι λέτε?
1: Γιατί δεν πολεμήσαμε στα ημία?
3: Κοιτάξτε, αυτό πάσα μια χαλαρότητα της ερώτησής σας, αν μπουκάρει ο Τούρκος. Από εκεί και πέρα η χώρα, όντας τον
1: έτσι λέγεται, πυρήνα, έτσι το λένε αυτοί, μπουκάρο λέγουν αυτοί, καταλάβατε. Ναι,
3: ναι, ναι. Θα πρέπει να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Πώς θα πάμε σε πόλεμο δηλαδή?
3: Καλά, άμα μπει ο Τούρκος στη χώρα μας...
1: Όχι άμα μπει, λέω να κάνει, αν γίνει ένα εγχείρημα σαν γι' αυτό στα ημία, ήμουν πολύ ξεκάθαρος, δεν είπα γενικά. Εάν λοιπόν κάνει ένα εγχείρημα σε ένα νησάκι όπως έκανε στα Ήμια, πρέπει να πάμε σε πόλεμο?
3: Εγώ νομίζω ότι το εθνικό στράτευμα είναι σε άριστη κατάσταση.
1: Και εγώ το νομίζω, αλλά λέω πρέπει να πάμε σε πόλεμο, επαναλαμβάνω το ερώτημα.
3: Αν περάσουν τα όρια που έχουμε ως...
1: Όχι, εγώ λέω σε copy-paste αυτού που έγινε στα Ήμια, δηλαδή τι θα γίνει, ας πούμε. Τότε η κυβέρνηση επέλεξε έναν τρόπο να... Ναι, ορίστε. Ναι.
3: Πώς... Όχι, σας ακούω.
1: Ναι, αυτό ρωτάω. Θα
3: πρέπει, να απαντήσουμε σε αυτό το οποίο κάνουν αυτοί. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Τα εθνικά ζητήματα δεν παίζουμε, νομίζω.
1: Δεν παίζουμε.
3: Και η καλαρότητα να απαντήσω, να σας δώσω κάτι το οποίο...
1: Εσείς είναι... πόσο χρόνο είστε, με συγχωρείτε. Έχω μια πορεία.
3: 46.
1: Δεν θα πάτε φαντάρος, ο γιος μου θα πάει όμως.
3: Τι φαντάρος, δεν θα πάω, γιατί αν δεν θα πάω εννοείται να γίνει.
1: Ναι, βέβαια, ο γιος μου θα πάει όμως. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, έλα Τάσο.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
7: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
8: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφαρεδίου 989, είναι η Αφίνα Εδανέγκα.
1: Εντάξει, Χατζή.
0: Είναι μαζί μας όπως πάντα αυτές τις ώρες ο κύριος Αντωνόπουλος.
1: Αντωνόπουλος.
2: Ναι, νομίζω.
0: Πάντα έτσι, δεν σε λέγανε.
2: Ναι, από μικρό.
0: Ναι. Λέει κύριε Χατζή, λέει, ο κύριος Αντωνόπουλος μας κράτησε καλή παρέα όσο λείπατε μαζί με τον κύριο Πετρόπουλο. Και προσθέτω και την καλή παρέα που μας κράτησε η γλυκύτατη Λένα Βασιλάκου. Η Λένα Βασιλάκου δεν θα είναι στα Βελτία Ειδήσεων, θα έχει δική της εκπομπή κάθε μέρα 3 με 4, διότι δεν αντεχάλω. Ή το δικαιούτο. Το δικαιούτο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή, αλλά οι συνθήκες δεν μας το επέτρεπαν, τώρα μας το επέτρεψαν και έτσι μπορεί να έχει μια καλή εκπομπή. Το πρωί είναι πάντα ο Δημήτρης Γκόλιας στην αρχή, μαζί μετά με την κυρία Ντίνα Μόσχου, ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, εμείς, έρχεται ο Ευγενίδης, η φωνή του κυρίου. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Περί, έγινε μια μικρή αλλαγή εκεί, τον κύριο Βαγγέλη Περί, συνεχίζει μετά ο Δημήτρης Τάκης, καινούργια προσθήκη στο σταθμό μας. Σήμερα έχει η Νικήτα Κακλαμάνη, την Κούφο Νικολάκο, έχει πολύ κόσμο.
1: Με το λογαριασμό.
0: Έτσι λέγεται.
1: Έτσι λέγεται, λογαριασμός.
0: Λογαριασμός στη μία, κάτι τέτοιο. Αυτός είναι επηρεασμένος από την κοπέλα αυτή, τη Λόλου.
2: Λιό.
0: Όπως λέμε, Λιό Βασίλεμα.
2: Λιοφάγος.
0: Με την κυρία Λόλου. Στη συνέχεια είναι η κυρία Κλήτου με το μαγαζίνο. Στη συνέχεια είναι η Λένα, η Βασιλάκου, είναι η κυρία Πιπηλή, ο κύριος Πετρό, ο κύριος Πετρόπουλος, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά είναι, και θα είμαστε κοντά σας εμείς όπως και πέρσι κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχετε συνηθίσει αυτή την παρέα και θα τη συνηθίσετε και φέτος. Λοιπόν, πες μου τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έχει κάποιο σχέδιο απέναντι στο Τσίπρα? Γιατί εκεί εστιάζει νομίζω το Πασόκ το ενδιαφέρον του.
2: Εντάξει, εδώ η μάχη τώρα δημοσκοπικά θα γίνει, γιατί δημοσκοπικά και στο,
0: στην κάλπη.
2: Στην πραγματική ζωή. Εδώ τώρα πάνε για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή να κάνουν να γίνει αυτή η ανάκαμψη. Το σχέδιο είναι απλό, δεν υπάρχει. Τώρα το κάνουν. Πόρτα-πόρτα. Ξεκινήσανε.
0: Τι, delivery.
2: Περίπου. Ναι, θα χτυπάει η πόρτα, δεν είναι ο Γαλατάς, είναι το Πασόκ.
0: Σας έφερα το φυλάδιο.
2: Ναι, έτσι. Έχουν αρχίσει. Στην Κρήτη έχουν σαρώσει τώρα. Ναι, γίνεται χαμός.
0: Δεν συγκινούμε, ρε.
2: Γιατί.
0: Όχι άλλο, εντάξει, δεν πρόκειται. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά.
2: Έχουν βγάλει αυτό τώρα όμως, οφείλουμε να τα πούμε. Γιατί
0: έλεγε. Σοβαρό ύφο,
2: οφείλουμε να τα πούμε τώρα. Εντάξει, αυτή τη δουλειά που έχει κάνει για το ιδιωτικό χρέος. Είναι καλή. Όπως επίσης τη λίστα που είχε βγάλει με το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχαν βγάλει κωδικό-κωδικό, τι δεν έχει γίνει ή τι έχει γίνει μισό.
0: Τα είπα και εγώ το πρωί.
2: Δεν χρειάζεται
0: να πει το Πασόκ. Βγήκε ο άλλος και μας έλεγε να πούμε ότι κάναμε λίπερο για τον προστάτη. Άστο ρε μεγάλη.
2: Καλό είναι και αυτό τώρα.
0: Έχουμε παλιώσει να
2: πούμε. Μην πιάσουμε το έτοιμο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι μια επισήμανση που έχει κάνει το Πασόκ σε ό,τι αφορά στο ιδιωτικό χρέος και ειδικά τα δάνεια που λέγατε, τα κόκκινα και όχι μόνο, για τριγωνικές σχέσεις. Τράπεζες, fund, servicers και τα ριόκος.
0: Άκου να δεις. Αυτά είναι ωραία να τα λες. Το θέμα είναι να μπορεί να τα κάνεις.
2: Άλλο αυτό. Εδώ δεν τα είχαμε ξανακούσει όμως.
0: Και επειδή. Να σου πω κάτι που δεν έχεις ξανακούσει. Να υπάρχει κάθε Πέμπτη να πηγαίνει να βαράσει τον Πρωθυπουργό. Ωραία ιδέα, δεν είναι. Εντάξει τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Τι σου φταίει. Τον εκάστοτε.
0: Τον εκάστοτε.
2: Ναι. Η ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Η ώρα του Πρωθυπουργού. Ξύλο. Ξύλο. Φουσκές. Κλωτσές. Ανάποδες. Ανακούρκουτες. Δεν γίνεται τώρα. Παιδιά, αυτά το θέμα είναι. Άκουγα κάποιον, δεν θυμάμαι ποιο κόμμα ήταν, που λέγε εμείς θα καταργήσουμε τα φαντ. Και κοίταγα, πώς το λέει αυτό, ας πούμε. Πώς θα το κάνει αυτό.
2: Με ένα άρθρο.
0: Είναι, ή θα πάρουμε, λέει, θα κάνουμε την Εθνική Τράπεζα κρατική.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πώς θα αφουγνούμε το χέρι αυτή.
2: Με ένα άρθρο.
1: Θα πας όπως έλεγες προηγουμένως. Θα πας όπως έχεις προηγουμένως στη γριά που έλεγες ότι είναι η γριά που οδηγεί και που έχει και μετοχές της Εθνικής. Θα τις πεις δώσε μετοχές.
0: Και μετά θα γίνει κρατική. Θα μας λένε δεν γίνει αυτό που νομίζεις.
2: Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν γίνει αυτό που νομίζεις.
3: Αγάπη μου, αγάπη μου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
4: Κάσε ρε ψεύτη! Δεν είναι αυτό που νομίζεις και δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όλοι μαλάκες τα ίδια λέτε. Βρείτε και κάτι καινούριο να πείτε.
0: Αυτό. Δεν είναι νομίζεις ότι νομίζεις. Πάρε και μια σφαλιάρα να έχεις να πεις. Είναι αυτή που έλεγε μου πήρες Γκούτσι. Το θυμάσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βέβαια ακρίβεια, αλλά μερικοί έχουν λεφτά και ψωνίζουν και στο εξωτερικό. Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
2: Να ξέρεις, έκανα ρεπορτάζ σήμερα.
0: Περίμενα να τα ακούσει το ρεπορτάζ.
5: Εσείς που ψωνίζετε, τι έχετε κόψει για να κάνετε οικονομία, τι είναι πιο ακριβό?
6: Εγώ, αγάπη μου, δεν ψωνίζω από εδώ, ψωνίζω Βερολίνο.
1: Τελείωσε.
0: Ψωνίζει Βερολίνο η μαντάμ, δεν ψωνίζει εδώ.
2: Εκεί να δεις τι έχουν, τι ζόρια θα έχουν τώρα στο Βερολίνο. Βερολίνο, Γαλλία.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Γαλλία στεναχωριέμαι για το Βερολίνο.
0: Δεν στεναχωριέμαι καμία χώρα από αυτές. Θα σου πω γιατί.
1: Διότι παραγωγή,
0: άλλα από τα στροφή για τους Γάλλους τώρα. Γυρνάτε τώρα, λοιπόν. Σε παρακαλώ. Τώρα, λοιπόν, μόνο για τους Ιταλούς τα λογοριά. Τώρα, παρατηρώ ότι όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες προηγείται η ακροδεξιά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
2: Δεν είναι απίστευτο, είναι συνέπεια των πολιτικών τους. Συνέπεια της κοροϊδίας που τους ρίχνανε. Γιατί όταν βλέπεις χώρες όπως η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που λέει η Αθηναίδα, που είχαν παράδοση στην κουλτούρα και την κουλτούρα την αριστερή, την κεντροαριστερά, τη φιλοσοφία της πολιτικής, τελικά αποδείχθηκε τρία πουλάκια κάθονται.
0: Ένα που τους έκανε μεγάλη ζημιά ήταν το μεταναστευτικό.
2: Είναι το μεταναστευτικό, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα γκέτο. Δημιούργησαν γκέτο καταρχάς. Μόνο τους.
1: Γιατί νόμιζε... τα δημιούργησαν.
2: Αυτοί τα δημιούργησαν.
1: Και όταν έρχεται ο Αλγερινός, τον οποίο τον έχεις καταπιέσει εσύ.
2: Α, μπράβο, τόσο απεικιοκρατία.
1: Έρχεται λοιπόν ο Αλγερινός και σου κάνει το διαμέρισμα στο Παρίσι, το κάνει παρακούπολη. Ό,τι συνεπάγεται. Δεν
2: λοιπόν, για σκέψη τώρα, όταν σου περνάγανε, ήταν περήφανοι για τη Λεγεώνα.
1: Σωστά.
2: Έτσι, όταν
1: δίκιο.
2: Είναι περήφανοι και καφιούνται για τη Λεγεώνα των ξένων και τη βάζουν και. Εγώ δεν σου λέω. Λέμε. Έτσι. Θα έχει τι συνέπειε.
1: Ρεαλιστικέ δυνάμει. Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά κοίταξε, κάτι πρέπει να γίνει όμω και στην Ευρώπη.
2: Τι θα
1: με
2: γίνει
1: το μεταναστευτικό.
2: Τώρα νομίζω ότι είναι νομοτελειακό. Θα πέσει πολύ.
1: Πολύ σοβαρό. Πληρώσαμε και πληρώνουμε την ανοχή μα και την κουλτούρα μα ορισμένα πράγματα. Έτσι. Πολύ.
2: Εντάξει, ναι. Θέλει ένα μέτρο. Νομίζω το οποίο το χάσανε το μέτρο και θα έχουν τις συνέπειες τώρα. Ελπίζω να μην το δούμε.
1: Μιλάμε για μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που πλέον δεν νομίζω ότι σταματάνε με κανένα μέτρο. Είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα στη Μασσαλία έχεις πολύ πάνω από το 50% του πληθυσμού είναι μετανάστες.
2: Είναι.
1: Και είναι μετανάστες οι οποίοι μπορεί να μην μιλάνε καν γαλλικά.
2: Το έχουν πάρει το μαγαζί. Την πόλη την έχουν πάρει.
1: Την έχουν πάρει, ναι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ που σου λέγα τώρα για το ρεπορτάζ για τις τιμές, γιατί σήμερα πέφτουν τιμές.
1: Και δεν
2: τιμές,
1: μπορεί και η ακροδεξιά να τα αντιμετωπίσει αυτά τα
2: η
1: προβλήματα.
2: Η ακροδεξιά λαϊκίζει.
1: Γιατί πετάνε πυροτεχνήματα, δεν μπορούν.
2: Εδώ δεν έχεις δει τον Κασιδιάρη εδώ πέρα που έχει αρχίσει και λαλάει από το Twitter και σου λέει έρχομαι.
1: Ναι, θα έρθει ο Κασιδιάρης να λύσει τα προβλήματα.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτοί βρίσκουν εκεί που ο άλλος σου μιλάει με αριθμούς και κουτάκια. Μα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό που θες να ακούσεις. Και σου καηδεύει και τα αυτιά.
1: Και λες θα το ρίξω ακροδεξιά.
2: Ναι, και επίσης υπάρχει και η τιμωρία. Δηλαδή σου λέει εμένα μου πήραν το σπίτι, έχασα τη δουλειά μου, έκανα το έτσι, η σύνταξη μου την έχεις κάνει κομμάτια και θρύψαλα. Δεν μου βγαίνει ο μήνας, δεν μπορώ να κάνω
1: διακοπές. Θα ψηφίσω
2: διακοπές.
1: Κάποιον να σε δείρει. Υπάρχουν κάτι τέτοιες εντυπώσεις. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να αποβαδίζουμε έτσι, ούτε να προχωράμε έτσι νομίζω.
2: Ναι, αυτό το λέμε εμείς.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Α, μην το λέω.
1: Και δεν θα έχουμε επανάληψη.
2: Εντάξει, ελπίζω κι εγώ. Αλλά μην το λες.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω.
2: Γιατί τα αυτάκια κουνιούνται. Έτσι, πώς. Ναι.
0: Τι.
2: Κουνιούνται τα αυτάκια. Κουνιούνται.
0: Άλλο ήξερα τι κουνιούνται τώρα. Τα αυτιά είναι καινούργια. Δεν το ξέρω.
2: Να το κοίτα εδώ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κουνάει τα αυτιά του.
0: Λοιπόν, για πάμε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ Έχει. Αθλητικά events. Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Τι άλλο μας φέρνει?
2: Αθήνα, είδα νέγκα. Τι να σου πω. Πήγα, σου λέω, σούπερ μάρκετ. Πέφτουν τη μέση με. Πέφτουν σε κάτι κωδικούς.
1: 3 λέει ως 7%.
2: Εκεί. Εγώ πήγα να δω καβουροδαγκάνες.
1: Τι θες να πάρεις καβουρό να κάνεις?
2: Τις προηγούμενες φορές δεν το είχε. Δεν θυμάσαι στην πτώση των κωδικών που είχε πει ο Ανδρουλάκης μέσα και είχε πει καβουροδαγκάνες? Είχατε μέσα στην πτώση των κωδικών. Καβουροδαγκάνες λέει. Καβουροδαγκάνες. Δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας χωρίς καβουροδαγκάνα. Ήταν ωραίο. Ήταν από τα πετυχημένα του Ανδρουλάκη τότε μέσα. Λοιπόν, κοίταξα εγώ σήμερα τις τιμές στις καβουροδαγκάνες. Είναι 250 γραμμάρια, σου πληροφορώ, η συσκευασία και είναι από 2 ευρώ έως 2,60 το πολύ, η πολύ σούπερ καβουροδαγκάνα.
1: Ναι.
2: Και δεν θέλει και καβουροσπάστρα.
1: Όχι, ξέρεις, γιατί όχι, άμα, είναι, που, άμα είναι τεράστια.
2: Ναι, είναι.
1: Οι μικρές είναι που.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν είναι και κομψό να τις φας δημοσίως. Τέλος πάντων, δεν θα υποφέρουμε από τις καβουροδαγκάνες. Αλλά θα γίνει, πιστεύεις εσύ, τι αυτή η μείωση.
2: Τι να σου πω τώρα. Από Σεπτέμβρη, στο Σεπτέμβρη μέσα.
1: Μακάρι, κάνει ό,τι
2: να σου πω τώρα.
1: Γιατί είναι και τα καύσιμα τα οποία δεν μειώνονται.
2: Είναι καύσιμα. Βάλε τα σχολικά τώρα που αρχίζουν. Τα σχολικά τα ξεχάσαμε.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Τα σχολικά.
1: Φυλάω κάτι τετράδια από την προηγούμενη χρονιά. Τα παίρνω περισσότερα, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε ακούσει, λέει εδώ ένας ακροατής, ο Νίκος, κάτι για το πρόβλημα με τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που καθυστερούν πολύ να εκδοθούν.
2: Ναι, αυτό έχουν επιληφθεί του θέματος, θα λυθεί πάρα αυτά.
1: Με το, με το υλικό δεν υπήρχε το πρόβλημα.
2: Ναι, ήτανε, δεν είχαν κάνει κάτι διαγωνισμούς, δεν είχαν ευδοκιμήσει, τώρα δεν είχαν πινακίδες, είχαν παραγγείλει αυτοκίνητα και δεν μπορούσαν να τα πάρει ο κόσμος, έτσι, δηλαδή καθυστερούσαν ένα μήνα, δύο. Δεν υπήρχε, είναι το υλικό αυτό. Και τώρα όμως έχουν υποτίθεται.
1: Γιατί δεν παίρνουν από αυτούς που βγάζαν τις πλαστές?
2: Από τις πλαστές.
1: Να βγεις στη γύρα και να πεις πόσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, να πάρουμε από αυτούς το υλικό.
2: Ναι, ρε παιδί, να κάνουμε μια σύμβαση, ξέρεις,
1: μια σύμβαση
2: να τους νομιμοποιήσεις τέλος πάντων.
1: Ναι,
2: ελάτε και εσείς.
1: Ελάτε
2: εδώ
1: να μας φτιάχνετε νομίμως πινακίδες.
2: Ναι, ένα αυτό. Αυτό λοιπόν είχε μεγάλη ταλαιπωρία. Είχε βγει πριν τον Αύγουστο, μέσα στον Ιούλιο, και είχε βγει ο Δήμας, ο Υπουργός, και είχε πει ότι θα λυθεί, τελείωσε. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν θα ξαναγίνει. Κάτσε να το δούμε στην πράξη.
1: Όπως βλέπετε, λύνουμε προβλήματα. Οπότε, αν θέλετε να λύσουμε και το δικό σας, μπορούμε να το κάνουμε. Μας παίρνει τηλέφωνο στο 212-212-4800 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στέλνετε mail on airpapakialfarid989.gr ή και στο Viber. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε σε SMS στο 6947-989-989.
2: Εκεί που εγώ δεν έχω πάρει ακόμα την πράσινη άδεια, είχα πάρει το αυτοκίνητο πριν 15 χρόνια και δεν δίνανε τότε την πράσινη, αυτό το χαρτί, ξέρεις, το τρίπτυχο. Το έχω σε ένα χαρτί μέσα που μου το.
1: Αυτό σου δώσανε.
2: Αυτό μου δώσανε. Και το έχω και σε ζελατίνα κιόλας.
1: Πάλι καλά, νοικοκύρης.
2: Ναι, είμαι νοικοκύρης. Ναι. Δεν έχω πάει να τα αλλάξω. Νομίζω ότι τώρα έχει τελειώσει. Αυτό βγαίνει κανονικά.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Στο Πασόκ, επειδή τώρα ένα αγαπημένο.
2: Για το Πασόκ πάει με όλα.
1: Ένα αγαπημένο θέμα του Τάκη είναι η δημοσκοπήση του Αυγούστου.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι ότι.
2: Τώρα δημοσκόπηση τον Αύγουστο,
1: ναι,
2: βγήκε. Δεν
1: γίνεται.
2: Τώρα, την
1: τελευταία. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις στο Πασόκ γενικότερα ποιο είναι το κλίμα. Ή ήταν διακοπές και δεν.
2: Όχι. Ναι. Δεν κάνανε διακοπές, ναι, μπορώ να σου πω. Πήγανε, πήραν ανάσες, πήραν έτσι, αλλά διακοπές δεν ήταν. Ήταν στην Τζίτα, απαντούσαν σε όλα. Είναι εκεί. Αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή ποιο είναι. Να μην είναι το κόμμα που απαντάει, αλλά είναι το κόμμα που δημιουργεί θέματα. Ναι. Δηλαδή βάζει θέματα στην ατζέντα. Αυτό τώρα είναι στοίχημα μεγάλο, δεν είναι απλό.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει, από τη μία έχει την κυβέρνηση,
1: Ναι.
2: Έτσι, που των πραγμάτων είναι αυτή που δημιουργεί τις καταστάσεις.
1: Αυτά έχω κάνει, θα αξιολογηθώ.
2: Είναι
1: σου
2: εκεί.
1: Λέει η κυβέρνηση. Ναι. Ναι.
2: Απ' την άλλη όμως έχει έναν Τσίπρα όπου εκεί τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει τώρα και δημιουργούνται οι πρώτες ρογμές. Γιατί αν δούμε ο Τσίπρας, αυτό που λέει και ο Τάκης πριν, το Ελλάς, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το βασικότερο όμως δεν έχει μηχανισμούς. Δεν έχει κομματικό μηχανισμό, δεν έχει οργανώσεις. Δηλαδή τι θα πάρει
1: καθόλου.
2: Ναι.
1: Και επίσης είναι ένα κόμμα που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, είναι
1: τους υπόλοιπους δεν τους ξέρουμε.
2: Πρόσωπο παγιές. Και να τους ξέρεις δεν τους θυμάσαι. Προσπάθησε, ξέρεις, κάποιος να τους επιβάλλει μια πρώτη πεντάδα, η οποία βγαίνει στα μέσα. Βγαίνουν κάποιοι άλλοι που. Εντάξει, είναι τα μέσα. Δηλαδή, καλός κακός, από πού θα γίνει γνωστός ο άλλος, από την τηλεόραση. Εκτός αν το γεμίσει όλη την Ελλάδα, με αφήσεις. Έτσι, ναι. Πρόσωπα. Πάρει.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πρόσωπα βεβαίως.
2: Στα ψηφοδέλτια.
1: Τα παλιά.
2: Α, τα παλιά, εγώ δεν νομίζω ότι θα έρθουν πολλοί.
1: Είναι κάποια πάντως από τον εξώστη.
2: Στον εξώστη νομίζω
1: θα μείνει. Που δεν ενοχλήθηκαν. Εντάξει, βάζουν νερό στο κρασί τους. Εξώστης, άλλο σου λέω εγώ θα πάω.
2: Εκεί γίνεται άλλο παιχνίδι τώρα.
1: Για πες.
2: Εκεί ένα είναι το παιχνίδι το έλα εδώ εσύ, έλα εδώ το μεταγραφικό.
1: Ναι.
2: Είναι στο φλερτ τώρα.
1: Ναι.
2: Φλερτά, έχει πέσει το φλερτάρισμα. Όχι μόνο από.
1: Ναι.
2: Δεν είναι στο Τζίπρα, είναι το φλερτ που έχουν άλλα κόμματα.
1: Δηλαδή
2: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ξαναρχίσει, παιδιά, για έλατε πίσω. Κάποιοι.
1: Ναι.
2: Για σκεφτείτε
1: και
2: το.
1: Και πιστεύεις ότι αυτή η πρώτη, αυτού του είδους το φλερτ είναι.
2: Επικοδομητικό.
1: Επικοδομητικό, είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή,
2: θα βγάλει έρωτα.
1: Τι ωραία. Τι ωραία που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι δελεαστικό αυτό το φλερτ.
2: Δελεαστική είναι η βουλευτική έδρα.
1: Α, πάντα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι δέλεα. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Και ισχυρό.
1: Και μετά από τις εκλογές πας όπου θέλεις επίσης.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα τώρα ποιο είναι.
1: Ναι.
2: Είναι αυτοί που υποτίθεται προσδοκούν, σου χτυπάω την πόρτα, Αλέξη, έλα, μ' ακούς εδώ, είμαι, τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Εκεί Αλέξης δεν απαντάει.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον στο 70%. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι περίπου γύρω στα περίπου 10 άτομα.
1: Να σου 10. Πω, ποιο είναι το κριτήριο πιστεύεις για να απαντήσει ο Αλέξης?
2: Να μην είναι, θεωρώ, αν μπορώ να τον διαβάσω, ότι θα είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αρνητική χρειά στον κόσμο. Δηλαδή δεν έχουν ούτε με κυβερνητικό παρελθόν που είχε αγκάθια, ούτε με, λέμε. Λοιπόν,
1: σε βλέπω σκασμένο.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή που θα πάρει ο Τσίπρας θα είναι αυτή. Θα είναι όσο πιο αγνή γίνεται, δηλαδή, να σου
1: αγνή.
2: Πω. Αγνή.
1: Τι είναι αυτό το αγνή? Αλλού πάει το μυαλό του ανθρώπου.
0: Τι αγνή, ρε.
2: Αγνή.
1: Θα πάει σε μοναστήρι.
0: Που να μην έχει.
2: Εντάξει τώρα. Τε. Ναι. Είπα όσο πιο.
0: Την Κουφό Νικολάκου την βάλαν λίγο στον παγό.
2: Φαίνεται ότι εκεί, γι' αυτό είπα πριν εγώ, ότι έχουν αρχίσει κάποιες ρογμές που βλέπουν στο Πασόκ.
1: Και τώρα λέγαμε με ποια λογική, επειδή έλεγε ότι στο 70% των κλήσεων, ας πούμε, ο Τσίπρας δεν απαντά ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να πάνε στο κόμμα του. Άρα λέμε ποιο είναι το κριτήριο.
0: Η δημότητα.
1: Εγώ νομίζω πάντως.
0: Η αγνώτης.
2: Η αγνώτης. Απ' τα στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Αυτό πει στα λόγια.
1: Σου λέει, σε αυτές τις εκλογές ξέρω τι θα γίνει. Στις επόμενες.
2: Όσο πιο αγνή στην εικόνα, τόσο πιο κοντά στο Τσίπρα.
0: Ρε τον ρωτάει τον άνθρωπο, δεν ξέρω να μου απαντήσει τώρα, μου κάνεις πλάκα.
2: Μα γι' αυτό λέγαμε ότι δεν έχει το μηχανισμό ακόμα. Και όσο πιο πολύ εκτίθεσαι.
0: Θα μειώσουμε το ΦΠΑ, λέει, και ο Τσίπρας έλεγε δεν το μειώνω. Τώρα τι μου λες τώρα. Δηλαδή,
2: όσο πιο. Για να μην λέτε τώρα, για να μην λέτε ότι το Πασόκ δεν έχει γραμμή. Τώρα που το Πασόκ αρχίζει και γραμμώνεται.
1: Τι κάνει?
2: Γραμμώνεται.
1: Στο γυμναστήριο.
2: Είναι συγγράμμωση. Τώρα είναι συγγράμμωση. Είχε τον όγκο, τώρα κόβει. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί από τον πολύ όγκο θέλει να κόψει.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από την αντιπολίτευση που επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, πρέπει να δίνουν σαφείς απαντήσεις. Ο κ. Διφούτη δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Περιμένουμε, λέει, τον Τσίπρα να τα πει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, οκ. Okay. Περιμένουμε να τα πει στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε.
1: Πάντως, εγώ κράτησα και κάτι άλλο που είπε ο κ. Διφούτη, γιατί τον άκουσα με προσοχή. Σου λέει, γιατί του είπε εσύ, έχει κάνει κάποια πράγματα ο κ. Τσίπρα όταν κυβέρνησε. Ναι, σου λέει, αλλά ήταν άλλο Τσίπρα τότε.
2: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουν δηλαδή να πούνε
0: δεν
1: κάτι
0: μας,
1: το οποίο είναι και λίγο. Είναι,
0: είναι και
1: κάτι, είναι και σωστό. Σου λέει τότε είχαμε μνημόνια, είχαμε όλα αυτά. Δεν ήταν ο κανονικός Τσίπρας.
0: Δεν το ξέρω ότι είχε μνημόνια.
1: Δεν
0: ήταν.
1: Και
0: ανέλαβε μια χώρα χωρίς μνημόνια ο κ. Τσίπρας. Δεν το ξέρω. Αυτά τα έλεγε γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τα μνημόνια.
2: Ε, βέβαια.
0: Και αναγκάστηκε και υπέγραψε και ένα τρίτο.
2: Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι δεν μπορούσαμε ένα νόμο και ένα άρθρο να τα σκίσει τα μνημόνια.
0: Το έχει πει αυτό.
2: Δεν το έχει πει.
0: Δεν ξέρω.
9: Μόνη εναλλακτική και σωτηρία. Εναλλακτική πρόταση. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Το ήξερε.
1: Το
0: και μάλιστα
1: πει.
0: Αποκάλυψε ναι. ο Λαφαζάνης ότι του είπε, ρε πρόεδρε του λέει, ρε Αλέξη, δεν γίνεται αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο να τα καταργήσει αυτά. Και του πάσε μου, ρε. Αρέσει τον κόσμο, το λέμε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω μια άλλη απορία ιδεολογικής, έτσι, λογικής. Ο κύριος Τσίπρας είναι ιδεολόγος. Έχει μια, ας πούμε, σχέση με τη σύγκρουση. Πρέπει να συγκρουστούμε με κάτι για να συμβεί κάτι άλλο, να βοηθηθεί. Τώρα με ποιους θα συγκρουστεί?
2: Με ποιους θα συγκρουστεί?
1: Ναι.
2: Συγκρούεται
1: go με, back, αυτά δεν είπα. Εντάξει,
2: με
1: αυτά...
2: τοπικά συγκρούεται ναι. με την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Υπογείο συγκρούεται με τον Πασόκ.
0: Ποιος?
1: Εγώ που Τσίπρα. Είμαι ψηφοφόρος, ρε παιδί μου, για να ναι. ψηφίσω Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Που είναι, ας πούμε, άνθρωπος με ένα ιδεολογικό πρόσημο συγκεκριμένο.
2: Και κάνει rebranding τώρα, είναι άλλο.
1: Ναι. Με ποιους θα συγκρουστεί, με το κεφάλαιο, με ποιον θα συγκρουστεί για να τον ψηφίσω για να πω να πάρε Τσίπρα την ψήφο μου, γιατί εσύ θα έρθεις εδώ και θα μου βελτιώσεις τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο, με τη σύγκρουση δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Με το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Γενικώς.
2: Έχει παραφιάδες.
1: Ποιο είναι αυτό το
2: θα μας το πει.
0: Δεν πρέπει να το πει.
2: Θα το πει.
1: Γιατί αυτό, αν το γίνει σύνθημα, θα είναι πάρα πολύ ισχυρό, ας πούμε. Πιστεύω
2: δεν το έχει
1: ότι...
2: πει έτσι ακριβώς. Άμα το πει έτσι, νομίζω
1: ναι, ότι
2: θα,
1: τι θα
2: δημιουργήσει
1: ότι
2: άλλα
1: θα,
2: δεδομένα.
1: Θα έρθω εγώ και θα πάω στους εργοδότες και θα τους πω, άκου να δεις. Νέγκα, Χατζής, αύξηση 300%.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Με Τσίπρα
1: είμαστε. Ναι. Εννοείται με Τσίπρα είμαστε άμα το κάνει αυτό.
0: Το
1: αν
0: αυτό...
1: υπάρχει αυτή η σύγκρουση, εγώ θέλω να την ξέρω. Ποιος θα συγκρουστεί, με ποιους θα συγκρουστεί και πώς θα βελτιώσει...
0: Σου έχω απάντηση. Με κανέναν.
1: Έλα ρε Τάκη.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όλοι συγκρούνται προεκλογικώς.
1: Ναι.
0: Μετεκλογικώς δεν συγκρούνται κανένας.
1: Εγώ ούτε προεκλογικώς βλέπω.
0: Υπάρχει
1: να
0: ιστορία
1: τώρα.
0: Πες μου εμένα έναν πρωθυπουργό που συγκρούστηκε με το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Κανένας. Εξυπηρετήσεις.
1: Πριν τη σύγκρουση έχει πει ότι θα συγκρουστεί με κάποιον. Έχει πει τώρα. Πριν τη σύγκρουση είμαστε.
2: Εδώ δεν θυμάσαι.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Με σένα, με μένα, με τον Νίκο Παγκοσμίου.
2: Δεν θυμάσαι στον Παϊρακτάρι τι είχε πει. Και δεν είπε και ονόματα.
0: Τα είπε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης τότε. Ήταν βουλευτής και τα είπε στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και μπόρεσε να συγκρουστεί ο Καραμαλής?
2: Όχι.
0: Λοιπόν.
2: Υπήρχε λόγο.
0: Συγκρούστηκε ο Παπανδρέου?
2: Όχι.
0: Συγκρούστηκε ο Σιμίτης? Καφέ. Ο Βενιζέλος? Ο Σαμαράς? Δεν συγκρούστηκε κανένα. Ο Τσίπρας?
2: Γιατί να συγκρουστεί? Γιατί να συγκρουστεί?
0: Ρε παιδί μου, άκουσα να δει. Υπάρχει ένα δεδομένο. Είσαι μια χώρα στη Δύση.
2: Ναι.
0: Έχεις καπιταλιστικό καθεστώς.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα καθεστώς αστικής δημοκρατίας. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό για να γίνουν άλλα πράγματα. Να έρθει κομμουνισμός. Επειδή ο Στάλιν όμως έχει υπογράψει ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός έπεσε. Δεν υφίσταται πλέον. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Τι να κάνουμε τώρα? Στην Κούβα είδα κάτι στελέχη της ΚΝΕ που είχαν πάει τα παιδιά εκεί και μπάσχε τόσοι άνθρωποι είδαν κάποιες καταστάσεις και τα διαφημίσανε. Δεν πήγανε στα στενά όμως.
2: Ποιο τώρα
0: τη Σαββάνας.
2: Έλεγε ο Αντρέας ο Πετρόπουλος.
0: Δεν πήγανε στα στενά της Σαββάνας να δουν την πολιτεία και την εξαφίωση. Εντάξει, τώρα
2: κανονικά. Τώρα είναι σε κατάρρευση. Είναι πολύ...
0: Εντάξει, φταίνει οι Αμερικάνοι σε αυτό βέβαια.
2: Οι Αμερικάνοι φταίνουν.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια φταίνει οι Αμερικάνοι και ο τρόπος που. Πλανητάρχη, Τράμπα, αυτό είναι ψυχοπαθής αυτός. Δεν είναι κανονικός, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος.
1: Τώρα...
0: Να βομβαρδίζει με AI νησιά.
1: Ναι, το είδες στο...
0: Το είδα, AI. Ναι, εν
1: πάση περιπτώσει. Ο
0: άνθρωπος είναι μουρλός, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου υπάρχει ένα όριο και φέρανε στην Ελλάδα για να μας αποδείξει ότι είσαστε για πέταμα την κυρία Γκυλφόιλ. Η οποία τι κάνει, γυρίζει με τον Τάβλα και με τον τραγουδιστή σε διάφορο και ένα μοντέλο που έχει έναν κύριο εκεί. Ο
2: στυλίστα.
0: Ο στυλίστα γυρίζει να πούμε δεξιά-αριστερά και βγάζει φωτογραφίες.
2: Μορφή
0: και
2: μεγάλη.
0: Πάνε οι άλλοι και τη χαιρετάνε οι πολιτικοί. Και ρωτάω εγώ, στείλανε στην Τουρκία τον Ταραβερτζή που παίρνει
2: τις θέσεις
0: και εσύ έρχεται η Γκυλφόιλ εδώ και πάει με τον Δάβλα Βόλτα. Ο Δάβλας και πάει και γονατιστό στην Τίνο. Το έκανε και βίντεο. Κατέβασε το Γιώργο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω, πατρινός, ναι, φίλο μου. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, αυτό είσαι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτό είσαι. Και όταν το είπα για την Κυρφόη, εγώ παραξηγήθηκαν κάποιοι δεξί και μου λένε, αυτό τα βάζεις με τους Αμερικάνους. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον λαό τον Αμερικάνικο. Ξέρω τι είναι ο λαός Αμερικάνικος. Το έχουμε δει. Έτσι, από την ώρα που ψηφίσανε Τραμπ, καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη φιλοσοφία.
0: Με συγχωρείτε, μαντάμ.
1: Δεν είναι όλοι με τον Τραμπ.
0: Δεν είπα ότι είναι όλοι. Εντάξει. Έχουν βγει και απέναντι στον Τραμπ, έχουν βγει και ηθοποιοί και στάρ και άνθρωποι με μυαλό και μορφωμένοι. Σύμφωνοι, αλλά εγώ μιλάω για την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία, με συγχωρείτε, μαντάμ, αλλά αυτό είναι.
1: Σηκώθηκαν και ναι.
0: Πήγανε λέει και ψηφίσανε τον ξάδερφό μου, ψήφισε Τραμπ, πλούσιο αυτό. Ναι. Τη διοίκηση ο ξάδερφο, δεν του έχω, οι Αμερικάνοι του έχω σε εκτίμηση. Πάσπιτο, ψήφισα Τραμπ, μου λέγε Τραμπ Τάκη. Τραμπ, ναι, θα ψηφίσουμε Τραμπ Τάκη, γιατί Τραμπ ξέρει πάρα πολύ το business Τάκη.
1: Ναι, αυτό όμω.
0: Ρε μαλάκα του λέω, ποιο business ξέρει. Δεν βλέπει τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα.
1: Αυτό όμω είναι ο λαϊκισμό που λέγαμε προηγουμένω. Ότι έρχεται και στα απλοποιώλα και σου λέω, θα σου λύσει τα προβλήματα. Είναι σε, δεν είναι σε καλή κατάσταση η Αμερικανική οικονομία.
0: Όχι, ρε παιδάκι. Εντάξει. Το, πιο, έτσι, το λοιπόν. Πιο σίγουρο είναι ότι. Το σίγουρο μόνο για την Αμερικανική οικονομία είναι ότι κρακόβουν λεφτά για πάρτι του. Βάλε λέει κόψε 5 δις δολάρια κάμερα, μοίρασε τα γυχά.
1: Εντάξει, δεν λύνεται όμως.
0: Δεν
1: γίνονται. Γιατί μετά φτάνει στα ζυγίζει τα λεφτά.
2: Στη βαθιά μεθή
0: όμως. Τα ζυγίζει τα λεφτά, τα ζυγίζει η μαφία. Και τα καρτέλ των ναρκωτικών δεν τα μετράγανε.
1: Όχι, απλώς
0: ζυγίζανε, βάλανε σε ζελατίνα μέσα εκατομμύρια δολάρια και ναι, τα ζυγίζανε.
1: Και μετά πάνε τα λαστιχάκια. Ξέρεις λοιπόν πόσο ξοδεύαν για λαστιχάκια.
0: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι η αρμοδιότητα ειδικής κατηγορίας γιατρών. Δεν είναι ενός γιατρού περίπτωση.
2: Teamwork. Έτσι.
0: Με συγχωρείτε.
2: Teamwork.
0: Πώς θα μιλάς στα ξένα, ρε γάμο, το πώς μιλάς στα ξένα.
2: Εφού είμαι Αμερικανάκι, εγώ το λέω, δεν.
0: Όχι, εγώ δεν τους πάω, δεν πάω την πολιτική τους, δεν τους θέλω, πάει, τελείωσε, είναι η άποψή μου. Τελείωσε και η εκπομπή τώρα, βέβαια.
1: Τελείωσε, αντιδυτικά.
0: Η πρώτη μέρα θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί.
1: Με άλλες δυνάμεις θα είμαστε αύριο.
0: Ναι,
1: αλλάζουμε.
0: Ναι, αλλάζουμε. Ναι. Θα είμαστε κοντά σε αύριο, δεν το καταλαβα. Αυτό είναι καμία σημασία.
1: Όχι, λέω για να είπα, είναι teaser. Για να αύριο, για να δούμε πώς θα γίνει.
0: Ωραία, πάμε, φουλάρισε. Πάμε και τώρα έρχεται η
1: Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου να πει το δελτίο
0: ειδήσεων.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις, που κυμαίνονται από 5 έως 30%, θα διαρκέσουν 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνουν βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και είδη διαβίωσης. Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στην κριτική της αντιπολίτευσης, που ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις, όπως το Fuel Pass για τη βενζίνη, το οποίο χαρακτήρισε στοχευμένο μέτρο για την επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο. Σημείωσε ότι όποιος προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να μας πει και πού θα βρεθούν τα χρήματα που θα λείψουν από το κράτος. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φορούς, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας, 12 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν στο Παίδων για φύλαξη. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε καταγγείλει στις αρχές ότι άτομα που έχουν νοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του δεν αποχωρούν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τον θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ανάμεσά τους οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Στον διεθνή χώρο, σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ωστόσο, διέψευσε ότι η αεροπορική βάση Αλμινχάτ στοχοποιήθηκε με πυράβλους. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν βλέπει κανέναν λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου. Η τελευταία ημερολογιακά μέρα του θέρους. Όχι όμως κανονικά. Γι' αυτό και αποφεύγουμε να πούμε ότι το φθινόπωρο ξεκινά. Πώς να ξεκινήσει άλλο το φθινόπωρο με 33 και 34 βαθμούς. Έχουμε ακόμα καιρό για τα φθινοπορεινά, έχουμε ακόμα καιρό για να πέσει η θερμοκρασία. Είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση με φρέσκες, με νοπές τις αναμνήσεις του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είναι μέσα μας άλλωστε και ο καθένας συγκρατεί τις μνήμες αυτές όσο μπορεί και όσο τον βαστάει. Είναι διαβατήριο για να περάσουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Θα βρούμε βεβαίως και άλλα πράγματα να κάνουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Δεν θα πορευόμαστε μόνο με τις αναμνήσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Εμείς εδώ θα είμαστε. Πολλά τριγύρω μπορεί να αλλάζουν, οι σταθερές όμως παραμένουν. Και εμείς εδώ θα τα λέμε κάθε πρωί 11 με 12 με ρεπορτάζ, πρωτογενές, όχι αυτό που ακούμε από τους άλλους, με πληροφορίες, με άποψη. Εδώ, δεν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, δεν υπάρχουν πολλές στρογγυλάδες. Την άποψη τη λέμε. Μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει. Εκάστοτε σε κάποιους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Μετά αυτό έρχεται και γίνεται τούμπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πάμε σε μια χρονιά η οποία είναι εκλογική και άρα εξόχως πολιτική. Και θα δούμε τι θα δούμε. Θα πάμε για νέες περιπέτειες. Το καλοκαίρι του 27, αν μη τι άλλο, θα έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πολύ ενδιάμεσοι σταθμοί και χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα με ψυχραιμία. Λοιπόν, οι αναγκαίες συστάσεις απέναντί μου, όπως όλα αυτά τα χρόνια, ο Τάσος Τάς Καλδιρανιάν. Το κατάστημα διευθύνει η κυρία Έλσα Ψαρίδη. Την ακούσατε και στην πρώτη ώρα του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα εδώ, 9 με 11 και αυτή η σταθερά στο ραντεβού που δίνουν. Η Νίνα Ζαφυροπούλου θα έχει αυτή τη χρονιά την δημοσιογραφική υποστήριξη σε επίπεδο αρχισυνταξίας εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου επίσης εδώ, μία από τις σταθερές του σταθμού, στην υποστήριξη του αέρα, κυρίες και κύριοι, για ό,τι συμβαίνει. Η Ντίνα μας δίνει το στίγμα της επικαιρότητας. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία επιμελείται και μουσικά

δεν είναι κακή. Είναι περίπου 1.700 κωδικοί από όλες τις εταιρείες. Είναι προϊόντα γνωστά, αναγνωρίσιμα. Είναι προϊόντα επίσης ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο είναι σημαντικό για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τον τελευταίο αρκετό καιρό έχουν κάνει ουσιαστική ποιοτική πρόοδο. Είναι επιλογή του καταναλωτή, γιατί ήταν πάντα φθηνότερα συγκριτικά με τα επώνυμα προϊόντα, ας πούμε. Άρα και αυτά τα βάζουν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ μέσα στην Εθνική Συμφωνία. Και περίπου 400 κωδικοί, μου έλεγαν χτες, από σχολικά είδη. Το μέσο όφελος, η μέση μείωση, είναι γύρω στο 9%. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο θα ακούσετε σε περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά φαντάζομαι, από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Μέσο σταθμικά αυτή είναι η μείωση. Τώρα θα υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία μπορεί να μειωθούν και έως κάποιοι κωδικοί, μάλλον, για να είμαι ακριβής, κάποιοι κωδικοί που θα μειωθούν έως και 30%. Αυτοί βεβαίως είναι λίγοι. Όταν σας λένε ότι η μεσοσταθμική ωφέλεια είναι 9% για ένα δίμηνο και βλέπουμε μετά τι θα γίνει, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες μειώσεις είναι από 5 μέχρι 15% στην πραγματικότητα. Για να βγαίνει ο μέσος όρος του 9. Από 6 έως 14, 5 έως 10, κάπου εκεί τέλος πάντων είναι, σε αυτή τη σκάλα είναι. Θα μου πεις, είναι λίγα τα λεφτά? Όχι, θα πω εγώ. Κάποιος έκανε μία άσκηση για μία οικογένεια μικρομεσαία που έχει ένα σούπερ μάρκετ το μήνα 600 ευρώ περίπου. Ας πούμε 600 ευρώ. 4 Σαββατοκύριακα παίρνει από 120 ευρώ, 120-125 ευρώ πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι ψωνίζει συντηρητικά, με σύστημα και με επίγνωση των προσφορών, ιδίως αν μιλάμε για οικογένεια με παιδιά. Η ωφέλεια λέγεται ότι θα είναι γύρω στα 40-45 ευρώ το μήνα. Λίγα? Όχι, είναι η απάντηση. Πολλά? Πάλι όχι. Εξαρτάται, εν πάση περιπτώσει. Η παρατήρηση που έχω εγώ να κάνω βεβαίως σε αυτή την περίπτωση, μάλλον οι παρατηρήσεις είναι δύο που έχω να κάνω εγώ. Νούμερο ένα, γιατί δεν γινόταν αυτό όλο αυτόν τον καιρό? Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η διαβούλευση, η οποία καλώς γίνεται τώρα και με την ανεξάρτητη αρχή και με την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης? Γιατί χρειαζόταν λοιπόν να περάσει τόσος καιρός για να γίνουν αυτές οι ουσιαστικές μειώσεις? Και δεύτερον, γιατί δεν θα υπάρχει αναγραφή της προηγούμενης τιμής? Προφανώς και οι σούπερ μαρκετάδες και οι έμποροι δεν θέλουν να φαίνεται η μεταβολή. Όμως ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει. Δεν μπορεί ο πολίτης εύκολα, για να είμαστε ειλικρινείς, ο πολίτης που είναι συστηματικός στο σούπερ μάρκετ, εγώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ τα Σάββατα, βλέπω φάτσες που τις βλέπω τα Σάββατα, και το πρωί της Δευτέρας, αν τύχει και το Σαββατοκύριακο λείπουμε, που πηγαίνω εγώ το πρωί της Δευτέρας, βλέπω φάτσες που τις ξέρω. Ο συστηματικός καταναλωτής που παίρνει στάνταρ πράγματα ή ψηλοστάνταρ πράγματα, ξέρει το μπουκάλι το γάλα πόσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και την πάρα προηγούμενη εβδομάδα και την πάρα πάρα προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός όμως ο οποίος είναι σποραδικός καταναλωτής ενός προϊόντος ή αλλάζει προϊόντα, μπορεί σήμερα να παίρνει γάλα Ευγενίδη, την άλλη εβδομάδα μπορεί να παίρνει γάλα τα Σκαλιρανιέν, γιατί δεν κολλάει τόσο πολύ σε αυτό. Αυτός πρέπει να έχει ένα μέτρο σύγκρισης κατά τη γνώμη μου. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ όπου πήγα το καλοκαίρι, κουβέντα για την ακρίβεια ακούω. Κουβέντα για το πόσο ακριβό, για το πόσο ακριβό είναι το σούπερ μάρκετ, πόσο ακριβές έχουν γίνει οι διακοπές, πόσο ακριβό το ένα, πόσο ακριβό το άλλο. Μου είπε κάποιος υψηλά ιστάμενος, μου λέει, και εσείς τα μέσα ενημέρωσης επιβάλλετε αυτή την άποψη. Ο κόσμος αισθάνεται ότι είναι φτωχός, ενώ ότι ζορίζεται βιοποριστικά, ενώ δεν ζορίζεται απόλυτα. Έχω να πω εδώ πέρα ότι ο καθένας το πορτοφόλι του το βλέπει στην πράξη. Προφανώς, όταν θες να κάνεις πράγματα τα οποία πριν από 10 χρόνια ήταν εφικτά και τώρα δεν γίνεται, δεν σε ικανοποιεί αυτό το πράγμα και το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τι ξοδεύει, βλέπει τι καταναλώνει, δεν έχει επίγνωση του τι καταναλώνει. Όπως διάβασα χτες ένα άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, στην Καθημερινή της

Κυριακή στο Σωμόν Φίλο, του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου, του καλού οικονομολόγου του Μιχάλη Αργυρού, ο οποίος προσπαθούσε να αποδομήσει το επιχείρημα ότι στις 15 του μήνα τελειώνει ο μισθός, επικαλούμενος στα

0: Τώρα, στην πολιτική σκηνή, μέρες δεθ, όπως αντιλαμβάνεστε, η φαγωμάρα έχει αρχίσει για τα καλά. Το καινούριο μάτς, το οποίο εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ, αυτά είναι ντριγκαδόρικα τώρα, είναι ο εκπρόσωπος Σαμαρά, ο Νίκος ο Τσούτσιας με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο Άδωνης, τον έβλεπα νωρίτερα στην ΕΡΤ, οι εμφύλοι δεν έχουν ποτέ καλό τέλος. Ναι, αλλά άμα βγάζετε και δύο τα νυχάκια σας και τα μπήγετε ο ένας στη σάρκα του άλλου, είναι δεδομένο ότι το φιλοθεάμον κοινό θα απολαύσει το μάτς. Βγήκε νωρίτερα στον Άρη τον Πορτοσάλτε και είπε ότι καλό παιδί ο Νίκος, λέει, για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου, όχι spokesman όμως. Ο Νίκος ο Τσούτσιας τι είχε πει εχθές που βγήκε στο Sky, στη Μίνα την Καραμίτρου και στο Γιώργο τον Γρηγοριάδη. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει καταλήξει ένα πασοκικό υβρίδιο, πολύ πασόκ με ολίγη από λαός. Τι το ήθελε να το πει αυτό, ο Άδωνης το πήρε προσωπικά, σου λέει, λες για μένα που εγώ ήρθα στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά και με κάλεσε ο Σαμαράς και το ένα και το άλλο, οπότε πώς κατα... Περίεργο να αρχίσει το μάτς, η αλήθεια είναι, από τον Άδωνη. Δεν το περίμενα, γιατί ο Άδωνης ήταν ο πιο εγκρατής για το Σαμαρά, πρέπει να είμαι δίκαιος. Όταν έλεγε στο Γεωργιάδη να σχολιάσει το Σαμαρά, έλεγε κάτι. Ο Βορύδης ήταν πιο εκπεφρασμένος. Ο Βορύδης έλεγε κόμμα από βολονταρισμό, θέλω να, δεν κάνεις. Όπως και η βούλτεψη, η οποία θυμίζω η Σοφία ότι χρημάτισε και για ένα εξάμηνο κυβερνητική εκπρόσωπος από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας το Γενάρη του 2015. Αυτοί είχαν βγει πιο μπροστά από τον Άδωνη. Ο Άδωνης τους προσπέρασε στη στροφή βοηθούντος και του Νίκου του Τσούτσια, οπότε το φθινοπορεινό ματσάκι τελείωσε. Άλλο φθινοπορεινό ματσάκι είναι το Νέα Δημοκρατία Πασόκ, διότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι το Πασόκ δεν καλπάζει, ας πούμε, και πάνε να τους πάρουν τους κεντρώους ψηφοφόρους. Βεβαίως και το Πασόκ την πέφτει στη Νέα Δημοκρατία και για το ιδιωτικό χρέος και για την ακρίβεια. Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Τι άλλο παίζει? Πριν από λίγο να σας δώσω μια είδηση, η οποία είναι της ώρας. Έπεσαν οι υπογραφές στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιπυραυλικό, αντιπλοϊκό και αντιντρόουν θόλο, τον οποίο η Ελλάδα θα αποκτήσει. Θα υλοποιηθεί σε έναν ορίζοντα 35 μηνών, 3 χρόνια δηλαδή, ο θόλος με ισραηλινά όπλα. 75-25 είναι η αναλογία, 75 Ισραήλ, 25 συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας. Τη σύμβαση από ελληνικής μεριάς την υπέγραψε ο Γιάννης Μπούρας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Ένα σημαντικό βήμα για την εθνική θωράκιση. Και ας γκρινιάζουν οι Τούρκοι, η ρίση στο εμπαρόδο, το έχετε καταλάβει κι εσείς, τα ήρεμα νερά μας τέλειωσαν, μένει να δούμε πόσο φουρτουνιασμένα θα είναι αυτά του φθινοπόρου, καθότι έρχεται και η γαλάζια πατρίδα και τα ελληνοτουρκικά αλλάζουν ξανά πίστα, εντασσόμενα σε έναν ευρύτερο ανταγωνισμό και στην ευρύτερη διαπάλη της Τουρκίας με το Ισραήλ, της στρατηγικής αντιπαράθεσης της Τουρκίας με το Ισραήλ. Εμείς καλώς κακώς είμαστε μέρος της ευρύτερης συμμαχίας με το Ισραήλ και με την Κύπρο. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Αυτός είναι ο εταίρος μας όμως τώρα. Αν κάποιος έχει μια καλύτερη πρόταση να κάνει, ας την καταθέσει στο δημόσιο διάλογο. Γιατί τώρα τα φιλιναφήματα να τα βρούμε τους Τούρκους και να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Τα έλεγαν και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιον ειλικρινή διάλογο τώρα, τι να λέμε. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφω με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, διότι σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να συζητήσουμε για το τι λεφτά έχουμε λαμβάνει, αλλά και για το ποιο πραγματικά ήταν το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο. Σε 2 λεπτά από τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφαρέιντιο 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, όπως κάθε μέρα, πρώτη εκπομπή της σεζόν. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ευγενίδη.
0: Λοιπόν, η ΔΕΘ είναι ο εύκολος πειρασμός να ρωτήσω, αλλά θέλω να ξεκινήσω από που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία. Συζητήσουμε λίγο για το Ταμείο Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη, και για τα διάδοχα σχήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Διάβαζα σήμερα μία κριτική, πρέπει να σας την πω, μου έκανε αίσθηση, την οποία την άκουσα κιόλας στις διακοπές μου τις καλοκαιρινές από ανθρώπους πραγματικής οικονομίας. Τη διάβαζα στο Liberal από το Θανάση Μαυρίδη, τον εκδότη του Liberal, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν άφησε στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο το αποτύπωμα, μετασχηματιστική ικανότητα, ας πούμε, που είχε για παράδειγμα το πακέτο Marshall πριν από 7 δεκαετίες. Θέλετε να απαντήσετε αυτή την κριτική?
5: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα τελευταία μέρα για την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, όλων των οροσίμων, επομένως είναι το τέλος κατ' ουσία όλων των μεταρρυθμιστικών και των έργων που έπρεπε να υλοποιηθούν. Και επίσης, επειδή είναι και τέλος του μήνα, έχουμε δώσει και μια παράταση για το πρόγραμμα ανακαίνιση. Το λέω γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν ενδιαφερθεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης με 18 δισεκατομμύρια ευρώ έφερε μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο έργα και υποδομές, όχι μόνο τα ανακαίνιση, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, έργα υποδομών, ο Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας, έργα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα, όπως είναι έργα οδικής ασφάλειας, έργα που έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες, όπως είναι ο προαστιακός ή όπως είναι τα λεωφορεία στην Αθήνα, έργα τα οποία κατ' ουσίαν βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Προφανώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για όλα. Ήταν ένα εργαλείο το οποίο στήριξε τις υποδομές και στήριξε και τις μεταρρυθμίσεις. Θέλω να σας πω ότι η ψηφιοποίηση, ας πούμε, η οποία προχώρησε με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο να καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο σελίδες ψηφιοποιήθηκαν, ακριβώς γιατί υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το gov.gr επεκτάθηκε γιατί υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, είναι πάρα πολλά τα έργα και άφησε και αφήνει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Αυτό το οποίο γίνεται η συζήτηση είναι αν θα χάναμε λεφτά. Δεν θα χάσουμε λεφτά, έχει αλλάξει αυτό πλέον. Δεν μιλάει γι' αυτό η αντιπολίτευση. Το αν βγήκαν έργα γιατί δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν, αυτό το απαντάμε ότι μπήκαν έργα. Παραδείγματος χάρη, όταν έγινε η φυσική καταστροφή, ας πούμε, με τον Ντάνιελ, 600 εκατομμύρια που θα το πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος, θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος, πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επίσης και αντινέρω προγράμματα που τα είδαμε να λειτουργούν στις φωτιές το καλοκαίρι ή αντιπλημμυρικά. Από εκεί πέρα, ξέρετε, η συνέχεια έχει να κάνει και με την δύναμη τη δημοσιονομική, αλλά έχει να κάνει και με τα νέα εργαλεία τα οποία έχουμε και που ανοίγονται μπροστά μας. Η απάντηση τώρα, λοιπόν, είναι ότι άφησε μεγάλο αποτύπωμα, πάνω από 2 εκατομμύρια, πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις και αρκετές δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βελτίωσαν τη ζωή τους γιατί ακριβώς υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν έπεσαν χρήματα σε κλάδους οικονομίας. Η κριτική που γίνεται όμως είναι η εξής τον τελευταίο αρκετό καιρό και κυρίως από παράγοντες αγοράς. Ότι οι μεγάλοι γίνονται μεγαλύτεροι. Οι μεγάλοι όμιλοι ευνοούνται, διαφοροποιούνται, επενδύουν και αυξάνουν την τοποθέτησή τους, ενώ οι μικρομεσαίοι, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, έτσι όπως δομήθηκε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, καλώς κακώς έτσι συνέβη, αυτοί και μείναν εκτός της περιμέτρου του Ταμείου Ανάκαμψης και βλέπουν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογεί να σμικρίνεται.
5: Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό, διότι πάνω από 35.000 επιχειρήσεις στηρίχτηκαν και μάλιστα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 60% των δανείων, αν μιλάμε για δάνεια, πήγε σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τα 18 δισεκατομμύρια των δανείων, γιατί προφανώς όταν μιλάμε για μεγάλους ομίλους, μιλάμε και και για το σκέλος το δανειακό, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε για τα λεωφορεία. Δεν νομίζω, κύριε Βγενίδη, τα λεωφορεία αφορούν τους μεγάλους ομίλους, αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, ή τα απογευματινά χειρουργία δεν αφορούν μεγάλους ομίλους. Θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% και εδώ βλέπουμε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιωτικές επενδύσεις κατά 20%. Και σήμερα που μιλάμε έχουμε πρόβλεψη για την επόμενη μέρα για να στηρίξουμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που θα μοχλέψει πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε δάνεια, όπου οι επιχειρήσεις θα λάβουν με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, και αυτές είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επομένως, άγγιξε τους πάντες. Ναι, στο δανειακό σκέλος οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, και δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Όχι, εγώ δεν τις δαιμονοποιώ. Ναι. Λέω ότι ενδεχομένως η μικρομεσαία επιχείρηση δεν βρήκε τη ρευστότητα που επιζητούσε.
5: Μα δεν έχει σταματήσει η ρευστότητα για τη μικρομεσαία επιχείρηση, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτά προγράμματα, αλλά και σήμερα που μιλάμε έχουμε προβλέψει και για την επόμενη μέρα μόνο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως, απαντάμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν σταμάτησε να στηρίζεται, και μάλιστα στηρίζεται τώρα πλέον, γιατί θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, θα τα ανακοινώσει και ο πρόεδρος στην έκθεση, από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει ένα δανειακό σκέλος, το οποίο θα δίνει στη μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
0: Δεν έχουμε από πού, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι αυτό?
5: Ναι, είναι λεφτά που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα βάλαμε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Αυτά τα δάνεια πότε θα ξεκινήσουν να τρέχουν, από τον Οκτώβριο, λέτε?
5: Από τον Οκτώβριο.
0: Και τι εμβέλεια είναι αυτό το πρόγραμμα?
5: Αυτό θα
0: το συνολικό pool, πόσο είπατε, 7 δις.
5: Θα κινητοποιήσει περίπου 7 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Μάλιστα. Με εγγυήσεις και δάνεια τα οποία θα έχουν 0,35% επιτόκιο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε σταματήσει. Επομένως, το επιχείρημα δεν στέκει. Γιατί το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ήταν ότι θα χάναμε λεφτά. Άλλαξε αυτό τώρα. Μιλούν για απεντάξεις έργων και ξεχνούν να πούν για τις εντάξεις των έργων.
0: Αυτό λέει ο κύριος Γερουλάνος. Ο κύριος Γερουλάνος, που διάβαζα την κριτική του, λέει ότι απεντάχθηκαν περίπου 100 επενδυτικά σχέδια από τον αρχικό κυβερνητικό σχεδιασμό.
5: Και
0: αυτό είναι δείγμα της αποτυχίας, ας πούμε. Συγγνώμη.
5: Ναι. Ξέχασε λοιπόν να πει ο κύριος Γερουλάνος, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μιλά τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί όταν λέει ότι απεντάχθηκαν, γιατί δεν λέει πόσα εντάχθηκαν? Γιατί δεν λέει ότι εντάχθηκαν, ας πούμε, επιπρόσθετες προληπτικές εξετάσεις για όλους τους συμπολίτες μας? Γιατί δεν λέει ότι εντάχθηκαν τα απογευματινά χειρουργία που ξεμπλόκαραν το σύστημα, όπου υπήρχε αναμονή δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας για τα απογευματινά χειρουργία? Δεν λέει ότι εντάχθηκαν νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί απεντάχθηκε, ας πούμε, ένα αντιπλημμυρικό που πήγε στο ΕΣΠΑ και πάλι πληρώθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους? Άρα θα πρέπει να πούν την αλήθεια. Δεν θα πρέπει να μηδενίζουν, γιατί όταν μηδενίζεις.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μηδενίζει. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι μηδενίζει, για να είμαστε και δίκαιοι. Λέει απλά ότι
5: συγγνώμη,
0: η στρατηγική κατεύθυνση των κυβερνητικών επιλογών ενδεχομένως να μην ήταν τόσο ωφέλιμη για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
5: Ναι, συγγνώμη, και μόλις σας είπα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αν σας λέω ότι δεν αναφέρεται στα έργα που εντάχθηκαν, λέει όλη την αλήθεια?
0: Όχι.
5: Αυτό προσπαθώ.
0: Εμπροκειμένου, όχι.
5: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει στην πολιτική να λέμε και τη μία και την άλλη όψη του νομίσματος. Δεν πρέπει να λέμε μόνο τη μία, γιατί εμείς απαντάμε ότι έχει δύο όψεις το νόμισμα.
0: Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ 20 δευτερόλεπτα για να βάλω το αναγκαίο σήμα στο και μισή και επανέρχομαι στη συζήτησή μας. Πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Βεβαίως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και εσείς ακούτε σταθερά στους 989. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι τρεις, είναι το 212-212-4800, είναι το onair@alpharadio989.gr και είναι και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Συζητάμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για το φινάλε του Ταμείου Ανάκαμψης και τι έρχεται από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ, τι ακολουθεί, διότι υπήρξε ένα χρηματικό πουλ, μια χρηματική δεξαμενή και από τις επιχορηγήσεις και από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα εισπράξουμε και την τελευταία δόση που είναι ένα μεγάλο ποσό, αν θυμάμαι καλά, 8 δις.
5: 6,5 δις είναι η δόση που θα κάνουμε αίτηση τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, είναι τα 6,5 δις αυτά, αλλά μετά αυτά τελειώνουν. Τι ακολουθεί μετά? Έχει ανακοινωθεί αυτό το λεγόμενο ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που θα τρέξει από τη φετινή χρονιά, από το 2026 και μετά. Θέλετε να μας περιγράψει τα βασικά του χαρακτηριστικά?
5: Βέβαια, θα μιλήσω για την επόμενη μέρα, αλλά επιτρέψτε μου μία παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
5: 19 ως 25, οι επενδύσεις στην πατρίδα μας αυξήθηκαν κατά 83% και στην Ευρώπη μεσοσταθμικά 4,3%. Δηλαδή, οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια αυξήθηκαν 20 φορές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό θα πρέπει να δώσει μια απάντηση αν πραγματικά στηρίχθηκε η επιχειρηματικότητα στην πατρίδα μας, και σε κάθε περίπτωση η μείωση της ανεργίας απαντά με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είμαστε χώρα με την υψηλότερη ανεργία πλέον, υπάρχουν άλλες τρεις χώρες με υψηλότερη ανεργία. Σημαίνει ότι απέδωσαν τα μέτρα και απέδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, η επόμενη μέρα, επειδή πολύ σωστά το θέσατε, έχουμε λοιπόν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάστηκε και είναι για την πενταετία 26-30, 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ακριβώς επειδή μπόρεσε δημοσιονομικά και μπορεί δημοσιονομικά να το στηρίξει η οικονομία μας. Ήταν 10 δισεκατομμύρια, 21-25, άρα εδώ βλέπετε 13 δισεκατομμύρια παραπάνω για δράσεις για την οικονομία και την κοινωνία. Έχουμε το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 5,3 δισεκατομμύρια που μόλις εγκρίθηκε, που αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας και αφορά δράσεις που έχουν, όπως η κοινωνική κατοικία, μέτρα για τους ανάπηρους συμπολίτες μας. Έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έχουμε δράσεις που έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες, και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που επίσης αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας, 1,7 δισεκατομμύρια. Αυτά, μα τα θρήσετε, μόνο αυτά τα δύο, είναι παραπάνω 20 δισεκατομμύρια για την πενταετία, εξαετία που μας έρχεται.
0: Αυτά ποιος θα τα τρέχει? Θα τα τρέχει το ελληνικό δημόσιο, θα τα τρέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησης?
5: Όχι, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, η πολιτεία θα τρέξει αυτά τα έργα. Mm-hmm. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη πήραμε την έγκριση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, και το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε και ήδη έχει γίνει κατανομή στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες. Βλέπετε, mm-hmm, λοιπόν, ότι έχει προβλέψει η κυβέρνηση και η πολιτεία την επόμενη μέρα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε την καθημερινότητα, δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και βεβαίως και οι μεγάλες επιχειρήσεις συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας. Επομένως, θέλει μια ισόρροπη ανάπτυξη, ναι, και στις μικρές και στις μεσαίες και στις μεγάλες
0: επιχειρήσεις. Για το κλιματικό ταμείο που λέτε, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι μια δεξαμενή περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 5,3 μαζί με το ΦΠΑ που ανακοινώθηκε. Είναι προγράμματα σημαντικά και νέο εξοικονομώ. Και για
5: μεγάλο εξοικονομώ,
0: για αντλίες θερμότητας και για θερμοσύφωνες, για επιδότηση.
5: Κοινωνική κατοικία.
0: Ναι, πείτε τα εσείς, άμα θέλετε.
5: Ναι, κοιτάξτε, έχει σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι τα νέα λεωφορεία για τους δρόμους, έχει σχέση με την ανακαίνιση του μετρό, αναβάθμιση του μετρό, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες, έχει σχέση με τη στήριξη των αναπήρων συμπολιτών μας για τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν, δηλαδή να μετακινηθούν, έχει σχέση με την μετακίνηση των ευάλωτων συμπολιτών μας στην περιφέρεια, δηλαδή ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Η κοινωνική κατοικία, σας είπα, το εξοικονομώ, αντλίες θερμότητας, είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αφορά κυρίως τους ευάλωτους. Είναι για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Αυτό επομένως, από πότε θα αρχίσει να τρέχει τα προγράμματα του Κλιματικού Ταμείου, από πότε θα αρχίσουν να πέφτουν λεφτά στην οικονομία?
5: Από τώρα θα αρχίσουν να οριμάζουν. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια φάση ορίμανσης, διότι τα ταμεία έτσι είναι. Οριμάζουν οι δράσεις και μετά εξελίσσονται. Έτσι έγινε και με το Ταμείο Ανάκαμψης και φτάνουμε τώρα στο τέλος. Η απορρόφησή του και για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως πετύχαμε την 100% απορρόφηση το ΕΣΠΑ, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, ναι, Έτσι και τώρα έχουμε μια απορρόφηση φέτος 7 δισεκατομμυρίων για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη πλησιάζουμε το 60%, θα πετύχουμε το 100%. Σήμερα κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιμένουμε τις βεβαιώσεις. Βέβαια το αίτημα θα γίνει, έχουν έρθει βεβαιώσεις, είναι κάποιες που εκκρεμούν ακόμα. Το αίτημα θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου και εμείς λέμε ότι δεν θα χάσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το είχαμε πει εδώ και καιρό και μας αφισβητούσε η αντιπολίτευση.
0: Ωραία. Τώρα, κάτι ακόμα το οποίο αφορά το στεγαστικό. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους κλπ. Έχουμε ακούσει λίγα πράγματα για το στεγαστικό. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3?
5: Κοιτάξτε, έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση, όμως όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Βιαννίδη, αυτές είναι αποφάσεις που θα πάρει ο ίδιος, είμαστε πολύ κοντά, δεν μπορώ να πω κάτι εγώ περισσότερο, αλλά σήμερα κλείνει το Σπίτι μου 2, αυτό έχω να πω. Πάνω από 14.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι, πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν είχαν ενίκιο, και μαζί με το Σπίτι μου 1. Το ανακαινίζω, το οποίο θέλω να σας πω ότι κλείνει σήμερα.
0: Πώς πήγε το ανακαινίζω, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
5: Κοιτάξτε, έχουμε 10.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και περίπου 80.000 για ανοιχτά σπίτια, και σήμερα σας λέω ότι δίνουμε παράταση για τα κλειστά σπίτια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Επομένως, οι πολίτες μας που θέλουν να κάνουν αίτηση για κλειστά σπίτια, δηλαδή να τα νοικιάσουν την επόμενη μέρα με πενταετή μίσθωση, όπου τα 3 χρόνια δεν θα αλλάξουν καθόλου το ενίκιο ή θα ιδιοκατοικήσουν, θα μείνει ανοιχτό το πρόγραμμα για να ζητήσουν επιλεξιμότητα και το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό είναι μια είδηση και την κρατάμε, ότι θα υπάρξει παράταση για τον Σεπτέμβριο για το εν λόγω πρόγραμμα. Θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόγραμμα τέτοιου είδους ή θα περιμένουμε το αντίστοιχο εξοικονομώ του Κλιματικού Ταμείου?
5: Καταρχάς έχουμε το εξοικονομώ του Κλιματικού Ταμείου που είναι σίγουρο και το οποίο θα οργανώνεται έτσι ώστε να ανοίξει το ταχύτερο δυνατόν. Από εκεί πέρα οι όποιες άλλες ανακοινώσεις θα πρέπει να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Θέλετε να μας δώσετε μια γεύση ενδεχομένως, χωρίς να παραβιάζω το εμπάργο που σας έχει βάλει?
5: Το DNA μας είναι η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Έχουμε μειώσει μέχρι σήμερα 83 φόρους. Άλλωστε αυτό συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη στους συνταξιούχους, στην οικογένεια. Γνωρίζετε ότι σταθερά θέλουμε με μέτρα να στηρίξουμε την οικογένεια και η στήριξη στην επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι ένα πλαίσιο. Από εκεί πέρα, εξειδίκευση των μέτρων θα περιμένουμε να τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και τη Δευτέρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κάνουμε και την εξειδίκευση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Παπαθανάση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Και καλή, όχι καλή, εσείς τι καλή σεζόν. Εσείς κάτσατε όλο τον Αύγουστο εδώ πέρα να κλείνετε το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως πάτε διακοπές και εσείς τώρα το Σεπτέμβριο? Είναι καλή περίοδος ο Σεπτέμβριος.
5: Δεν μπορούμε, διότι τέλος σας είπατε 30 Σεπτεμβρίου κάνουμε το έτοιμα. Εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριος Νίκος Παπαθανάσης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και είναι μια καλή αφορμή τώρα να πάμε σε ένα τραγούδι Αχυρός Αφροδίτη Σιμίτη για να επανέλθω.

0: Με ρωτάει εδώ ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι η ερώτηση απευθυνόταν στον κύριο Παπαθανάση, αλλά δεν την πρόλαβα, κύριε Φωτόπουλο. Θα του διαβιβάσω. Θα του διαβιβάσω για να πάρετε και σε μια απάντηση. Αν η έναρξη του κοινωνικού κλιματικού ταμείου σχετίζεται με το σύστημα εμπορίας ρήπων, το οποίο θα επεκταθεί στα ορυκτά καύσιμα, το λεγόμενο ETS2, και θα προκαλέσει αυξήσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανση και βενζίνη στην Αντλία. Περιμένουμε εντωμεταξύ σήμερα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της στήριξης για τα καύσιμα, την επιδότηση που κάνει η κυβέρνηση για να διορθώνει κάπως την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία. Έβλεπα τις τελευταίες ημέρες ότι η τιμή του ντίζελ κάπως κατεβαίνει, όμως η τιμή στην αμόλυβδη παραμένει υψηλή. Πλέον η αγορά των πετρελαιοειδών έχει αυξημένα προβλήματα, διότι δεν είναι μόνο οι εξελίξεις στον κόλπο που απομειώνουν πολύ τα προϊόντα διήλυσης, είναι και η ένταση του πολέμου στην Ουκρανία, τα πλήγματα στη Ρωσία, η μείωση, πολύ σοβαρή μείωση των ρωσικών εξαγωγών. Όλα αυτά αποστερούν και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα κρίσιμα μεγέθη από την αγορά, αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή και να πρέπει το κράτος να παρέμβει πυροσβεστικά, δαπανώντας βεβαίως και πόρους. Δηλαδή η στήριξη έχει περίπου ένα κόστος γύρω στα 30 εκατομμύρια το μήνα. Δεν είναι και αμεληταίο αυτό για το Δημόσιο Ταμείο, παρότι είχε μείνει μια κάβα από την υπεραπόδοση των εσόδων. Να δούμε αν αυτή η στήριξη και για την αμόλυβδη και για τον ντίζελ θα συνεχιστεί μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο και βλέπουμε, ή αν θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, αν θα πάει πακέτο για ένα δίμηνο, δεν το ξέρω από τώρα. Φαντάζομαι σήμερα θα έχουμε νεότερες ανακοινώσεις. Την άσκηση την έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, την έκανε και το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου πριν από λίγο έβλεπα ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής για την προστασία της αγοράς και του καταναλωτή, έκαναν δηλώσεις για αυτή την εθνική συμφωνία. Τα είπαμε, είναι περίπου 1.700 προϊόντα τα οποία εντάσσονται σε αυτό τον σχεδιασμό, με μια μέση μείωση τιμής 9% και θα φανούν στο ράφι από σήμερα. Ενδιαφέρον έχει κατά τη γνώμη μου αυτό, αλλά όπως όλες οι εξαγγελίες δοκιμάζονται στην πράξη και ο καταναλωτής στο τέλος ημέρας γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε έναν υπουργό, δημοσιογράφο, χαρτογιακά στα υπουργεία κλπ. Τι και αν κάνει διαφορά στην τσέπη του. Τούτων δοθέντων, και μιας και είναι 12 παρατέταρτο, πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος μου θέτει το ζήτημα του τεκμαρτού εισοδήματος. Να δούμε τι θα δούμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το τεκμαρτό εισόδημα και για όσους είναι συνεπείς και σε τι βάθος χρόνου θα εκτείνεται η μείωση του τεκμηρίου. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, δεν θα είναι ατάκα και επιτόπου η μείωση του τεκμαρτού για τους φορολογικά συνεπείς. Αλλά θα το δούμε αυτό. Καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα στο Δάκη. Καλημέρα στο Γιάννη που σχολιάζουν και την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα. Πάμε να συνομιλήσουμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, την Εθνική Συμφωνία Κυρίων για τις μειώσεις αρκετών κωδικών στο ράφι.
1: Εντάξει, έχει προσθεθεί και ένας ακόμα βαρύγδουπος τίτλος. Η μικρή διάρκεια εθνική πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό στην ουσία? Είναι ένας μηχανισμός που ενώσονται οι ήδη υπάρχουσες προωθητικές ενέργειες προϊόντων που είχαν προγραμματίσει οι εταιρείες έτσι και αλλιώς. Πρέπει να μην ξεχνάμε κάτι, ότι αυτά έρχονται όλα πάνω σε μια πολιτική η οποία από το 19 έως σήμερα έχει αυξήσει ή έχει επιτρέψει να αυξηθεί 39,5% η τιμή στα τρόφιμα. Μέσα σε 7 χρόνια έχουν ακριβήνει 40% δύο φορές πέρα από τον υπόλοιπο προσορισμό. Mm-hmm. Αν ίσχυαν αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση, θα είχαμε δει μειώσεις. Δεν έχουμε δει μειώσεις. Γιατί επιτρέπει να εντάσσονται μειώσεις τιμές σε προϊόντα όπως το κρέας, παράδειγμα, mm-hmm. που θα έπρεπε να έχουν μειωθεί εδώ και 6 μήνες. Αν δείτε εδώ και 6 μήνες, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο προσορισμός και ακρίβεια το κρέας σε όλη την Ευρώπη, αυξανόταν μόνο στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να πει η κυβέρνηση για ποιο λόγο συνέβη αυτό.
0: Δεν ξέρω πώς συνδέεται με τη ζωονόσους και την...
1: Έχει να κάνει σίγουρα με το ζήτημα των εισαγωγών, των εξαγωγών, με πολλά που δεν άλλαξε αυτή η κυβέρνηση. Όταν έχουμε την τελευταία διετία πληθωρισμό πανευρωπαϊκά στο 18% το κρέας. Στην Ελλάδα. Και 10% στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλη απόκληση. Είναι περίπου το διπλάσιο. Γιατί παραδιάζεται...
0: Ο ΠΑΣΟΚ δηλαδή τι θα έκανε γι' αυτό, θα μείωνε το ΦΠΑ?
1: Τι έχουμε πει. Άμεσα ανακούφιση του νοικοκυριού, χαμηλού εισοδήματος με μείωση ΦΠΑ mm-hmm. σε κατηγορίες συγκεκριμένων προϊόντων. Εδώ έχουμε μια κρατική κερδοσκοπία, την οποία στην ουσία αυτή χρησιμοποιεί την έμεση φορολογία η κυβέρνηση για να δίνει παροχές, οι οποίες δεν έρχονται μέσα από μεγέθυνση οικονομική, έρχονται μέσα από τις επιβαρύνσεις και τη λαϊλασία μέσα στις θέμες φορολογίας, αφαιρούνται δηλαδή από την αγορά τα κονδύλια αυτά και πέραν κλείσης του ΦΠΑ, εμείς έχουμε πει αναδιάταξη επιτροπής ανταγωνισμού με διπλούν αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά καταχρηστικές συμπεριφορές, mm-hmm. να ελέγχει κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, mm-hmm. να ενισχυθεί το καταναλωτικό κίνημα με συμπερίληψή του στην ενιαία αρχή καταναλωτή η οποία θα υπάρχει και δεν θα είναι μόνο στην άρθρωση των υπηρεσιών. Μία σειρά άλλων μέτρων, όπως βέβαια είναι όσον αφορά τα δηληστήρια, το ζήτημα του πλαφώνει και εκεί και του περαιτέρω ελέγχου αυτά τα παιδεία. Mm-hmm.
0: Ωραία. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Πάντως δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι το ΑΕΠ της χώρας δεν μεγαλώνει. Το ΑΕΠ της χώρας μεγαλώνει. Το ερώτημα είναι πώς αυτή η ανάπτυξη διαχέεται, αν είναι ισόρροπη, επ' αυτού μπορεί να γίνει πολύ κριτική.
1: Μα εμείς, κύριε Βινή, δεν έχουμε πει ότι δεν παρήχθηκε καθόλου πριν τα χρόνια. Ποτέ δεν το έχουμε πει. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα είναι ότι μια χώρα που την βρήκε αυτή η κυβέρνηση να βγαίνει από την κρίση με ευκαιρίες, με δισεκατομμύρια πόρους, ενώ θα μπορούσε να έχει αλλάξει πίστα, να έχει πετάξει, να έχει πιο μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτή η ανάπτυξη να διαχέει το ισότιμα, τι έχουμε? Έμεινε πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δυνατότητες που υπήρχαν, αλλά αυτός ο παραγόμενος φούτος κυρίως μοιράστηκε πάρα πολύ άνετα ένα πολύ μικρό ποσοστό. Mm-hmm.
0: Τώρα,
1: λέει η κυβέρνηση για παράδειγμα, ενώ το ιδιωτικό κρέος αυξάνεται σε απόλυτο αριθμό, λέει μειώνεται ως λόγος επί του ΑΕΠ.
0: Γιατί μεγαλώνει το ΑΕΠ.
1: Προφανώς, αν μεγαλώνει το ΑΕΠ, ή το ΑΕΠ ξέρετε ότι μεγαλώνει και ελατηριακά, γιατί είχε πάει στον πάτο.
0: Εντάξει, για τις αγορές έχει σημασία όμως, δεν έχει σημασία μόνο το απόλυτο μέγεθος, έχει ο λόγος του ΑΕΠ έναντι του χρέους. Του χρέους μάλλον είναι του ΑΕΠ. Όμως,
1: ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος ενώ τους λέει η κυβέρνηση ότι έχει επανέλθει κανονικότητα, είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε, όταν ο άλλο του είπανε γύρισε κανονικότητα και δείτε κανονικότητα, είδε πληστηριασμό, όταν έχει δει έναν εκδικαστικό μηχανισμό όπου έλεγαν στη Βουλή, μπείτε στα πραγματικά του 20, ότι θα μπουν 500.000. Έχουν μπει 66 χρόνια αντί για 500. Mm-hmm. Και οι μισοί έχουν χάσει ήδη τη ρύθμιση. Mm-hmm. Όταν το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέο.
0: Γι' αυτό έφερε τις 72 δόσεις.
1: 72 δόσεις με αποκλεί τους πάντες. Όταν λέει έως το 23, χωρίς πούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Mm-hmm. Όταν στον εξαδικαστικό μηχανισμό, ενώ το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέο είναι 236 δις, έχουν ρυθμιστεί με τον εξαδικαστικό μόνο 18. Και από αυτά τα 15 είναι μόνο εφορία ταμεία και ελάχιστα δεφάν. Mm-hmm. Όταν τολμάνε και λένε ότι έφεραν ξανά προστασία πρώτη κατοικία, ενώ είναι μη υποχρεωτικό εξοδικαστικό. Δεν υποχρεούνται καν να απαντήσουν. Και λένε τέτοια είναι τα χρειάστα θέματα.
0: Ένα λεπτό τώρα για το ιδιωτικό χρέος εδώ πέρα. Γιατί εσείς έχετε κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία έχει αξία να συζητηθεί. Στην πραγματικότητα είναι το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη έναντι του
1: σέρβισε. Αυτό είναι ένα.
0: Συγγνώμη.
1: Το κωδικό, αυτό είναι ένα. Το
0: ναι, ναι, 11 προτάσεις έχετε κάνει. Λέω...
1: Το κωδικό είναι η επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3269. Αυτό είναι το κεντρικό. Μετά είναι και εκείνο που λέμε, βέβαια. Την προαίρεση. Δεν είναι όμως το βασικό.
0: Ωραία, άρα εσείς λέτε στην πραγματικότητα ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ούτε με να προστατεύεται. Με νόμο, με δικαστική προστασία. Εμείς λέμε να γίνει υποχρεωτικό ο εξοδικαστικός μηχανισμός, να υπάρχει και επιτροπή που αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα εξοδικαστικού, πρέπει να αιτιολογεί το φαντ και μετά να υπάρχει επιτροπή που αξιολογεί. Mm-hmm. Λέμε και δικαίωμα προαίρεσης. Αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 18, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσε. Ο κύριο Τζαβάρα, τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν μιλάγε για τον εαυτό του. Τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μια ερώτηση έκανε. Έβλεπα τον κύριο Τζαβάρα πριν από καμιά ώρα στο Open που έλεγε ότι εγώ δεν εξέφρασα πρόταση του κόμματος. Έκανα ερώτηση τότε. Νομίζω ήταν υπουργό ο κύριο Παπαδημητρίου.
1: Ο κύριο Γιάννη στο Sky είπε ότι ναι, το ζητούσαμε.
0: Δεν το θυμάμαι. Εγώ είδα τον κύριο Τζαβάρα πριν από λίγο. Μια και τον επικαλείστε, είδα τον κύριο Τζαβάρα στον κύριο Στραβελάκη.
1: Τώρα το πρωί ο κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πρωτοσάλτε, είπε, γιατί προφανώς δεν γνωρίζει το θέμα, είπε, ήμασταν υπέρ, λέει, αλλά τώρα τα δάνεια πουλήθηκαν.
0: Ωραία, ας πάμε στην ουσία τώρα. Πού επιτρέπεται να αγοράζει ο δανειολήπτης το δάνειό του.
1: Πού απαγορεύεται.
0: Να σας πω κάτι τώρα. Μην πηγαίνουμε έτσι.
1: Πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει δικαίωμα προαίρεση.
0: Ναι.
1: Για να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Και ποια είναι η δική μας πρόταση, γιατί εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση, έχουμε βάλει τροπολογίες. Λέμε, είναι ένα δάνειο να μεταβιβαστεί, ή ένα δάνειο έχει ήδη μεταβιβαστεί. Πάω και βλέπω.
0: Ναι.
1: Σε ποια τιμή μέσα σταθμικά πουλήθηκε το χαρτοφυλάκιο εντός του που ήταν το δάνειο του κυρίου Ευγενίδη.
0: Ναι.
1: 90%. Και λέμε λοιπόν. Αν το δάνειο έχει πουληθεί σε τιμή έως και 60% της συνολικής οφειλής, να μπορεί να ζητήσει επιπλέον 20%. Δεν λέμε να μην έχει κέρδος, να έχουν και κέρδος. Να μην έχουν το σημερινό 100% πάνω συντόκους, λέμε. Πού απαγορεύεται αυτό?
0: Όχι, διάβαζα χθες. Κανονιστικά δεν απαγορεύεται.
1: Την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Που λέει, έτσι λέει, παραβιάζεται η αρχή που υπάρχει στην οδηγία ή 2023-2019 για την μη χειροτέρευση τη θέση του πιστωτή. Στέματα λένε. Η θέση του πιστωτή, όταν το δάνειο το πουλάει 50%, αν πάρει 70%, δεν χειροτερεύει, βελτιώνεται. Αντίστοιχα, αν έχουμε το παν ω πιστωτή,
0: ναι,
1: και πάρει το δάνειο το 50% και πάρει 70%, πάλι.
0: Υπάρχει όμως ένα απλό ερώτημα.
1: Δηλαδή, χθες το Υπουργείο Οικονομικών είπε ψέματα ή πράγματι είναι άσχετη.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ την ακούω την κριτική αυτή που κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ, χωρίς να μπαίνω σε αυτό, έρχομαι και ρωτώ το εξής. Εγώ είμαι δανειολήπτης. Έχω εξοφλήσει ένα ικανό μέρος του κεφαλαίου και των τόκων, αλλά είμαι σε δυσκολία, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, το δάνειό μου το πουλάει κόκκινο στον χι σερβίσερ. Μήπως εγώ στο τέλος θα γίνω στρατηγικός κακοπληρωτής και θα το πιστολιάσω το δάνειο με αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι μπορώ να το επαναγοράσω εν όλο σε χαμηλότερη τιμή εν σχέση με αυτό που θα εξοφλούσα?
1: Όποτε νομοθετούνται, πάντα τι λένε οι νόμοι? Ότι αυτές οι υπερευνοϊκές ρυθμίσεις οι εξαιρετικές αφορούν δάνεια που κατά τη νομοθέτηση είναι ήδη στα καθυστέρηση 90 ημερών.
0: Μα άμα κοκκινήσει το δάνειο.
1: Εκεί, εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να δούμε κάθε φορά αφορά μια συγκεκριμένη περίμετρο. Δεν πας και λες για το δίνε και στα ισχύει αυτό. Λες, σήμερα έχω πάρα πολλά κόκκινα δάνεια. Μα τα πιο πολλά κόκκινα δάνεια, κύριε Βιονίδη, δεν θα κοκκινήσουν, είναι ήδη κόκκινα.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ο δανεισμός.
0: Εσείς λέτε για τα υφιστάμενα, δεν λέτε για όσα θα.
1: Δεν μιλάω για τα δάνεια που λαμβάνονται υπόψη, που κάποιος παίρνει δάνειο αύριο, χθες. Μιλάμε για δάνεια τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν ληφθεί από το 2000 μέχρι το 2010. Δεν μιλάμε για τον νέο δανεισμό από το 2023 και μετά, που θα να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Μα αν δείτε τα κόκκινα δάνεια, αυτά είναι. Δεν έχουμε γενιά κόκκινων δανείων που τώρα είχαν την κραδάνεια εδώ και δύο χρόνια.
0: Προφανώς. Μα τώρα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα με τα καινούργια δάνεια, με τα παλιότερα δάνεια.
1: Λέω ότι όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, περί κλείσιμο στο μάτι στους αγροτές, περί ηθικού κινδύνου, είναι αστεραπιστές. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση έχει βοηθήσει εκείνο που είναι αγροτές. Γιατί? Τι συμβαίνει σήμερα, κύριε Γεννίδη? Αν εμένα μου βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό, κάθε να μου πει το φαντ, έχεις 40.000 ευρώ να μου δώσει να μην τον κάνω. Θα έχω 200.
0: Μάλιστα.
1: Αν εγώ έχω 40.000, προφανώς για να είχα 40 και να μην πλήρωνα, ήμουν κακοπληρωτής. Αν έχω 40, τις δίνω και δεν έχω πληστηριασμό. Ο Ευγενίδης όμως που δεν έχει 40, έχει πραγματική ανάγκη και του πούνε φέρε 40, αν δεν έχει, του παίρνουν το σπίτι.
0: Κύριε εκπρόσωπε.
1: Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ευνοεί με την πολιτική του τον κακοπληρωτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Μείνετε στη γραμμή, δώστε μου μισό λεπτό. Είναι ο Σταύρος ο Μονεμβασιώτης, οικονομικός μας συντάκτης, στην άλλη γραμμή, διότι έχουμε. Θα είναι. Έπεσε η γραμμή. Θα τον ξανακαλέσουμε, παρακαλώ, κυρία Μόσχου, γιατί έχουμε απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για την επιδότηση στα καύσιμα και για τον μήνα Σεπτέμβριο, όσο προφανώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν υψηλά. Και εγώ θέλω να τη δω, θέλω να δω και τις λεπτομέρειες αυτής.
1: Διότι... Το 10% στις 150 χώρες στην αμόλυβδη,
0: ναι.
1: Κοστίζει στο ντίζελ. Σημερινά νούμερα τα έχουν στα νέα. Από τις αρμόδιες αρχές.
0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Σταύρο τον Μονεμβασιώτη. Έλα, Σταύρο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε απόφαση για παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Mm-hmm. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συνεχιστεί και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Σας θυμίζω, μιλάμε για ύψος 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 ναι. λεπτά συν το φόρο προσθέμενος.
0: Άρα όχι στην αμόλυβδη.
2: Στο πετρέλαιο κίνησης και με έναν κουμπαρά περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό είναι το δημοσιονομικό κόστος που δημιουργεί. Και σε ένα ερώτημα συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε σας θυμίζω και ξεκίνησε η επιδότηση, ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, η απάντηση είναι 211 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τον καταναλωτή είναι ότι και το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η επιδότηση του πετρελαίου.
0: Ξαναλέω, για την αμόλυβδη δεν έχουμε κάτι, είναι μόνο το πετρέλαιο.
2: Πετρέλαιο. Okay. Πετρέλαιο κίνησης.
0: Σταύρο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Με μια γραμμή, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, αν θέλετε, πρέπει να κλείσω. Ένα σχόλιο.
1: Είναι διαφορετικές προσπάθειες και αυτό. Άλλο είναι που παραμένει προφανώς η επιδότηση. Υπάρχει ανάγκη. Ξαναλέω, τα νούμερα που προκύπτουν δείχνουν ότι έχουμε δομικό πρόβλημα που προφανώς συνδέεται και με τις τυφλές τιμές, αλλά εμείς το βιώνουμε πολύ πιο αρνητικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη την 3η του Σεπτέμβρη. Θα πάτε και στο ψυχρό εκεί πέρα να φάτε κρέατα στην ταβέρνα.
1: Θα πάμε.
0: Θα πάτε κι εσείς. Με ρέγουλα, γιατί πρέπει να ανέβετε μετά να κάνετε και περιοδία στη Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Τα λέμε αύριο στις 11. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Πώς πάει το πρωινό ξύπνημα, εντάξει.
3: Δυσκολεύτηκα λίγο, θα το βρω πιστεύω.
0: Έκλαψα λίγο, αλλά ήρθα. Λοιπόν, γεια σας, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη του νέου αεροπορικού θόλου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 3 δις ευρώ προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδυάζει ραντάρ, αισθητήρες και διαφορετικά συστήματα αναχέτησης με στόχο την αντιμετώπιση απειλών. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων. Το μέτρο μείωσης των τιμών από 7 έως 30% θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα στους πολίτες. Παράλληλα, την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές, τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά στη 1:30 ΑΔΔ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο Πέδον για φύλαξη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τον θάνατο 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ανάμεσά τους οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ωστόσο, διέψευσε ότι η αεροπορική βάση Άλμιν Χάντ στοχοποιήθηκε με πυράβλους. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν βλέπει κανένα λόγο να αμφισβητηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στα $90. Το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα $84 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Σόκα. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα παίρνουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
4: Εδώ είμαστε. Πολλά άλλαξαν από το μήνα που σας αφήσαμε. Ένας μήνας πέρασε. Φύγαμε με τον Οδυσσέα, επιστρέφουμε με τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας απέκτησε ασπίδα που δεν αφήνει κουνούπι να μπαίνει στον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Βέβαια, ο Αχιλλέας, ο μυθικός Αχιλλέας, την πάτησε από την ακάλυπτη φτέρνα του, αλλά αυτά είναι παραμύθια. Δώσε λοιπόν κλότσο να αρχινήσει. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγια επιμελεί τα ηχητικά. Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Ξεκινάει λοιπόν το καθημερινό μας ραντεβού. Θα τα λέμε αυτή τη φορά από τις 12 μέχρι τη 1. Φιλιά και εκτίμηση στο Γιάννη Τριάντη. Βέβαια, δεν είμαστε οι μόνοι που επιστρέψαμε. Το ίδιο έκαναν και οι μεγάλοι, οι τεράστιοι, οι σημαντικοί δημοσιογράφοι. Επανήλθαν για να πληροφορήσουν το κοινό σχετικά με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.
8: Επειδή έτυχα θερμότατης υποδοχής, έκανα ένα τετραήμερο φέτος στην Κρήτη, ναι. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς όλους εκείνους ανθρώπους που συνάντησα από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Mm-hmm. Δίνησα
9: έκανα όλο το βουάκτο,
8: παίζω στα δάκτυλα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από μια πρόσκληση του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη και τη σύζυγου της Αγγελικής, καλεσμένη στον μακρύ γυαλό έξω από την Ιερά Πέτρα. Μετά τα πήγαινα στα Χανιά στον φίλο Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, τους οποίους και καλημερίζω. Αλλά στο μεταξύ παρενέβη ένας φίλος, ο Σταύρος Θηλιγαρδάκης από τη Σιτία, φαρμακοποιός, δεν τον ήξερα, φίλος τον οποίο γνώρισα εκεί, και τη σύζυγό του την κυρία Σούλα, την γιατρό μικροβιολόγο, και στη συνέχεια τον Γιώργο Ζερβάκη στη Σιτία. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους εκείνους τους ανθρώπους, γιατί περπατήσαμε ένα απόγευμα, ένα βράδυ, έμεινα στη Σιτία. Πρώτη φορά πήγα στη Σιτία. Τέτοια υποδοχή.
9: Έχεις ξαναπάει Κρήτη?
8: Όχι, όχι, Κρήτη. Έχω πάει, βέβαια. Ναι. Στη Σιτία πήγα για πρώτη φορά και είδα.
10: Υποδοχή, ροδοπέταλα και τέτοια. Ας πούμε,
8: μίλε μου, δεν παραφανταστείς, δηλαδή.
10: Η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη και αυτά.
8: Δηλαδή.
9: Πολλάκι, συνάντησε Πολλάκι.
11: Πήγε Σιτία, πήγε στην άλλη πλευρά.
8: Θα σας πω. Για πες. Πήγα Πορτοσάλτη και θα γύρισα πίσω Πορτοσαλτάκης. Τελεία.
9: Αλήθεια. Έγινε κριτικό.
8: Τελεία.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ρε τι ρεπορτάζαρα ήταν αυτή. Μπράβο, μπράβο στον Πορτοσάλτε. Περιμέναμε πώς και πώς να μάθουμε τι γίνεται. Η κυρία Σούλα, κάνανε βόλτες μαζί. Φάγανε και οφτές, πατάτες. Απαθραχούς. Τρομερά τα ρεπορτάζ. Α, ξέχασε να πει και τις άλλες λεπτομέρειες. Δηλαδή, εκεί που πήγε στην Κρήτη, τι έπινε. Δεν έπινε ρακές. Έπινε μπύρες, ναι, μπύρες.

0: Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε, αλλά εμείς ανοίγουμε το φάκελο.
1: Για να περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει φυσικά με τον σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουμε τεράστιες καταστροφές και πολύ πιθανό δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, καθώς πολλοί από αυτούς είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεν είχαμε όμως μόνο τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Είχαμε αρχικά ένα σεισμό 5,6 στην Καλιφόρνια, μετά από λίγο τον 7,2 στη Βενεζουέλα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα 7,5 στη Βενεζουέλα και λίγη ώρα μετά ένα σεισμό 6,9 στην Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος σε πολλές πόλεις της χώρας. Κλείσανε αεροδρόμια, κατέρευσαν κτίρια, ανοίξανε δρόμοι και όλα αυτά ανάγκασαν την πρόεδρο της Βενεζουέλας να κηρύξει άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο να αναφέρω πως ο συγκεκριμένος σεισμός δημιουργήθηκε όπως άλλοι σεισμοί κατά το παρελθόν που ξέραμε ότι χτυπούσανε με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θα θέσω μερικούς προβληματισμούς. Αρχικά, κατά πόσο ήταν σύμπτωση και τυχαίο να χτυπήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ημέρα που η Βενεζουέλα είχε την εθνική της εορτή και ήταν κλειστά τα σχολεία και οι εργασίες των ανθρώπων, επομένως τη στιγμή που χτύπησε ο περισσότερος κόσμος βρισκόταν στα σπίτια του. Αυτός φυσικά είναι ένας λόγος ώστε να υπάρξουν ακόμη περισσότερα θύματα. Επίσης, κατά πόσο είναι τυχαίο να χτυπά ένας τόσο μεγάλος σεισμός την ίδια περίοδο που οι Αμερικανοί λιγουρεύονται κυριολεκτικά ολόκληρη τη Βενεζουέλα και το πετρέλαιό της και προσπαθούν να τους πιάσουν σε αδύνατη στιγμή ούτως ώστε να το πετύχουν. Λίγη ώρα λοιπόν μετά ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε να δηλώσει συντετριμένος και πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες της κυβέρνησης να είναι έτοιμες να μεταβούν στη Βενεζουέλα ώστε να βοηθήσουν το λαό της χώρας. Και θα μου πείτε εδώ πέρα και πού είναι το κακό. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν στέλνουν μόνο ιατρικό προσωπικό ή οποιουσδήποτε άλλους εθελοντές, αλλά ο αμερικανικός μηχανισμός, ο οποίος θα κινητοποιηθεί μαζικά για να βοηθήσει το λαό της Βενεζουέλας, θα είναι ο αμερικανικός στρατός. Μα τι σύμπτωση λοιπόν, λίγο καιρό μετά την απαγωγή του Προέδρου της χώρας από τους Αμερικανούς, να τυχαίνει αυτή η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα και να δίνεται η δυνατότητα στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να εισβάλλουν ειρηνικά στη χώρα.
0: Κουνιέται ο πλανήτης, το καταλάβατε τι γίνεται. Οι Αμερικανοί προκαλούν σεισμούς επίτηδες τις ημέρες των εθνικών εορτών. Έρχεται 28 Οκτωβρίου, ας είμαστε πανέτοιμοι. Εν τω μεταξύ αυτό λέει το κάνανε επίτηδες για να είναι ο κόσμος στα σπίτια και να μην έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο για να έχουν παραπάνω θύματα. Αν ήταν τα παιδιά στο σχολείο, εκεί θα είχαν παραπάνω. Τέλος πάντων, εντάξει, τα ξέρει αυτός ο κύριος.
2: Και την υψηλή την τάση και θα γίνεις καρβουνάκι όπως γίνονται τα δάση. Μη στέκεσαι σε μέρος με βεράντες από πάνω, θα σου πέσει στο

0: Ήταν ένας από τα Μισκούμπερ, ήταν υποψήφιος με τον Τσίπρα, το θυμάστε? Βέβαια. Δεν βγήκε.
1: Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός.
2: Σεισμός, τρέμει όλη η γη.
1: Άκου τα ημίδια.
0: Τρέμει η γη γιατί έρχεται ο Τσίπρας, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν είναι ο Τσίπρας που ξέραμε, ο οποίος εντάξει έβαζε και λίγο νερό στο κρασί του, κυρίως όταν το έπινε με τον καμένο, όχι. Είναι ένας άλλος Τσίπρας. Ένας Τσίπρας αποφασισμένος όσο ποτέ να συγκρουστεί, αδέρφια, με τα συμφέροντα. Δεν θα τα αφήσει τα συμφέροντα σε χλωρό κλαρί. Θα τα κυνηγήσει αλίμονό τους. Αλίμονό τους τα συμφέροντα. Θα δούνε και θα πάθουμε.
3: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα.
4: Διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη.
3: Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα.
5: Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου. Αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα.
3: Συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον.
6: Στον Άραβα, εμένα με έστειλε ο Νίκος Παπάς. Με συγκεκριμένες εντολές. Αλλάζαμε SMS. Εγώ αυτό που έβαζα ήταν το όνομά μου. Να είμαι μπροστινός. Έκανα την υποχώρηση και το δέχτηκα.
7: Αν είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
3: Και με τοπικά.
8: Ήρθε και λέει, θα μου δώσετε, λέει, το 51%. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Θέλω να ελέγχω, λέει, και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
9: Η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και με τα ψέματα όμως.
0: Μπράβο, ρε Αλέξη. Ακούσα μερικές συγκρούσεις. Είχε πάει στο Μαρινάκι

0: Και είχε ζητήσει να δώσει λεφτά για να αγοράσει μια άδεια ουχαλογρίτσα.
1: Είμαστε με τον Αλέξη!
0: Ναι, είμαστε, δεν το συζητάμε. Μετά είχε πάει που, στον Κοντομινά και του είχε πει να τα βρούνε, αρκεί να του δώσει τα δελτία ειδήσεων να τα ελέγχει. Αυτό είναι τα συμφέροντα. Να δεις τι θα πάθουνε τώρα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα.

0: Είμαστε με τον Αλέξη. Αν θέλετε αυτό τον ύμνο, τον διαθέτουμε σχεδόν δωρεάν. Στέλνετε μηνύματα και εμείς θα ανταποκριθούμε. Μας έπιασε τώρα πρωινιάτικα, επιστρέψαμε και ασχολιόμαστε με τα πολιτικά. Ενώ οι άλλες ενημερωτικές εκπομπές, οι τηλεοπτικές, ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Πορτοσάλτη που μας είπε τι ωραίο πέρασε με την κυρία Σούλα που κάνανε βόλτες. Οι άλλες λοιπόν οι εκπομπές, οι ενημερωτικές, ασχολούνται με άλλα θέματα. Λες και δεν υπάρχει επικαιρότητα ή μπορεί και να μην υπάρχει επικαιρότητα.
1: Και πλέον την ελληνική κοινωνία, το αγαπημένο μου θέμα.
2: Παιδιά, υπάρχει εδώ πέρα ζήτημα μεγάλο.
1: Πάμε.
2: 14 μέρες αποχή. Αποχή, όχι, θα σας πω τι αποχή. Πάμε ταξίδι, ναι.
1: Όχι από αυτό, γιατί από αυτό εμείς είμαστε περισσότεροι.
2: Δεν πιάνουμε τέτοιες κουβέντες βαριές σε αυτή την εκπομπή.
3: Όχι, Γιάννη, μην εσύ. Άστο, Γιάννη, μην.
2: Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, πάτε ένα ταξίδι,
3: ναι.
2: Είστε λειτουργικοί σε όλα σας, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα, ναι.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, είχα μυαλό σου πάει αλλού, βρε, να μην το πω
2: έτσι. Τουαλέτα, να το πω καθαρά, ρε παιδιά, τουαλέτα.
4: Αν κάνουμε κακά, εννοείς.
2: Οτιδήποτε σας ευχαριστήσει. Και κατά κύριο λόγο εκεί πάει, ναι.
3: Σε εκπομπή που υπάρχει Γιάννης Κολοκυθάς δεν βάζουν τέτοια θέματα, παιδιά. Δεν είναι
4: αλήθεια. Όπως λένε και τα παιδιά, τα παιδάκια. Κακά λένε, παιδιά. Δεν λένε κανεί.
2: Πού,
3: ναι, όταν αλλάζει περιβάλλον.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλάζουν και οι συνήθειες.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι παντού, ναι.
2: 14 μέρες είναι πολύ, λέτε. Πολύ, ε.
3: Θα πεθάνεις, δεν
2: είναι. Λοιπόν. Όχι, θα πεθάνεις. Μην τα λέτε αυτά, γιατί ο Steve. Έχουμε το Steve, το φίλο του Ιωάννα Τούνη. Ο οποίο ο άνθρωπο έχει πάει εξωτερικά, έχει πάει ταξίδια αυτά. Δεν.
1: Δεν μπορεί, παιδιά.
2: Δεν, παιδιά, δεν έχει αποχή άνθρωπος.
1: Έχει δοκιμάσει επίσης πολλές λύσεις. Σίκα,
2: ναι.
1: Μίλκο.
3: Μισό.
2: Την έχει δοκιμάσει τη λύση που πάμε να πούμε.
3: Μισό.
2: Α, δεν ξέρω τι.
3: Μισό.
2: Ναι, ναι.
4: Αλήθεια.
3: Αυτός τώρα βγήκε στο TikTok, στα social media.
1: Είναι διάσημος ήδη όμως.
2: Countdown.
3: Καλά. Διάσημος είναι κάπου. Είναι influencer ο άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Βγήκε για να πει πόσες μέρες έχει να πάει για.
2: Παιδιά. Ναι. Ναι. Και τι τρώει και πώς, δηλαδή κάνει hacks. Λοιπόν, έχει
3: λύσει. Τι κάνει μάνα μου.
2: Hacks.
3: Τι είναι το hacks.
1: Δίνει δηλαδή, του δίνουν λύση οι ακόλουθοι. Συγγνώμη, απλά έχω και εγώ ένα θέμα, θα σου το εξηγήσω. Ελένα μου, δεν μπορώ ταυτόχρονα. Δίνουν λύσεις οι ακόλουθοι και εκείνος κάθε μέρα προσπαθεί να ακολουθήσει μια λύση μήπως καταφύγει και πάει.
4: Ναι. Ωραία.
2: Το νούμερο ένα hack ποιο είναι.
3: Να το πούμε. Ποιο.
2: Σοκολατούχο γάλα με ζαμπόν νοτιρόπιτα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι συνέβη στο σύντροφο της Τούνη. 14 μέρες δεν μπορούσε. Έχουμε ξεφύγει λίγο, ε. Ναι, ήταν η εκπομπή ώρα Ελλάδος. Too much, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, κάτι ξέρω. Το έχει παίξει άλλο και ο Έλβης.

0: Γυρίσαμε λοιπόν από τις διακοπές, ωραία περάσαμε, μαυρισμένοι, υπέροχοι όλοι, κούκλοι, κούκλες. Να δείτε εδώ τι γίνεται, νομίζετε ότι είναι καλυστία. Εδώ στο ραδιόφωνο του Α989. Να μην τους ματιάσουν. Αλλά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε και το μάτι. Το έμαθα γιατί εδώ στο Instagram μου τα ψάξεις. Έχουν διάφορα μυστικά για να λύνεις τα προβλήματα τα μεγάλα της ανθρωπότητας. Σε ματιάσανε. Ιδού η απάντηση.
1: Σκόρδο με ζωγραφισμένο μάτι και αλάτι κάτω από το μαξιλαρί. Πάρε μια σκελίδα σκόρδο με τη φλούδα και ζωγράφισε πάνω της ένα μάτι. Μετά βάλε τη σε σακουλάκι και σκέπασέ τη με αλάτι. Κλείσε το σακουλάκι. Βάλ το κάτω από το μαξιλάρι και κοιμήσου έτσι 3 νύχτες. Σύμφωνα με την πίστη, η αρνητική ενέργεια που σου στάλθηκε επιστρέφει εκεί από που ήρθε. Ακολούθησέ με για άλλες προστασίες. Στα σχόλια γράψε «προστασία». Το προστατευτικό μου φυλαχτό για κάθε μέρα είναι στον σύνδεσμο των σχολείων. Άνοιξέ τον και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου και να γίνει σημείο άμυνας.
2: Βάλε σκόρδα, βάλε χάρη.
0: Καταλάβατε τι γίνεται. Είναι μια κυρία AI που λέει ότι έχω το μυστικό για το ξεμάτιασμα και από κάτω είναι 1500 που έχουν γράψει ότι τους έχει πει το AI. Υπάρχουν παλιές συνταγές. Νίκος Γιακουμάκης το λέει. Σκόρδα, χάντρες. Να μαγειρεύεις και βάλεις το σκόρδο κάτω από το μαξιλάρι για 3 μέρες. Θα βρωμοκοπήσει το στρώμα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ρε τι ωραία που τα ξαναλέμε. Υποθητή μας στέλνει φωτογραφίες. Ο Παναγιώτης λέει καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Νέλη, για να δούμε τι λέει. Μισό λεπτό, Νέλη. Καλωσορίσατε. Θα το βρω σιγά σιγά. Και σε όλους στέλνει τα συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή. Καλό από καλό καιρό. Μας λείψατε και εσείς μας λείψατε. Από την Επίδαυρο είναι, θέλω να σου πω. Και η Δέσποινα εδώ στην παρέα μας λέει πήγε στο χωριό. Ο Πορτοσάλτε, τι τιμή είναι για το χωριό, να του κάνετε παιδιά ένα άγαλμα, έναν αντριάντα. Στο μακρύ γυαλό, δεν τον είδα λέει, αλλά είναι πολύ ωραία εκεί, να πάμε κι εμείς. Τώρα που πήγε ο Πορτοσάλτε, νομίζω ότι όποιοι πάνε δεν θα τύχουν της ανάλογης περιποίησεως. Είμαστε όμως μπροστά σε φάση προεκλογική, έχουμε μπει κανονικά. Σε λίγο θα έχουμε εκλογές, όπως και να το κάνουμε, όποτε και να γίνουν, το αργότερο την άνοιξη, και θέλουμε να μάθουμε τα κόμματα τι πρεσβεύουν. Θα ψηφίσουμε. Αλλά τι θα ψηφίσουμε? Την κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Θα την ψηφίσουμε για το πρόγραμμά της. Ποιο είναι το πρόγραμμά της?
6: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο, φυσικά, με τις αιχμές για όλους τους τομείς, όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα, βέβαια, θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι, όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
7: Άρα
6: μας.
7: Λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
6: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη, στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
7: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
8: Η διακήρυξη.
6: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια. Επίσης.
7: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς?
6: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμηση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και ξεχνάει.
8: Αυτή, άρα, λοιπόν, η ένα σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας. Δύο.
6: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
7: Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο εσάς και κλέβει λοιπόν εσάς.
8: Μονέα, σε λίγο.
7: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
6: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
5: Υπάρχει πρόγραμμα, αλλά το έχουν καταπιεί. Είναι μυστικό. Εσύ λέει μας αντιγράφουν και τάζουν λαγούς και πετραχίλια. Δηλαδή τι αντιγράφουν τους λαγούς και τα πετραχίλια. Το κρατάει όμως το μυστικό.

0: δικό μου. Ακούμε τον ύμνο του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Η αλήθεια είναι, είχε ερωτευτεί ένα καθηγητή, το θυμάστε? Θα μιλήσουμε λίγο για έρωτα. Το ξέρετε τον κύριο Λάγιο, είναι κάτι ψυχοτέτοιος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ψυχό έχει μπροστά. Την κυρία Σολομού την ξέρετε? Ψυχοβάλτης λέει ο άλλος. Σολομού είναι ηθοποιός. Συνάντηση Λάγιου, Σολομού. Μιλάμε για το πιο ακραίο φλερτ που έχει γίνει στην τηλεόραση.
1: Είμαστε Μύκονο, έχουμε πιει τα κοκτέιλ.
2: Άντε με τη Μύκονο.
1: Τι
2: θα
1: πίνεις,
2: πήγαινα
1: τι
2: για
1: πίνεις.
2: Χορό, παιδί μου, δεν θα πήγαινα για
1: χορό. Ποιο είναι το ποτό σου, ποιο είναι το ποτό σου?
2: Τώρα τελευταία μου αρέσει πολύ η Παλώμα.
1: Πίνεις την Παλώμα σου, μου λες Γιωργάκη, θες και εσύ λίγο να πιεις. Πήγαινα από το καλαμάκι σου, χαχαχαχουχουχου,
2: και χιλιόμαστε.
1: Ναι. Καταλήγουμε να φιλιόμαστε, είναι μαγικά το φιλί. Καλά, είχα πολύ καιρό. Τι ωραίο φιλί. Δεν μυρίζει καθόλου άσχημα. Που είναι τα βασικά.
2: Τα βασικά.
1: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι, δεν έχουμε υδρώσει καν. Το φιλί γίνεται δύο φιλιά, συνεχίζουμε. Υπάρχει επιθυμία.
2: Δεν θα είχαμε φιληθεί έξω ποτέ, αλλά παρακάτω, ναι.
1: Έχουμε πάει πάνω στη σουίτα μου.
2: Δεν θα είχα έρθει.
1: Γιατί?
2: Τι? Δεν θα είχα έρθει πάνω στη σουίτα σου.
1: Στη σουίτα του ξενοδοχείου που
2: γιατί
1: είναι.
2: Γιατί πρέπει την πρώτη μέρα να έχω κάνει σεξ, κυρία.
1: Είναι κοινό. Θα σε ψήσω τώρα. Είναι κοινόχρηστη η σουίτα για το ξενοδοχείο.
2: Κοινόχρηστη σου. Χειροτερεύει. Το χειροτερεύει, ναι.
1: Είμαστε λοιπόν στη σουίτα. Μας την έχουν παραχωρήσει για να βγάλουμε ένα story, ρε παιδί μου, για να διαφημίσουμε το ξενοδοχείο.
2: Αχ, είμαστε στην ταράτσα του ξενοδοχείου.
1: Μπράβο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και δεν υπάρχει άνθρωπος. Κανείς.
2: Τέλειο.
1: Και φιλιόμαστε, σε πείθω. Ναι. Έχεις πει και την Παλώμα σου. Δύο, στις πόσες γίνεσαι?
2: Τη δεύτερη μπορεί να μην τελειώσω.
1: Ωραία. Στη μια μισή Παλώμα έχεις γίνει, είσαι τέλεια. Ωραία. Έχει αεράκι, φιλιόμαστε, είναι τέλεια. Νιώθεις διαγύρση. Το σώμα σου μιλάει. Που μια που σου αρέσει το σώμα σου, οι εντολές του σώματος.
2: Οι εντολές του σώματος.
1: Σου λέει Μαρία, γουστάρω, πάμε, μ' αρέσει η φάση.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά. Εμφανίζεται ένα κρεβάτι.
2: Τι λες, ρε παιδί.
1: Τελείως. Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν.
1: Είχε μια κουρτίνα, φυσάει και εμφανίζεται ένα κρεβάτι. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Το σώμα μας λέει, παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Πάτε. Κάνετε τέλειο έρωτα μεταξύ σας.
2: Ναι.
1: Λέω, Μαρία μου.
2: Περάστε.
1: Φιλιόμαστε κανένα μισάωρο εδώ μεταξύ.
2: Μισάωρο εσύ.
1: Σάλια και τέτοια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και... και νομίζω ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Θα περάσουμε τέλεια. Και βλέπουμε και το ηλιοβασίλεμα εκείνη την ώρα. Θα τελειώσει λίγο το ηλιοβασίλεμα έτσι όπως το πάμε. Τι λες?
2: Όχι.
1: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τα σάλια, τι το θέλατε ρε παιδιά, θα πάθουμε και μια ηλεκτροπληξία. Δεν υπάρχει αγάπη. Μόνο εντολές που δίνει το ψώμα. Δεν τι ακούμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Non esiste l'amor. È una storia ridicola. Storia ridicola, λέει ο Τσελεντάνο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σταμάτης Καρλούτσος παρών εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Τα ηχητικά τα έχει πάρει και τα έχει κάνει ωραία σποτάκια η Χριστίνα Μούγιο. Στο μικρόφωνο, αλλά και γενικότερα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Είναι ο Βαγγέλης Περής. Θα ήθελα να έχω και κάποιον δίπλα μου. Δεν γίνεται. Είναι συνέχεια. Με ποιον να μαλώνω? Αν έχεις κάποιον δίπλα, πλακώνεσαι και μαζί και περνάει η ώρα. Γιατί πώς να περάσει η ώρα? Να είχαμε τη βούλτεψη. Για παράδειγμα, η βούλτεψη. Δεν σας έλειψε η βούλτεψη? Δηλαδή το καλοκαίρι, εμένα με ρωτούσε συνέχεια η οικογένεια. Η βούλτεψη τι είπε, τι είπε. Τι να πει η βούλτεψη? Τα γνωστά. Και ήταν φορτσάτη, γιατί για μια εβδομάδα δεν είχε βγει. Και όταν βγήκε στην εκπομπή της κυρίας Μιχαηλίδου, δεν άφησε. Έλα. Κανένα να μιλήσει.
1: Εγώ κάθεται να μου κάνει
2: μάθημα. Το Καστελόριζο το έχουν περικυκλώσει με τα πάρκα του στα θαλάσσια.
1: Καλά. Εντάξει.
3: Ενώ θα μας κάνουν οι μητσοτάκηδες. Θα μας κάνουν οι μητσοτάκηδες.
1: Το ακούσαμε, το είπατε. Απλά εμείς εδώ, συγγνώμη Κωνσταντίνε, εμείς εδώ πέρα κάνουμε αντικαταστάσεις, αλλά δεν είμαστε κομπάρσοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ. Σας έκανε μία ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κουβέντας και της συζήτησης. Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μία ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Θέλουμε να πάμε την κουβέντα λίγο στα οικονομικά και στην ΔΕΘ, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν γίνεται να μας απαντάτε.
4: Εγώ είμαι κομπάρσος δικό σας.
1: Εμείς, προς Θεού, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανε μία ερώτηση. Θέλουμε να απαντάτε λίγο στα δικά μας ερωτήματα.
4: Ας μείνουμε ήγματα.
3: Ας μείνουμε σε ήπια νερά.
4: Είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω.
1: Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε τα θέματα της συζήτησης και της ατζέντας. Σας παρακαλώ πολύ.
4: Αλλά το να μου λέτε ότι είστε κομπάρσοι, σας λέω ότι ούτε εγώ είμαι κομπάρσος. Δηλαδή, επειδή με καλείτε εδώ, δεν σημαίνει ότι όποτε αποφασίζετε εσείς κόβετε αυτή τη συζήτηση και πάτε σε μια άλλη.
3: Ναι,
4: είμαι
3: κι
4: εγώ εδώ.
3: Σοφία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Ποιοι είναι κομπάρσοι? Οι παρουσιαστές? Οι καλεσμένοι? Ποιος είναι αυτός που έχει το ρόλο το δεύτερο? Αυτό το νάχαρο το ρόλο που δεν ταιριάζει στους ανθρώπους που έχουν αξιοπρέπεια. Και καθώς ακούγεται το όργανο να παίζει, νάτος ο Τόλης έρχεται τον Παράδεισο για να πει ότι δεν του πάει

0: ο δεύτερος.
1: Αυτός είναι ο Τόλης παλιά που φεύγανε τα βαπόρια. Το θυμάμαι εγώ τον Άγια στο Παναγία Τίνου. Από τα μεγάφωνα βάζανε Τόλη και ακούγαμε. Είχαμε ένα ταξίδι κάμποσες ώρες με τον Τόλη και έβγαινε ένας κύριος με ένα ταψί και πουλούσε και σουβλάκια. Ωραία ταξίδια αυτά. Τώρα πάνε όλα γρήγορα. Και μια που είμαστε στο λιμάνι, άκου τι ιδέα είχαν όλες τις εκπομπές. Στέλνανε έναν ανταποκριτή στο λιμάνι να μιλήσει με τους ανθρώπους που φεύγανε. Πού θα πάνε. Ταυτόχρονα γινόταν και τα σχετικά καμάκια.
2: Συγγνώμη, δεν μας έχεις αναγνωρίσει ακόμα. Τέτοια ομορφιά. Γεια σου, Αναστασία. Πες ένα γεια στη μαμά και στον παπά.
3: Γεια σας.
2: Στη μαμά και στον παπά, βρε.
3: Ναι, αυτό.
2: Α, το, μιλάς χαμηλόφωνα, δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού πας, καταρχάς, από το Sky είμαστε.
3: Α, από το Sky. Οκ. Okay. Άντε, καλά.
2: Όλα καλά.
3: Ναι, ναι.
2: Πού
3: πάμε
2: πας.
3: Να άξω.
2: Ωραία. Πόσες μέρες.
3: Πέντε.
2: Η Ανδριάννα, είσαι η βοήθεια του κοινού, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, είμαι οργανώτρια.
2: Και φυσικά έχουμε και μία φίλη την οποία δεν θα δείξουμε που κάνει το backstage.
3: Ναι, ναι, ναι, μας φτιάχνει τα πλάνα εδώ πέρα, τις γωνίες.
2: Θα το δείτε μετά, θα πείτε στο YouTube να το δείτε.
3: Εγώ στο TikTok θα το δω.
2: Ωραία. Όχι, θα με βρείτε εμένα μισό λεπτό να κάνουμε και μία δουλίτσα. Και κινητά έχουμε.
3: Σ' αφήνουμε.
2: Λοιπόν, Λευτέρης Θοδωρακόπουλος στα λατινικά. Όχι ρε, Instagram. Μισό λεπτό να κάνουμε τη δουλίτσα μας και...
5: Με το Λευτέρη μάχη μου.
3: Να σας αφήσουμε στην ησυχία σας, λέω, βρε παιδιά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι ρεπόρτερ ο άνθρωπος, αλλά κάνει και καμιά δουλίτσα γιατί είναι και influencer. Μπείτε στο Instagram να με δείτε και ό,τι προκύψει. Αφήνει τα μικρόφωνα για να γίνει influencer, θα μου πεις μια χαρά. Άλλοι αφήσανε τα τραχτέρια για να γίνουν influencer. Καμπόσι.

0: Καλά που υπάρχουν και influencer και λύνουν τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας και της χώρας μας, όπως τις φωτιές για παράδειγμα. Υπάρχει μια πάρα πολύ συμπαθητική και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ονομάζεται Αδαμάκη. Είναι η κυρία Αδαμάκη, influencer, που εντάξει, το μυαλό της λειτουργεί και έκανε μια ανάρτηση σχετικά με τις φωτιές που δείχνει ακριβώς το δράμα που ζουν οι influencer.
1: Σε αυτή την παραλία που ήμουν πέρυσι, έφτασε η πυρκαγιά φέτος. Δεν το πιστεύω ότι για άλλη μια φορά καίγεται ακόμα ένας επίγειος παράδεισος. Δεν το πιστεύω. Ίσως εγώ νοιάζομαι απλά περισσότερο από τους υπόλοιπους. Έχω γίνει χάλια. Όχι, εντάξει. Δεν έχει τρέξει τίποτα. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχω βάλει τη μάσκαρα από τη νέα μου συλλογή. Καλά, δεν είναι ώρα τώρα να τα συζητήσουμε προφανώς. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για το αξεπέραστο μήκος που μου δίνει στις βλεφαρίδες. Και το καλύτερο είναι ότι έχει 99% φυσικά συστατικά και 1% βενζίνη. Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Αλλά μετά έκατσα και σκέφτηκα. Να κάθεσαι να στεναχωριέσαι ή να συνεχίσεις τη ζωή σου. Θα συνεχίσω τη ζωή μου. Θέλω να βοηθήσω κάποιον, δεν μπορώ. Κάτι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ακούστε τι αποφάσισα. Μέρος των εσόδων μου αυτού του μήνα ή του Σεπτεμβρίου ή του Αυγούστου. Ό,τι είναι λίγο. Θα διατεθεί για τη στήριξη των πυρόπληκτων ακολούθων μου. Άρα, αν ξέρετε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, πείτε του να με ακολουθήσει και να βάλει ένα emoji φωτιά από κάτω. Μετά, εγώ θα επικοινωνήσω μαζί του και θα του στείλω ένα κουτί με πράγματα για πρώτες βοήθειες. Έχω εδώ ένα. Έχει βουρτσάκι για τα φρύδια. Έχει μία κρέμα προσώπου με χρυσόσκονη. Αναπτύρα. Το κουτί, βέβαια, θα το κρατήσω. Οπότε θα τα στείλω αυτά έτσι. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα μόνη μου. Στεναχωριέμαι. Θα πάω να δω τους φίλους μου. Αλλά να ξέρετε ότι σκέφτομαι τις φωτιές. Το κατοχύρωσα, το έβαλα σε story. Άλλαξα, έβαλα κάτι πιο άνετο και εντελώς τυχαία είναι και αυτό από την καινούργια μου συλλογή. Μείνετε συντονισμένοι. Επέλεξα μαύρο χρώμα για την πυρόπληκτη και πάω να συναντήσω τους φίλους μου για να βοηθήσουμε ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
0: Είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος καίγεται. Αλλά κανονικά καίγεται ο κόσμος, έτσι. Ένα, δύο, τρία, φωτιά. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, στήθος, ένα, δύο, τρία. Έτσι δείχνουν λίγο στήθος, λίγο μπούτι και λίγο ευαισθησία.

0: Αλλά υπήρχαν και άλλοι κανονικοί άνθρωποι που συμπαραστάθηκαν στους πυρόπληκτους στέλνοντάς τους μακιγιάζ.
1: Αλήθεια.
0: Και έγιναν και είδηση. Επιθεώρηση κανονικά. Είμαστε... Και στην επιθεώρηση, 1, 2, 3. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες από όλα τα επαγγέλματα, όπως ο αθλητικός ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ο κύριος Μίνος, Γιώργος Μίνος, μεγάλη μορφή. Μιλάμε για τεράστιο ρεπόρτερ. Πάντοτε δίνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με ψυχραιμία και κυριολεκτικά. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος την είδηση και την προσφέρει ώστε να την καταλάβουμε. Έλα Γιώργο, για σένα.
2: Έχουμε την πρώτη σύνδεσή μας για φέτος, για τη φετινή σεζόν στην Αθλητική Κυριακή.
3: Είναι γουρλίσσομαι.
2: Με τον Γιώργο Μίνο να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Γιώργο.
3: Γεια σου Γιώργο.
4: Να έχουμε καλή Αθλητική Κυριακή, χωρίς έκτροπα. Ο ΠΑΟΚ δεν σταματά εδώ. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εκτρέμ. Και ένας εκτρέμ, ένας στόπερ, ένας. Είπαμε ένας μέσος επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι, και ένας επιτελικός σέντερφορ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι ρεπορτάζ από την Τούμπα. Πάντοτε ελέγχει το λόγο του. Μερικές φορές να του ξεφύγει, πως ξέρετε τι έχει συμβεί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θυμάστε τα παλιά χρόνια, την προηγούμενη σεζόν δηλαδή, που είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο? Εξακολουθούμε να το έχουμε και μάλιστα είναι ανανεωμένο. Ο αριθμός όμως είναι ο ίδιος, 212-212-4800. Και το email, και αυτό έμεινε όπως το ξέραμε, onair@alfaradio989.gr. Το Viber δεν άλλαξε, 6-9-47-9-89-9-89. Αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουμε τον Παναγιώτη μαζί μας, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ να το πω ρε Παναγιώτη, δηλαδή έτσι και το πω θα έρθω να μας συλλάβουν πάρα αυτά. Ο Αριστίδης επίσης είναι μαζί και λέει, άκου λογοπαίγνιο, άκου να δεις, μας λείψατε, βρε πόσο γρήγορα πέρισε. Καταλάβατε, πέρισε ένας μήνας. Να πούμε ότι ο Μάρκος Εφερλής συνεχίζει τις εμφανίσεις του στον Πειραιά, εκεί κοντά που είναι στο Δελφινάριο. Και πρέπει να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, θα πω. Μερικοί λένε καλό χειμώνα. Μην το πείτε ως τραβελάκι, παιδιά, γιατί μίλησε μισή ώρα επί του θέματος. Θα μιλούσε μέχρι τώρα.
7: Θα κάνουμε μια συμφωνία.
8: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Αν θέλεις να είμαστε φίλοι.
8: Α, ξεκινήσαμε με τα δύσκολα, ναι.
7: Μη μου πει καλό χειμώνα από τις 24.
8: Δεν λέω καλό χειμώνα, είμαι ήδη αρκετά μαυρισμένη και δεν θέλω ακόμα χειμώνες.
7: Είσαι μαυρισμένη,
8: Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Λέω καλημέρα φέτος.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα,
7: καλώς ήρθες, Κατερίνα
8: Παπακοσταντοπούλου. Καλώς σας βρήκα στην πρωινή ζώνη του Open. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πλέον θα ξαναγίνω μια πρωινή παρουσιάστρια.
7: Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε στη δική μας πρωινή παρέα. Καλημέρα. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα. Όχι καλό χειμώνα.
8: Όχι καλό χειμώνα, θέλω να είστε όλοι πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι. Θέλω να χαμογελάμε τα πρωινά με τον Νίκο Στραβελάκη. Θέλω χαμόγελα, Νίκο Στραβελάκη.
7: Χαμογελάμε.
8: Θα σε βάλω στο δικό μου αέρα.
7: Όταν έρχεται η ώρα. Όταν έρχεται η ώρα των συνεντεύξεων. Εγώ ξέρεις, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
8: Και εγώ τα ίδια. Θέλω πριν ξεκινήσουμε στην εκπομπή αυτή να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, το διευθυντή ειδήσεων
7: του,
8: ο οποίος μου έκανε τη μεγάλη τιμή φέτος να με εμπιστευτεί και να φύγω από αυτά που έκανα τα δύο τελευταία χρόνια και να γυρίσω πίσω στο σκληρό πυρήνα της ενημέρωσης. Θέλω να τον βγάλω ως προπρόσωπο, οπότε αγαπημένε Νίκο Στραβελάκη, που σε θαυμάζω χρόνια και δεν έχουμε συναντηθεί
7: τώρα
8: τηλεοπτικά.
7: Τώρα θα μου πεις και εσύ αυτό που μου λένε κάθε γιαγιάδες στο σούπερ μάρκετ.
8: Ήμουν μικρή.
7: Περίμενε.
8: Παρακαλώ.
7: Με σταματάνε γιαγιάδες παππούδες στο σούπερ μάρκετ και μου λένε μεγαλώσαμε μαζί σου.
8: Άκου, επειδή δεν έχουμε,
7: δηλαδή, δεν
8: τεράστια, δεν έχουμε τεράστια διαφορά ηλικίας, αλλά η κόρη μου είναι 21, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε παιδιά στην ίδια ηλικία. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Ήσουν από τους ελάχιστους παρουσιαστές που δεν είχα δουλέψει. Ναι. Οπότε κλείνω έναν πολύ ωραίο κύκλο των παλιών
7: και
8: παρουσιαστών σε ελληνικές τηλεοράσεις.
7: Θέλω να πω, επειδή ξεκινήσαμε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, αυτό είναι το σλόγγαν μας. Και θέλω, κύριε Χρήστο Παναγιωτόπουλε, να σας αφιερώσω ειδικά σας αυτό το τραγούδι. Διότι ξέρεις, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος
8: είναι τέλειο που είναι κοντά
7: μας. Είναι
8: μας.
7: Ο ρεκόρντμαν των καλοκαιρινών διακοπών. Από την ανάποδη. Και φέτος δεν έφυγε ούτε μία μέρα από το γραφείο.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Χειμώνα. Ρε, πολύ ωραία αυτά που είπανε. Γιατί δεν τα λέγανε στο διάλειμμα ή πριν βγούνε? Αλλά εντάξει, είναι χειμώνας. Όχι, δεν λέμε καλό χειμώνα, αλλά για την ενημέρωση κάνει κρύο. Χειμώνας ενημέρωσης.
10: Και έχει σβήσει κάθε σπίθα στις ελπίδες στη γωνιά. Χειμώνα.
6: Η Σοφία Βέμπο είναι αυτή που τραγουδάει. Μεγάλη επιτυχία η Σοφία Βέμπο, πουλούσε δίσκους σαν τη Μαντόνα, ας πούμε. Είχε έρθει η Μαντόνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Γιατί ήρθε η Μαντόνα όμως? Γιατί διάλεξε να πάει στην Batman και στην Κέρκυρα? Έλα ο Κλεωμένης.
11: Η Μάγισσα.
4: και την υποδεχτήκανε στα Μετέωρα. Ο ψευτοηγούμενος εκεί και οι άλλοι μοναχοί και την ξεναγήσανε. Πόσους είχε φέρει ακόμα?
5: Άλλους 12.
4: Άλλους 12. Ποιος είχε 12 μαζί του όταν πήγαινε?
5: Ο Κύριος.
4: Και αυτή τώρα τι το παίζει? Αυτή είναι ο Σατανάς, ο δαίμονας ο ίδιος μέσα της. Μιλάμε για χιλιάδες δαιμόνια. Η σατανίστρια αυτή. Και ήρθε και πήγε και τη δεχτήκανε να μαγαρίσει τα Μετέωρα.
5: Πριν 40 χρόνια έβγαλε ένα τραγούδι που έβρισε την Παναγία μας. Και το τραγούδαγε ο κόσμος. Μαντόνα σημαίνει Παναγία στα Ιταλικά. Στα Ιταλικά η Παναγία λέγεται Μαντόνα. Αυτή που έχει κάνει την πιο βλάσφημη ζωή, που είναι η σατανίστρια, και την ακούτε, δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ακούτε αυτή τη μουσική παίρνετε κόλαση? Παίρνετε κόλαση. Αυτή λοιπόν η σατανίστρια ήρθε στην Ελλάδα. Δεν ήρθε τυχαία. Να περιμένετε να
4: σας για να προσκυνήσει βλάκες που βγαίνατε στο ράδι, ήρθε να προσκυνήσει βλάκες στη Λύθη. Και λέγατε και τι κρίμα που δεν το ξέραμε να πάμε κι εμείς. Να δείτε ποια. Να δείτε τι.
5: Την ιέρεια του Σατανά θα δούμε σε λίγο καιρό το τι πρόκειται να μας συμβεί. Γιατί δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε για να κάνει κακό στην Ελλάδα και στους κατοικούντες αυτοί, στους χριστιανούς ορθόδοξους. Αλλά δεν ξέρει το εξής. Εμείς έχουμε τον νικητή μαζί μας.
4: Έχει πουλήσει την ψυχή του Σατανά με υπογραφές, όχι μία και δύο.
5: Με το αίμα της.
4: Με το αίμα της.
6: Να τη γέη Μαντόνα. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, έτσι. Έχουμε μαζί μας το σκόρδο που λέγαμε προηγουμένως. Είναι η Μαντόνα. Αλλά επειδή είναι σατανίστρια, έχουμε βάλει και έναν Έλληνα δίπλα της. Τον Παναγιώτη Ντούτσια τον θυμάστε, που είχε τραγουδήσει στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Ήμουν και εγώ εκεί. Τη Μαντόνα της Music που είχε πει. Μαζί θα είναι τώρα. Ένα δείγμα που κανείς άλλος δεν το φιλοξενεί.

0: Για να κάνεις καριέρα τώρα στη διεθνή μουσική, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ένα καλό τραγούδι ή μια φωνή ή ένα σύστημα να σε υποστηρίζει. Όχι. Χρειάζεται να έχεις και μυαλό. Ο Σόνι Άντερσον, για παράδειγμα, τον ξέρετε, είναι διεθνής καλλιτέχνης, αλλά ζει στα Χανιά. Γιατί έχει κάνει την καριέρα που όλοι γνωρίζουμε? Γιατί διαθέτει μυαλό και λέγει.
1: Μυαλό 360 μοιρών σε όλη. Η φαντασία πάει ψηλά, θετικό, πάντα όμορφα, και ήλιο και φεγγάρι και οξύγινο, όλα είναι υπέροχα. Εγώ πίνω ένα φρέντο καπουτσίνο, μέτριο, μαύρη ζάχαρη, με κανέλα, cinnamon, boy, man, girl, woman. Πάντα όλοι μαζί σε αυτό το γεύση, φρέντο καπουτσίνο και ό,τι καλύτερο. Η φαντασία πάει ψηλά και με κρωματισμό, πάντα σε καλό διαθέση. Όταν τα λέμε ταλέντο, με ωραίο, όμορφο και όμορφο λόγια σχεδιασμένο και ό,τι πρέπει. Να είσαι καλά και εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά κι εσύ. Ρίκο, ρίκο, κο. Ο οποίος τραγουδάει και στα αγγλικά. Και η πρώτη μεγάλη επιτυχία από Έλληνες που έκανε επιτυχία στα αγγλικά είναι αυτό που ακούμε. One Yanka for You. Είναι τραγούδι του 1963. Grand Succès. Ο Θεσσαλός τραγουδάει μαζί με μια κοπέλα που δεν την αναφέρει. Κάπου λέει μια κοπέλα, η Νέλη λέει, ακούγοντας την κοπέλα που είπε για τη βοήθεια με τις φωτιές, με ξεπέρασε. Τι να πω, ακούνε τι λένε αυτοί οι νέοι. Πλάκα έκανε. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κανονική influencer. Είναι influencer, αλλά έκανε πλάκα. Να την παρακολουθήσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: θέλω να παραμείνουμε στη βαριά ενημέρωση, τη σκληρή ενημέρωση. Sky πρωινό. Δημήτρης Οικονόμου περιτριγυρίζεται από δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι παίρνουν τα μέτρα τους. Δηλαδή πάνε και εμφανίζονται φορώντας αντικουνουπικό. Το καταλαβαίνετε, αντικουνουπικό. Το άκουσε ο Οικονόμου, άλλη μονό τους.
1: Για κάτσε να έρθω να το δω από κοντά
2: μας.
1: Για κάτσε να δω.
3: Δεν με έχει πλησιάσει, παιδιά, οπότε ορίστε. Ορίστε.
1: Ωραία. Μυρίζει ωραία, ρε παιδί.
3: Τι, δεν να μυρίζει, τι να μυρίζει, άρωμα, δεν πάω και μάρκα.
1: Κάτσε ρε.
3: Για σεμί, τι.
1: Πάω τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι.
3: Θα σας πω κάτι, παιδιά.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα.
2: Έχουν πάρει ένα θυμιάσιτο να σας πω τώρα.
3: Έλα ρε εσύ, για
1: παιδί. Τώρα για κορίτσι αυτό το πράγμα, τώρα με συγχωρείς.
2: Δεν είναι και.
1: Είναι τελείως αντισεξουαλικό αυτό.
3: Να ξέρεις τι είναι πιο σεξι.
1: Δεν πειράζει, αλλά δικαίωμά σου.
3: Όχι, ξέρεις τι είναι πιο σεξι από όλα. Η υγεία. Τελειώσαμε. Όχι, παιδιά, έτσι
1: τώρα...
3: είναι. Αν μα τσιμπήσουν τα κουνούπια, είδε το λάζο, λέει το
1: τώρα,
3: άμα το
1: πει μια γυναίκα, αυτό δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό. Αυτό το λένε κάτι γιαγιάδες.
3: Δεν πειράζει.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, παιδάκι.
3: Άσε, μα
1: να έρθει από εδώ, Μαρό. Και σμύρι, δεν πειράζει.
3: Παιδιά, αντικουνουπικό. Να είσαστε ασφαλείς.
1: Να σου το θα φέρω αύριο του Γιάννη. Μόνο για σένα, δεν το βάζω εγώ.
2: Μετά
1: θα σου πάρω ένα πράσινο να βάλει μόνο εσύ. Και κάτσε δίπλα με τη Μάρο να μυρίζει την κυρία του.
3: Εσύ το πρωί που ενθουσιάστηκε. Ο οικονόμος.
1: Βάλε ένα άρωμα ωραίο. Γυναικείο, σεξουαλικό, κάτι να μυρίζει ο άλλο. Μου βάλε την κουνουπικό. Τι μυρίζει, λέει την κουνουπικό. Τέλο κάπου, ρε παιδιά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Έλεο με τα αντικουνουπικά. Τα κουνούπια δεν πρέπει να ζήσουν. Λο Μοσκίτο. Λα Σονόρα Δυναμίτα. Κούμπια Κολομβιάνα. Είναι σαν μια εκπομπή που κάνει ο κόσμος με τέτοια τραγούδια και λένε Κούμπια Κολομπιάνα. Τι ωραία που γυρίσαμε. Περάσαμε μια χαρά.

Ειδικά τέτοια ώρα. Θα έπρεπε να κάνω πάσα στον Περί. Τέτοια ώρα δεν έβγαινε ο Περί. Στη μία η ώρα, ναι. Πριν έχουμε το δελτίο. Αλλά έχουμε αλλαγές, όπως έχετε καταλάβει. Δημήτρη Στάκη θα είναι σε Νίκο μαζί μας. Καλά να είμαστε και αύριο τα ξαναλέμε στις 12. Να το συνηθίσουμε σιγά σιγά. Saludos amigos. Hasta la vista, mi amor. El pueblo unido jamás será vencido.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης το 9,5%. Το μέτρο θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών δίνει ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνέχιση της επιδότησης για έναν ακόμη μήνα αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάσχεση των έμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους άνω των 3 δις ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδυάζει ραντάρ, αισθητήρες και διαφορετικά συστήματα αναχέτησης με στόχο την αντιμετώπιση απειλών. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχύ αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπεραμείνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κ. Μαρινάκης, σχετικά με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, προχωρά στη 1.30 ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε ήταν δικό της παιδί, το οποίο έχασε πριν από μήνες. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο παίδον για φύλαξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας, όπου έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, ερευνούν οι αρχές, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων. Υποκράτηση έχουν τεθεί ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποιήσεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Η Ισπανία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια της ξαφνικής ηρωής μεταναστών στη Θέουτα πριν από ένα μήνα, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ. Όπως υποστήριξε, μετά τις 30 και 31 Ιουλίου υπήρξε διάδοση φημών και παραπληροφόρησης από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με την άκρα δεξιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΆΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου ΣΟΚΑ. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλώς με βρήκατε και καλώς σας βρήκα. Θα είμαστε παρέα μαζί κάθε μεσημέρι εδώ, μία με δύο, από τη συχνότητα του Alpha Radio 989, για να δίνουμε λογαριασμό και να ζητάμε λογαριασμό. Άλλωστε, οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες όπου ο λογαριασμός θα είναι στην ημερήσια διάταξη, ο πολιτικός λογαριασμός, ο λογαριασμός των προεκλογικών εξαγγελιών, οι λογαριασμοί της ΔΕΘ, οι λογαριασμοί γενικώς που θα ζητάνε τα κόμματα από τους αντιπάλους και αυτά που θα ζητάμε εμείς από όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Γι' αυτό και είπαμε αυτή την καινούργια εκπομπή να την ονομάσουμε «Λογαριασμός στη Μία». Και ελπίζουμε αυτοί που θα βγαίνουν σε αυτό το μικρόφωνο πραγματικά να μας δίνουν λογαριασμό και κυρίως να μας λένε για τον πραγματικό λογαριασμό και για το τι πραγματικά βγαίνει από αυτά που υπόσχονται και όχι μόνο αυτά που φαντάζονται ότι βγαίνουν. Άλλωστε, για να δανειστώ και μια φράση του Αλέξη Τσίπρα σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, τώρα είπε, ξέρω τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα πρέπει να μας δίνουν λογαριασμό τα κόμματα και για αυτά που μπορούν να γίνουν και για αυτά που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της ΔΕΘ για όλα τα κόμματα. Έχει ξεκινήσει η απόβαση της Νέας Δημοκρατίας στο Βορρά από σήμερα το πρωί, με την παρουσία δεκάδων κυβερνητικών στελεχών και κορυφαίων υπουργών, μπας και μαζέψουν το κλίμα στις περιοχές της Βορείου Ελλάδας που δεν είναι και το καλύτερο. Δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία υπολείπεται πολύ των εκλογών του 2023 και γι' αυτό έχουν πάει και δεξιάς απόκλησης στελέχη να μιλήσουν σε απογοητευμένους ψηφοφόρους όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης, ο Θάνος Πλεύρης και αρκετοί άλλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει απόβαση στην ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, και το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η του Σεπτέμβρη. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αρκετές κατηγορίες. Θα είναι όλοι εναντίον όλων για λογοκλοπή, ότι τους έχουν κλέψει προγράμματα, ότι τους έχουν κλέψει ιδέες και διάφορα τέτοια. Η Μαρία Καριστιανού βέβαια καθάρισε από την αρχή, διότι είπε το δικό μου πρόγραμμα εγώ θα το ανακοινώσω λίγο πριν τις εκλογές, γιατί θέλει να μου το κλέψει και ο Τσίπρας και αρκετοί άλλοι. Άρα okay, όλα μια χαρά. Και σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να τις κλέψει και στελέχη εκτός από πρόγραμμα και ιδέες. Γενικά θα πέσει πολλή κατηγορία περί κλεψίματος και λογοκλοπής το επόμενο διάστημα. Δύο θετικές ειδήσεις, αν μπορούμε να τις εντοπίσουμε από αυτό που έχει προκύψει τα προηγούμενα λεπτά, είναι η ανακοίνωση για την μείωση τιμών σε δεκάδες, εκατοντάδες είδη από τη Συμφωνία Κυρίων που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

0: Νόπουλο που καλύπτει το Πασόκ. Θα τα πάμε λίγο μπερδεμένα σήμερα, δεν θα τα πάμε όπως είναι τα κόμματα στη Βουλή, διότι ετοιμάζεται ο εορτασμός της 3ης του Σεπτέμβρη και γιατί αυτές οι κόντρες που υπάρχουν στο Πασόκ και υποβόσκουν δεν έχουν ηρεμήσει ποτέ. Τη μία έχουν να κάνουν με την απόφαση για το συνέδριο και αν θα μπορούσε να συνεργαστεί το Πασόκ ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άλλη έχουν να κάνουν με το τι κόμμα θέλουν κάποιοι να είναι το Πασόκ, αν θα είναι συμπλήρωμα ή όχι και διάφορα τέτοια. Και νομίζω ότι έτσι θα πάμε το επόμενο διάστημα, μέχρι να έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας πω εγώ ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Τις μουσικές που ακούτε επιμελείται η Αφροδίτη Σιμίτη. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τον έχουμε, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Είναι καρμική σχέση.
0: Έτσι, πρέπει να πω, φίλες και φίλοι, ότι με τον Αντώνη ήμασταν πολλά χρόνια σε διπλανά γραφεία στη Βουλή, κάνοντας κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, εκείνος για το Star, εγώ για το Mega τότε. Και έχουμε περάσει και πολύ καλές στιγμές και φορτισμένες στιγμές, αλλά έτσι είναι, γιατί είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Αλλά αυτό που ξεχώριζα πάντα από τον Αντώνη είναι το φοβερό χιούμορ του. Αυτό οφείλω να στο πιστώ σου, Αντώνη. Εκτός βέβαια από το φοβερό χιούμορ σου, έχεις και καταπληκτικό ρεπορτάζ για το Πασόκ.
1: Απολαμβάνω.
0: Λοιπόν, και θέλω να μου πεις, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση σήμερα, τι πρέπει να περιμένουμε από τους εορτασμούς της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία απόβασης κομματικών στελεχών, βουλευτών, το όλον Πασόκ είναι στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Κατεβαίνει, όσοι δεν έχουν πάει ακόμα θα είναι μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, 2 του μηνός, θα είναι εκεί. Γιατί 2 του μηνός ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει ένα τραπέζι στους βουλευτές και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ναι, στο ψυχρό Λασιθίου, και την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο θα γίνει μεγάλη εκδήλωση του Πασόκ για την 3η Δεκέμβρη, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει από την ίδρυση του. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει πάρει ένα χαρακτήρα έτσι μαζικής κινητοποίησης. Όλες τις προηγούμενες μέρες γνωρίζω καλά ότι στελέχοι, βουλευτές είναι όλοι με ένα φυλάδιο στο χέρι και καλούν κόσμο. Νομίζω ότι θα ζήσουμε στιγμές του παρελθόντος.
0: Δεν θα μείνει άνθρωπος στην Αθήνα, δηλαδή. Θα ψάχνουμε να βρίσκουμε Πασόκο τις επόμενες μέρες.
1: θα τους έχουμε βγάλει. Θα είναι made in Creta, κάπου κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το επαιτειακό σκηνικό, το εορταστικό του χαρακτήρα. Αυτό που έχει συμβεί λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος είναι η επανεκκίνηση που κάνει, βάζοντας στο επίκεντρο, μπορούμε να πούμε, της επικαιρότητας, το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει πολύ δυνατά τις επόμενες μέρες στο Πασόκ.
0: Άκουσα και τις προτάσεις του Πασόκ και τα όσα έχει πει ο κ. Τσουκαλάς τις τελευταίες ώρες και θεωρούν ότι είναι ένα δυνατό χαρτί εν ώψη της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, και όχι μόνο, θα είναι ένα χαρτί το οποίο θεωρούν ότι έτσι φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και ο στόχος τους είναι η κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί αυτό που δεν θέλουν να βάζουν στην πολιτική τους ατζέντα είναι την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή δεν θέλουν να στήσουν ένα τρίπολο, να πούμε έτσι. Θέλουν ένα δίπολο. Ο αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία. Τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον βλέπουν, τον βλέπουν όμως οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν το έχουν καταφέρει πολύ βέβαια, γιατί το ακούω αυτό να το λέει και το Πασόκ και ο κύριος Τσίπρας, αλλά τα πειρά από το ένα κόμμα εναντίον του άλλου πάνε και έρχονται.
1: Εγώ τώρα αν έτσι, περαιτέρω πολιτική ανάγνωση είναι ότι αυτό που επιχειρεί το Πασόκ είναι να φύγει από την άμυνα και να μπορέσει να διεκδικήσει ξανά χώρο ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκαν από σπόντα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατέκτησαν. Αυτό λοιπόν που θέλουν να πείσουν τώρα είναι ότι το έχουν κατακτήσει. Το στοίχημα λοιπόν δεν είναι μόνο η κομματική συσπήρωση, είναι αν αυτή η αυξημένη κινητικότητα αυτών των ημερών να μπορέσει να μεταφραστεί σε δημοσκοπική άνοδο και κυρίως σε μια πιστική απάντηση στο ερώτημα.
0: Άρα,
1: μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα.
0: Τα μάτια λοιπόν και του Πασόκ είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται

0: μετά το τέλος των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Ελπίζουμε μέχρι τότε να μην έχουμε και κανένα νέο κρούσμα αυτής της αντιπαράθεσης των δεξιών και αριστερών στελεχών εντός του ΠΑΣΟΚ για το με ποιον μπορεί να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές. Θα τα δούμε όλα αυτά, Αντώνη, όμως, και θα τα βλέπουμε εδώ μαζί. Οπότε αυτή είναι μια πρώτη γεύση που μας έδωσε. Στις επόμενες μέρες θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τα πράγματα, όπου θα μας δώσεις και πληροφορίες για το τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, όπως ξετυλίγεται σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή αρχή, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι πληγές που μας άφησαν σημάδια, είναι έτσι με ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Θα δούμε τώρα αν υπάρχουν πληγές που έχουν αφήσει σημάδια στη Νέα Δημοκρατία και αν αυτές οι πληγές μπορούν να γιατρευτούν. Γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ που σε αυτή την καινούργια.
2: Καλό καιρό σε όλα τα παιδιά του Α.
1: Να είστε καλά. Σε αυτή την καινούργια αρχή κάνουμε μαζί πρεμιέρα.
2: Και να πω και ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε δύο φίλους μου εκεί μέσα. Περίεργους τύπους βέβαια και οι δύο. Τον κύριο Χατζή και τον κύριο Βερίκιο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αλλά τι να κάνω, τους αγαπώ.
1: Τους αγαπάτε. Καλό είναι αυτό. Ό,τι αγαπάμε είναι καλό. Τώρα, ναι. Θέλω να ξεκινήσω ενθυμούμενος μια δήλωση που είχατε κάνει πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού και με την οποία είχατε πει ότι ενίοτε το τοξικό κλίμα καθαρίζει όταν έχουμε πρόωρες εκλογές. Και μπορεί οι πρόωρες εκλογές να ήταν μια τέτοια λύση. Φυσικά δεν θα έχουμε πια πρόεδρος εκλογές, αυτό
2: όχι,
1: το έχουν καταλάβει
2: όχι,
1: και οι πιο δύσπιστοι.
2: Όχι.
1: Παρά τα αυτά φοβάστε ότι θα συνεχίσει αυτή η τοξικότητα και πιστεύετε ότι θα αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι το Μάιο που είναι ο νέος χρόνος προσδιορισμού των εκλογών?
2: Εντάξει, δεν ξέρω πώς βάλατε το Μάιο. Εν πάση περιπτώσει δεν θα υπάρχουν εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Σωστά.
2: Πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, σε συνδυασμό κιόλας, γιατί εγώ το είχα συνδέσει, αν θυμίστε καλά, με το αν θα ψηφιστεί η αναθεώρηση του, η δεύτερη ανάγνωση της αναθεώρησης του συντάγματος το μήνα Αύγουστο.
1: Σωστά.
2: Αυτό έχει τελειώσει, επομένως έχει τελειώσει και το άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, η πολιτική τοξικότητα, κύριε Τάκη μου, δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές. Θα μπορούσε να ήταν να ήμασταν στο δεύτερο έτος μιας κυβερνητικής θητείας του όποιου κόμματος. Η πολιτική σκοπιμότητα έχει να κάνει με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και με την εντύπωση που προκαλούμε όλοι μαζί στον ελληνικό λαό. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, κακό του κεφαλιού του. Εγώ πιστεύω ότι όποιος την επιδιώκει και την χρησιμοποιεί δεν κερδίζει στο τέλος.
1: Τώρα, στη λογική αυτή, την επόμενη εβδομάδα θα ανέβουν αρκετά οι τόνοι με αφορμή και το θέμα της τοξικότητας με την εκλογή ημί της κυρίας Ακρίτα στην θέση του Αντιπροέδρου που ξέλιπε ο υποψήφιος μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει δεν θέλω να ψηφίσω την κυρία Ακρίτα. Άκουσα την κυρία Ακρίτα να λέει χθες ότι αυτό έχει γίνει μόνο μία φορά την δεκαετία του 80 με τον Στέφανο Στεφανόπουλο και μόνο με, με τη Χρυσή Αυγή και τους Σπαρτιάτες. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αυτή τη στάση της από τη στιγμή που τα άλλα κόμματα είναι υπέρ της. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και ως πρόεδρος της Βουλής αλλά και ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Θα έπρεπε το κόμμα σας να ψηφίσει την κυρία Ακρίτα?
2: Η συγκρότηση, κύριε Τάκη, του Προεδρείου της Βουλής είναι καθαρά θέμα των κοινοβουλευτικών ομάδων, των κομμάτων που απαρτίζουν την ολομέλεια της Βουλής. Στην παρούσα Βουλή υπενθυμίζω κάτι που ίσως το παρέλειψε η κυρία Ακρίτα, ότι δεν έχει εκλεγεί ούτε αντιπρόεδρος από την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε από τη Νίκη. Δεν είναι μόνο οι Σπαρτιάτες που δεν εκλέξαμε πρόεδρο. Δεν έχουν εκλεγεί ούτε από αυτά τα δύο κόμματα που είχαν βάλει υποψήφιους, να πούμε, που δεν εκλέγονται και τους απέσυραν. Δεν είναι η μοναδική φορά. Αφορά καθαρά τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν αφορά το Προεδρείο της Βουλής και τον πρόεδρο της. Να πούμε. Εγώ ξέρω ότι το να έχω μείον έναν αντιπρόεδρο λειτουργικά δημιουργεί κάποιες δυσκολίες, τις οποίες όμως θα τις ξεπεράσουμε και δεν θα υπάρχει επίπτωση στη λειτουργικότητα της Βουλής εάν συμβεί ό,τι έχει προαναγγελθεί.
1: Θα έπρεπε για λόγους θεσμικότητας εκτιμάται να έχει μια διαφορετική στάση η Νέα Δημοκρατία ή σωστά επιλέγει με τη δικαιολογία της τοξικότητας των αναρτήσεων και των επικρίσεων της κυρίας Ακρίτα αυτή τη στάση?
2: Αυτό είναι υπόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδος και εγώ ως πρόεδρος δεν παρεμβαίνω και δεν κριτικάρω.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας πάω, κύριε πρόεδρε, σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε χθες. Χθες είχαμε δύο παρεμβάσεις στελεχών από το περίφημο λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, του κυρίου Τσούτσια και του κυρίου Σκορδά. θα μείνω στην τοποθέτηση του κυρίου Σκορδά με ένα άρθρο του στην Αμαρισία, την εφημερίδα στο Μαρούσι, στην οποία λέει ότι το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι δυνητικά ο εταίρος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτή την εξίσωση δεν έβαλε ως προϋπόθεση να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι μια διαφοροποίηση, και δεύτερον, αν πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς, όταν κάνει το κόμμα του, μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στους νεοδημοκράτες με αυτή τη λογική. Ψηφίστε με και εγώ θα είμαι ο κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, έχω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, σήμερα κανονικά, κύριε Τάκη, όλα τα δελτία και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης θα έπρεπε να μιλούν για την τεράστια εθνική επιτυχία της υπογραφής της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Κάτι που προασπίζει την εθνική ασφάλεια της χώρας και τώρα και στο μέλλον. Και αυτό είναι ένα μέγιστο επίτευγμα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού του Αρμόδιου, του Νίκου του Δένδια. Και μόνο από τις αντιδράσεις που έχετε παρακολουθήσει, είμαι σίγουρος, από το πρωί της αντιπέραν όχθης των γειτόνων μας Τούρκων, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλης εθνικής σημασίας είναι αυτό το αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Το κλείνω εδώ το θέμα αυτό. Το δεύτερο τώρα, για να φτάσω στον κύριο Σκορδά. Παρακολούθησα και εγώ τη συνέντευξη στη Θεσσινή. Ως πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής δεν αντιδικεί και δεν κάνει πολιτικό διάλογο με κανέναν εκπρόσωπο τύπου, κανενός κόμματος υπαρκτού ή ανυπάρκτου. Παρά μόνο εάν αναφερθούν στα της Βουλής, οπότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω με γραπτή δήλωση. Επομένως, επί της συνεντεύξεως ως πρόεδρος της Βουλής δεν έχω να σας πω τίποτα.
1: Είστε όμως και κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είμαι ένα απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ως απλό λοιπόν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι οργανωμένος σε αυτή την παράταξη, κύριε Τάκη, από το 1964, μαθητής γυμνασίου στη νεολαία της ΕΡΕ, με υπογραφές αποδοχής της αίτησής μου δύο κορυφαίων στελεχών της, του Μιλτιάδη Εύερτ και του Χάρη Καρατζά, και που έχω να ασκήσει εγώ στο παρελθόν κριτική για την περιβόητη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, ποτέ όμως με τέτοιο καταγγελτικό λόγο, έχω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία του σήμερα, που την έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, προέρχεται από την πολιτική μήτρα της ΕΡΕ. Όταν λοιπόν εγώ ήμουν εκεί, πολλοί από αυτούς που λένε τα όσα λένε ήταν ή αγέννητοι ή ήταν στην παιδική ηλικία. Το να δίνουν λοιπόν μαθήματα σε μένα, λέω, δεν μιλάω γιατί είναι κι άλλοι σαν και εμένα, κομματικού πατριωτισμού, αυτό πάει πολύ. Αυτό πάει πολύ. Και νομίζω ότι είναι και λάθος πολιτική στρατηγική, εάν αυτή είναι η στρατηγική που θέλουν να ακολουθήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο του κυρίου Σκορδά, δεν το έχω διαβάσει. Καταλαβαίνω ότι το ζουμί είναι αυτό που περιγράψατε εσείς στο ερώτημά σας. Και έχω να πω το εξής, ότι ενδεχομένως εκ του πονηρού να λέγονται αυτά, εκ του πονηρού να λέγονται αυτά, διότι φοβούμενοι το αποτέλεσμα το βράδυ της κάλπης, και σου λέει δεν με φοβάστε, ψηφίστε και εμάς και εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πόσο ειλικρινές είναι αυτό, δεν ξέρω εάν εκπροσωπεί τις απόψεις του Αντώνη του Σαμαρά, γιατί εγώ έχω καταλάβει άλλα πράγματα από τις δημόσιες τοποθετήσεις.
1: Σωστά, γι' αυτό ρωτώ μήπως είναι μια διαφοροποίηση.
2: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, αλλά κύριε Τάκη, για να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία θα προκύψουν, αν χρειαστεί να προκύψουν, όταν θα έχει κλείσει η κάλπη και θα έχουν βγει τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν. Το να τα συζητάμε από τώρα δεν έχει καμία αξία πλην της ψηφοθυρίας.
1: Να ρωτήσω και κάτι για να κλείσω και αυτό το θέμα. Εσείς ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι θα δημιουργηθεί?
2: Εγώ, κύριε Τάκη, σας έχω απαντήσει σε ό,τι με αφορά στην τηλεοπτική σας εκπομπή, που είπα σεβόμενος στην ιστορία αυτού του ανθρώπου, σεβόμενος τη σχέση που είχα και έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Προσωπική πολιτική αντιπαράθεση μαζί του δεν πρόκειται να κάνω ποτέ και νομίζω αυτό πρέπει να κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Εάν όμως φτιάξει το κόμμα και κατά την προεκλογική περίοδο είναι ένα κόμμα αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα αντιπαρατεθώ σκληρά με τον τρόπο που εγώ γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή παίρνω αυτό που είπατε πριν, ότι έχετε κάνει αρκετές φορές κριτική στη Νέα Δημοκρατία, αυτή την εβδομάδα κορυφαία στελέχη πάνε στο Βορρά, σε όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, που ξέρετε κι εσείς καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έλλειμμα, τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Καθώς πολλοί συντηρητικοί ψηφοφόροι είτε βρίσκονται στον καναπέ τους είτε έχουν πάει στα κόμματα προς τα δεξιά. Θέλω να μου πείτε εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τι πιστεύετε ότι πρέπει να πει και να κάνει η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να ξαναπιάσει το νήμα της επικοινωνίας με αυτούς τους ψηφοφόρους.
2: Επειδή έχω πρόσφατη εμπειρία, εχθές επέστρεψα από διήμερη παρουσία μου στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Είναι δύο τα πράγματα. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, κύριε Τάκη, είναι οικονομικές εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της ζωής του πολίτη. Αναγκαίο οπωσδήποτε και χρήσιμο και όλοι αναμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Δεν το συζητάω καθόλου. Στο ερώτημα όμως που βάλετε, που το συγκεκρινοποιείτε και δεν αφορά όλους τους πολίτες, αλλά μου μιλάτε για τους ανθρώπους που ιδεολογικά ανήκουν στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη και πικραμένοι ή δυσαρεστημένοι, δικαίως ή αδίκως, δεν έχει σημασία, έχουν αποστασιοποιηθεί ένα κομμάτι εξ αυτών, έχω μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο και έχω πει ότι η προσέγγιση τους πρέπει να είναι συναισθηματική και ιδεολογική. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με την ακρίβεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα ενοικία. Δεν είναι ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Δεν είναι μεγαλοαστοί, αστοί και πλούσιοι άνθρωποι. Ο λόγος της αποστασιοποίησης είναι συναισθηματικός, διότι πιστεύουν ότι έχουμε προδώσει την ιδεολογία μας. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα τους επαναπροσεγγίσουμε. Ο ρόλος που πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι σημαντικός, θα το πράξουμε και σας έχω πει και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι η δύναμη αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης είναι τέτοια που είναι η μόνη η οποία επέζησε των όλων πολιτικών αναταράξεων, ακόμα και τον τελευταίο με το μνημόνιο. Υπέστη την ήττα της από το 15 από τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν διαλύθηκε όπως διαλυθήκαν τα άλλα κόμματα, να πούμε. Και δεν διαλύθηκε γιατί έρχεται από πολύ μακριά και έχει να πάει και πολύ μακριά. Α, εκεί λοιπόν πρέπει να ρίξουμε το βάρος, που είναι ένα άλλου είδους στρατηγική που είναι εσωτερική κομματική στρατηγική. Στην ΔΕΦ είναι για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες.
1: Άρα μου λέτε ότι πρέπει τα στελέχη να πείσουν αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Βεβαίως.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί,
2: βεβαίως,
1: να έχει τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές που είχε και στο παρελθόν.
2: Όχι αυτό, να τους πείσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αρχές. Εγώ, κύριε Τάκη, δεν έχω πάψει ποτέ, το γνωρίζετε, και σε προσωπικό επίπεδο και από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Δεν έχω πάψει ποτέ να λέω ότι ήμουν και παραμένω ένας λαϊκός δεξιός. Και είμαι περήφανος και για τις δύο λέξεις, και για το λαϊκός και για το δεξιός.
1: Τελευταία ερώτηση.
2: Δεν νιώθω ότι είμαι ξένο σώμα στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Το ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν μια διαφορετική ιδεολογική άποψη, αυτό δεν είναι κακό.
1: Τελευταία ερώτηση.
2: Και πιστεύω ότι είμαστε και το μεγάλο κομμάτι. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο κομμάτι, αυτό είναι που εν μέρη έχει αποστασιοποιηθεί και που αυτό πρέπει να φέρουμε πίσω και θα βάλω και εγώ όλες μου τις δυνάμεις να το πετύχουμε.
1: Η λαϊκή δεξιά που λέτε. Τελευταία ερώτηση. Έχετε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό αν θα είστε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας?
2: Και να είχα συζητήσει δεν θα σας το έλεγα.
1: Θέλετε να είστε?
2: Εάν η παράταξή μου και το κόμμα μου, από το οποίο εγώ, κύριε Τάκη, δεν έχω παράπονο, μέσω της παράταξής μου και του κόμματός μου έφτασα στο ανώτατο κοινοβουλευτικό αξίωμα, κρίνει ότι και προεκλογικά θα της είμαι χρήσιμος και μετεκλογικά ασφαλώς και θα είμαι. Εάν κρίνει διαφορετικά, πάλι θα αγωνιστώ και θα έρχομαι να σας βλέπω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, ο μεγάλος όγκος, όπως είπε, των οπαδών και των στελεχών αυτής της παράταξης ανήκει στη λαϊκή δεξιά. Ο ίδιος δεν αισθάνεται να δυσφορεί στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και το θέμα, είπε, είναι κυρίως με τους δυσαρεστημένους ή τους απογοητευμένους ψηφοφόρους, είναι κυρίως συναισθηματικό και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία και να τους πείσει ότι δεν έχει αλλάξει πολιτικά και ιδεολογικά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, θα φανεί το επόμενο διάστημα, ιδίως όταν υπάρχουν και τα κόμματα στα δεξιά της που προσπαθούν να πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό που ήταν, ότι έχει αλλάξει. Άλλωστε ο κύριος Τσούτσιας το είπε χθες, ασχέτως αν ο κύριος Κακλαμάνης σήμερα ήταν αρκετά εχμηρός απέναντι σε αυτή την κριτική, ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι ένα πασόκ με ολίγον λαός. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος για πρώτη φορά είπε χθες: ναι, μεν σέβομαι και αγαπάω τον κύριο Σαμαρά, αλλά αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε αυτό το επίπεδο, δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός και σίγουρα δεν θα ωφεληθεί το κόμμα Σαμαρά και ο ίδιος από μια τέτοια σύγκρουση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στο μέλλον μια σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαμαρά. Προς το παρόν, θα πάμε τώρα στην Έφη Μπαρμπάτση, την καλή συνάδελφο. Που καλύπτει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Ακούσαμε, Έφη, νωρίτερα τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα των κοινοβουλευτικών ομάδων τι γίνεται με τους αντιπροέδρους. Ένας λιγότερος θα μου δημιουργήσει πρόβλημα στη Βουλή, αλλά εγώ δεν παρεμβαίνω. Είναι δικαίωμα των κομμάτων. Την επόμενη Τετάρτη είναι η εκλογή της κυρίας Ακρίτα. Την άκουσα χθες το βράδυ να λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια βουλευτής. Παρά τα αυτά, θα είναι υποψήφια για τη θέση της αντιπροέδρου.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να σε καλωσορίσω και εγώ, λοιπόν,
0: στην κοινότητα
1: του Α989. Ένας πολύ καλός συνάδελφος και καλός φίλος. Είναι πολλά τα χρόνια στο πεζοδρόμιο, τα κοινά χρόνια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Επομένως, πολύ χαίρομαι όταν έχουμε έτσι άξιους και αγαπημένους συναδέλφους να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Πολύ σωστά τα έθεσες, εννοείται. Νομίζω όμως ότι η κυρία Κρήτα και στο κομμάτι που εστίασε και χθες στην αναφορά της στο One Channel είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αυτό το κρίσιμο αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε και η κυβέρνηση να μην το αναγάγει σε ένα μείζον θέμα. Ωστόσο, είναι ένα θεσμικό ζήτημα. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι υποψήφια για πέμπτη την πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Έλληνα Κρήτα, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το κόμμα. Όμως, επειδή υπάρχει και η ψηφοφορία,
0: σωστά,
1: υπάρχει και ο κίνδυνος η κυρία Ακρίτα να μην εκλεγεί, βάσει δηλαδή ποιοι θα είναι παρόντες στην αίθουσα.
0: Έτσι, είναι, έτσι. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τους παρόντες και τους απόντες, διότι αν είναι απόντες αρκετοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη την τάση και τη θέση των άλλων κομμάτων, μπορεί η κυρία Ακρίτα να εκλεγεί δια της απουσίας των γαλάζιων βουλευτών.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει αξία, διότι και ο Παύλος Χριστίδης, μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο κομμάτι της κυρίας Ακρίτα. Μάλιστα είχε ανέβασε και τη φωτογραφία που είχε ψηφιστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόεδρος της Βουλής. Mm-hmm. Και μπήκε σε μια διαδικασία, λοιπόν, ότι
0: με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη τότε και τα λουλούδια που της πήγε, την ανθοδέσμη, την περίφημη.
1: Ακριβώς. Και είχε αυτή τη φωτογραφία. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε βεβαίως και στο στόχαστρο της κυβέρνησης για την απόφασή του να ψηφίσει την κυρία Ακρίτα, και το ΠΑΣΟΚ όμως βάζει σε ένα θεσμικό πλαίσιο, Δημήτρη, την ψηφοφορία αυτή και στο γεγονός ότι το κάθε κόμμα έχει την επιλογή μόνο του να επιλέξει ποιο πρόσωπο θα ήθελε να είναι στην θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Τώρα
1: βέβαια, όπως.
0: Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, όπως είπες πολύ σωστά, ότι μου καλύπτω ΣΥΡΙΖΑ και το γύρω από αυτά. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είδα και Αλέξης Τσίπρας που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά και εμείς οι συντάκτες συνεχίζουμε να καλύπτουμε τον πρώην πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν όμως και τη δραστηριότητα τη δική του στην ελληνική
0: κοινωνία. Σε αυτά θα μας πει σε λίγο, θα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, που θα μας μιλήσει αναλυτικά γι' αυτό. Πες μου, ναι.
1: Μόνο αυτό που ήθελα να τονίσω, δηλαδή πέρα από τις παρεμβάσεις που θα έχει ο κύριος Τσίπρας, έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε στις 2 του μηνός στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα, θα δούμε και ανεξάρτητους βουλευτές. Έχουμε λοιπόν, έχω την πληροφορία ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν έχουν παραιτηθεί ακόμα, έχουν αποφασίσει που βρίσκονται και σε επαφή μεταξύ τους.
0: Κανά δύο έχω ακούσει ότι θα είναι εκεί. Ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης, ναι, δεν είναι βουλευτής, αλλά εννοείται ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα βρίσκεται. Θα είναι και ο κύριος Ζαμπάρας, από ό,τι ακούω. Είναι και ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Μεϊκόπουλος, οι οποίοι βρίσκονται σε μια συνεννόηση. Και θα ήθελαν και εκείνοι να δώσουν το παρόν. Βεβαίως η Όλγα Γεροβασίλη, παραδείγματος χάρη, ένα πρόσωπο που δεν θα το δούμε. Με την έννοια ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι μια υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, με μια διαφορετική σχέση.
0: Ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα επιλέξει να δώσει το παρόν, αυτό καταλαβαίνω.
0: Τελευταία ερώτηση. Σιριζέικη. Στην ΔΕΘ του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε μόνο την κυρία Δούρου ή την τριπλέτα?
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα είναι και οι τρεις.
0: Και οι τρεις, δηλαδή Δούρου, Πολάκης, Παπάς.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως έχουν μιλήσει για συλλογική ηγεσία. Οπότε εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας θα δούμε και τους τρεις.
0: Άρα στη συνέντευξη τύπου θα απαντούν και οι τρεις?
1: Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θα δούμε μόνο στην εικόνα που θα είναι και τα τρία πρόσωπα και θα απαντάει η κυρία Δούρου, ή αν θα μπουν στην διαδικασία να μοιράσουν τώρα ακόμη και το κομμάτι των ρόλων αυτών.
0: Πριν σε ευχαριστήσω, να διαβάσω και ένα μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Λέει: καλησπέρα κύριε Τάκη. Πώς βρίσκουν τα χρήματα τα κόμματα με τόσα χρέη να κάνουν περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν πληρώνουν τα χρέη τους?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο
0: δεν αφορά. Ναι, κυρίως αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτό το ερώτημα.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή θα ζητάμε λογαριασμό το επόμενο διάστημα και σίγουρα και τα κόμματα θα ζητάνε το ένα από το άλλο λογαριασμό, ήδη έχουμε ακούσει κάποια τροχιοδεικτικά πυρά. Οπότε βλέπουμε ότι αυτά τα ερωτήματα τα θέτουν και οι ακροατές πια. Και όσο προχωράμε προς τις εκλογές, θα τίθενται ακόμη περισσότερο.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσω και εγώ ακριβώς, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έφη μου. Θα τα λέμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχεις αρκετά κόμματα επόμου, άρα και αρκετό ρεπορτάζ.
1: Ούτες ή άλλες πάντα εννοείται στη διάθεσή σου και φυσικά θα τα λέμε, αλλά και θα ενημερώνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσατε τώρα και που μας επιμελήθηκε η Αφροδίτη Σιμίτη λέγεται Σίγμα Έψιλον Αλφα Αταλάντης, σε Αταλάντης δηλαδή. Το τραγουδάνε οι Σκιαδαρέσες και είναι ένα σατυρικό και αυτοσαρκαστικό τραγούδι για τη γενιά που πλησιάζει 30 και αισθάνεται ότι τρέχει συνεχώς χωρίς να φτάνει πουθενά. Μιλάει για την οικονομική ανασφάλεια, για τους λογαριασμούς, για τις κρίσεις πανικού, για την εξάρτηση από την οικογένεια που είναι ακόμα 30 και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Και δεν το έβαλα τυχαία αυτό για να υποδεχθώ την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που με υποδεχόσαστε με Σκιαδαρέσες. Μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.
1: Και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Και ελπίζουμε να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη να δώσουν ενδεχομένως μια απάντηση σε αυτή τη γενιά των τριαντάριδων που προσπαθεί να δει αν το μέλλον της μπορεί να γίνει καλύτερο. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά να έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι στην άλλη γραμμή. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας καλωσορίζω, κυρία Κουφονικολάκου. Και το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με το τι πρέπει να περιμένουμε από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και την εκφώνηση του οικονομικού του προγράμματος. Και το ρωτώ αυτό γιατί θα ακούσετε από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση να θυμούνται το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης επί ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να μου πείτε αν αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσουν να ξεπεράσουν εκείνη την περίοδο ή να μην δώσουν στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης την αφορμή να συγκρίνουν αυτά που θα πει με εκείνα που είπε τότε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει κάτι σουρεαλιστικό στην τρέχουσα κατάσταση. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το γεγονός του ότι έχουμε να κάνουμε με κόμματα, ας πούμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία εκτροχίασαν δημοσιονομικά τη χώρα, την εξέθεσαν σε τεράστιους κινδύνους. Η χώρα μπήκε σε μία περιδίνηση χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Άφησαν άδεια τα δημόσια ταμεία το 2015 που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας και μιλούν για δημοσιονομική σοβαρότητα. Αυτό από μόνο του ενέχει μία αντίφαση, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, θυμίζω, για όποιον δεν θυμάται, ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ότι εξασφάλισε δημοσιονομική εξυγίανση, ότι ταυτόχρονα κατάφερε να στηρίξει σε αντίξουες συνθήκες την ευαλωτότητα και να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερον, να περιμένετε στις 2 Σεπτεμβρίου στην ανοιχτή ομιλία, το λέω και αυτό, του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το τετραετές μας πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται στους πυλώνες έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Τέσσερις άξονες έχει αυτό το πρόβλημα και αυτό το πρόγραμμα και μια διάσταση η οποία το διατρέχει ολόκληρο. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση του εισοδήματος. Το δεύτερο είναι η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τρίτο είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι μεγάλη μου αδυναμία αυτός ο άξονας, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Και εκείνη η διάσταση που διατρέχει όλο το πρόγραμμα είναι βέβαια η καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι πολύ βασική προτεραιότητα για εμάς.
0: Επειδή και ο τίτλος της εκπομπής είναι λογαριασμός στη μία, και επειδή τα κόμματα θα σας ζητήσουν λογαριασμό για αυτό το πρόγραμμα, θα είναι όλα κοστολογημένα?
1: Ναι, όλα θα είναι κοστολογημένα, αλλά με την ευκαιρία του ερωτήματός σας να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι η δημοσιονομική σοβαρότητα και η αξιοπιστία δεν συνεπάγεται κοινωνική αδικία. Uh-huh. Και δεν πρέπει να συνεπάγεται κοινωνική αδικία. Άρα, βεβαίως, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και το πλαίσιο και τις υφιστάμενες ανάγκες και έχει Μάλιστα. πολιτική στόχευση.
0: Τώρα, για να κλείσουμε τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε mm-hmm. μια επίκριση και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. ότι ο κύριος Τσίπρας, πώς να το πω, διαπράττει μια πολιτική απρέπεια πηγαίνοντας πρώτος στη Θεσσαλονίκη, ενώ παραδοσιακά πρώτα πάει ο Πρωθυπουργός, μετά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής και μετά τα άλλα κόμματα. Ο κ. Τσίπρας θα ανέβει δύο φορές. Μία για το πρόγραμμα και μία για τη συνέντευξη τύπου. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι έχετε διαπράξει μια θεσμική απρέπεια?
1: Πηγαίνοντας πρώτα. Δεν απαντάμε σε αυτούς. Εμείς λέμε ότι αξιοποιούμε τα περιθώρια που μας δίνονται, που είναι ούτως ή άλλως περιορισμένα για μία σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης. Και δεύτερον, λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τι έχουν να πούν πρώτα οι άλλοι για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε τις δικές μας θέσεις και να παρουσιάσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς έχουμε μεν το πολιτικό όραμα έτσι και τον ενθουσιασμό, αλλά έχουμε συγχρόνως και την τεχνοκρατική κατάρτιση. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή η τεχνική γνώση, η εμπειρία και οι κατάλληλες εισηγήσεις, ώστε να μην χρειαζόμαστε να ακούσουμε πρώτα τους άλλους.
0: Μάλιστα. Φοβάστε μήπως μπείτε κι εσείς σε μια διαδικασία λογοκλοπής προγραμμάτων το επόμενο διάστημα? Και το λέω αυτό γιατί άκουσα την κυρία Καρεστιανού να λέει ότι το δικό της πρόγραμμα θα το πει λίγο πριν τις εκλογές, γιατί φοβάται ότι μπορεί να τις το κλέψετε εσείς.
1: Εντάξει, δεν έχω κάποιο σχόλιο από αυτού.
0: Κάποιο σχόλιο για αυτά που είπε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι επιχειρείτε να τις κλέψετε στελέχη?
1: Όχι, ούτε από αυτού έχω κάποιο σχόλιο. Ξέρετε, το μόνο πράγμα που κοιτάζουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά μας σχετίζεται με πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, με την οργάνωση, σε τοπικό επίπεδο, είδατε, είχαμε τον ορισμό των συντονιστών, με την ανάπτυξη των θεματικών, με τη διαβούλευση με τους πολίτες, με την παρουσίαση του προγράμματος, με την περαιτέρω εμβάθυνση και επεξήγηση των προγραμματικών μας θέσεων. Ξέρετε πώς είναι. Παρουσιάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα, αλλά έχει πάρα πολλές και διαφορετικές πτυχές. Αυτές πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο. Πρέπει να τις πάσουμε σε πολλά μικρά κομμάτια. Έχουμε πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μας και πολύ θετική δουλειά για να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα.
0: Και για να κλέβετε στελέχη από άλλα κόμματα, να υποθέσω, έτσι όπως μου
1: δεν
0: το λέτε.
1: Δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Καθόλου.
0: Μάλιστα. Όμως. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Έφη Μπαρμπάτση, πριν που καλύπτει και το δικό σας κόμμα, μας έδωσε ένα ρεπορτάζ ότι στην Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν φύγει από, από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Ζαχαριάδης και κάποιοι άλλοι. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι μπορεί και να μην ισχύσει αυτό που έβαλε ως προϋπόθεση ο κύριος Τσίπρας, να παραιτηθεί κάποιος από το βουλευτικό αξίωμα για να ενταχθεί στο κόμμα, ή εξακολουθεί και ισχύει αυτή η προϋπόθεση?
1: Ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει.
0: Άρα αυτοί που θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθούν οργανικά στην Ελλάδα θα πρέπει να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα.
1: Κοιτάξτε, το τι θα κάνει η καθεμία και ο καθένας είναι ζήτημα, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, προσωπικής συνείδησης. Το αντιλαμβανόμαστε όλες και όλοι αυτό. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος έτσι σε μια ανοιχτή ομιλία να προσέλθει, να παρακολουθήσει, να συμμετάσχει, να δώσει το παρόν, έτσι. Αυτά είναι ανοιχτές διαδικασίες.
0: Mm-hmm. Τώρα, κάτι άλλο, κυρία Κουφονικολάκου. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, ιδίως στο καλοκαίρι, μπορεί να μην το παρακολουθούσαν και πολλοί, μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, Πασόκ και Ελλάς. Διαβάζω από τα ρεπορτάζ ότι και ο κύριος Τσίπρας θα βγάλει το Πασόκ από το στόχαστρό του και το Πασόκ θα βγάλει την Ελλάς από το στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρείτε ότι θα καταφέρετε και εσείς και το Πασόκ να κάνετε ένα μονομέτωπο αγώνα με την κυβέρνηση, ή στην πορεία θα ξανααναγκαστείτε να συγκρουστείτε μεταξύ σας, μια και διεκδικείτε από ίσως κοινή δεξαμενή ψηφοφόρους?
1: Καταρχάς να πούμε ότι δεν συγκρουστήκαμε ποτέ με το ΠΑΣΟΚ.
0: Και δεν υπάρχει τώρα, από την πλευρά μας. Ο κύριος Τσίπρας για τα χρέη, διάφορα
1: να
0: πράγματα.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Απόλυτος στόχος μας είναι η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, η οποία, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε, ταλανίζεται από πολλαπλές προκλήσεις. Ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή και εκ των όνων κάνει προϋπόθεση είναι η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, μόνο αυτό μας απασχολεί. Τώρα, το ζήτημα των υπέρογκων τραπεζικών δανείων, που είχε αποδέκτη κυρίως την κυβέρνηση κυβερνητική παράταξη, mm-hmm. έτσι, των κομμάτων, των συνακόλουθων αναπόφευκτων εξαρτήσεων που τέθηκε, δεν είχε κομματικά αλλά θεσμικά χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια, εμείς απλώς υπογραμμίσαμε την παράμετρο της εύρυθμης και απερίσπαστης λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Και όχι, δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα, επειδή ακούω να λέτε και, να πει, και θα πει και ο κύριος Τσίπρας ότι οι πιο σημαντικές εκλογές δεν θα είναι οι πρώτες, θα είναι οι δεύτερες. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ένας κυβερνητικός εταίρος της Ελλάς, ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Ξέρετε ότι έχουμε πει για ένα κόμμα τριών μηνών, ναι. ότι πρώτον είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και δεύτερον θέλουμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στην Ελλάς mm-hmm. να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της. Και σκεφτείτε ότι ένας μήνας εξ αυτών ήταν και ο Αύγουστος. Σωστά. Μην το παραβλέπουμε.
0: Το είναι πάρα πολύ νωρίς, μου ακούγεται και ότι μπορεί και να στο μέλλον.
1: Θέλουμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
0: Τελευταία ερώτηση, mm-hmm. θα μου την επιτρέψετε πιο προσωπική mm-hmm. και έχει να κάνει με αυτά που διαβάζω τις τελευταίες μέρες σε social media και στο διαδίκτυο που αφορούν το πρόσωπό σας. Mm-hmm. Έχω διαβάσει δηλαδή δημοσιεύματα ότι κάποιοι σκέφτονται να αποσύρουν την Κούφο Νικολάκου, ότι δεν τα πήγε καλά κλπ. Και αναρωτιέμαι αν έχετε αρχίσει να έχετε πρόωρα εσωκομματικούς αντιπάλους στην Ελλάς. Γιατί προφανώς αυτά για να γράφονται κάποιοι τα δίνουν. Υπάρχει θέμα με εσάς στην Ελλάς?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι και στην Ελλάς από τα δημοσιεύματα τα πληροφορήθηκαν αυτά. Mm-hmm. Άρα απαντώ έτσι στο ερώτημά σας. Υπήρχαν πάρα πολλές ανακρίβειες μέσα. Υπήρχαν αναφορές σε απουσία μου τον Αύγουστο. Εγώ εμφανίστηκα στην τηλεόραση τον Αύγουστο κανονικά ακόμα και στις 13 Αυγούστου. Mm-hmm. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου που λένε. Έλειψα μόνο για λίγες μέρες. Υπήρξε αναφορά ότι μεσολάβησε γκρίνια με συγκεκριμένες θέσεις, το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Υπήρξαν όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξε ακόμα και μία κριτική για σχόλια από τη Νέα Αριστερά, δηλαδή πράγματα τα οποία mm-hmm. δεν έχουν κάποια σχέση με τον δικό μας κομματικό Μάλιστα. χώρο. Δεν ξέρω πώς να τα ερμηνεύσω όλα αυτά. Υποθέτω ότι...
0: Μήπως αποκτήσατε εσωκομματικούς αντιπάλους?
1: Ναι, όχι, το αποκλείω αυτό για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Να τα δίνει η Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω, και το ΠΑΣΟΚ.
1: Βλέπω μια πολιτική στόχευση σε αυτού του είδους τα σχόλια, ναι. όμως δεν μπορώ να την αποδώσω καθόλου με κανένα τρόπο στα στελέχη της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η στήριξη και η συνοχή και η συνέπεια mm. στα στελέχη της Ελλάς είναι αδιαπραγμάτευτη.
0: Άρα η Θεόνη Κούφο Νικολάκου εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Έτσι, για να το
1: ναι,
0: κλείσουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Είμαι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και θα εξακολουθήσω να είμαι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρουσία σας, την πρώτη εκπομπή μας, κυρία Κούφο Νικολάκου, και ελπίζω να τα λέμε συχνά, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον πια οι επόμενοι μήνες, πολύ περισσότερο εφόσον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα σας να είναι στη δεύτερη θέση και άρα να έχει και έτσι μια αυξημένη, ένα αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μας. Σας
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και πάλι καλή επιτυχία.
0: Να είστε
1: Γεια σας.
0: Καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, 13 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά για σήμερα. Ενδιαφέρουσα η απάντηση της κυρίας Κουφονικολάκου για αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν πυκνώσει τις τελευταίες μέρες και έχει ενδιαφέρον ότι τα έκλεισε, έδωσε την απάντησή της και ήταν πολύ καθαρή ότι είναι και θα είναι εκπρόσωπος τύπου, ότι δεν έλειψε το καλοκαίρι, ότι ήταν μαχήτρια και παρούσα. Και προφανώς η ίδια μπορεί να μην θέλει να το πει, διότι όμως σίγουρα, και το ξέρουμε καλά εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι συνήθως όταν υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ, αυτοί που τα διοχετεύουν είναι μάλλον στο κόμμα αυτού που απευθύνονται και όχι από αντίπαλα κόμματα. Πάντως εγώ κρατώ αυτό που είπε και ήταν πολύ καθαρό, κανένα θέμα, είμαι και θα είμαι η εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής με το όποιο τρακ και άγχος της πρώτης φοράς. Μπορεί να κάνω και πολλά χρόνια τηλεόραση και πολλά χρόνια ραδιόφωνο, όμως όταν είσαι σε ένα καινούριο μαγαζί, να το πω έτσι, σε μια νέα συχνότητα, πάντα υπάρχει το τρακ και το άγχος της πρώτης φοράς και αυτό νομίζω είναι θετικό, παρά να αισθάνεσαι και να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Θα τα λέμε μία με δύο κάθε μεσημέρι και θα ζητάμε λογαριασμό και θα δίνουμε λογαριασμό από τη μία μέχρι τις δύο. Τώρα ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού με την Ελίνα Κλήτου και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο ξανά στη μία με όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Θα βλέπουμε και τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Θα ρίχνουμε και μια ματιά στα διεθνή πράγματα. Σήμερα, επειδή είχαμε αρκετό ρεπορτάζ, δεν είπαμε για το δημοψήφισμα στην Ισλανδία που προκαλεί ήδη αναταράξεις στις Βρυξέλλες εν ώψη και των γαλλικών εκλογών. Θα έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας παντού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για αυτή το πρώτο καλωσόρισμα και ραντεβού αύριο ξανά στη μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων Ιάννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε εφαρμογή από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων. Το μέτρο μείωσης των τιμών από 7 έως 30% θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα στους καταναλωτές. Ο Υπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις όπως το Fuel Pass για τη βενζίνη, το οποίο χαρακτήρισε στοχευμένο μέτρο και την επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο. Εντείνεται η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την οικονομία, τα κόκκινα δάνεια και τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπεραμύνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα για τους συνεπείς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ΑΔΕΔΗ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Υπεγράφει στο Τελαβίβ συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η Ελλάδα υποστηρίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ανότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά στην προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί κρατική εξουσία στην επικράτεια του Λιβάνου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφα Αούμ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ταυτόχρονα τη ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου και στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της διαχρονικής ταυτότητας της περιοχής. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας η οποία είναι έγκυος και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ανάμεσά τους οι 2 υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της καθώς και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβάτηγου Καταμαράν χθες το μεσημέρι στα νυχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλοίαρχος και 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να γνώρισαν τα παράπονα και τις προειδοποίησεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογκάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκωσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων διέψευσε ωστόσο ότι η αεροπορική βάση Αλμινχάντ στοχοποιήθηκε με πυράβλους. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στα $90 το βαρέλι, τιμή του Brent. Τα 84 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές, τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στα $90 το βαρέλι, τιμή του Brent, τα 84 αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα όμως και η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων. Το μέτρο μείωσης των τιμών από 7 έως 30% θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη. Παρακολουθεί το θέμα με την τιμή των καυσίμων αλλά και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς, ό,τι αφορά στην επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε μια νέα επιδότηση που θα μειώσει από αύριο την τιμή στην Αγγλία. Έχουμε μια παράταση της επιδότησης που ήδη ισχύει σε μια περίοδο που η μέση τιμή του ντίζελ στην αγορά παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πω, ας πούμε, ότι χθες η επίσημη μέση τιμή ήταν στα 2 ευρώ και 2,9 λεπτά του ευρώ, 2,029. Η κρατική επιδότηση είναι 10 ευρώ, είναι 8 ευρώ συν το ΦΠΑ, και για να σας δώσω έτσι λίγο να γίνει αντιληπτό τι σημαίνουν αυτά τα 10 λεπτά που ούτως ή άλλως εφαρμόζονται ως μέτρο, είναι ότι στα 50 λίτρα που με τη χθεσινή τιμή θα έπρεπε κάποιος να πληρώσει 101 ευρώ, η αξία της επιδότησης είναι στο 5 ευρώ. Πιο μεγάλη είναι η επιδότηση όταν το υπολογίσουμε στον επαγγελματία. Δηλαδή, αν θέλεις για να κινήσεις το φορτηγό σου ή την βιοτεχνία σου ή το εργαστήριό σου 1000 λίτρα, προφανώς το φορτηγό είναι πιο πιθανό να έχει αυτή την κατανάλωση, τότε εδώ η αξία της επιδότησης είναι στα 100 ευρώ. Και εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, και η ευρύτερη σημασία του μέτρου. Το πετρέλαιο κίνησης δεν αφορά μόνο τα πετρελαιοκίνητα γεωταχή, αποτελεί σημαντικό κόστος για μεταφορές και επιχειρήσεις και μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί τελικά να επηρεάσει το τελικό κόστος των προϊόντων. Γι' αυτό, αν θες, και η κυβέρνηση και το Υπουργείο επισημαίνουν ότι ο στόχος είναι να περιοριστούν και αυτές οι έμεσες επιπτώσεις. Τώρα, αν θέλει κάποιος να δει αυτή την επιδότηση σε αριθμούς, θα λέγαμε ότι από τον Απρίλιο που ξεκίνησε μέχρι τώρα έχει κοστίσει γύρω στα 211 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Σεπτέμβρη μήνα το κόστος θα είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Διατηρείται λοιπόν, αυτή είναι αν θέλει κάποιος έτσι το βασικό για τον καταναλωτή, είναι αυτό ότι δεν έχουμε από αύριο μια νέα μείωση, έχουμε μια διατήρηση ενός μέτρου και σε κάθε περίπτωση, επειδή σε άκουσα να αναφέρεις και την εξέλιξη με το, στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, το κρίσιμο είναι τι θα συμβεί και στις διεθνείς αγορές. Έτσι, γιατί τα 10 λεπτά της επιδότησης είναι δεδομένα.
1: Μα είναι αλυσίδα όλο αυτό, Σταύρο, δυστυχώς.
2: Αναμφίβολα είναι αλυσίδα και με

0: Δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμα μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.
1: Πέρα από το πετρέλαιο όμως, εφαρμογή από σήμερα και η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας γύρω στους 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η Ελένη Λαζάρου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και καλή μας αρχή.
1: Αμήν.
2: Ξεκινάμε με ένα θέμα που νομίζω ότι αφορά πραγματικά όλους όσους μας ακούνε, γιατί μιλάμε για το τι πληρώνουμε κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, αλλά και το πρόσθετο έξοδο που αυτές τις μέρες πιέζει πολλές οικογένειες που έχουν παιδιά και δεν είναι άλλο από τα σχολικά είδη. Από σήμερα λοιπόν, Λίνα, όπως είπες και εσύ, περνάει στο ράφι η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Και για να μην μπερδευτούμε με πολλούς αριθμούς, πρέπει να κρατήσουμε δύο αριθμούς καταρχήν. 1.740 προϊόντα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και η μέση μείωση της τιμής τους διαμορφώνεται στο 9,5%. Και λέω ήδη γιατί η λίστα δεν έχει κλείσει. Περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότεροι κωδικοί μπορούν να προσθεθούν και τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Τι σημαίνει όμως στην πράξη για μας που θα πάμε από σήμερα ή αύριο να ψωνίσουμε? Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ γίνονται 9,5% φθηνότερα. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό να το ξέρει ο κάθε καταναλωτής. Το 9,5% που αναφέρεται είναι ο μέσος όρος των μειώσεων στους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Άρα το ποσό που θα κερδίσει τελικά κάθε οικογένεια εξαρτάται από το πόσα από αυτά τα προϊόντα αγοράζει και από ποια αλυσίδα ψωνίζει. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στα 875 επώνυμα προϊόντα η μέση μείωση που δίνουν οι προμηθευτές είναι 6,6%. Όμως τα ίδια τα σούπερ μάρκετ μπορούν να προσθέσουν και τη δική τους μείωση και τη μέση τελική έκπτωση να φτάσει στο 9%. Μάλιστα, ανάλογα με τον κωδικό, υπάρχουν μειώσεις από 5 έως και 44%. Γι' αυτό και το ίδιο ακριβώς επώνυμο προϊόν μπορεί να μην έχει την ίδια τελική τιμή σε δύο διαφορετικές αλυσίδες. Δηλαδή, διαφορετική τιμή να έχει στη μία αλυσίδα, διαφορετική στην άλλη. Και πάμε να δούμε τις κατηγορίες, γιατί εδώ είναι το κομμάτι που ενδιαφέρει περισσότερο μία οικογένεια. Έχουμε 875 επώνυμα προϊόντα, 405 σχολικά είδη, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον σούπερ μάρκετ και για πρώτη φορά 100 κωδικούς κρέατος. Στα σχολικά είδη μάλιστα η μέση μείωση είναι μεγαλύτερη, είναι 12%. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι περίπου 8% και στα κρέατα 7,5%. Και καταλαβαίνουμε γιατί ειδικά στα σχολικά ήδη έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, τα σχολεία ανοίγουν και μια οικογένεια με ένα, δύο, τρία παιδιά έχουν μπροστά τους τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, κασετίνες και όλα αυτά που πρέπει να ψωνίσουν στην αρχή της νέας χρονιάς. Άρα ακόμη και μια μείωση της τάξης του 10 ή 12% όταν αφρίζονται πολλές αγορές μαζί γίνεται σίγουρα αισθητή στον
1: οικογενειακό. Και βέβαια το μέτρο μείωσης των τιμών κυμαίνεται από 7 έως 30%. Άρα μπορούμε να αντιληφθούμε στο συνολικό, όπως λες, εύρος των αγορών τι κέρδος μπορεί να είναι στην τσέπη του καταναλωτή.
2: Και το σημαντικό είναι να ξέρει ο κόσμος πώς θα εντοπίσει αυτά τα προϊόντα. Σίγουρα δεν χρειάζεται να αποστηθήσει τους 1.700
1: καλά, προφανώς.
2: Θα υπάρχει ειδική σήμανση στο ράφι, ώστε να φαίνεται ότι τα προϊόντα συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία. Και υπάρχει και ο δεύτερος τρόπος που μπορεί να αποδειχθεί και πιο χρήσιμος ακόμη πριν φύγουμε από το σπίτι, να μπαίνουμε στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι, έτσι ώστε να κάνουμε οικονομία στην τσέπη μας. Έτσι. Γιατί στην περίοδο που ζούμε και η παραμικρή έκπτωση φαίνεται και στην τσέπη και στο πορτοφόλι μας, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, για αυτό το θέμα, για τις μειώσεις των τιμών στο ράφι.
3: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας

0: καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
1: Κριτική ασκεί στην κυβέρνηση η αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κινάλ, Κώστα Τσουκαλά.
2: Έχει προσθεθεί και ένας ακόμα βαρύγδουπος τίτλος. Είναι ένας μηχανισμός που ενέσονται οι ήδη υπάρχουσες προωθητικές ενέργειες προϊόντων που είχαν προγραμματίσει οι εταιρείες έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να μην ξεχνάμε κάτι, ότι αυτά έρχονται όλα πάνω σε μια πολιτική η οποία από το 19 έως σήμερα έχει αυξήσει ή έχει επιτρέψει να αυξηθεί 39,5% η τιμή στα τρόφιμα. Εδώ και 6 μήνες έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθωρισμός. Η ακρίβεια, το κρέας όλη την Ευρώπη αυξανόταν μόνο στη χώρα μου. Έχει να κάνει σίγουρα με το ζήτημα των εισαγωγών, με πολλά που δεν άλλαξε αυτή η κυβέρνηση. Έρχονται μέσα από τις επιβαρύνσεις και τη λαϊλασία μέσα στις φορολογίες, αφαιρούνται δηλαδή από την αγορά τα κονδύλια αυτά και πέρα από το ΦΠΑ, εμείς έχουμε πει αναδιάτακτη επιτροπή ανταγωνισμού με διπλή αρμοδιότητα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά καταχρηστικές συμπεριφορές, να ελέγχει κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας.
1: Στην κριτική της αντιπολίτευσης που ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε μιλώντας στον Αλφα 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
3: Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε κάνει άλλες παρεμβάσεις. Δώσαμε το fuel pass στη βενζίνη που ήταν πιο στοχευμένο με ισοδηματικά κριτήρια. Στον diesel έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν και πιο σημαντικές σε επίπεδο ευρώ ανά λίτρο από ό,τι ήταν οι παρεμβάσεις που κάνουν άλλες χώρες. Πάρα πολλές χώρες μειώσαν το φόρο, μετά το ξαναυξήσανε. Άρα αυτό πάντα έχει και ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα που πρέπει όποιος προτείνει τη μείωση των φόρων να μας πει όπου θα βρει τα ισοδύναμα χρήματα που θα χαθούν από τα έσοδα του κράτους.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εντείνεται η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης αναφορικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας εν ώψη και των εξαγγελιών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το τελικό στάδιο της εξαγοράς των κόκκινων δανείων, θα κατέρρευε το τραπεζικό σύστημα, δήλωσε στον Αλφα 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπεραμύνθηκε της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ενώ μειώνει φόρους, παράλληλα αυξάνει τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά μέτρων για τους συνεπείς και ξέφρασε την άποψη ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Τάκη στην πρώτη μέρα της παρουσίας του εδώ στον Αλφα Radio 989. Χαρά μας, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σας βρήκαμε και εμείς.
6: Μια πυκνή εβδομάδα για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως.
6: Που μπορεί να έχει τίτλο «Η απόβαση στο Βορρά».
1: Σωστά.
6: Από σήμερα έχουμε πληθώρα κυβερνητικών στελεχών που επισκέπτονται τους νομούς της Βορείου Ελλάδος με ένα πρόγραμμα που έχει φτιάξει όλο το καλοκαίρι ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με στόχο τι? Να επαναπροσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους ή τους ψηφοφόρους που κοιτούν προς τα άλλα δεξιά κόμματα, τα οποία είναι αρκετά και τα οποία στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι έχουν ένα πεδίο ύπαρξης. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κυβερνητικά στελέχη και με αυτό που λέμε μεγαλύτερη επιδραστικότητα στο συντηρητικό ψηφοφόρο, Μάκης Βορύδης, Άδωνης Γεωργιάδης, Τάνος Πλεύρης και άλλοι. Ακόμη και ο Νίκος Δένδιας έχει επιστρατευτεί και μάλιστα στην Ιμαθία θα βρεθούν μαζί Νίκος Δένδιας και Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να μιλήσουν με τους με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, με τους δυσαρεστημένους ή τους παρκαρισμένους ψηφοφόρους, προκειμένου να ξαναπιάσουν αυτό το νήμα της επικοινωνίας και να, πώς να το πω, να αισθανθούν ξανά συναισθηματικά κοντά, όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή μας και ο πρόεδρος της Βουλής, ότι χρειάζεται αυτό το συναισθηματικό δέσιμο να καταλάβει ο απογοητευμένος ψηφοφόρος ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτό που ήξερε τόσα χρόνια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος από το εν δυνάμει να δημιουργηθεί κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
6: Έτσι. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι πολιτικός. Ο δεύτερος στόχος είναι οικονομικός. Θα προετοιμάσουν τους ψηφοφόρους και τα κοινωνικά στρώματα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στην ομιλία του στο Βελίδιο. Ποντάρει πολλά η κυβέρνηση σε αυτή την ομιλία. Τα κυβερνητικά στελέχη και το οικονομικό επιτελείο μας λένε ότι οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες θα δουν τον εαυτό τους σε αυτές τις εξαγγελίες και θα ωφεληθούν από αυτές σε βάθος χρόνου. Άρα και αυτή η ομιλία θα έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και βεβαίως μας λένε τα κυβερνητικά στελέχη ότι όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος, ό,τι εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός θα έρθει ως νομοσχέδιο να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο και να ισχύσει από 1η-1η του 2027, όπου θα αρχίσουμε λίγο να μετράμε αντίστροφα και για τις εκλογές.
1: Σωστά, να για να έχει εντυπαλάμι, να ισχύει το εντυπαλάμι και ούτω βοήσομεν, έτσι.
6: Πρέπει να σου πω ότι κάποιες από τις εξαγγελίες θα αρχίσουν να ισχύουν άμεσα, θα τις δούνε δηλαδή οι πολίτες στην τσέπη του τις πρώτους μήνες του 2027, κάποιες θα είναι σε βάθος χρόνου, γι' αυτό και όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, η ομιλία του Πρωθυπουργού θα είναι σε βάθος τετραετίας, θα αφορά μέχρι το 2030.
1: Ναι, είναι ορίζοντας που θέλουν μέτρα, να δημιουργήσουν ακριβώς, και ο οδικός χάρτης της χώρας εκεί.
6: Έτσι, που θα ξετυλίγονται σιγά σιγά. Στη λογική το είπαμε, το κάναμε και μία από αυτές τις λογικές θα αφορά τον κατώτατο μισθό. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη τετραετία στην αρχή της ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι στο τέλος της τετραετίας θα φτάσει στα 9,50, θα πει τώρα στη Θεσσαλονίκη ότι όχι μόνο έχουμε τηρήσει αυτή την υπόσχεση, αλλά θα ξεπεράσουμε και τα 9,50 με την αύξηση που θα δοθεί τον Απρίλιο και όπως λένε κυβερνητικές πηγές, ίσως να δείξει μπροστά 1,000 η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα δούμε. Αναλόγως και το πώς θα είναι οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο με τα καύσιμα, με τις τιμές της ενέργειας κλπ.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί η βασική αιτίαση της αντιπολίτευσης είναι ότι τις όποιες αυξήσεις ροκανίζει ο πληθωρισμός.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Επ' αυτού απαντά σήμερα η ανακοίνωση του κ. Θεοδωρικάκου με την μείωση των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα και του σούπερ μάρκετ και επώνυμα και ιδιωτικές ετικέτες και σχολικά είδη και νοπά κρέατα. Έριξα μια σύντομη ματιά νωρίτερα. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν υπάρχουν ούτε καβουροπόδαρα ούτε μυγοσκοτόστρες, προκειμένου να τα βρει η αντιπολίτευση και να κάνει κριτική. Είναι όλα προϊόντα καθημερινής χρήσης που χρησιμοποιούμε. Σε άλλα η έκπτωση είναι μεγαλύτερη, σε άλλα μικρότερη. Σίγουρα θα υπάρξει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτό όμως που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι αυτές τις αυξήσεις να τις δούμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ το επόμενο διάστημα και να μην μείνουν μόνο στα έντυπα που έχει στείλει το Υπουργείο.
1: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να λέμε και να σχολιάζουμε, Δημήτρη Τάκη. Σε ευχαριστώ για την παρέμβαση στο μεσημεριανό μαγκαζίνο.
6: Να είστε καλά, Λίνα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Το θέμα των κόκκινων δανείων αλλά και της φοροδιαφυγής αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Ανέγκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, θα κατέρευε το τραπεζικό σύστημα. Εμείς τι έχουμε κάνει λοιπόν, ενώ μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. εξετάζονται διάφορα μέτρα τα οποία επεξεργάζεται ο Πρωθυπουργός και θα δούμε τι θα ανακοινώσει στο τέλος του Σάββατο, μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Έχω την αίσθηση
7: ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν χάρη στις ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, οι συνεπείς, το ξαναλέω, ελεύθεροι επαγγελματίες από τον Πρωθυπουργό.
1: Με τοπική είναι η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση για το θέμα των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί αυτή την εβδομάδα που μπαίνουμε ουσιαστικά στην καινούρια σεζόν και στην αντιπαράθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση εν ώψη των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Καλή μας αρχή.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καλή αρχή. Και το ΠΑΣΟΚ να σου πω ότι ξεκινάει μια αντεπίθεση σε δύο μέτωπα. Το ένα σε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τον κυρίαρχο αντίπαλο, αλλά και στην Ελλάδα, ο Αλέξη Τσίπρα. Ταυτόχρονα όμως, αυτή την εβδομάδα έχει ξεκινήσει ήδη μια πράσινη απόβαση στην Κρήτη. Τώρα.
1: Γαλάζια απόβαση στη Θεσσαλονίκη, όπως μας έλεγε ο Δημήτρης Τάκης. Πράσινη απόβαση στην Κρήτη, μας λες εσύ. Γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
9: Ναι, ναι. Ζούμε, νομίζω, μια παρατεταμένη D-Day. Πολιτική D-Day.
1: Σωστό.
9: Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ τώρα προσπαθούν μετά και τη θερινή ανάπαυλα, που δεν ήταν και τόσο μεγάλη, θα έλεγα, να έχουν μια πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση. Με στόχο να διαμορφώσουν από τη μία ένα δικό τους αφήγημα για την επόμενη μέρα, αλλά ταυτόχρονα να απαντήσουν και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην έντονη πολιτική παρουσία, όπως αποδεικνύεται, του Αλέξη Τσίπρα. Είχαν λέει ο Τρικούπη όμως, όπως είδες, ανεβάζουν τόνους για την ακρίβεια, τα φαντς και θεσμικά ζητήματα. Στο μέτωπο της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Ο Κώστας Τουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στη νέα συμφωνία της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ για τη μειώση των τιμών, υποστηρίζοντας ότι χωρίς σύγκρουση με τα οδικοπόλια τα μέτρα αυτά θα παραμένουν προσωρινά. Επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενικό ΦΠΑ στο βρετικό γάλα, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και αλλαγές στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά ταυτόχρονα όμως επαναφέρουν έντονα και σε πρώτο πλάνο τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια και τα ΠΑΤ και γενικότερα το ιδιωτικό χρέος, κατηγορώντας η κυβέρνηση ότι έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο που ευνοεί υπέρμετρα τους σέρβιτες και τους επενδυτές σε βάρος των δανειοληπτών. Τώρα, ο κ. Τσουκαλάς μάλιστα έθεσε εκ νέου, όπως κάνει τις τελευταίες μέρες, το ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει θέση σε σχέση με το 2018 για το δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών, επιχειρώντας έτσι να μετατρέψει το ζήτημα σε μια ακόμα γραμμή, θα έλεγα, πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα και να αφήσει ένα κοινωνικό αποτύπωμα της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον Πασόκ. Στο θεσμικό μέτωπο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απομακρύνεται από τη λογική των κοινοβουλευτικών συνενέσεων ο κύριος Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που έχει ξεφάσει με την εκλογή της κυρίας Ακρίτα στην πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής. Ήταν μια αντιπαράθεση που την περασμένη εβδομάδα εξελίχθηκε έτσι σε υψηλούς τόνους. Βέβαια, αυτό, να ανοίξω μια παρένθεση, θα ολοκληρωθεί στις 2 του μηνός που θα γίνουν ψηφοφορία για την εκλογή. Η Νέα Δημοκρατία θα απέχει, δεν θα συγχωρήσει υπέρ της εκλογής, κάτι που σημαίνει ότι η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί. Ναι. Και να κλείσω με την Κρήτη, όπου στις 2 του μηνός ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραθέσει ένα γεύμα στο Λασίθι, στο ψυχρό Λασίθιου, στους βουλευτές και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά στις 3 του Σεπτέμβρη όμως οι προετοιμασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο, γιατί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και αυτός είναι ο στόχος αυτής της πράσινης απόβασης, το είπαμε στην αρχή, θα γίνει μεγάλη εκδήλωση για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, για τα γενέθλια, τα 52 χρόνια συμπληρώνει από την ίδρυση.
1: Μάλιστα. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον, γιατί η Κρήτη είναι και σημειολογική για το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη.
9: Ναι, και η επιλογή αυτή μόνο τυχαία δεν είναι έτσι. Ναι. Γιατί όπως είπες, το νησί αποτελεί διαχρονικά ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για το Πασόκ. Είχε τις δύο πρωτιές ενωμούσεις, είχε στην Κρήτη, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό λοιπόν θέλει να αξιοποιήσει στο μέγιστο το συμβολισμό αυτών και τη δυναμική μιας μεγάλης συγκέντρωσης. Προκειμένου, όπως λένε έτσι, άτομα που έχουν συμμετάσχει και ενεργά στο σχεδιασμό αυτής της κίνησης, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης και όχι απλώς μια.
1: Ναι, γιατί στο Πασόκ λειτουργεί η λογική του έξω πάμε καλά, υπό την έννοια ότι η περιφέρεια του δίνει αρκετή δυναμική, κάτι που δεν του δίνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι στιγμής.
9: Ναι, αυτό είναι, θέλει να ενισχύσει, αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί αυτό που θέλει να ενισχύσει αυτή τη στιγμή είναι την περιφέρεια. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να μπετονάρει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις που έχει.
1: Να τις μπετονάρει, όπως είπες, πιεζόμενος και από τον Αλέξη Τσίπρα, το νέο κόμμα.
9: Φυσικά, όσο και αν θέλουν να του γυρίζουν την πλάτη, δεν υπάρχει το βλέμμα, πάει από μόνο του σε αυτή την πίεση που δέχεται και επικοινωνιακά. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 του μηνός έχει κάνει αυτή την πολιτική κέντα, να το πω έτσι με άλλους όρους, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του. 3 του μηνός
1: θα
9: έχει τη συνεδρία σε την εκδήλωση το Πατσόκ, για ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη με συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία ενδεχομένως θα περιλαμβάνουν και τον κύριο Τσίπρα.
1: Σε κάθε
9: και
1: περίπτωση,
9: μετά, όμως,
1: ναι.
9: Και μετά ο κύριος Τσίπρας σε 9, θα έχει επίσης δεύτερη παρουσίαση.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
9: Θα πάλι θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη από. Ναι.
1: Πολιορκία.
9: Υπάρχει ένας κλειός γύρω.
1: Ακριβώς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορεί να παρατηρήσει όποιος μας ακούει και όποιος παρακολουθεί τα πολιτικά δρόμενα είναι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, έχουν πολύ δύσκολες εξισώσεις μπροστά τους λόγω των νέων κομμάτων. Το ένα έχει δημιουργηθεί, το άλλο δύναται να δημιουργηθεί συν το χρόνο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν καθοδόν προς την εκλογική κάλπη του, όπως φαίνεται, 2027.
9: Πιέσεις και.
1: Δεν σ' ακούω καλά, Αντώνη Αντωνόπουλε.
9: Μια μεγάλη.
1: Λοιπόν, Αντώνη,
9: χάνουμε
1: την επαφή. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει σειρά διαδοχικών συναντήσεων με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι, Έφη, και καλή σεζόν
10: να έχουμε.
1: Έχει ενδιαφέρον διότι ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει φωτιά στα πολιτικά τόπια, εντός εισαγωγικών αυτό, υπό την έννοια ότι η απόφασή του να ανέβει πριν και από τον Πρωθυπουργό στην πρωτεύουσα έχει δημιουργήσει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση και χαρακτηρίστηκε και από την κυβέρνηση ως εξωθεσμική στάση.
10: Και βέβαια, καλό μεσημέρι, Λίνα. Από την πλευρά της Ελλάς, αυτό που τονίζουν είναι ότι η κυβέρνηση, επί της ουσίας δηλαδή συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λένε ότι η κυβέρνηση μπαίνει σε μια μάχη των ημερομηνιών, ενώ εμείς μπαίνουμε στη μάχη των προγραμμάτων. Και τι θέλουν να δείξουν με αυτό, διότι ακούγοντας κανείς τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό που σημειώνουν είναι ότι καταρχάς το αν θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ένας πολιτικός αρχηγός ή όχι νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό δεν σημαίνει ότι είναι στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει, όπως μου λέγανε χαρακτηριστικά, ότι η πόλη οχυρώνεται και πρέπει να ξεκινήσουν οι όποιες συζητήσεις και συναντήσεις πριν ή ομιλίες πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, πού εστιάζουν στην Αμαλία? Εκεί που εστιάζουν είναι ότι ο Αλέξης Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τρεις παρεμβάσεις επί της ουσίας. Σήμερα με τους παραγωγικούς φορείς που είπες πολύ σωστά και μάλιστα στην αρχή κατά την εισήγησή του αυτό που είπε είναι ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς καθιερώθηκε επί της δικής μου πρωθυπουργικής θητείας και συνέχισε λέγοντας ήταν μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία η οποία καθιερώθηκε και σωστά καθιερώθηκε και έχει γίνει θεσμός πριν την έκθεση να γίνεται αυτή η επαφή και άρα να υπάρχει δυνατότητα κατάθεση των θέσεων και των ετοιμάτων των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ζωντανή πόλη. Έχουν πάντοτε οι φορείς σημαντικές ιδέες. Δεν ήρθα να κάνω κάποια εισαγωγή, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήρθα να σας ακούσω και επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχουν περάσει 8 χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων, η οποία ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Ελλάδα και την κοινωνία. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί και παραμένουν. Έχουμε ακόμη ουρές από εκείνη την περίοδο, από εσάς τους επαγγελματίες. Προστέθηκαν προβλήματα όπως η τεκμαρτή φορολόγηση. Όμως, νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν και απασχολεί την αγορά είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει δυναμικά. Είναι η πρώτη παρέμβαση. Στις 2 του μηνός έχουμε την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως στις 9 του μηνός είναι η συνέντευξη τύπου, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Επομένως, βάσει των ημερομηνιών.
1: Άρα, αυτό πολύ ωραία, από ό,τι καταλαβαίνω, και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια. Γιατί ανεβαίνει πριν από την κυβέρνηση, ανεβαίνει μετά από την κυβέρνηση και ανεβαίνει και πολιορκώντας και το ΠΑΣΟΚ.
10: Σωστά. Νομίζω ότι θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας ποια είναι και η θέση του κόμματος, ότι μπορεί να μην υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όμως είναι ένα κόμμα το οποίο αναπτύσσει δυναμική και θα μπορούσα να σου πω ότι αυτή η δυναμική που αναπτύσσει σίγουρα δεν τους ικανοποιεί στο να μείνουν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά βλέποντας αυτή τη στιγμή τα δείγματα, αυτό που καταλαβαίνουν και από τις δημοσκοπήσεις και από τα δείγματα που βλέπουν είναι ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Έχει ενδιαφέρον,
1: γιατί ακόμα έχουμε μόνο δημοσκοπικά ευρήματα. Και από την άλλη δεν έχει διαμορφώσει και το βασικό κορμό της εκπροσώπησης, υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι συνοθούνται έξω από την πόρτα του Αλέξη Τσίπρα μια σειρά στελεχών προερχόμενων από το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Πολύ σωστή η τοποθέτησή σου και μάλιστα με πρόλαβες, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα στην ομιλία του στις 2 του μηνός θα δούμε ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμη το σήμα ώστε να ενταχθούν. Με ποια έννοια? Δεν είναι το θέμα απλώς να γραφτείς ως απλό μέλος, γιατί υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που σου λέει ότι εγώ έχω συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, έχω υπάρξει υπουργός του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς δεν μπορεί να είναι με τη σειρά που θέλει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και εκεί υπάρχει έτσι και μια δυσαρέσκεια. Όμως, μαθαίνω ότι κάποιοι βουλευτές θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν το παρόν και θα είναι έτσι η πρώτη εμφάνιση σε κάποια εκδήλωση, να το πούμε έτσι, της Έλλας, αλλά βεβαίως στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Εκεί τι περιμένουν? Ένα σήμα όχι μόνο ανανέωσης, αλλά και πανστρατιάς. Αυτό λένε και αυτό συζητούν μεταξύ τους. Έχουν επαφές οι ανεξάρτητοι, κυρίως αυτοί που έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκονται στη μεγάλη πλέον δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών που συγκεντρώνει πια, νομίζω ότι είναι δεύτερη δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο. Επομένως, έχουμε αυτούς τους βουλευτές. Έχουμε όμως και εκείνους οι οποίοι δεν θα δώσουν το παρόν, γιατί πολύ απλά εκτιμούν ότι η πορεία που έχουν διαγράψει θα χρήζει και μια άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ναι, μεν να υπάρξει το μήνυμα, από εκεί και πέρα να γίνουν και συναντήσεις, οι οποίες δεν γίνονται, και επειδή πέρασε ο Αύγουστος και επειδή είναι και προεκλογικός Αύγουστος, αυτό που κατάλαβα σε συζητήσεις έτσι στην αρχή του ρεπορτάζ, ενώ που ξεκινήσαμε και εμείς μπαίνοντας στην καινούργια σεζόν, είναι ότι έγιναν και αποδέκτες μιας δυσαρέσκειας του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος επί της ουσίας, ναι, μεν μίλαγε με τα πρόσωπα που ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά στο σήμερα το γεγονός ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί να βγει με τη σφραγίδα της Ελλάς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα έχει κόστος και στον κόσμο. Και έχει κόστος και το ότι, όπως έλεγαν, δεν υπάρχει μια οργάνωση, δεν υπάρχει μια δομή στην επαρχία αυτή τη στιγμή να τρέχουν πρόσωπα που γνωρίζουν. Και μάλιστα εξέφραζαν και το φόβο τους ότι αυτό μπορεί να ξεφουσκώσει.
1: Μα ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Ελλάς είναι πολύ συγκεκριμένο ως προς τη μαγιά του νέου κόμματος. Τώρα, εάν θα καταφέρει να συσπυρώσει και ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, είναι ζητούμενο και θα φανεί στην πορεία.
10: Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί νομίζω ότι αν επιμείνει σε αυτό, είτε τη παρέτηση, είτε μπει σε αυτή τη διαδικασία με τους βουλευτές, να μιλήσει με αυτό το. Θα ενταθούν οι γκρίνιες και μην ξεχνάμε ότι είναι και βουλευτές οι οποίοι διεκδικούνται και από άλλα κόμματα.
1: Σωστά.
10: Είναι πολλά που θα δούμε στην. Ούτως ή άλλως έχουμε μπροστά μας όλη αυτή τη σεζόν, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ θερμά.
10: Καλή συνέχεια.
1: Τα έργα που υλοποιήθηκαν βρίσκονται σε εξέλιξη από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης άγγιξε τους πάντες, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% και οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά 20%, ενώ πάνω από 35.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, ενισχύθηκαν. Ταυτόχρονα έκανε ειδική αναφορά στις συγκοινωνίες, στον προαστιακό, στα λεωφορεία, στην ψηφιοποίηση που δεν μπορούσε να γίνει από εθνικούς πόρους, καθώς 1 δισεκατομμύριο σελίδες ψηφιοποιήθηκαν. Αφήνει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε όλο το εύρος της περιφέρειας. Μπήκαν στο πρόγραμμα έργα για τη φυσική καταστροφή του Ντάνιελ και η συνέχεια έχει να κάνει με μια δύναμη δημοσιονομική. Επίσης, υπογράμμισε ότι πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
11: Σήμερα η τελευταία μέρα για την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης με 18 δισεκατομμύρια ευρώ έφερε μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο έργα και υποδομές, κέννηση νοσοκομεία, κέντρα υγείας, έργα υποδομών, ο Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας, έργα οδικής ασφάλειας ή με τις συγκοινωνίες όπως είναι ο προαστιακός ή όπως είναι τα λεωφορεία στην Αθήνα. Έργα τα οποία κατ' ουσίαν βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Προφανώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για όλα. Ήταν ένα εργαλείο το οποίο στήριξε τις υποδομές. Η ψηφιοποίηση η οποία προχώρησε με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο να καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο σελίδες ψηφιοποιήθηκαν, άφησε και αφήνει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Αυτό το οποίο γίνεται η συζήτηση είναι αν θα χάναμε λεφτά. Δεν θα χάσουμε λεφτά, έχει αλλάξει αυτό πλέον. Το αν βγήκαν έργα γιατί δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν, αυτό το απαντάμε ότι μπήκαν έργα. Παραδείγματος χάρη, όταν έγινε η φυσική καταστροφή, ας πούμε, με τον Ντάνιελ, 600 εκατομμύρια που θα πλήρωνε Έλληνες φορολογούμενος πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επίσης και αντινέρω προγράμματα που τα είδαμε να λειτουργούν στις φωτιές το καλοκαίρι ή αντιπλημμυρικά. Από εκεί πέρα η συνέχεια έχει να κάνει και με την δύναμη τη δημοσιονομική, αλλά έχει να κάνει και με τα νέα εργαλεία τα οποία έχουμε και που ανοίγονται μπροστά μας. Πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις, πάνω από 35.000 επιχειρήσεις στηρίχτηκαν και μάλιστα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% και οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά 20%. Ναι, στο δανειακό σκέλος οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε μια απορρόφηση φέτος 7 δισεκατομμυρίων για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη πλησιάζουμε το 60%, θα πετύχουμε το 100%. Σήμερα κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν έρθει βεβαιώσεις, είναι κάποιες που εκκρεμούν ακόμα. Το αίτημα θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου.
12: Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
11: Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές είναι αποφάσεις που θα πάρει ο ίδιος. Είμαστε πολύ κοντά. Δεν μπορώ να πω κάτι εγώ περισσότερο. Αλλά σήμερα κλείνει το Σπίτι μου 2. Δίνουμε παράταση για τα κλειστά σπίτια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Υπεγράφει στο Τελαβίβ η συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδυάζει ραντάρ, αισθητήρες και διαφορετικά συστήματα αναχέτησης με στόχο την αντιμετώπιση απειλών. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στον Alpha Radio 89 και στο Δημήτρη Τάκη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
13: Σήμερα κανονικά όλα τα δελτία και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης θα έπρεπε να μιλούν για την τεράστια εθνική επιτυχία της υπογραφής της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. κάτι που προασπίζει την εθνική ασφάλεια της χώρας και τώρα και στο μέλλον. Και αυτό είναι ένα μέγιστο επίτευγμα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού του Αρμόδιου, του Νίκου του Δένδια. Και μόνο από τις αντιδράσεις που έχετε παρακολουθήσει, είμαι σίγουρος, από το πρωί της αντιπέραν όχθης των γειτόνων μας Τούρκων, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλης εθνικής σημασίας είναι αυτό το αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαδοχικές συναντήσεις της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπήρξε αναφορά στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, κατά τις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα και τη σύσταση του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή και στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Χαιρετίζω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
17: Κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου εδώ και 14 χρόνια. Είναι μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας, αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στην σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της εκεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
18: Στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της Προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε μια υπόθεση που πραγματικά σφίγγει το στομάχι και δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Μιλούμε για το μακάβριο έβριμα με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου. Καθώς οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση βρίσκονται μπροστά σε ένα οικογενειακό κολαστήριο ακραίας κακοποίησης και εκμετάλλευσης με τραγικά θύματα ανήλικα παιδιά. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι ανατριχιαστικά. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ραγδαίες και πραγματικά ανατριχιαστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το μακάβριο έβριμα στην Κυψέλη. Η φρίκη, λοιπόν, να πούμε στους ακροατές μας ότι αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, όταν η ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb, όπου διένενε η οικογένεια, ειδοποίησε την άμεση δράση, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές αρνούνται να πληρώσουν ενώ δεν έφευγαν από το χώρο και έκαναν χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νεότερα στοιχεία, η εξέταση που διενεργεί ο ιατροδικαστής Σημεών Μεσογείτης δείχνει ότι το άψυχο σώμα που βρέθηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτα ανήκει σε βρέφος 8 μηνών. Η πρώτη εικόνα, Λίνα, παγώνει το αίμα, καθώς το μωρό φέρει πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη, πιθανότατα με μαχαίρι. Αυτή την ώρα γίνεται νεκροτομή, προκειμένου ο ιατροδικαστής να καταλήξει στον ακριβή αριθμό των χτυπημάτων που δέχτηκε το άψυχο κορμάκι του μωρού. Η αστυνομία προχώρησε σε άμεσες σύλληψεις για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο 43χρονος Έλληνας που φαίνεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη Γερμανίδα η μητέρα, η 15χρονη κόρη τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανέβρασης νεκρού και σύμφωνα με τα ευρήματα της Άντφων αποδειχθεί εν τέλει ότι πρόκειται για δολοφονία. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας αναμένεται να πάρουν εκ νέου καταθέσεις, καθώς πλέον βρισκόμαστε σε μια απίστευτη υπόθεση δολοφονίας βρέφους, Ελίνα. Παράλληλα, ο 43χρονος πατέρας και ο 26χρονος αυτανός βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα, συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε στην κατοχή τους μικροποσότητα ναρκωτικών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι βαλίτσες της φρίκης εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς εξωτερικά του οικίματος και μεταφέρθηκαν στο τμήμα όπου έγινε πιο μακάβριος έλεγχος. Τώρα, το οικογενειακό δρόμο που αποκαλύπτεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Airbnb παίρνει ακόμα πιο σκοτεινές διαστάσεις. Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, το απόλυτο χάος επικρατούσε στις σχέσεις των μελών, καθώς έγκυος δεν είναι μόνο η 15χρονη κόρη του 43χρονου, με πατέρα, όπως φέρεται, τον 26χρονο Αφγανό, όπου διέμενε μαζί τους ως σύντροφος, αλλά έγκυος διαπιστώθηκε πως είναι και 38χρονη μητέρα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να εξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της νοσηρής Ελίνα συμβίωσης, εξετάζοντας κάθε πτυχή της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, οι μέρημα των αθώων στρέφονται και σε δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία μάλιστα δεν είχαν καν έγγραφα ταυτοποίησης. Τα δύο αγοράκια μεταφέρθηκαν για προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε, Ελίνα, ότι εξωτερικά τουλάχιστον και αυτά τα δύο είναι κακοποιημένα. Αναμένεται να εξεταστούν εμβελεχώς από ιατροδικαστή προκειμένου να καταγραφεί πλήρως ο εφιάλτης του βίωνα και αυτά τα δύο ανήλικα αγόρια να υπενθυμίσουν ηλικία 9 και 12 ετών. Μιλάμε για μια υπόθεση που θα μας απασχολεί και για μέρες, όπως πούμε.
1: Και όσο η ώρα μιλάς, προσπαθώ να φιλτράρω στο μυαλό μου την είδηση. Πραγματικά δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης λογικής αυτό που περιγράφεις, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Να σε ευχαριστήσω και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, αλλά με αλλοιωμένη φωνή, τι δήλωσε διαχειριστής πολυκατοικίας για το συμβάν.
20: Προστούσαμε και ένα πολύ μικρό ποσό. Πήγα σε διαμέρισμα να την κίνηται και από τρία άτομα είδα έξι, ήταν ένα αυγανό. Και άρχισαν κάποια πράγματα με βγάζουν εκεί. Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα με πρόφαση να έρθει ο άντρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να χωρίσουν το διαμέρισμα άμα δεν έρθει, με το σκοπό να πληρώσει την οφειλή. Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άντρας, αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι γύρω από τον Αυγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο. Να βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε καθόλου όλους τους υπόλοιπους. Και άρχισα να υποψιάζω, άρα τους κλείδωσα όλα τα πράγματα, τους κατέβασα όλους κάτω και τους είπα να καλέσουν τον άντρα και ότι δεν θα πάρουν ούτε ένα πράγμα πίσω αν δεν τον καλέσουν.
1: Τώρα, σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ανάμεσά τους, οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγοσώστης, αλλά και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Οι αρχές συνέλαβαν 8 άτομα μετά τη βύθιση επιβατικού καταμαράν χθες το μεσημέρι στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και τουλάχιστον 17 να αγνοούνται. Υποκράτηση τέθηκαν ο πλήρχος και τα 7 μέλη του πληρώματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αγνόησαν τα παράπονα και τις προειδοποίησεις των επιβατών ότι το πλοίο μπάζει νερά. Όταν ο πλήρχος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, επιχειρήσε να επιστρέψει στο λιμάνι χωρίς όμως να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει γρήγορα κλίση και τελικά να ανατραπεί. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρέζεπ Ταγίπ Ερντογκάν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Παθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Λευκοσία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας πως επί του παρόντος δεν χρειάζεται την υποστήριξη του κέντρου. Τώρα, στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου μίλησε ο καλός συνάδελφος από την τηλεόραση Αλφα Κύπρου, Ευάγγελος Αγαπίου, μεταδίδοντας πως ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Υπήρχαν και υπάρχουν αγνοούμενοι. Συνολικά ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ψευδοκράτους, μέχρι και πριν από λίγο ανέρχεται στους 8. Είναι κάτι το οποίο ανακοίνωσε και ο τουρκοκύπριος ηγέτης χθες το βράδυ, ο κύριος Τουφάν Έρχιουρμαν, ενώ οι έρευνες για εντοπισμό των 17 αγνοωμένων συνεχίζονται. Συνολικά 242 επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί. Ανάμεσα στους αγνοούμενους και στους νεκρούς βρίσκονται παιδιά, οικογένειες και ηλικιωμένοι. Αρνήθηκε η τουρκοκυπριακή ηγεσία την συμβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Μόνο...
0: Και για αμέλεια του καπετάνιου, ο οποίος έχω να σας πω ότι συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου και 7 μέλη του πληρώματος και έχουν τεθεί υποκράτηση από τις λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους. Δεν έδρασαν όπως έπρεπε να δράσουν εξ αρχής, ούτως ώστε να αποτρέψουν αυτή την τραγωδία. Γι' αυτό και το πλοίο αυτό βυθίστηκε σε βάθος 500 και πλέον μέτρων.
1: Σε δίκη ο Άγρης Μουγκοπέτρος για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και δεν ήταν ο μόνος διάσημος που κάθισε στο εδόλιο μετά από αλκοτέστη. Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
21: Καλό μεσημέρι, καλή αρχή, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά.
1: Σε όλους μας.
21: Λοιπόν, περιμένει να δικαστεί. Αντιμετωπίζει την κατηγορία σε επαφόπλου μελήματος της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τον έπιασαν οι αστυνομικοί. Το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια, τον άφησε ελεύθερο ο εισαγγελέας μέχρι τη δίκη του σήμερα, γιατί χθες δεν είχε αυτόφορα. Πριν πάει στο δικαστήριο, έκανε μία δήλωση, μία ανάρτηση. Λέει: θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από εδώ και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει. Θέλω να θυμίσω ότι υπό την επίρρεια αλκοόλ μας έχουν έρθει στα δικαστήρια. Η Δημήτρη Ματσούκα, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Τοπαλίδου. Μας έχουν έρθει πολλοί κόσμος δηλαδή. Η Δημήτρη Ματσούκα είχε καταδικαστεί σε 8 μήνες με αναστολή. Να σας θυμίσω, όχι μόνο γιατί οδηγούσε με ήπια μέθη, δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε πινακίδες, δεν είχε τίποτα. Ο Χρήστος Μάστορας περιμένει την απόφαση. Ήταν και αυτός από την επίρρεια αλκοόλ. Τέταρτη αναβολή είχε δοθεί στη δίκη του. Περιμένουμε πότε θα οριστεί. Το ίδιο και η Έλενα Τοπαλίδου.
1: Μάλιστα.
21: Πολύ μεγάλη προσοχή όταν οδηγούμε. Μην καταναλώνουμε αλκοόλ, γιατί προσέξτε, επειδή το έχουμε τεστάρει, ακόμα και τα 2 ποτήρια κρασί είναι πάνω από το όριο των 0,25.
1: Μάλιστα.
21: Άρα όποιος οδηγεί δεν πρέπει να πίνει. Αυτή είναι η ουσία.
1: Καθόλου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σατραφίλιας.
22: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία Η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Δυσχερή αυτή την κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών Κορίνθου, από τη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συνέχιση της επιδότησης για έναν ακόμη μήνα αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάσκεση των έμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωση το 9,5%. Το μέτρο θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη Συμφωνία για τη Δημιουργία Αντιαεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 3 δις ευρώ προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδυάζει ραντάρ, αισθητήρες και διαφορετικά συστήματα αναχέτησης με στόχο την αντιμετώπιση απειλών. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία φαίνεται να ενισχύεται, καθώς τουλάχιστον το 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Μήνυμα στήριξης προς το Λίβανο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Τζοζέφ Αούν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Λιβάνου: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι και τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας την απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια στρατηγική εταιρική σχέση». Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος 8 μηνών που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν ο 43χρονος που είχε νοικιάσει τον χώρο, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, και 26χρονος Αφγανός σύντροφός της, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών. Την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και τις 30 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία σε σχέση με τη φωνική ένοπλη επίθεση σε rave party το Σαββατοκύριακο, όπου μια 22χρονη έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άτομα τραυματίστηκαν. Στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδα-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
3: Μπρος.
4: Γυρίσατε. Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
3: Όχι.
5: Όχι δεν γυρίσατε ή όχι δεν περάσατε καλά? Γιατί αν ρίξω μια ματιά εδώ στο χάρτη και στη δορυφορική εικόνα, βλέπω ότι γυρίσατε. Αναμφίβολα γυρίσατε. Τώρα αν δεν περάσατε καλά, για μισό να πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Μπρος.
6: Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ.
5: Τι Βασιλείου? Βασιλάκου. Βασιλάκου, Λένα Βασιλάκου. Και Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση των ήχων. Φεύγει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Φύγε, φύγε. Έρχεται το νέο αίμα, Κωνσταντίνος Ρέκα. Μουσικές επιλογές Αφροδίτη Σιμίτη. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί καθημερινά 3 με 4. Αμέσως μετά το βαρύ πυροβολικό του σταθμού, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο που μόλις ακούσατε με τη Λίνα Κλήτου και τη συμβολή όλων των ρεπόρτερ, θα κοιτάξουμε εμείς να εμβαθύνουμε σε άλλες ειδήσεις. Δεν θα αγνοήσουμε την επικαιρότητα, αλλά θα πάμε λίγο στα ψηλά γράμματα. Πώς είναι τα ψηλά γράμματα των τραπεζών?

Εδώ είμαστε. Την πρόγνωση του καιρού την ακούσατε από το μετεωρολόγο του σταθμού, του Alpha Radio 989, το Γιώργο Τσατραφίλια. Μας είπε ότι ο καιρός από ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά και παρουσία αφρικανική σκόνη στη δυτική Ελλάδα θα γυρίσει από σκόνη, μπόρες και μελτέμια η αλλαγή του μήνα. Αύριο έχουμε πρώτο μηνιά, μπαίνει το φθινόπωρο και σιγά σιγά αρχίζουμε να τακτοποιούμε το σπίτι, να επιστρέφουμε στις εργασίες μας, τα παιδιά λίγο έτσι να ξαναμπαίνουν σε ρυθμούς. Τα περιμένει το σχολείο σε 10 μέρες, 12, 11 Σεπτεμβρίου, το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και αυτό μετά σηματοδοτεί και την επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα. Εκεί αρχίζουν τα αληθινά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα δούμε όμως, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι έχουμε ένα τροχαίο στην άνοδο της λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά τη λεωφόρο Σχιστού και πριν από την Ιερά Οδό, οπότε έχει εκεί μία μικρή κυκλοφοριακή ανάσχεση, όπως και στο ρεύμα προς Κόρινθο της λεωφόρου Αθηνών από τη λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι και τον Ασπρόπυργο και μετά, μέχρι και μισό λεπτάκι να ανοίξω το χάρτη, μάλιστα μέχρι τον Ασπρόπυργο, ναι. Και είναι μποτιλιάρισμα. Έχει και δυσκολίες λόγω των έργων που γίνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο κέντρο της Αθήνας είχαμε νωρίτερα και τις κινητοποιήσεις που σας ενημέρωσαν και από τα Δελτία Ειδήσεων και η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Είχαμε τις κινητοποιήσεις και των εποχικών πυροσβεστών και τη ΑΔΕΔΗ για το 13ο και το 14ο μισθό, διεκδικεί η ΑΔΕΔΗ. Αναμένεται τώρα και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που θα γίνουν τα εγγένεια αυτό το Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναμένεται και το καλάθι, χωρίς υψηλές προσδοκίες. Μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του, έδωσε όμως κάποιες ειδήσεις, βγήκανε σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης και τα μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει. Είναι λοιπόν, ήταν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας η ΑΔΕΔΗ, η δημόσια υπάλληλη, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και πραγματική αύξηση των μισθών. Γιατί λόγω του πληθωρισμού η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο θέμα σε όλες τις παρέες, σε όλες, το είδατε, όπου και να πάτε, αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί τον κόσμο, η ακρίβεια. Και ο μισθός εξανεμίζεται, είναι η αλήθεια. Βέβαια, διάβαζα χθες την Καθημερινή της Κυριακής ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, έγραψε ένα άρθρο στο οποίο ανέπτυξε το σκεπτικό του, λέγοντας πως δεν τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα και μάλιστα η ανάλυση του βασίστηκε στα συγκεντρωτικά.

Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές που μυρίζουν ακόμη καλοκαίρι, έτσι. Είναι μουσικές για μετά το μπάνιο στη θάλασσα, εκεί με την άμμο να μπερδεύεται με τις αγιονάρες ή με την ξυπολισιά. Αλλά τώρα επανερχόμαστε, γυρίσαμε, είμαστε εδώ και θα πρέπει να βρούμε πάλι τα πατήματά μας και τους ρυθμούς μας. Όσοι λείψαμε, όσοι δεν λείψαμε, βράσε ρύζι που λένε. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, θα είχαμε πει ότι μέχρι 31 Αυγούστου ήταν το Ταμείο. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, προχώρησε σε έναν απολογισμό όσων έγιναν με τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα έκανε ένα video animation με τη χρήση AI, σαρώνει το AI. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολύ, δεν θα πω περισσότερα. Γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από πολιτικό αρχηγό κάτι τέτοιο και μάλιστα έχει και voice over. Τώρα αυτό τι είναι το voice over, είναι μια ορολογία. Όταν μιλάμε βλέπουμε μια εικόνα και ακούγεται η φωνή πάνω από την εικόνα την οποία βλέπουμε. Όλο λοιπόν με AI, έχει ενδιαφέρον, δείτε το και κυρίως ακούστε αυτά τα οποία αναφέρει, γιατί μιλάει για 550.000 θέσεις εργασίας, για τη διασύνδεση περίπου 500.000 επιχειρήσεων με POS. Αυτό είναι και ένα όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Βέβαια, σιγά σιγά βλέπουμε ότι καταργούνται τα μετρητά. Δηλαδή, πρέπει

0: έρθει κάποιος, θα είμαστε με το τηλέφωνο, γιατί είναι και ψηφιακά, μπορούμε να έχουμε την κάρτα στο τηλέφωνο. Το βλέπουμε αυτό κυρίως στις πιο μικρές ηλικίες. Βγαίνουν με το τηλέφωνο, που τώρα πια έχει μεγαλώσει. Στη δική μας την εποχή ήταν το ζητούμενο, όσο περνούσαν τα χρόνια, μίκραιναν τα τηλέφωνα. Τώρα πάλι ξαναμεγαλώνουν, άλλη μόδα. Και έχουν μέσα τα πάντα. Ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, μετρητά. Περίεργο όλο αυτό. Μεγάλη ευκολία από τη μία. Δεν μπορεί να είμαστε, να μην προσαρμοστούμε στην καινούργια εποχή. Αλλά θέλει και λίγο προσοχή. Να δούμε και τι κίνδυνοι υπάρχουν από αυτό. Σήμερα εξάλλου είναι μέρα ορόσημο, γιατί είχαμε και την ασπίδα, την υπεγράφη στο Τελ Αβίβ, η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο ελληνικό αμυντικό θόλο. 3,035 δισευρώ προϋπολογισμός και έχει υπογραφεί η συμφωνία, οι δύο πλευρές είναι Ελλάδα και Ισραήλ. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχύ αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και 20 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Βλέπω τα μηνύματά σας έρχονται, αλλά δεν σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Τα έχετε, είστε εξευτέρια, τα έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, θα τους πω τους τρόπους επικοινωνίας παρόλα αυτά. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Και το email του σταθμού onair@alfaradio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alfaradio989.gr. Λέγαμε λοιπόν, να πάω εδώ πέρα στους φίλους ακροατές. Γράφει ο φίλος Τζόνι, τα τηλέφωνα ξανά άρχισαν να μεγαλώνουν όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε ότι μπορεί να βλέπει ταινίες μέσα από αυτά. Α, πικάντικες ταινίες κιόλας. Μάλιστα. Πολύ καλό. Δυνατό. Είμαι πρώτη μέρα στο γραφείο, μη χειρότερα. Γυρίσαμε χθες από διακοπές. Το μυαλό ακόμη μέσα είναι γεμάτο θάλασσα. Δεν υπάρχει χώρος για meetings. Μάλιστα. Μηνύματα εδώ. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε και για τις ευχές σας, για το ξεκίνημα της εκπομπής. Και θα πάμε στη συνονόματή μου, την Ελένη Λαζάρου. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή αρχή και από μένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Σε άκουσα και στην Λίνα νωρίτερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, για τις μειώσεις, την πρωτοβουλία αυτή, την εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις σε τι ποσοστό είναι ο μέσος όρος της μείωσης των τιμών στα προϊόντα που έχει γίνει η συμφωνία.
3: Είναι πολύ καλό να τα πούμε, να τα ξαναπούμε, να τα αναλύσουμε, να τα μαθαίνει ο κόσμος, να τα εμπεδώσουμε κι εμείς, για να καταλάβουμε πώς τελικά θα επωφεληθούμε από αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, η οποία πέρασε στο ράφι από σήμερα.
0: Ναι.
3: Να πούμε καταρχήν ότι αφορά 1740 προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Η μέση μείωση της τιμής τους διαμορφώνεται στο 9,5%. Να πούμε ότι η λίστα δεν έχει κλείσει. Περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότεροι κωδικοί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσθεθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών συμμετέχουν μέχρι αυτή τη στιγμή περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Να πούμε τι σημαίνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία για όσους ξεκινήσουν τα ψώνια τους σήμερα, αύριο και τις επόμενες μέρες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλα τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ θα είναι φθηνότερα 9,5%.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το ξέρει ο καταναλωτής που θα πάει στο ράφι. Το 9,5% είναι ο μέσος όρος των μειώσεων στους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.
0: Mm-hmm.
3: Όμως το ποσό που θα κερδίσει τελικά η κάθε οικογένεια εξαρτάται από τα πόσα από αυτά τα προϊόντα ψωνίζει και από ποια αλυσίδα. Να πούμε ότι στα 875 επώνυμα προϊόντα η μέση μείωση που δίνουν οι προμηθευτές είναι 6,6%. Τα ίδια τα σούπερ μάρκετ μπορούν να προσθέσουν και τη δική τους μείωση και έτσι η μέση τελική έκπτωση για τον καταναλωτή να φτάσει στο 9%. Μάλιστα, ανάλογα με τον κωδικό, υπάρχουν μειώσεις από 5 έως και 44%. Γι' αυτό και το ίδιο επώνυμο προϊόν μπορεί να μην έχει την ίδια ακριβώς τελική τιμή σε δύο διαφορετικές αλυσίδες. Στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να βάλει μεγαλύτερη πρόσθετη έκπτωση από ένα άλλο. Άρα, ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και να κάνει την δική του έρευνα. Να πούμε.
0: Δεν υπάρχει στο καρτελάκι όμως η προηγούμενη τιμή, αυτό λένε από τις ενώσεις καταναλωτών, ότι είναι μόνο η μειωμένη τιμή χωρίς να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με την προηγούμενη.
3: Θα υπάρχει σίγουρα ειδική σήμανση στο ράφι έτσι ώστε να φαίνεται ποιο προϊόν συμμετέχει σε αυτήν την εθνική πρωτοβουλία και υπάρχει και ο άλλος τρόπος που μπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής, η πλατφόρμα πόσο κάνει. Έτσι πρέπει σίγουρα να ελέγχουμε και να πούμε ότι η τιμή αναφοράς που χρησιμοποιείται για αυτές τις μειώσεις είναι η κανονική τιμή που είχε το προϊόν στις 27 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς να υπολογίζεται μάλιστα αν ήταν τότε σε προσφορά η κανονική του τιμή. Τώρα βέβαια ο καταναλωτής πώς μπορεί να το ελέγξει αυτό σίγουρα δεν έχει τα δεδομένα στην διάθεσή του για να πει αν στις 27 είχε τόσο, άρα... Σε κάθε περίπτωση
0: σωστό,
3: είναι μια πρωτοβουλία σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση γιατί αφορά και επώνυμα προϊόντα και σχολικά είδη και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα και κωδικούς κρέατος. Πρέπει να
0: και
3: είναι
0: ενημερωμένος. Και ναι, πέρα από τα βασικά αυτά προϊόντα είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι και τα σχολικά είδη γιατί αρχίζουν τα σχολεία, οπότε αυτό είναι...
3: Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που πολύ μεγάλο μέρος του οικογενικού προϋπολογισμού διατίθεται για τα σχολικά είδη γιατί μιλάμε για τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, κασετίνες, μια μεγάλη λίστα που αναλόγως και πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια ο προϋπολογισμός μεγαλώνει. Άρα,
0: είναι δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβρης, ναι, από άποψη εξόδων, όχι μόνο ακριβώς. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα εξάλλου είναι η τελευταία μέρα του μήνα, είναι η μέρα πληρωμής, οπότε ο μισθός μπορείτε να κάνετε ένα κουμάντο, να δείτε πώς θα διοχετευτεί. Πάντως οι συμφωνίες αυτές, αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, δεν είναι ότι είναι όλα στη φτήνια, δεν έχουμε...
3: Σήμερα
0: ολοκληρώνονται και οι εκπτώσεις, είναι ότι ουσιαστικά δίνεται ένα μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας. Μία μικρή
3: βοήθεια. Και ότι αυτή η πρωτοβουλία θα τρέξει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτοί οι 1740 κωδικοί που ανακοινώθηκαν θα παραμείνουν οι ίδιοι μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Έτσι. Να πούμε ότι κάθε προϊόν που εντάσσεται παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα. Στο τετράμινο μπορούν να γίνουν αντικαταστάσεις και να μπουν και νέοι κωδικοί. Άρα μιλάμε για μία ζωντανή λίστα η οποία αναμένεται και να διευρυνθεί.
0: Μάλιστα, θα έχουμε προσθήκες. Το ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα Radio 989. Λέγαμε νωρίτερα για το animation video με χρήση AI που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο πρώτος πολιτικός αρχηγός στη χώρα μας που χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να επικοινωνήσει. Εξάλλου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει και πολλά βίντεο στο TikTok, βιντεάκια ανεβάζει, έχει μια ομάδα πολύ δυνατή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο απευθύνεται και σε μικρότερες ηλικίες. Οι υπόλοιποι, οι μεγαλύτερες ηλικίες με τα παραδοσιακά μέσα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι πολύ δυναμικό μέσο. Και θεωρώ ότι πέρα από τις χρηστικές πληροφορίες που και εμείς θέλουμε να σας δίνουμε, γι' αυτό αναφερόμαστε στο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, και άλλες χρηστικές πληροφορίες που θα σας δίνουμε στη συνέχεια, είναι ένα μέσο που κρατάει συντροφιά όχι μόνο στους οδηγούς στο τιμόνι και στο σπίτι και στο γραφείο. Είναι κάτι το οποίο το έχετε μαζί σας. www.alfaradio989.gr, μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους. Βλέπουμε πολλές φορές πως υπάρχει ένα αποτύπωμα στην υγεία μας από στεναχώρια, από συναισθήματα που δεν μπορέσαμε να εκφράσουμε. Και έχουμε καλέσει στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή τον ψυχολόγο, ψυχίατρο, τον ψυχίατρο κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Γεια σας κυρία Βασιλάκου, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και τις ακροάτριες σας.
1: Είχαμε μιλήσει πριν από 3 χρόνια, όταν είχε εκδοθεί το βιβλίο σας «Εμείς και η ψυχή μας», όλα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε έναν ψυχίατρο-ψυχαναλυτή, το βιβλίο που είχατε συγγράψει με τον Κώστα Γιαννακίδη, τον συνάδελφο. Το τελευταίο σας βιβλίο, «Ο μηχανιστικός άνθρωπος», ένας όρος που δεν τον είχα ακούσει, δεν ήξερα τι σημαίνει. Το καινούριο σας βιβλίο είναι «Ο μηχανιστικός άνθρωπος, σιωπές της ψυχής, ρογμές του σώματος».
2: Ακριβώς.
1: Και μιλάει ουσιαστικά για όταν δεν εκφράζονται τα συναισθήματα, όταν παγώνουν τα συναισθήματα, μετά αυτό αποτυπώνεται στο σώμα μας, στην υγεία μας. Θα θέλαμε λοιπόν με αφορμή αυτό και να μας πείτε λίγο τι σημαίνει ο μηχανιστικός άνθρωπος, με απλά λόγια όπως μας εξηγείτε, και να μιλήσουμε γι' αυτό.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ τουλάχιστον και περίπου 50 χρόνια στους ψυχιάτρους, στους ψυχαναλυτές, έγινε κατανοητό, αντιλήθησαν ότι οι δυσκολίες του να εκφράσει κάποιος τα συναισθήματά του, να είναι συνδεδεμένος με το πιο βαθύ εαυτό του, πολύ συχνά οδηγούσε σε σωματικές εκτροπές, δηλαδή αντί να εκφραστούν τα συναισθήματα με τρόπο ψυχικό, ακόμα ξέρετε και με μια νεύρωση, με μια κατάθλιψη, έτσι να κλαίει κάποιος, όποιος τα πάγωνε μέσα του και λειτουργούσε λίγο μηχανικά, εξού και ο μηχανικός.
1: Κύριε Σαββόπουλο, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, χίλια συγγνώμη, θα πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία στη συζήτησή μας, γιατί έχουμε την αστυνομική συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση αυτή με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Λένα, κυρίες και κύριοι, και είναι ανατυχιαστικέ οι εξελίξει που έχουμε γύρω από το μακάβριο έβριμα στην Κυψέλη. Το βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατεξυγμένο σε διαμέρισμα Airbnb. Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής, ο κύριος Σιμεών Μεσογείτης, που κάνει την νεκροψία, νεκροτομή, έχει διαπιστώσει αρχικά, Λένα, ότι το βρέφος έχει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περί από εθνικό αντικείμενο θεωρεί ότι πρόκειται για μαχαίρι. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται και η νεκροδομή, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς πόσες μαχαιριές έχει το μωρό. Φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος δολοφόνησε αυτό το άτυπο μωράκι που είναι 8 μηνών, σύμφωνα με όσα έχει διαπιστώσει ο ιατροδικαστής. Και εδώ τώρα λοιπόν μιλάμε για μια απίστευτη.
1: Κάτι έχει συμβεί με τη γραμμή, μάλλον. Κατερίνα, μας ακούς?
3: Ναι, σας ακούω πολύ,
1: πολύ
3: καλά.
1: Ωραία, ωραία.
3: Κάτι έχει συμβεί λοιπόν με το παιδί αυτό, το μωρό. Όπως φαίνουν, όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις, Ελένα, έχει δολοφονηθεί, καθώς όπως αναφέραμε αρχικά, φέρεται ότι ο δικαστής έχει διαπιστώσει τουλάχιστον 10 χτυπήματα στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο που θεωρεί ότι πρόκειται για μαχαίρι. Μόλις ολοκληρωθεί και η νεκροτομή του παιδιού, τότε ο άντρας, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του παιδιού, ενδεχομένως θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις για να διαπιστωθεί πώς
1: ακριβώς το πλάσμα δολοφονήθηκε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Γιατρέ μου, επιστρέφουμε σε εσάς. Είναι κάπως τρομακτική αυτή η είδηση, πολύ βίαιη. Το συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά η επικαιρότητα μας ξεπερνά, δηλαδή τόσο σκληρή η είδηση.
2: Κόπηκε η συνδιάλεξή μας και δεν άκουσα, λίγο προς το τέλος άκουσα, για κάποιο παιδάκι που σφαγιάστηκε.
1: Είχε βρεθεί ένα βρέφος σε βαλίτσα στην Κυψέλη και περιέγραψε η ρεπόρτερ, δόθηκαν τώρα τα νεότερα στοιχεία, και μας περιέγραψε αυτή την... Είναι και η βία ένα θέμα, τώρα δεν θέλω να σας πάω σε άλλο θέμα, αλλά έχουν αλλάξει τα ποιοτικά χαρακτήρα.
2: Όταν κάποιος δεν μπορεί να εκφραστεί ψυχικά, τότε η οδός που έχει είναι να εκφραστεί μέσω διαταραχών του χαρακτήρα. Δηλαδή να είναι χαρακτήρας κακός, δύσκολος για τους δικούς του. Ή με μια μεγάλη προβληματική συμπεριφορά. Δηλαδή βία, να πίνει, να κάνει κατάχρηση ουσιών και εκεί μέσω από την λήψη ψυχο... τρόπων κατά κάποιο ουσιών, τρόπο ουσιών να αλλοιώνεται η προσωπικότητά του και να εκφράζονται βία συναισθήματα. Είναι κάτι καθημερινό. Αυτό όταν δεν φτάνει ούτε καν αυτό να εκφορτήσει τα όποια προβλήματα έχει κάποιος μέσα του, τις όποιες παλιές τραυματικές ιστορίες ή τα όποια παθολογικά μεγάλες διαταραχές που μπορεί να έχει, είτε του χαρακτήρα είτε της προσωπικότητάς του, τότε μπορεί αυτά, αν δεν φτάνει να εκφραστούν ούτε ψυχικά, ούτε με κακό χαρακτήρα, ούτε με κακή συμπεριφορά, μπορεί να χτυπήσει το σώμα όλη αυτή η ενέργεια η εσωτερική. Τι γίνεται στη μηχανιστική σκέψη για την οποία μιλάγαμε πριν, στο μηχανιστικό άνθρωπο, για να συνδεθούμε με εκείνο που λέγαμε, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγωθεί νωρίς στη ζωή τους πολλές φορές για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, κατά κάποιο τρόπο κατέστειλαν τα συναισθήματά τους, κατέστειλαν τις κακές σκέψεις τους και έγιναν λίγο σαν στρατιωτάκια, ούτως ώστε να μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Αυτό τον τρόπο σκέψης τον ευνοεί, αν θέλετε, και ο σύγχρονος πολιτισμός λίγο, που απαιτεί, ξέρετε, να είμαστε υπάκουοι, να συμμορφωνόμαστε στις εντολές, να είμαστε παραγωγικοί, έστω και αν πολλά πράγματα μας ενοχλούν στην κοινωνία προσδομή.
1: Άρα δεν μιλάμε για τα συναισθήματά μας, υπακούμε σε εντολές, ακολουθούμε μία ρουτίνα, ένα πρόγραμμα, είμαστε λειτουργικοί και χάνουμε, και αυτό μετά μεταφράζεται σε αυτοάνοσα.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να βγει σε κάποιο είδους σωματοποίηση. Μία κατηγορία τέτοιων ασθενειών είναι τα αυτοάνοσα. Αυτές είναι κατηγορίες νοσημάτων, τα αυτοάνοσα, τα οποία εμπίπτουν σε μια γενικότερη κατηγορία νόσων, αυτές που λέμε χρόνιες εξελικτικές. Δηλαδή κατά στάδια εξελίσσονται. Να, ένα αυτοάνωσο εμφανίζεται μια στιγμή, μπορεί να έχει υποτροπή. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τον καρκίνο. Το ίδιο πράγμα γίνεται με το διαβήτη. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τα καρδιαγγειακά. Δηλαδή έχει πρώτα μια ενόχληση, μετά έρχεται ένα έμφραγμα. Αν δεν το αντιμετωπίσει σωστά, μπορεί δεύτερο έμφραγμα.
1: Και... άρα τι κάνουμε, μιλάμε, πώς όταν δεν έχουμε εκπαιδευτεί.
2: Το ζήτημα είναι, είναι ότι έχουμε και πολλές μελέτες, και τα γράφω αυτά στο βιβλίο, που δείχνουν ότι πρώτον μια χρόνια κατάθλιψη, η οποία δεν αντιμετωπίζεται, ένα χρόνιο στρες, το οποίο... έχει γίνει πια κακόηθες, δηλαδή δεν είναι από το στρες, ξέρετε, που μας ενεργοποιεί να γίνουμε δημιουργικοί. Κάποια στιγμή αρχίζουμε και με λάδια. Και να έχουμε πηγαίνουμε μπροστά. Δηλαδή και η ίδια η μηχανή. Αυτό παθαίνει. Ο ψυχοσωματικός μηχανισμός αρχίζει να μην λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
2: Και τότε θα εκδηλωθεί κάποια σοβαρή νόσος. Πριν όμως εκδηλωθεί κάποια σοβαρή νόσος, ήδη υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες προειδοποιητικές βολές ή κάποια σημεία κινδύνου, κάποιο αλάρμ. Αυτά ποια είναι? Είναι ήδη κάποιες σωματικές ασθένειες, οι οποίες όμως δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια, αν θέλετε, την ψυχοσωματική του ατόμου. Είναι, ξέρω εγώ, μια σπαστική κολίτιδα. Είναι ένας πονοκέφαλος. Αυτές τις λέμε περιοδικές νόσους. Δηλαδή,
1: είναι που καμπανάκια που πρέπει να μας κινητοποιήσουν.
2: Ακριβώς. Πονάκια στη μέση, ισχυμίες, μυοσκελετική πόνη. Ξέρετε,
1: όλα τα έχουμε, κοιταζόμαστε εδώ στο στούντιο όλα τα, ό,τι μας έχετε βρει τα έχουμε όλα. Πονοκέφαλος,
2: κάποιο άσθημα, ξέρετε, αυτές είναι προειδοποιητικές βολές. Δηλαδή, πρόσεχε τι θα σου συμβεί. Πρόσεχε καλά. Γιατί τι σημαίνει? Ότι είσαι καλά οργανωμένος ψυχικά και ψυχοσωματικά, αλλά τις στιγμές που υπερφορτίζεσαι, τότε, επειδή ο ψυχισμός δεν καταφέρνει με ένα παραπάνω βάρος ψυχικό που λαμβάνει, κάτι που σε στενοχωρεί πολύ, υπάρχει η λαϊκή έκφραση που λέει «μου γίνεις πονοκέφαλος». Γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί είναι ήδη μια προειδοποίηση του ψυχοσώματος, του οργανισμού μας, ότι ξέρεις, κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποια όρια και πρέπει να φυλάγεσαι, να κάνεις μια καλύτερη οικονομία ψυχική, να προφυλάσσεσαι, να ξέρεις ποιους βλέπεις, ποιους να μην βλέπεις, πόσο να φορτίζεις το πρόγραμμά σου. Δηλαδή, να βάλεις κάποια όρια.
1: Ναι. Μεγάλη ιστορία αυτό.
2: Αυτή είναι μια, ξέρετε, να το ακούσουν οι ακροατές σας και οι ακροάτριές σας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό το εγώ μας να ξέρει να προσαρμόζεται, ο εαυτός μας να προσαρμόζεται στις συνθήκες και να οριοθετεί και τον εαυτό του στα πόσα πράγματα κάνει, αλλά και τους άλλους τι του απαιτούν να κάνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στις ακροάτες, στους ακροατές σας και στις σας βεβαίως, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που ταλανίζει την κοινωνία της σωματοποίησης. Ήδη έχουμε μεγάλη αύξηση των σωματικών νοσημάτων, του καρκίνου, των αυτοάνωσων, όπως αναφέρατε, των καρδιαγγειακών, του διαβήτη, αυτών των εξαιρετικών νόσων, και πρέπει να υπάρξει, ξέρετε, πολύ μεγάλη ενημέρωση στο κοινό ότι πολλά χρωστάμε σαν προφύλαξη στον εαυτό μας με τον τρόπο ζωής. Είναι λοιπόν το τι τρώμε, το πώς ζούμε, τι στρες έχουμε, αλλά και τι ψυχική κατάσταση διαμορφώνουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν τον βάζουμε σε περιπέτειες ή τον προστατεύουμε και τον έχουμε όπως πρέπει να είναι. Γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας, να κουμαντάρουμε ένα εαυτό και να τον πηγαίνουμε σε ήρεμα νερά.
1: Σε ήρεμα νερά. Πολύ όμορφα. Με αυτό θα κλείσουμε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Judith, come get your kid.
5: She's not home.
6: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Ακούσαμε επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη, Νατάσα Μποφίλιου, το καλοκαιρινό, νέα άφηξη, το συγκεκριμένο τραγούδι, όλα τέλεια, εντός εισαγωγικών όλα τέλεια, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους και δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ, είναι κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, είναι η Νατάσα Μποφίλιου με την μικρή της, με την εκδοχή της σε παιδική ηλικία, πάλι AI, και Κυριάκος Μητσοτάκης και Νατάσα Μποφίλιου, να που όλα ενώνονται τελικά. Λοιπόν, ακούσατε σήμερα, άκουσα κάποια στιγμή το στίχο στο τραγούδι αυτό της Νατάσας Μποφίλιου που έλεγε όλα είναι αφρός, από βυθός γίνονται αφρός, και άκουγα το πρωί την εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα που έπαιζαν αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες και είχε το σημείο αυτό με τον Θανάση Βέγκο που έλεγε όλα είναι αφρός, θρασίβουλας. Λοιπόν, φιλοξένησαν στην εκπομπή, θα μείνω στην εκπομπή την πρωινή, φιλοξένησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σας είπα και νωρίτερα ότι έβγαλε κάποιες ειδήσεις, δεν είναι ότι άνοιξε τα χαρτιά του, δεν θα μπορούσε άλλωστε, γιατί οι αποκαλύψεις θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ας ακούσουμε όμως τι είπε για τα μέτρα.
1: Αν εφαρμοζόταν αυτό που προτείνει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, θα κατέρευε το τραπεζικό σύστημα. Εμείς τι έχουμε κάνει λοιπόν, ενώ μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εξετάζονται διάφορα μέτρα τα οποία επεξεργάζεται ο Πρωθυπουργός και θα δούμε τι θα ανακοινώσει στο τέλος του Σάββατο, μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Έχω την αίσθηση ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν χάρη στις ειδήσεις και για το θέμα του τεκμηρίου, οι συνεπείς, το ξαναλέω, ελεύθεροι επαγγελματίες από τον Πρωθυπουργό.
0: Οι συνεπείς, οι ασυνεπείς δεν θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις και εμείς ευχάριστες ειδήσεις θέλαμε να σας πούμε, αλλά η επικαιρότητα μας κάνει να σας λέμε και άσχημες ειδήσεις. Και κάπως λίγο να κοιτάζουμε, να καλμάρουμε το θυμό μας, γιατί να βλέπουμε τι γίνεται. Είμαστε όλοι ικανοί για όλα. Και για το καλό και για το κακό. Θα σας πάω σε μία είδηση τώρα που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση και συνδέεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με τις νέες τεχνολογίες. Ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Bolt. Έγιναν παγκόσμιοι αγώνες ανθρωποειδών. Ο χρόνος αυτός, 9.58, του τζαμαϊκανού θρύλου των Σπριτ στα 100 μέτρα, έκαναν σκόνη δύο ανθρωποειδή προϊόντα Κινέζων κατασκευαστών. Ο Usain Bolt παραμένει ο πιο γρήγορος άνθρωπος στην ιστορία, ο ταχύτερος άνθρωπος στην ιστορία. 17 χρόνια μετά, το 9.58 στα 100 μέτρα, στο Βερολίνο, αυτό είχε δείξει το χρονόμετρο τότε, δεν φαίνεται αθλητής που να μπορεί να καταρρύψει το συγκεκριμένο ρεκόρ. Ωστόσο, αν συμπεριλάβουμε, αν υπολογίζουμε στους σπρίντερ και τα ανθρωποειδή ρομπότ, ο Τζαμαϊκανός θρύλος έχει κατέβει στο τρίτο σκαλοπάτι στο βάθρο. Δύο ρομπότ τον ξεπέρασαν. Οπότε παίρνουν το χρυσό και το αργυρό και ο Usain Bolt το χάλκινο μετάλλιο. Αυτή ήταν η μία είδηση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και η άλλη μας έρχεται από τον, είναι εγχώρια είδηση, ντόπιο πράγμα, θερμικές κάμερες, αισθητήρες και AI για την προστασία των μνημείων από τις φωτιές, για την πυροπροστασία. Πλέον έχουμε την προστασία των μνημείων, την ευθύνη βεβαίως έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουν τη δυνατότητα με αυτά τα νέα συστήματα, τις θερμικές κάμερες, αισθητήρες και την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν τη δυνατότητα τα κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, να έχουν έναν εξοπλισμό τέτοιο που να προστατεύει 24 ώρες το 24ωρο και να γίνεται παρακολούθηση των χώρων σε 24ωρη βάση. Αυτή είναι η καλή πλευρά της τεχνολογίας, όπως και σε τομείς όπως είναι η ιατρική, έχουν γίνει άλματα. Έχουμε λοιπόν κάθε πράγμα, γιατί πολλοί λένε «Α, που πάμε με την τεχνητή νοημοσύνη», είναι, ναι, είναι ένα εργαλείο. Όπως ένα μαχαίρι είναι ένα εργαλείο. Αν θα κόψεις ψωμί ή αν θα κάνεις έγκλημα, αυτό είναι, έχει να κάνει με την δική μας βούληση. Και όχι με το... δεν φταίει το μαχαίρι, εμείς φταίμε. Και ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά, θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και πριν όμως να σας προτείνουμε, έχω εδώ πέρα ιδέες. Καταρχάς έχουν βγει καινούργιες ταινίες, βγαίνουν τώρα την προσεχή Πέμπτη καινούργιες ταινίες. Έχουμε τον αστερισμό του σκύλου, σεξ και αίμα στο Camp Μίασμα, γράμματα αγάπης, Στάσου πλάι μου, μυστικά και ψέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά όσο θα πλησιάζουμε στην Πέμπτη. Και τηλεοπτικά τώρα, για σήμερα, βλέπω εδώ, ο Αλφα έχει στις 9 απόψε «Μπαμπάς αγαπώ». Ναι, έχει το πρόγραμμα αυτή τη σειρά που... έτσι πολύ αγαπήθηκε, το Σόι, σου φώνει στο καμπαναριό. Εδώ όμως έχουμε εμείς το νέο πρόγραμμα του Alpha Radio 989, που είναι, σας κρατάμε συντροφιά από νωρίς το πρωί, από τα χαράματα μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι το πρόγραμμα του Alpha Radio 989, θα πορευτούμε έτσι αυτή την σεζόν με ενημέρωση, με διαφορετική ματιά, με τις ειδήσεις και τις προεκτάσεις τους και με ψυχαγωγία και με μουσική από την Αφροδίτη Σιμίτη.

0: ρολόι πλησιάζει ακριβώς. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Ευχαριστώ και την Ξανθή για το μήνυμά της. Μου λέει ότι το βίντεο κλιπ της Νατάσας Μποφίλιου δεν είναι με AI, είναι παραλληλισμός με την παιδική της ηλικία. Το συναντά την εκδοχή της σε μικρή ηλικία. Το έχει σκηνοθετήσει ο Ανιψιός μου. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε. Και τώρα θα πάμε στον Βίκτορα Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Φωτεινή Πιπηλή Σταθερά.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνων Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Τραγωδία στο νέο κόσμο. Απανθρακωμένη σωρός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της οδού Εκατέου. Στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες, ενώ στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα βρίσκονται στην πλάτη του βρέφους. Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης στο 9,5%. Το μέτρο θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Μήνυμα στήριξης προς τον Λίβανο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Ζωζέφ Αούν, νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου. Δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι. Και τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας την απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη Συμφωνία για τη Δημιουργία Αντιαεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία φαίνεται να ενισχύεται, καθώς τουλάχιστον το 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και τις 30 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία ένας οδικός χάρτης για τη διαδικασία ένταξης και άλλων χωρών στην αμυντική συμμαχία της Μέκκας που συγκρότησαν νωρίτερα αυτό το μήνα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Στους 4.247 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των αγνοωμένων στον απόέχο της τραγωδίας στο Νεπάλ, την ώρα που ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 903. Στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

καλωσορίσαμε, καλώς σας βρήκαμε, δεν χαθήκαμε, εντάξει, διήρκησαν οι διακοπές μεγάλο διάστημα, οφείλω να ομολογήσω, τουλάχιστον οι δικές μου. Επέστρεψα με πάρα πολύ έτσι όρεξη, θα το αντιληφθείτε και στη συνέχεια, εδώ στον Alpha Radio 989. Και επειδή μπορεί να έχουμε ξεχαστεί, εκτός από τα πρόσωπα, πρόσωπα δεν θυμάμαι ποτέ, αλλά επειδή εγώ τουλάχιστον έχω ξεχαστεί όσον αφορά στους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή μου είναι αδιανόητο, αν και προσέξτε είναι η τέταρτη σεζόν που είμαι στον Alpha Radio 989, μου είναι αδύνατο να θυμηθώ απ' έξω το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Το έχω πει χιλιάδες φορές, είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν έχω ανοίξει το χαρτί και λέμε, ξεκινάμε από τα βασικά. Στη ρύθμιση του ήχου το βασικότερο είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ που είναι πιστός συνοδηγός μας στην πορεία μας στο ραδιόφωνο. Στη μουσική επιμέλεια η Αφροδίτη Σιμίτη. Και πάμε τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Το email του σταθμού oner@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber που έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι ο αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας για τους περισσότερους ακροατές, 6947-989-989. Συνήθως όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, επειδή αποουσιάζουμε μεγάλο χρονικό διάστημα, προτάσουμε τις ειδήσεις των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι διέψευσαν για μία ακόμη φορά τον Ουμπέρτο Έκο, που είχε πει το περίφημο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Βρήθη η επικαιρότητα ακόμα και τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος από πολύ σημαντικές ειδήσεις, όχι μόνο εσωτερικές αλλά και διεθνείς. Τώρα τι να πούμε για αυτή την τραγωδία στο Νεπάλ που λόγω της τεχνολογίας και της άμεσης εφαρμογής της παγκοσμίως πάθαμε κυριολεκτικά σοκ από αυτό που έλεγε σε αυτό το μικρό πρώην βασίλειο, το οποίο ταλανίζεται από πολιτικές καταστάσεις, αυτονόητο, τόσο φτωχό, το οποίο ζει στην κυριολεξία από τον τουρισμό. Είναι η αλήθεια ότι σπανίως στο Νεπάλ δεν βρίσκονται Έλληνες. Όλοι όσοι παρακολουθούμε, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει τις συνήθειες των Ελλήνων, ειδικότερα στα πολύ μακρινά ταξίδια, και είναι πραγματικά σπάνιο το γεγονός ότι μόλις πριν από τον Βίκτορα Σαμουήλ ακούσαμε ότι αγνοούμενοι είναι και αναμενόμενο, 4.000 περίπου είναι οι αγνοούμενοι ακόμη. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σπάνιο και πολύ τύχη για την Ελλάδα το γεγονός ότι από τις 40 χώρες που έχασαν ανθρώπους που ήταν κυρίως ως τουρίστες εκεί, η Ελλάδα δεν θρύνησε κανέναν. Δεν θα κάνουμε όμως την αναδρομή, έχουμε μέρες αυτή την εβδομάδα για να αναμοχλεύσουμε την επικαιρότητα του Αυγούστου. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που με συγκίνησε και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το προτάσω γιατί θεωρώ ότι ήταν μία, πώς να σας πω, ξεχωριστή στιγμή μιας πρόσχερης, εννοείται, συνένωσης όλων σχεδόν των Ελλήνων πολιτών στον αποχαιρετισμό τους σε αυτό το νέο άνθρωπο, τον τόσο αγαπητό από ό,τι απεδείχθηκε στη συνέχεια, τον Δημήτρη Κόκοτα.

Δεν είπα τυχαία ότι στιγμιαία τουλάχιστον συνενώθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού και εκφράστηκε με τόσο πόνο, τόση θλίψη, τόσο θερμά λόγια, τόσα συλληπιτήρια για την οικογένειά του. Δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και το αξιοπερίεργο είναι το εξής. Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν έκανε μία καριέρα που συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία όπως τη δεκαετία του 90 έως το θάνατό του. Μπορώ να πω ότι είχε αρκετά ξεχαστεί. Τον θυμηθήκαμε πριν από 3 χρόνια που συνέβη παρολίγο live αυτό το τραγικό, να υποστεί ότι υπέστη η καρδιά του, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή δηλώθηκε και από τους γιατρούς αλλά και από την οικογένειά του ότι η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

γιατρών και νοσηλευτών επί 2,5 και πλέον χρόνια δημόσιου νοσοκομείου, που δεν μπορούσαν να αφήσουν αυτόν τον νέο άνθρωπο από τη στιγμή που είχε έστω και κάποια δευτερόλεπτα πνευματικής ή κινητικής ανάνυψης, να του αποσύρουν τα μηχανήματα. Προσέξτε τι σας λέω, μας συντάραξε το γεγονός ότι θυμηθήκαμε αυτά που περνούσε ο ίδιος νέος άνθρωπος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που κάναν τα πάντα οι γιατροί και οι νοσηλευτές, μήπως και, ενώ είχε αποκλειστεί σχεδόν από την αρχή. Μας συγκίνησε επίσης πάρα πολύ αυτή η στήριξη και αυτό το σθένος της νεαρότατης γυναίκας του και της μικρής του κόρης. Μπήκαμε όλοι σε αυτό το σκηνικό και χωρίς ακόμα να διαβάσουμε τις πρώτες σύντομες δηλώσεις που έκανε η γυναίκα του, ότι πήγαινε κάθε μέρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλευρό του, αλλά με αυστηρό πρόγραμμα, γιατί δεν μπορούσε να είναι συνέχεια μαζί του, από το γεγονός ότι ήταν στην εντατική και, όπως όλοι γνωρίζουμε, από δυσάρεστες έτσι περιπτώσεις και οικείων μας ανθρώπων, εκεί δεν μπορείς να πηγαίνεις συνέχεια. Άρα φανταστείτε αυτή τις νεαρές γυναίκες, τη μάνα και την κόρη, το μικρό κοριτσάκι, να κοιτάνε καθημερινά το ρολόι, γιατί τι ώρα επιτρέπεται να πάνε να σταθούν και να δώσουν όσο κουράγιο μπορούσαν στο αγαπημένο τους πρόσωπο.

Τα λέω λοιπόν και για τους καινούργιους ακροατές, αφού ευχαριστήσω και τον Σάκη Θεοδωρόπου που λέει εγώ άκουγα Α989 ακόμα και στις διακοπές. Εν πάση περιπτώσει τα λέω όλα αυτά και για τους νέους ακροατές, αλλά για να συμπληρώσω έτσι και τη σκέψη μου τη δημόσια, είναι από τις σπάνιες στιγμές που δεν τζακωθήκαμε στο διαδίκτυο, γιατί και άλλοι αγαπητοί δημοφιλείς έχουν πεθάνει, καλλιτέχνες ειδικά, καλά αφήνω εκτός τους πολιτικούς που γράφουν τα μύρια όσα πριν ακόμα ανακοινωθεί ο θάνατός τους καλά-καλά. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο ότι δεν βρέθηκε κανείς σε ποια περίοδο, σε μία περίοδο άκρα της εχροπάθειας, κακότητας, αυτής της ψηφιακής προστιχιάς όπως αυτή εκφράζεται από πολίτες πολλούς δυστυχούς, είτε από το Facebook, είτε από το Instagram, είτε από το TikTok, είτε στα ραδιόφωνα ευτυχώς είναι κοσμιότατα πάντα ανέκαθεν τα μηνύματα, γιατί δεν επιτρέπουμε και οι άνθρωποι που χειριζόμαστε αυτό το μέσο, επιτρέπουμε σε κανέναν να προσβάλλει το μέσο τους ακροατές ή τους

τεχνικούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν εντυπωσιάστηκα ότι έστω και στιγμιαία, γιατί θα επανέλθουμε στην εχθροπάθεια και στην πολιτική αλητεία, η οποία διατρέχει όλο το ψηφιακό κυρίως σύστημα, ήταν από τις σπάνιες φορές που όλοι μπήκαμε στην, πώς να σας πω, στη σκέψη και μόνο ότι αν μας είχε συμβεί αυτό σε δικό μας άνθρωπο, πώς θα το αντέχαμε. Αυτό δηλαδή που τόνισα στη νεαρή γυναίκα του, στη νέα του γυναίκα και στη μικρούλου κόρη, η οποία τι πρόλαβε από τον Δημήτρη Κόκκοτα, έναν άνθρωπο που τον έβλεπε σε αυστηρό ωράριο, προγεγραμμένη ώρα και ημέρα στην εντατική.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μία άλλη τεράστια απώλεια που συνένωσε τους θαυμαστές όλου του κόσμου κυριολεκτικά ήταν η απώλεια της Ντόλι Πάτον, όπου πόσα πράγματα μάθαμε με το θάνατο αυτής της σπουδαίας τραγουδίστριας, της Ντόλι Πάτον, μετά το θάνατό της, πράγματα που αξίζει τον κόπο να τα αναδεικνύουμε, γιατί πολλές φορές αντιδρούμε αρνητικά στον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς, ακόμα και εμφάνισης τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών, παγκοσμίου φήμης, δισεκατομμυριούχων. Σε σχέση με την Ντόλι Πάρτον, όλοι αυτοί έχουν φύγει προς τα πίσω, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερική τη θρύνησε σαν την εθνική τους τραγουδίστρια, γιατί η Αμερική, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, γιατί πολλοί Έλληνες συγνωρίζουμε σχετικά καλά σε σύγκριση με το παρελθόν, δεν είναι μόνο η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφια και η Ουάσιγκτον, η Καλιφόρνια, το Χόλιγουντ κλπ. Υπάρχει μια βαθιά χωμένη Αμερική με δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους που είχαν την ίδια τύχη που είχε η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον, που γεννήθηκε σε αυτή την άγνωστη, χαμένη, ξεχασμένη Αμερική με ένα μπαμπά και μια μαμά που ήταν θεόφτωχοι. Παρόλα αυτά, είδατε, διέπρεψε η Ντόλι Πάρτον. Και τι μάθαμε όμως που δεν το ξέραμε, ακόμα και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε σχετικά αρκετά με τη μουσική εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας το θυμίζω ακούγοντας ένα τραγούδι που σίγουρα το έχετε καψουρευτεί κυριολεκτικά, χωρίς εισαγωγικά, και κάθε φορά που το ακούτε θυμάσαι εκείνον τον θεσπέσιο έρωτα της περίοδου του 1992, της Whitney Houston με τον Steve, πώς το λέγανε, σταμάτησε στο μυαλό μου τώρα, με τον ωραίο το Steve Costner, μπράβο, με τον Costner, το Bodyguard, ο σωματοφύλακας.

θεωρείται από τα πλέον ερωτικά τραγούδια παγκοσμίως. Αυτό το «Θα σ' αγαπώ για πάντα». Μάθαμε λοιπόν την πραγματική του ιστορία. Εδώ ακούμε τη Whitney Houston, όπου έμεινε και αυτή αξέχαστη, με τραγικό θάνατο μπλεγμένη. Τελείως αντίθετα η ζωή της από ό,τι της Dolly Parton, που πέθανε, έζησε και πέθανε ως παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, μάθαμε μετά το θάνατο της Dolly Parton στα 80 της χρόνια ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι δεν ήταν κάποιο συνθέτη που το έδωσε στη Whitney Houston να το τραγουδήσει το 92. Αυτό το τραγούδι ήταν από τη δεκαετία αρχές του 70 και το είχε γράψει η Dolly Parton.

προσέξτε τώρα. Είχε ένα σοου τρομερό τη δεκαετία του 70 που σάρωνε και είχε έναν άνθρωπο συνεργάτη που είχε δώσει και το όνομά του στο σοου, όπου έπρεπε να διακόψει τις εμφανίσεις της από το σοου, το Porter, ξέρω εγώ, Wangon Show. Αγαπούσε όμως τόσο πολύ τον Porter, τον δημιουργό αυτού του σοου που την έκανε και πασίγνωστη, τόσο πολύ, όχι ως μόνο συνεργάτη της, τον αγαπούσε ανθρώπινα και τον αναγνώριζε ότι ήταν ο μέντορας της, δηλαδή ο άνθρωπος στον οποίο χρώσταγε την πιο μεγάλη σημαντική ευκαιρία όταν έκανε τα πρώτα της βήματα.

Άρα λοιπόν μάθαμε ότι το «Θα σ' αγαπάω για πάντα» δεν γράφτηκε για κανέναν άνθρωπο με τον οποίο η Ντόλι Πάρτον ήταν ερωτευμένη. Γράφτηκε ως ύμνος ευχαριστίας στο μέντορά της και τον υπέροχο αυτό συνεργάτη, που ως το τέλος της ζωής της αναγνώρισε ότι της έδωσε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτή λοιπόν το πρωτοτραγούδησε, γιατί αυτή το έγραψε.

0: Φωνάρα και η Ντόλι Πάρτον που την ακούτε τώρα. Και προσέξτε γιατί την έκανε τόσο σημαντική την Ντόλι Πάρτον η ζωή της, η συλλογική, όχι μόνο η καλλιτεχνική της ιδιοφυΐα, γιατί θεωρήθηκε και θεωρείται και θα θεωρείται ιδιοφυΐα μουσική με χιλιάδες τραγούδια και εν πάση περιπτώσει με ένα σύλληπτο ταλέντο, είναι ότι αυτό το κορίτσι, ακριβώς επειδή ποτέ δεν ξέχασε την καταγωγή της από αυτή την αχανή, ξεχασμένη, δυστυχισμένη Αμερική, αυτή που οι περισσότεροι ψηφοφόροι ψηφίζουν και κάτι τύπου σαν τον Τραμπ, για να καταλάβετε. Αυτή μέσα στον πλούτο τον τεράστιο και τη φήμη ήθελε να ευχαριστήσει τον τρόπο της παιδικής της ηλικίας που ήταν μέσα στη φτώχεια. Το πιο συγκινητικό από το τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο που έδινε αφιδώς εκατομμύρια δολάρια σε όσους πίστευε ότι έπρεπε να στηρίξει, είναι το γεγονός ότι η Ντόλι Πάρτον, αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η γυναίκα, ο άνθρωπος, ο πολίτης που έχει χαρίσει τα περισσότερα βιβλία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι έκανε δηλαδή? Δεν μοίρασε βιβλία δωρεές σε βιβλιοθήκες ή δεν επιδοτούσε εκδόσεις. Έστελνε αποστολή βιβλίων ονομαστικά σε παραλήπτες παιδάκια, 300 εκατομμύρια αντίτυπα με το ταχυδρομείο, από τη στιγμή που γεννιούνταν έως την ηλικία των 5 ετών, ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, εκεί που μεγάλωσε, στο αχανές εκεί και άγνωστο Τενεσί, και αυτό γιατί ήθελε όλα τα παιδιά της δικής σας, της δικής της περιοχής, να έχουν πρόσβαση σε βιβλία στη μνήμη του μπαμπά της, ο οποίος ήταν παντελώς αγράμματος. Και μόνο γι' αυτό χαλάλη της Ντόλι Πάρτον. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από αυτά που έχει επιλέξει η Αφροδίτη. Γιατί είχαμε τα εξής. Αυτό που λέω διαψεύστηκε για μία ακόμα φορά ο Ουμπέρτο Έκο που λέει τον Αύγουστο δεν έχουμε ειδήσεις. Βέβαια ήταν λίγο πιο νωρίς, νομίζω ήταν τέλη Ιουνίου, που πλακώσανε οι λαγοκέφαλοι, αναστατώθηκε το άπαν σύμπαν όλο, πήρανε ειδικοί, το μελετήσαν το φαινόμενο, μας έδωσαν μέτρα, διαβάζαμε κι εμείς σαν παλαβή τα μέτρα, κοιτάγαμε τους χάρτες που έχει λαγοκέφαλους, μη μας δαγκάσουν και μπορεί και να πεθάνουμε, μπορεί να πάθουμε αλλεργία, σίγουρα θα πονάγαμε. Τώρα δεν ξέρω ξαφνικά, Κωνσταντίνε Ρέκα, τι έγινε. Και ενώ μας ζάλισαν και ζαλιστήκαμε επί τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο εκεί, μετά μπραφ πάνε οι λαγοκέφαλοι, εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω τι έγινε, τρόμαξαν, σου λέει άσε μας πιάσει το διαδίκτυο στο στόμα του και δεν θα εξαφανιστούμε από τις θάλασσες του Αιγαίου και εκεί κάτω της Κρήτης και τα θερμά νερά. Είχαμε λοιπόν τους λαγοκέφαλους και πάνω που ξεχαστήκαμε από τους λαγοκέφαλους, έχουμε τώρα, με πολύ χειρότερες, βαρύτερες συνέπειες, τον Νίλο. Θα τα πούμε όλα αυτά, βάλε ένα τραγούδι γιατί μετά θα μιλήσουμε για αυτούς τους εισβολείς που δεν είναι λαγοκέφαλοι στην αρχή του καλοκαιριού, είναι στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά από ό,τι λένε οι ειδικοί ως τέλος Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, τα κουνούπια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με τον Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email του σταθμού ONER, παπάκι alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα να γνωρίσουμε αυτή την κοινότητα η οποία εισέβαλε για μία ακόμα φορά στη ζωή μας και η οποία δημιουργεί όλη αυτή την ιατρική αναταραχή και δυστυχώς οδηγεί ακόμη και σε θανάτους, με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, ο οποίος είναι πολύ γνώριμος στην κοινωνία των κουνουπιών και όχι μόνο, τον κύριο Νικόλο Εμμανουήλ, ομότιμο καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Καλησπέρα κύριε Εμμανουήλ.
1: Ακριβώς, καλησπέρα κύριε Πυλή. Στον αγώνα ενημέρωσες πάντα, έτσι, πρώτη.
0: Ναι, να σας πω, εσείς γνωρίζεστε με την κοινότητα των κουνουπιών δεκαετίες, έτσι, έχετε εκπαιδευτεί,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Θυμάμαι μια που κάναμε μαζί πριν, να σας πω,
0: τρία χρόνια.
1: Όχι πολλά χρόνια πριν, στον Αντρέα.
0: Α, πολύ πιθανόν, πάντα στη ζωή μας ασχολούμαι και με αυτά τα θέματα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Πάντα στον αγώνα ενημέρωσες. Κοιτάξτε, τα κουνούπια καλά όλοι τα ξέρουμε, εντάξει. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 60 είδη, από τα 3.000 είδη που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Όλοι τα ξέρουμε ότι είναι αιμομυζητικά έντομα, ρουφάνε αίμα δηλαδή, και μεταδίδουν και αρρώστιες. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια ομάδα εντόμων που πραγματικά δεν είναι, να πει κανείς, παίζουν κάποιο άλλο ρόλο στο οικοσύστημα. Εκτός από τροφή για τα ψάρια ή άλλα ζώα, υδρόβια, που τρώνε τις προνύμφες. Άρα λοιπόν, γενικά θεωρούνται πάρα πολύ επιβλαβή έντομα αυτά.
0: Εδώ να σταθούμε λίγο. Γιατί συνήθως, ειδικά οι επιστήμονες οι εξειδικευμένοι όπως εσείς, θεωρείτε ότι ο κύκλος της φύσης είναι πάντα σεβάσμιος και απαραίτητος. Εδώ αυτοί είναι χειρότεροι από τους κυφήνες, άχρηστα δηλαδή.
1: Καλά τα λέτε, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εγώ δεν είπα ότι δεν επιτελούν κάποιο ρόλο στο οικοσύστημα. Σας είπα ήδη ότι ως τροφή σε υδρώπιους οργανισμούς, δηλαδή. Διότι αυτά αναπτύσσονται σε νερό, καταλαβαίνετε. Οι προνύμφες τους, τα σκουλικάκια δηλαδή, όχι τα τέλεια άτομα, τα σκουλικάκια αποτελούν τροφή. Και τα τέλεια άτομα, δηλαδή τα κουνούπια που ξέρουμε που πεθάνε, και αυτά αποτελούν τροφή σε πουλιά κλπ. Αλλά γενικά οι ζημίες προκαλούν είναι πάρα πολύ πολύ περισσότερες και σημαντικότερες από αυτό που κάνουν το ωφέλιμο ρόλο στην κοινότητα, στη φύση τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, οπότε καλά τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Πάντως εμείς έχουμε αρκετά έργα στην Ελλάδα και πάρα πολύ σημαντικά, όπως το τελευταίο κουνούπι που βρήκαμε εμείς με το Μπενάκι στην Τούτο πριν 10 χρόνια, το Τίγρη, το κουνούπι Τίγρη, ένα μικρό κουνουπάκι που τσιμπάει την ημέρα, κυρίως το πρωί και το σούρουπο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια το κοινό κουνούπι που βουίζει στα αυτιά μας, έτσι, το είχαμε πάντα. Και αυτό προκαλεί και αυτό πολλές ασθένειες. Μην ξεχνάμε βέβαια το μεγάλο πρόβλημα της ελαινοσίας που υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Με ακούτε?
0: Πόσες λίμνες αποξηράνθηκαν με κορυφαία την αγουλινίτσα στο επιτάλιο που λεγόταν. Ναι. Και ακριβώς γι' αυτό τις αποξήρεναν τότε το κράτος στις λίμνες, γιατί προκαλούσε πανδημία ελαινοσίας.
1: Μα τι λέτε τώρα, είναι μεγάλο πρόβλημα η ελαινοσία, ακόμα βέβαια, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Μάλλον στην Ελλάδα, να πούμε και την αλήθεια, έχουν βρεθεί κρούσματα τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε κρούσματα σε μερικές περιοχές που δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ποιες είναι, αλλά ναι, παλιά ήταν μεγάλο πρόβλημα. Να καταλάβετε ότι στην Αφρική συζητούμε ότι περίπου το 1 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Όχι απλώς νοσούν, πεθαίνουν από την ελαινοσία. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα κουνούπια με τα πολυψηφιάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Για να καταλάβετε, ένα θηλυκό άτομο, έτσι, σε διάρκεια 2,5 μηνών μπορεί με τα αυγά που γεννάει και με αυτά που κολλάπτουν και λοιπά, να έχουμε σε 2,5 μήνες 20 εκατομμύρια κουνούπια. Ένα μόνο θηλυκό άτομο μπορεί να φτιάξει 20 εκατομμύρια κουνούπια. Βέβαια, τα πιο πολλά βέβαια από αυτά πέφτουν θύματα, θυράματα, συγγνώμη, πουλιών κλπ. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τα κουνούπια, αλλά εγώ πιστεύω ότι πέρα από το θανάτους βέβαια που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, δεν το συζητάμε, η ενόχληση που προκαλούν σε μερικά μέρη και στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ σημαντική που μπορεί να είναι ικανή να ακυρώσει τουριστικές περιοχές, να ακυρώσει αγροτικές εργασίες, είναι κάτι που δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Το φαντάζεστε τώρα να έρθει ο τουρίστης εδώ και να μην μπορεί να καθίσει το βράδυ, το μεσημέρι, μερικά είναι, δεν είναι νυχτόβια, είναι και ημερόβια, και να μην μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, η οικονομική σημασία πέρα από τους θανάτους και τις ασθένειες, που είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν το συζητάμε, είναι αυτό που σας λέω, η ενόχληση. Ξέρετε, η φαγούρα που προκαλούν, τα ξανθήματα που προκαλούν και όλα αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει η πολιτεία, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, οι δήμοι, οι κοινότητες, είτε...
0: Περιφέρειες.
1: Μπράβο, οι περιφέρειες, ναι. Αλλά και ο καθένας μας να κάνει κάποια πράγματα, όχι όταν φουντώσει το θέμα, όπως τώρα. Ένα μυστικό υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Θα αρχίσει η δειγματοληψία από υπεύθυνους ανθρώπους των δήμων, που δεν έχουν, από το Μάρτιο μήνα θα αρχίσουν να δουν σε μέρη όπου λιμνάζουν τα νερά ή έχουν πολύ μικρή ροή ρέματα, κατάλαβα, ή οπουδήποτε, να δουν αν υπάρχουν προνύμφες αυτών των εντόμων και να προβούν σε ψεκασμούς άμεσα και όχι τώρα που, ακούστε, προσπαθεί η πολιτεία, τι να κάνει, και για λόγους καμιά φορά εντυπωσιασμού και όχι αποτελεσματικότητας, να κάνει ψεκασμούς αέρος, δηλαδή να σκοτώσει τα κουνούπια που πετάνε. Το θέμα είναι να σκοτώσουμε τις προνύμφες που είναι στα στάσιμα νερά, και αυτό συμβαίνει όταν αρχίσουμε την επισκόπηση, έτσι, δειγματοληψίας, επαναλαμβάνω, από ειδικούς επιστήμονες που πρέπει να έχει ο κάθε δήμος και λοιπά η περιφέρεια, να δούνε πού υπάρχουν προνύμφες και εκεί να γίνει η επέμβαση.
0: Είναι ορατές, μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Πρώτα απ' όλα οι δήμοι, ειδικότερα οι μικροί δήμοι, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να διαθέτουν, σε αντίθεση όμως με τις περιφέρειες, γιατί στις περιφέρειες ανήκει, υπάγεται η δημόσια υγεία. Άρα οι περιφέρειες ευθύνονται για αυτό που συνέβη φέτος, και το λέτε εσείς που είστε κατεξοχήν ειδικό στο θέμα.
1: Ακούστε, εγώ δεν το πάω έτσι. Δεν το πάω διοικητικά. Να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει ο τοπικός φορέας, ο δήμος, η κοινότητα, καταλάβατε, έχετε δίκιο, έτσι, αυτή είναι η οργάνωση. Εγώ ακριβώς το άλλο λέω. Ότι πρέπει η τοπική κοινωνία, ο τοπικός δήμος, η κοινότητα, να έχει και έναν ειδικό επιστήμονα, γιατί έχει πάρα πολλούς. Από, δεν θέλω να πω ειδικότητες τώρα και λοιπά. Λοιπόν, που να, το θέμα είναι μεγάλο, κύριε Πύλη. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα στην τουριστική χώρα. Δεν γίνεται να έχουμε την όχληση τη μεγάλη που υπάρχει. Άρα λοιπόν, οι δήμοι, επαναλαμβάνω, συν κυρίως, βεβαίως η περιφέρεια θα είναι από πάνω και θα ελέγχει και θα κάνει. Λοιπόν, να κάνει δειγματοληψίες ήδη από το Μάρτιο, επιμένω αυτό.
0: Πείτε μου κάτι, μισό λεπτό. Ναι. Είναι ορατά ή ακριβώς μπορούν να...
1: Δεν απάντησα. Το είπατε και δεν απάντησα. Λοιπόν, απάντω τώρα. Λοιπόν, τα αυγά δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρά. Εντάξει, με το μάτι δεν φαίνονται, δεν θέλει η σακό κλπ. Αλλά οι προνύμφες είναι 4 ηλικίες. Στην αρχή είναι πάρα πολύ μικρές. Πολύ μικρές. Δηλαδή μιλάμε για ένα χιλιοστό. Μετά μεγαλώνουν και μπορεί να φτάσουν και 6 και 7 χιλιοστά. Άρα είναι ορατές, επιμένω, σε ανθρώπους που ξέρουν. Και να σας πω και κάτι άλλο, η αντιμετώπιση γίνεται πολύ πιο εύκολη στις μικρές ηλικίες των προνύμφων. Δεν πρέπει να επέμβουμε όταν είναι προνύμφες, αλλά όταν είναι μικρές προνύμφες. Καταλάβατε. Οπότε τότε αλλιώς τι κάνουμε. Υπάρχει φωτιά και προσπαθούμε, κάνουμε ψεκασμούς, το περιβάλλον οπωσδήποτε το επιβαρύνουμε, αν και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι, ας το πούμε, φιλικά για το περιβάλλον. Μα είναι δυνατό τώρα να φυκάζουμε για τα ακμαία έντομα αυτά που πετάνε. Τη στιγμή που όταν ψεκάζεις με νεφέλο ψεκασμό, υπάρχουν ειδικά μηχανία που σαν νεφος βγαίνει το ψεκαστικό υγρό. Ακούστε, εκεί η σταγόνα είναι πάρα πολύ μικρή του εντομοκτώνου. Πολύ μικρή, η οποία αποδομείται στο περιβάλλον. Άρα δεν έχει νόημα. Είναι σε αυτό που κάνουμε καμιά φορά με τα σπρέι μέσα στα δωματιά μας και ψεκάζουμε, ξέρετε, αυτά με τα σπρέι που έχουμε, με τα εντομοκτώνα. Αυτά πέρα του ότι εννοείται μέσα στο περιβάλλον δεν είναι σωστό να αναπνέουμε, είναι και άλλο ότι μόνο αν το βρουν το κουνούπι εν πτήση το σκοτώνε. Η σταγόνα του ψεκαστικού υγρού αποδομείται, όπως σας είπα, γιατί είναι λίγα μικρά σε μέγεθος. Mm-hmm. Mm-hmm. Μικρά, μιλάμε μικρά.
0: Το καταλάβαμε.
1: Μπράβο.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Να κάνουμε ένα λεπτό, επειδή ολοκληρώσαμε αυτό το... Γιατί θέλουμε να μάθουμε κι άλλα στη συνέχεια. Μια εντράτω με τις ευκαιρίες φιλοξενία σας. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ που είμαι υποχρεωμένη.
1: Βεβαίως, περιμένω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
4: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
5: What?
4: It's Joey.
2: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε με έναν παντογνώση κυριολεκτικά για την κοινωνία των κουνουπιών. Με αφορμή αυτά τα... πώς, κύριε Εμμανουήλ, τον κύριο Νικόλο Εμμανουήλ, ομότιμο καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Άρα λοιπόν τα κουνούπια εκ προημίου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προτρέχει τις δικές σας πτήσεις και εισβολής η πολιτεία και οι αρμόδιοι παράγοντες και όχι εκ των υστέρων.
1: Διότι αυτό που γίνεται τώρα, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ για λόγους εντυπωσιασμού. Καταλαβαίνετε, οι ψεκασμοί που γίνονται ειδικά στον αέρα για τα ακμαία έντομα, αυτά που πετάνε με λίγα λόγια, είναι πιο πολύ για εντυπωσιασμό. Σας το λέω ως μυστικό, αν θέλετε. Που είναι μια ζωή στο
0: κουλίδι. Μυστικό δημόσιο, ναι.
1: Δημόσιο,
0: πείτε μου κάτι πολύ άλλο τώρα. Γιατί δεν εμφανίζεται ετησίως αυτό το φαινόμενο του ιού του Νείλου, γιατί ο ιός του Νείλου κατηγορείται για θανάτους ή βαριάς νοσήσεις. Γιατί επανέρχεται κάθε 4-5 χρόνια, είναι οι κλιματικοί, οι συνθήκες, δηλαδή τα κουνούπια τι συνήθειες έχουν για να μας επισκεφτούν?
1: Όπως το είπατε, λοιπόν, οι κλιματικές συνθήκες ή οι κλιματολογικές που λένε μερικοί συνθήκες παίζουν πολύ ρόλο. Ας πούμε φέτος, όπως πολύ καλά θυμάστε, είχε βρέξει πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε πραγματικά πολλές βροχές, οπότε τα στάσιμα νερά προφανώς υπήρχαν πιο πολλά και δεν τους δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν ένας σημαντικό στοιχείο είναι η βροχοπτώση. Ήστερα είναι η θερμοκρασία. Το χειμώνα τα κουνούπια επιβιώνουν συνήθως ως ακμαία έντομα, ως έντομα δηλαδή, αλλά κρυμμένα μέσα σε αποθήκες, σε σπίτια κάπου, και αν κάνει πάρα πολύ κρύο, πραγματικά πεθαίνουν. Να λοιπόν και ένα άλλο στοιχείο που είναι και αυτό κλιματικό. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι είναι η μετακινήση των πουλιών. Επειδή ειδικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου μιλάμε τώρα κυρίως, όχι γενικά, τα πουλιά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αυτά είναι που δεν νοσούν βασικά, αν και μερικές φορές πεθαίνουν. Μην ξεχνά τα κοράκια, λόγω χάρη, θυμάστε που λέει στον Μεγαλέξανδρο ότι πέθανε από μαλάρια ή λένε από ερεδοσία. ίσως να πέθανε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί είχαν παρατηρήσει τα κοράκια στη Βαβυλώνα να πέφτουν νεκρά από τα τείχη της πόλεως. Γιατί μερικά λοιπόν πουλιά είναι φορείς, τα κοράκια ιδιαίτερα είναι φορείς, και όσο έχουμε μετακινήσεις και ύπαρξη των πτηνών αυτών, τόσο η ασθένεια αυτή συνεχίζει να υπάρχει. Άλλωστε, σε μεγάλες περιόδους όπως η τώρα, η τωρινή, μερικά κουνούπια επιβιώνουν με τον ιό στο σώμα τους και λόγω των συνδικών δεν πεθαίνουν το χειμώνα από το κρύο και αρχίζει η επιδημία, η νοσηρότητα να αυξάνεται. Άρα λοιπόν είναι πολλοί παράγοντες. Ένας παράγοντας ο οποίος παραβλέπεται επίσης είναι το εμπόριο. Το εμπόριο μεταφέρει κουνούπια από μια περιοχή στην άλλη. Δηλαδή είτε λέγονται αεροπλάνο το λιγότερο αυτό, γιατί ψεκάζονται. Φορτηγά, πλοία, όλα αυτά. Και επίσης οι ασθένειες μεταδίδονται, μιλάμε τώρα για τα κουνούπια γενικά και όχι για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως η λαντοσία και πολλές άλλες ασθένειες, με τους ταξιδιώτες. Η ελληνοσία στην Ελλάδα, σας είπα πριν, δεν υπήρχε το 69, το 70, είχε τελειώσει, που είχε ταλαιπωρήσει στην Ελλάδα για δεκαετίες, θύματα πάρα πολλά. Κι όμως με τους ταξιδιώτες που έρχονται από Αφγανιστάν, που καταλαβαίνετε χώρες που το μαλάρια, η ελληνοσία υπάρχει ακόμα, η Τουρκία. Η Τουρκία έχει χιλιάδες κρούσματα κάθε φορά. Έτσι λοιπόν, και με τους ταξιδιώτες μεταδίδονται οι ασθένειες.
0: Απεδείχθη περιτράνως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ότι πέθαιναν δύο εργαζόμενοι νομίζω στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και είπαν οι ειδικοί ότι μεταφέρθηκαν από βαλίτσες, δηλαδή υπήρχαν κουνούπια μολυσμένα και μεταφέρθηκαν, έχετε δηλαδή αποδείχθηκε αυτό που λέτε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Υπάρχουν. Πολύ καλά. Μπράβο σας που το επισημάνατε. Εξάλλου να ξέρετε ότι τα πάρα πολλά αρχικά κρούσματα είναι σε λιμάνια. Είναι εκεί που έχουν τα φορτηγά, πέρα από αυτό που λέτε του αεροδρόμου κλπ. Λοιπόν, με τις βαλίτσες, με το ένα, με το άλλο, με τα ρούχα που κρύβονται τα έντομα. Με λίγα λόγια, όσο υπάρχει μετακίνηση και ιδιαίτερα από μέρη που ας πούμε οι καταστάσεις και οι δομικές δεν είναι τόσο πολύ ελεγχόμενες, αντιλαμβάνεστε αφρικανικές χώρες, ασιατικές χώρες, χωρίς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υγιεινή, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ονομάστηκαν Δυτικού Νείλου και όχι Ανατολικού?
1: Κοιτάξτε, πρώτο εμφανίστηκε στην Ουγκάντα. Ο Νείλος έχει δύο παρακλάδια, δύο μεγάλους παραποτάμους. Τον Ανατολικό τομέα που έρχεται από την Κιλιμάνζαρο, έτσι, και το Δυτικό που είναι η Ουγκάντα. Εκεί πρωτοεμφανίστηκε αυτή. Εκεί εμφανίστηκε. Υπήρχε, αλλά ξέρετε, ανάλογα ποιος το βρει. Αν το βρει εκεί πρώτη φορά, λέει, είναι του Δυτικού Νείλου. Είναι λοιπόν η περιοχή της έβρεσης του πρώτου κρούσματος της ασθένειας αυτής. Πολλά μπορεί να πει κανείς για κουνούπια, δεν φαντάζεστε, ναι.
0: Ναι, δεν είναι και πολύ χαριτωμένα και καθόλου αγαπητά, θα έλεγα.
1: Έχετε δίκιο. Πραγματικά, αλλά τι να κάνουμε.
0: Άρα, ακούγοντας αυτά που είπατε, είναι καλό γενικότερα για πολλούς λόγους, και το λέμε για μία ακόμα φορά για τους πολίτες, πριν μπούμε σπίτι, πρώτα απ' όλα πολλοί κάνουν το εξής λάθος. Ανοίγουν τη βαλίτσα και την ακουμπάνε πολλές φορές και πάνω στο κρεβάτι για να τους βολέψει πιο πολύ να την αδειάσουν. Είναι καλό μία απολύμανση γενικότερα με αυτά που μας λέτε, κύριε Μανουήλ.
1: Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί πολύ συχνά αυτό που λέμε απολύμανση ή απεντόμωση, βέβαια. Λοιπόν, γίνεται με φάρμακα. Εγώ να σας πω το εξής. Εδώ πέρα τα πλακίδια που βάζουμε, ξέρετε, αυτά τα φυτιλάκια που βάζουμε για να κοιμηθούμε, επειδή έχω υπάρξει αυτός που έχει δώσει άδεια κυκλοφορία στο Υπουργείο του ΛΟΑΣ, όλα τα φάρμακα τα έχω δώσει και εγώ να συνεπιτρέψω. Λοιπόν, αυτά γράφει ξεκάθαρα ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλιώς είναι θάλαμος αερίων. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και επειδή κάνει τώρα ζέστη, έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, έτσι δεν είναι, να φέρουμε αέρα ή όλα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να είναι ανοιχτά Αλλιώς, κύριε, βάλε κλιματισμό, air conditioning. Αλλά μην έχεις με κλειστά παράθυρα και βάλεις τα πλακίδια. Είσαι σε θάλαμο αερίων, καταλαβαίνετε. Ή ξέρω εγώ, οι διάφορες λοσιόν που βάζουν, δεν νομίζετε ότι είναι τόσο αγαθές. Ειδικά για τα μικρά παιδιά κάτω των 2 ετών, δεν επιτρέπεται να βάζει αυτό λοσιόν και τα σπρέι που βάζουμε στα παιδάκια και όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η λέξη απολύμωση, η απεντόμωση εδώ, να ακούγεται εύκολη στα σπίτια. Δεν είναι.
0: Καλά, η απολύμωση είναι και με ένα σαπουνάκι να την καθαρίσει τη βαλίτσα. Αυτό εννοώ. Δεν είπαμε να πλακωθούμε στα σπρέι τα δηλητηριώδη.
1: Όχι, δεν είναι απολύμωση. Λέτε συγκεκριμένα, ας πούμε, κάπως να φύγουν τα κουνούπια που υπάρχουν μέσα. Προτιμότερο θα ήταν που μια και το αναφέρατε να την ανοίξουμε εκτός σπιτιού.
0: Αυτό εκτός το ξέρω. Το λένε, πολλοί ειδικοί το λένε αυτό. Να μην μεταφέρουμε τη βαλίτσα, ειδικά όταν είμαστε και σε ξενοδοχεία που δεν ξέρουμε και τις συνθήκες για τα ακάραια και όλα αυτά τα στρώματα.
1: Μπράβο, εκείνα δε τι γίνεται.
0: Γι' αυτό θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, κύριε Εμμανουήλ, με αφορμή, επειδή είστε πολύτιμος στις γνώσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εσύ πολύ χρήσιμα.
1: Πάρα πολύ και να μιλώ μαζί σας, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Εμμανουήλ. Είπε το εξής, ότι ενώ μας λένε οι ειδικοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα να λουζόμαστε με τα αντικουνουπικά, τα σπρέι, βγαίνει ο ειδικός και λέει, που έχει, όπως μας είπε ο ίδιος, εγκρίνει από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο το Γεωπονικό και τη χρήση αυτών φαρμάκων, ότι καλό είναι πρώτον να μην χρησιμοποιούμε πλακέτες σε κλειστούς χώρους και το κυριότερο ότι ειδικά στα παιδιά θα πρέπει να έχουμε διαβάσει αν μη τι άλλο τις βασικές οδηγίες ή να ρωτήσουμε τον παιδίατρο. Εν πάση περιπτώσει, μάθαμε για τα κουνούπια. Δεν μας είναι καθόλου αγαπητά, αλλά πρέπει να ξέρουμε τα βασικότερα, γιατί είδατε ότι πεθαίνουν άνθρωποι στην εποχή μας απλώς από ένα δείγμα κουνουπιού που μεταφέρει τον ιό του Νείλου. Τραγουδάκι, Βίκτορ Σαμουήλ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5 από τον Αλφα Radio 89 και μετά έχουμε πολύ ωραία θέματα, διαφορετικά. Ωραία.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κίμης. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της πλάτης, μερισμένα από αυτά να κρίνονται θανατηφόρα. Απανθρακωμένη σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της οδού Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες, ενώ στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, επηρεάζοντας 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης το 9,5%. Το μέτρο θα ισχύσει από 2 έως 4 μήνες και περιλαμβάνει βασικά προϊόντα διατροφής, ατομικής υγιεινής και διαβίωσης. Μήνυμα στήριξης προς τον Λίβανο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέφ Αούν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Λιβάνου ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι. Και τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας την απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη Συμφωνία για τη Δημιουργία Αντιαεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία φαίνεται να ενισχύεται, καθώς τουλάχιστον το 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Ειδικός αλγόριθμος που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνέδραμε στην αποκάλυψη σημαντικής υπόθεσης λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ο 52χρονος, ο οποίος έπεσε από στέγη σπιτιού κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε στην Ιερά Πέτρα. Την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και τις 30 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα αποτυχημένο κράτος και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάρρευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και βαθιά οικονομική κρίση. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι θεωρεί υπεύθυνους για τους θανάτους διαδηλωτών. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία ένας οδικός χάρτης για τη διαδικασία ένταξης και άλλων χωρών στην Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας που συγκρότησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Στις 7 το απόγευμα, η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΆΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστρέψαμε και καλησπερίζω την ειδική καλεσμένη μας, τη Μαρία Καραουλάνη. Ο λόγος είναι το στήριγμα της εκπομπής, εν πάση περιπτώσει, με δύο λόγια. Το θέμα είναι ότι ζήλεψα το ταξίδι των διακοπών της Μαρίας, διότι κατά τη διάρκεια των δικών μου διακοπών, που ήξερα και ότι η Μαρία έχει διακοπές, την πήρα τηλέφωνο, ευτυχώς την πήρα δε από το WhatsApp, γιατί το συνηθίζω, όπου της λέω: «Έλα Μαράκι, τι γίνεται, τελειώσαν τα μπάνια στη Λευκάδα?» Μου λέει: «Ποια μπάνια στη Λευκάδα?» «Είμαι στη Νορβηγία». Και είπα: «Μαρία, σε παραδέχομαι, είσαι από αυτούς που τολμούν ταξίδια τελείως διαφορετικά, και επειδή είναι τελείως διαφορετική η χώρα και επιπλέον είναι και επίκαιρη λόγω του θανάτου του βασιλιά, όπου όλοι ας πούμε ασχολούνται εκεί με τα καθιερωμένα από την απώλεια ενός μονάρχη, λέω: «Μαρία, δεν μπορεί, θα μας μιλήσεις για τις εμπειρίες σου στη Νορβηγία». Πρώτα απ' όλα, Μαρία, πώς σου ήρθε καλοκαιριάτικα, ντάλα ήλιος, εκτός αν το έκανες επίτηδες, να πας στη δροσιά?
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλή σεζόν να έχουμε, Φωτεινή μου. Ναι, σχεδιάζαμε ένα ταξίδι για Αύγουστο και σκεφτήκαμε ότι μία από τις βόρειες χώρες θα ήταν ιδανική για να πάμε μέσα στον Αύγουστο. Χειμώνα δεν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε από τα χιόνια και από τις θερμοκρασίες που είναι στους μείον 10, και έτσι αποφασίσαμε να πάμε να δούμε Νορβηγία, φιόρντ, πράσινο, όλα αυτά τα υπέροχα αρχιτεκτονική σπιτάκια τους. Αρχές Αυγούστου κάναμε πολύ καλά, γιατί σε κάποιες περιοχές όπως το Όσλο, την πρωτεύουσα, μπορούσες να κυκλοφορείς και με κοντομάνικο. Σε άλλες που ήταν πιο βόρεια, ίσα που χρειαζόσουν μια ζακέτα, αλλά έβρεχε, έριχνε ένα ψηλό βροχο κατά διαστήματα. Επίσης ήταν πάρα πολύ ωραίο το ότι βράδιαζε 10 και το βράδυ.
0: Ναι, είναι γνωστό. Όσο ναι, πιο ναι, δυτικά πηγαίνεις, όσο πιο κρατάς τη μέρα ζωντανή.
1: Ναι, ναι. Και έτσι είχες όρεξη, δεν ένιωθες την κούραση, είχες τη διάθεση να γυρνάς και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο. Εμείς κάναμε γύρω στα 2.500 χιλιόμετρα μέσα σε 10 μέρες. Ναι, γυρνάγαμε πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να δούμε όσες περισσότερες μπορούσαμε. Να πω ότι οι επαρχιακοί δρόμοι της, δηλαδή βγαίνοντας από το Όσλο ή από το Μπέργκεν, από τις μεγάλες αυτές πόλεις, ο επαρχιακός δρόμος είναι μία λωρίδα ανακατεύθυνση.
0: Μία.
1: Μία.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με αυτές που έχουμε εμείς, 3 και 4. Μία,
0: ναι,
1: με απίστευτα χαμηλά όρια. Δηλαδή έμπαινε σε έναν ναι, οικισμό με 5 σπιτάκια, έπεφτε ναι, το όριο ταχύτητα στα 30. Έβγαινες από τον μικρό οικισμό, το μεγαλύτερο όριο ταχύτητας που επιτρεπόταν ήταν τα 70 με 80 χιλιόμετρα.
0: Αυτό που λέμε στις εθνικές οδούς, δηλαδή, ναι, της Νορβηγίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι εθνικές οδούς, οι οποίες όμως λέω ήταν μία λωρίδα ανακατεύθυνση, πέρναγε μέσα από σπιτάκια, από οικισμούς, που μπορεί να ήταν, είχε 50 σπίτια, μπορεί να είχε και 10 όμως. Περάσαμε απίστευτα τούνελ, γιατί η χώρα, επειδή έχει πολλά ναι, βουνά, έχει γύρω ναι, στα 1200 τούνελ.
0: 1200 τούνελ.
1: Ναι. Και 80 περίπου υποθαλάσσια. Και μιλάμε τούνελ όχι ενός 2 χιλιόμετρων, τούνελ 10 χιλιόμετρων, 15 χιλιόμετρων. Περάσαμε.
0: Συγγνώμη,
1: και
0: συγγνώμη, ένα... ταξιδεύεις 15 χιλιόμετρα σε τούνελ?
1: Ναι.
0: Εδώ της Τρυπόλεως και λέμε
1: ταξιδεύεις και με το που βγαίνεις, μετά από ένα χιλιόμετρο έχει και άλλο τούνελ. Το μεγαλύτερο που περάσαμε ήταν 25 χιλιόμετρων.
0: Είναι λίγο κουραστικό. Οδηγούσε εσύ ή ο άντρας σου?
1: Ο άντρας μου οδηγούσε, γιατί το αμάξι ήταν και αυτόματο και δεν είχα την άνεση. Να σου πω όμως ότι σε κάποια τούνελ είχε μέσα κυκλικούς κόμβους. Δηλαδή πώς είναι η πλατεία
0: κατάλαβα,
1: που βγαίνει
0: ναι,
1: στην πρώτη είσοδο, στην ναι, δεύτερη ναι, ναι, είσοδο, είχε τέτοιους κόμβους.
0: Καλά, τι τούνελ είναι αυτά, αεροδρόμια δηλαδή, αεροδρόμια. Σε διάσταση.
1: Φοβερή τεχνογνωσία τους, φοβερή μηχανική τους, φοβερή ασφάλεια. Κάποια τούνελ στο πλάι δεν είχαν αυτό το τσιμέντο, είχαν αφήσει τους βράχους του βουνού.
0: Ήταν και λίγο Viking κατάσταση.
1: Ήτανε Viking. Να σου πω όμως ότι δεν ήταν καθόλου Viking οι οδηγοί οι Ολλανδοί.
0: Ναι, που οι Νορβηγοί.
1: Ήτανε τόσο πειθαρχημένοι στα χιλιόμετρα, στο όριο ταχύτητας. 30 έλεγε με 30 πηγαίνανε, 40 έλεγε με 40 πηγαίνανε. Και γι' αυτό προφανώς δεν έχουν και τόσα και καθόλου τροχαία. Είναι από τις χώρες που έχουν ελάχιστα τροχαία και εμείς δεν είδαμε και κανένα πραγματικά εκεί πέρα.
0: Και όλο αυτό για να διασκείς αυτά τα τούνελ των 15 συνεχόμενων χιλιόμετρων και 25 ήταν για να φτάσετε, υποψιάζομαι, στα φιόρδ τα περίφημα που τα βλέπουμε σινεμά.
1: Να φτάσουμε στα φιόρδο που κάνεις κρουαζιέρα, να φτάσεις στον Παγετώνα, στον γνωστό Παγετώνα που έχουν εκεί πέρα και ανεβαίνεις με κάτι αυτοκινητάκια σαν του Λούνα Πάρκ στο Μπρίξταλ. Να πας στο Φλάμ, ένα πολύ ωραίο τουριστικό μέρος, όπου να σου πω είχε καντίνες που πουλάγανε, φαγητό του δρόμου, χοντό.

0: Ένας μονάρχης, δηλαδή εμάς των Ελλήνων, μας φαίνεται απίστευτο το βαρύ πένθος των Νορβηγών. Αλλά επειδή η παρουσία του αποθωνόντος βασιλέα έχει ιστορική σημασία, θα κάνω ένα αφιέρωμα γιατί αξίζει τον κόπο το πώς οι Νορβηγοί την περίοδο των Ναζί στερέωσαν το πολιτιακό του σύστημα, το οποίο μοιάζει έτσι πολύ δυναμικό παρά έτσι τα παρατράγουδα εκεί τα σημερινά. Άρα, Μαρία, είναι ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν έχω πάει Νορβηγία, έχω πάει σε όλες τις άλλες σκανδιναβικές.
1: Πραγματικά.
0: Και πρέπει να είναι και πιο εντυπωσιακή σε σχέση με τη Σουηδία, την Φιλανδία ή η Νορβηγία. Πιο απόμακρη.
1: Έτσι λένε. Έτσι λένε, έτσι λένε. Συναντήσαμε εκεί πέρα, ήμασταν σε μια στάση, καλά, έχει τραμ και λεωφορεία συνέχεια και όλο το βράδυ, δηλαδή 2 η ώρα τη νύχτα έβλεπες να περνάνε ασταμάτητα.
0: Και είμασταν, σιγά τον πληθυσμό,
1: Ναι, ναι, γιατί μέσα στο Όσλο δεν βλέπεις αυτοκίνητα. Έξω από το Όσλο βλέπεις, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Τελειώνουν τις δουλειές τους και φεύγουν. Μέσα στο Όσλο δεν είχε αυτοκίνητα.
0: Άμα έχεις τέτοια συγκοινωνία, δεν τα κάνεις αυτοκίνητα.
1: Και όχι μόνο τέτοια συγκοινωνία. Ήμασταν σε μία στάση και μιλάγαμε. Βλέπαμε τον πίνακα που είχε τα δρομολόγια και λέει, έλεγε ότι ξέρω εγώ, το επόμενο έρχεται 10 και 29 σε ένα λεπτό. Ναι. Καλά, αρχίσαμε εμείς και λέγαμε: καλά, μην έρθει σε ένα λεπτό. Σιγά που θα έρθει. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε μάθει από την Ελλάδα. Και γυρνάει μια κοπέλα στη στάση που ήταν Ελληνίδα και εργαζόταν εκεί.
0: Τώρα, άκου, άκου, άκου.
1: Και μας λέει την ώρα που γράφουνε, την ώρα αυτοί έρχονται. Δεν καθυστερούν.
0: Αυτό ναι, γιατί που δεν τους μπλοκάρουν εκεί, δεν χρειάζεται, δεν παρεμβαίνει κανείς.
1: Ναι.
0: Η κίνηση των λεωφορείων είναι ανεμπόδιστη.
1: Συνεπέστατη.
0: Μην ανοίξουμε αυτή, θα μας πληγώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενθουσιαστήκαμε με τις περιγραφές σου από την άγνωστη στους πολλούς Έλληνες Νορβηγία, γιατί δεν προτιμάται για τουρισμό.
1: Ναι, αλλά είναι
0: αξίζει.
1: Ιδανικό, είναι ιδανικό, θεωρώ, και για Ιούλιο. Και για Αύγουστο. Γιατί είναι και όλα καταπράσινα, δηλαδή παντού έβλεπες τεράστια πάρκα ή και στη διαδρομή το πράσινο που είχε γύρω ανάμεσα από τα σπίτια αυτά τα υπέροχα. Ήτανε και
0: πάρα πολύ χρώμα, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα
0: το χρώμα τους λείπει, εντάξει. Ενώ εμείς τα έχουμε καταφέρει να μεταμορφώνουμε όλα σε γκρι και άσπρο και καθαρίσαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μας τραβώνει και ο ήλιος. Τώρα έχουμε και κάποιες ανάγκες.
1: Ναι.
0: Ωραία, Μαρία, τώρα θα πάρει σειρά. Προσέξτε, τελειώνει η Μαρία Καραουλάνη. Τι ωραία μας τα είπε. Περιγραφικά και ζωντανά. Τώρα έχουμε να λύσουμε ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Μαρία, αυτό που συνέβη χθες είναι πολύ βαρύ, ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Δεν μπορώ εγώ από την εκπομπή να μην το σχολιάσω. Μιλάμε για την κορύφωση της ατυχίας. Έτσι, αυτό το παλικάρι που κλάψανε οι παοξίδες πάρα πολύ. Εμείς οι χαμουτζίδες είπαμε καλή τύχη στο παλικάρι να δοξάσει τον ελληνικό έτσι ποδοσφαιρικό κόσμο. Και είδατε τι του έτυχε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ευχαριστώ τη Μαρία Καραουλάνη. Και μετά Καπάκη Γρηγόρης Ψαριανός, που είναι η δήμον στα ποδοσφαιρικά. Εγώ είμαι παγκοσμίως γνωστή ως άσχετη. Θα μας τα πει όλο ο Γρηγόρης για τα θέματα του Κωνσταντέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ το δήλωσα ότι είμαι παντελώς άσχετη με τα ποδοσφαιρικά, απλώς ενημερωμένη είμαι και μου έκανε και εμένα τρομερή εντύπωση αυτό που συνέβη στο παλικάρι το Κωνσταντέλια, που εγώ έμαθα για το Κωνσταντέλια επειδή αρχίσανε οι διαδηλώσεις, επειδή θα έφευγε για τον Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας και έγινε στη Μακεδονία και πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη ο κακός χαμός. Και τώρα κάλεσα τον ειδήμο να παιδί τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Συναντιόμαστε στην ώρα που ως χθες έκανα όλο τον Αύγουστο.
1: Είδες, και ήμουν τυχερή γιατί είχα καλούς έτσι αφήσει στο πόσο μου, εσένα και την Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ναι, για με πες την άδειά σου βέβαια και με την υπόδειξή σου.
1: Όχι, με την άδεια του σταθμού. Εγώ σκόθηκα, έφυγα. Δεν διηγώ εγώ το σταθμό.
2: Λοιπόν, για... καλέ.
1: Ναι, μωρέ, το καταλαβαίνουν οι ακροατές, ειδικά εμείς οι δύο. Για πες μας, ρε παιδί μου, τι κάντε μια αυτό το παλικάρι,
2: Φωτεινή μου, ήταν τεράστια ατυχία για αυτό το παιδί. Ίσως από τους 3, 4, 5, μπορεί και ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Ένα λαμπρό αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπέροχος ποδοσφαιριστής, καταπληκτικός. Δηλαδή όποιος τον ξέρει και όποιος παρακολουθούσε παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ακόμα και αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα όπως εγώ, που δεν είμαι ούτε Θεσσαλονικιός ούτε ΠΑΟΚτζής. Λοιπόν, και όπου έβλεπα το παιχνίδια του ΠΑΟΚ προσπαθούσα να παρακολουθώ και έβλεπα τον Κωνσταντέλια και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό το παιδί λοιπόν...
1: Α, είχε καριέρα ήδη. Σου ρωτάω η άσχετη
2: βέβαια,
1: εγώ, έτσι.
2: Βέβαια. Ήτανε 2-3 χρόνια πρώτο όνομα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Και στην Εθνική Ελλάδος, ας πούμε, τελευταία. Ναι. Δηλαδή, ίσως είναι... ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής εντός Ελλάδος, γιατί έχουμε και κάποιους όπως είναι ο Παυλίδης στην Μπενφίκα ή άλλους ποδοσφαιριστές υπέροχους που είναι, παίζουν σε ομάδες της Γερμανίας, Ιταλίας, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, Ισπανία, στην Πορτογαλία ο Παυλίδης. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν, ο υπέροχος Γιάννης Κωνσταντέλιας, ένα καταπληκτικό παιδί, ένας φαντεζή ποδοσφαιριστής που τον ζηλεύαν όλες οι ομάδες και πολλές ομάδες είχαν κάνει προτάσεις στον ΠΑΟΚ να τον πουλήσει. Στον ΠΑΟΚ δεν το συζητούσαν στην αρχή, τελικά αποφάσισαν να τον πουλήσουν με αποτέλεσμα να γίνεται της Μουρλής τώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι ΠΑΟΚτζήδες είχαν ξεσηκωθεί, βρίζανε το Σαββίδι, τη διοίκηση, μας πούλησε στο αστέρι μας και όλα τα λεφτά σε ενδιαφέρουν και αυτά που λένε, ξέρεις, οι φίλαθλοι, οι χουλιγκάνοι, οι οπαδοί. Η οπαδία, ας το πούμε έτσι, πιο ήπια. Λοιπόν, τον Κωνσταντέλια τον λάτρευαν στη Θεσσαλονίκη και οι αντίπαλοι, οι οποίοι μισούνται πολύ περισσότερο από τους Παναθηναϊκούς, ΑΕΚτζήδες και Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή είναι, ας πούμε...
1: Το έχουμε καταλάβει από τραγικά γεγονότα, Γρηγόρη μου.
2: Το έχουμε καταλάβει και οι άσχετοι. Στο πρώτο, λοιπόν, πουλήθηκε ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Και στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε πρωταθλήματος, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στην έδρα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο και κέρδισαν μάλιστα 2-0 η ομάδα του Αμβούργου κέρδισε, ο Κωνσταντέλιας σε μια διεκδίκηση της μπάλας, όπως έκανε αυτές τις φαντεζή τρίπλες και τις στροφές γύρω από τον εαυτό του με ή χωρίς την μπάλα, εκεί που έκανε μια στροφή για να διεκδικήσει μια αμφισβητούμενη παλιά με έναν αντίπαλο, έστριψε το γόνατό του, το αριστερό πόδι και έπαθε ρήξη χιαστού. Αυτό σημαίνει ότι μένει τουλάχιστον 6 μήνες εκτός, αλλά το πιο πιθανό είναι θα χάσει όλη τη σεζόν. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν ακριβή μεταγραφή για την Ντόρτμουντ, η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, 30 περίπου, 26 εκατομμύρια μετρητά και 6 εκατομμύρια μπόνους κλπ. 30 εκατομμύρια συνολικά στήχησε η πώληση, η μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε λοιπόν με το Αμβούργο στην έδρα της Ντόρτμουντ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο λεπτό, έγινε αυτή η φάση και γύρισε το αριστερό του πόδι για να στρίψει, ας πούμε, να κλέψει την μπάλα, να την διεκδικήσει και έσπασε ο χιαστός στο γόνατο. Και ρίξη χιαστού σημαίνει ίσως και όλη η χρονιά, όλη η σεζόν χαμένη. Αυτό δηλαδή να μην τύχει ούτε στο χειρότερο ποδοσφαιρικό αντίπαλο οποιοδήποτε, δηλαδή ή σε οποιονδήποτε άνθρωπο, στην πρώτη επαφή με την καινούργια του ομάδα στην έδρα της, με αντίπαλο το Αμβούργο, να του συμβεί αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι τώρα η Dortmund ψάχνει να βρει ποδοσφαιριστή να αγοράσει.
1: Α, να τον αντικαταστήσει.
2: Για να τον αντικαταστήσει. Βέβαια. Γιατί ήταν το αστέρι που πήρε, που κατάφερε να κλέψει, να κερδίσει, να αγοράσει η Dortmund. Δηλαδή στη
1: και
2: Γερμανία.
1: Και ξέρεις, βρε Γρηγόρη, το πιο έτσι δυσάρεστο.
2: Πήραν και τον Κοστέτσο, δηλαδή πήραν και άλλον ένα ποδοσφαιριστή Έλληνα. Αλλά σε όλες τις ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει η Dortmund φέτος ήταν όλοι ενθουσιασμένοι και παραμιλάγανε με το ταλέντο και τη λαμπρότητα, ας πούμε, του παιχνιδιού, αλλά και του ύφους και του χαρακτήρα που έχει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη γκαντεμιά, τη τρομακτική ατυχία.
1: Αυτό είναι, πρόσεξε, που χρειάζεται τώρα από όλους η στήριξη σε αυτό το παλικάρι.
2: Αυτό
1: γιατί
2: από την πρώτη στιγμή, Φωτεινή
1: αυτό
2: μου.
1: Αυτό εγώ το παιδί σκέφτομαι, δεν με νοιάζει ούτε το ΠΑΟΚ ούτε η Dortmund.
2: Από την πρώτη στιγμή όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι από όλες τις ομάδες έχουν
1: διαβάσει. Οι άνθρωποι, παιδί μου, οι άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι φίλαθλος, εντάξει είμαι, αλλά...
2: Επειδή ένας άνθρωπος δεν ασχολείται, δεν τα ξέρει τα πράγματα, αλλά λέω για τους φιλάθλους, επειδή είναι και φανατισμένοι και μισούν σχεδόν δυστυχώς ο ένας τον άλλον, και το λέω κάθε φορά και στο ραδιόφωνο, ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός πάνε μόνο οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, απαγορεύεται να πάνε οι άλλοι. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Εκεί καταντήσαμε.
2: Πάνε μόνο οι ΠΑΟΚτζίδες. Απαγορεύεται να πάνε Ολυμπιακοί, ας πούμε. Στο Καραϊσκάκι, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, απαγορεύεται να πάνε οι αντίπαλοι. Ακόμα και σε μικρά παιχνίδια, όχι σε ντέρμπι. Δηλαδή είναι τόσο ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό λόγω του μίσους και της εχθρότητας έχουμε θρηνήσει καμιά δεκαπενταριά νεκρούς.
1: Ναι.
2: Έτσι, από μαχαιρώματα, από φωτοβολίδες, από πυροβολισμούς, από οτιδήποτε. Όλες οι ομάδες έχουν θρηνήσει νεκρούς και υπάρχουν δολοφόνοι σε όλες τις ομάδες. Και σε κάθε παιχνίδι που βλέπουμε υπάρχουν πανό που λέει «Λευτεριά στα αδέρφια μας», που τους έχουν πιάσει με κροτίδες, με σφουγιάδες, με έχουν κάνει πράγματα και τους έχουν βάλει μέσα. Και βγαίνουν οι άλλοι φίλαθλοι σε εισαγωγικά, οι οπαδοί δηλαδή, οι χουλιγκάνοι, και γράφουν, βγάζουν κάτι πανό «Λευτεριά στα αδέρφια μας». Γι' αυτό τονίζω για τους φιλάθλους, πόσο σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους στήχησε αυτός ο τραυματισμός του υπέροχου Κωνσταντέλια, που είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας. Δεν μπορεί να παίξει ούτε στην Εθνική τώρα, ούτε στην Dortmund, ούτε τίποτα. Ένα χρόνο.
1: Αυτό έλεγα, είδες ότι η αφορμή...
2: Είναι ένα παιδί που είναι 23 χρονών, δεν είναι 30 κάτι που να πεις ότι εντάξει τόσα χρόνια...
1: Να σου πω, εσύ που ξέρεις, Γρηγόρη, αυτό θα του πάρει πολύ χρόνο το χειαστό.
2: Μα θα του πάρει ένα χρόνο εκτός γηπέδων και
1: μετά όμως...
2: Περίμενε. Σε προπονήσεις, θεραπείες, προπονήσεις, επάνωδο στην ομάδα, στην αρχή στη 16άδα, μετά στην 11άδα και μάλιστα σε μια ξένη χώρα, στη Γερμανία, στο Dortmund. Δηλαδή, πώς να σου πω, αν του συνέβαινε αυτό στη Θεσσαλονίκη, καταστροφή θα ήτανε, αλλά θα ήταν σπίτι του. Τώρα είναι μόλις έχει πάει σε μια ξένη χώρα. Είναι μετανάστης, ένα παιδί 23 χρονών που έχει πάρει λεφτά, θα πάρει κι άλλα και να είναι καλά το παιδί, είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά θα του στοιχίσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ατυχία και αδικία από το μεγαλοδύναμο.
1: Γι' αυτό θέλει και τη σύριξή μας.
2: Ο μεγαλοδύναμος ήθελα να ξέρω.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πώς είναι το θέμα, εγώ πόσες φορές έχω πει στους ακροατές, ποτέ δεν λέω... η πρώτη ευχή υγεία. Όχι, δεν λέω αυτό. Ούτε θέλημα Θεού, τίποτα. Και λέω, η καλύτερη ευχή τελικά αποδεικνύεται
2: υγεία.
1: Είναι
2: η τύχη. Και μόνο υγεία. Μόνο υγεία και τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Δεν με άκουσες. Η τύχη είναι για μένα πάνω απ' όλα.
2: Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και μετά η τύχη.
1: Μα υγιέστατος ήταν ο Κωνσταντέλιας. και ήταν άτυχος. Κατάλαβε τι εννοώ.
2: Τραγικό, ναι. Υγιέστατη ήταν και όλοι τα θύματα του Τιτανικού ήταν όλοι υγιέστατοι, ναι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Είναι θέμα τύχη. Σε ευχαριστώ, Γρηγόρη μου,
2: λοιπόν,
1: θα τα ξαναπούμε.
2: Περαστικά στο παιδί, κουράγιο στον ίδιο και στην
1: δύναμη,
2: οικογένειά
1: τη...
2: του και στους φίλους του.
1: Τη στήριξή μας να έχει.
2: Όλοι όσοι αγαπάμε τους καλούς, τους καλλιτέχνες, είτε του ποδοσφαίρου, της μουσικής, του κινηματογράφου, οπουδήποτε, είναι καλλιτέχνες αυτοί οι άνθρωποι. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι 22 που μαλάμπτε τρελοί που κυνηγάνε μια μπάλα που λένε κάτι άσχετοι. Είναι καλλιτέχνες. Σε αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα καλλιτέχνη να πούμε όλοι περαστικά και να γυρίσει
1: και να
2: πιο
1: δυνατός και τη στήριξή μας και την ψυχολογική είναι το βασικότερο για αυτό το παλικάρι. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, περαστικά στο φίλο μας.
1: Έτσι ακριβώς, όλες οι ευχές στο παιδί αυτό.
2: Γιάννη Κωνσταντέλια, δυνατός να ξαναγυρίσεις και τα Χριστούγεννα που λέει ο λόγος.
1: Ναι, χαλαρά, αλλά κόψε τώρα Γρηγόρη, γιατί πρέπει να βάλουμε τις διαφημίσεις. Άντε για αγόρι μου, άντε για.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και λέει ο Χριστόφορος, λοιπόν, ο ακροατής, μια κακία η οποία θα σας ξαφνιάσει, αλλά εντάξει, έχει πολιτικό περιεχόμενο. Λέει, μην ανησυχείτε, ο Βελόπουλος, ο Μέγας Μακεδόν να πούμε, θα βρει κανένα φάρμακο όπως αυτά της ίασης και για τον συμπατριώτη του. Εν πάση περιπτώσει, με τα πολιτικά δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα, γιατί έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό για αύριο. Γιατί γίνεται της τρελής το πανηγύρι, όταν λέμε γίνεται πανηγύρι. Αλλά ένα θα πω. Εκείνος ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή εγώ συνήθως αναφέρομαι δημόσια, με την υπογραφή μου δηλαδή, σε θέματα που γνωρίζω άριστα, που τα έχω ζήσει ίδια. Εκείνος ο Αντώνης Σαμαράς, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει ο λίγον από λαός, του ξέφυγε, του εκπροσώπου του δηλαδή, ή πάσχει από ένα είδος πολιτικής αμνησίας? Διότι εγώ ίδια ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν σας κρύβω τότε ότι είχα ξυνήσει, με τρία νι το ξυνήσει, όταν ξαφνικά μας έφερε βουλευτές του λαός στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα εγώ έχω αντιδράσει και δημόσια και έλεγα, παιδιά, μην ανοίγουμε το μαγαζί σε πολύ έτσι ακροδεξιά, γιατί πας περιπτώσει η δική μου ιδεολογία είναι διαφορετική. Θέλω να πω δηλαδή που είπε ότι ο λίγον από λαός, ο Αντώνης Σαμαράς, είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και πολύ αποσημητικό Πασόκ. Αυτό δεν το σχολιάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς θετικό το βρίσκω. Αλλά να λέει ο Σαμαράς που κουβάλισε το λαός στη Νέα Δημοκρατία ότι τώρα του ξύνησε με τρία νι, δεν συμφωνώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μας ακούει και ένας διακεκριμένος στα διπλωματικά και εξωτερικά θέματα καθηγητής και δεν θέλω να συνεχίσω, αλλά επαναλαμβάνω. Πάσχει από πολιτική αμνησία ο Αντώνης Σαμαράς όταν λέει για τους βουλευτές του λαός, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή Γεωργιάδη, Βορύδη, Πλεύρη, όταν ορισμένοι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λέγαμε, ρε πρόεδρε, πολύ το άνοιξε στο μαγαζί και ξέρετε αλλοιώνεται το φιλελεύθερο του Νέα Δημοκρατίας, το ευρωπαϊκό του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ετσετερά, ετσετερά. Βάλε λίγο ένα μουσικό διάλειμμα, μη συνδεθεί τώρα ο κύριος Ιωακιμίδης με αυτά που λέω εγώ για το Σαμαρά.

0: Είχαμε, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, τη διάψευση για μια ακόμα φορά του Ουμπέρτο Εκό ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στο κύμα δημοσιότητας αναφορικά με την εισβολή κυριολεκτικά των λαγοκέφαλων στις βορειότερες ελληνικές θάλασσες που προκάλεσε μεγάλη αναταραχή, ειδικά στον πληθυσμό που δεν είχαμε ιδέα του τι είναι αυτοί οι λαγοκέφαλοι. Αφού γλιτώσαμε από τους λαγοκέφαλους, πλακώσανε τα κουνούπια και δυστυχώς ο ιός του Νείλου που έχει οδηγήσει συνανθρώπους μας και σε θάνατο. Αλλά η κυριότερη είδηση, έτσι, μεγαλύτερης εμβέλειας που ξέφευγε από τα χωρικά μας ύδατα, ήταν αναμφισβήτητα οι προκλητικές ενέργειες οι συνεχιζόμενες του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν, ο οποίος αποφάσισε να τοποθετήσει τουρκικής κυριαρχίας στο μυαλό του θαλάσσια πάρκα, κοντεύει να τα φέρει μέχρι την Πρέβεζα εκεί τις παραλίες ή να πάει στο Κατάκολο, στο λιμάνι. Ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί. Θα μας πει ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, πολύ τακτικός και αξιοσέβαστος ακροατής μας, καλεσμένος μας, ο ομότιμος καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, πρώην πρεσβευτής με τεράστια διπλωματική και επιστημονική εμπειρία. Καλησπέρα κύριε Ιωακιμίδη.
1: Καλησπέρα και πώς είστε?
0: Τα μπερδέψαμε όλα μαζί. Εισβολή λαγοκέφαλων, εισβολή κουνουπιών με τα φέροντας τον ιό του Νείλου, και έχουμε πάντα έναν Ερντογάν ο οποίος τώρα αποφάσισε να δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα, κοντεύει να πάει στο Κατάκολο. Το λέω υπερβολικά βέβαια, αλλά επί της ουσίας το ίδιο ισχύει.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Με άλλα λόγια, ο Ερντογάν αισθάνεται αυτή την περίοδο ιδιαίτερα ισχυρός και επομένως προχωρεί σε μία σειρά από ενέργειες οι οποίες εκφεύγουν, είναι έξω από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη σύμβαση, δηλαδή το δίκαιο εκείνο που ρυθμίζει τα της θάλασσας. Με άλλα λόγια, το πώς θα είναι τα χωρικά ύδατα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και θα έλεγα και τα θαλάσσια πάρκα. Τα θαλάσσια πάρκα που δημιούργησε είναι σε ένα μικρό μέρος τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, στο μεγαλύτερο μέρος όμως είναι εκτός χωρικών υδάτων της Τουρκίας, που σημαίνει ότι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η νομική άποψη φυσικά, διότι η πολιτική άποψη λέει ότι από τη στιγμή που τα έχει δημιουργήσει θα προσπαθήσει να τα υπερασπιστεί και να θα παραμείνουν εκεί, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ελληνική πολιτική και για την ελληνική, αν θέλετε, στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.
0: Θέλω να, επειδή ήταν όλη αυτή η εξαγγελία την περίοδο των βαρέων διακοπών των Ελλήνων, ήταν οι μέρες για τα μπάνια του λαού, να μας προσδιορίσετε γεωγραφικά το θράσος του Προέδρου Ερντογάν και βασικά να ξεκινήσουμε να υπενθυμίσουμε τι σημαίνει και θαλάσσια πάρκα, γιατί προηγήθηκε η Ελλάδα, αλλά εντός των χωρικών της υδάτων σίγουρα, με τα δικά της θαλάσσια πάρκα, που και ποιος είναι ο σκοπός των θαλάσσιων πάρκων. Για μένα την Ελλάδα που είναι ευρωπαϊκή χώρα το καταλαβαίνουμε. Για την Τουρκία να τον πιάσει ευαισθησία για την ευζοία των θαλασσίων κοιτών και των διαβιώντων εκεί, λίγο περίεργο δεν είναι τέτοια ευαισθησία περιβαλλοντική?
1: Είναι λίγο περίεργο, αλλά πάνω από αυτά ο σκοπός των θαλασσίων πάρκων είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουν μία ζώνη στη θάλασσα όπου θα προστατεύεται σε υψηλότερο βαθμό ο θαλάσσιος χώρος και ο βυθός της θάλασσας, τόσο σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ενέργειες, παραδείγματος χάρη τι είδους αλία θα έχουμε. Θα έχουμε μία αλία που θα σαρώνει το βυθό και δεν θα αφήνει τίποτα κάτω, ή θα έχουμε μία αλία η οποία θα σέβεται λίγο πολύ το βυθό και τα προϊόντα τα οποία παράγονται, δηλαδή τα ψάρια εκεί. Με άλλα λόγια, τα θαλάσσια πάρκα θέλουν να προστατεύσουν αυτό που λέει ο όρος, την θάλασσα. Αυτός είναι ο στόχος και όχι να δημιουργήσουν έρηδες μεταξύ των χωρών. Αλλά εδώ βλέπετε ότι έχουν ουσιαστικά καταλήξει, έχει διαστραφεί το νόημα και η τουρκική κατά κάποιο τρόπο παρέμβαση δημιουργεί μια κατάσταση η οποία εκφεύγει του σκοπού αυτού και δημιουργείται μια γεωπολιτική σύγκρουση, μια γεωπολιτική ανομαλία, επιτρέψτε μου να πω, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε πάνω στα ουσιώδη και πάνω στα πολύ σημαντικά το νόσον προβλέπονται γύρω από τα θαλάσσια πάρκα.
0: Να μείνουμε, κύριε Ιωακιμίδη, στο εξής, ότι ο Τούρκος πρόεδρος αμέσως μετά την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα και ούτε μπορεί να ανατραπεί το διεθνές δίκαιο και να υποταγεί στις ορέξεις του Ερντογάν, έθεσε και κάτι, άρχισε να λέει πάλι, άρχισε συζήτηση για κυριαρχίες, κυριαρχικά δικαιώματα. Με την ευκαιρία μπορείτε να ξεχωρίσετε επιστημονικά με το κύρος σας τη διαφοροποίηση μεταξύ του κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας.
1: Ωραία, να το δώσουμε όσο απλά γίνεται για να είναι κατανόητο στους ακροατές μας. Όταν μιλάμε για κυριαρχία, εννοούμε ότι η χώρα ασκεί την απόλυτη εξουσία πάνω στην εν λόγω περιοχή, θάλασσα, έδαφος, οτιδήποτε ή ακόμα και αέρα πρόκειται. Αυτή είναι η κυριαρχία. Λέμε λόγω χάρη ότι η Ελλάδα έχει κυριαρχία πάνω στο Καστελόριζο, που σημαίνει ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό. Ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικά διότι έχουν χωρηθεί με συνθήκες πάνω στην Ελλάδα και η Ελλάδα έχει την απόλυτη εξουσία πάνω σε αυτά τα νησιά, είτε πρόκειται για τη Λέσβο, είτε πρόκειται για τη Ρόδο ή για οποιοδήποτε άλλο νησί. Όταν μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα, εννοούμε ότι η χώρα έχει έναν ορισμένο αριθμό δικαιωμάτων, έχει ένα περιορισμένο αριθμό εξουσιών για συγκεκριμένες δραστηριότητες που συνήθως έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, τα μεν χωρικά ύδατα, σε ό,τι αφορά τα χωρικά ύδατα, η χώρα, η οποιαδήποτε χώρα, περιλαμβανομένως και της Ελλάδας φυσικά, ασκεί πλήρη κυριαρχία. Από τη στιγμή που τα χωρικά ύδατα είναι 6 ναυτικά μίλια, σημαίνει ότι τα 6 ναυτικά μίλια είναι ελληνικός χώρος καθ' όλη την έννοια. Αλλά όταν μιλάμε για ΑΟΣ, όταν μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη, εκεί δεν έχουμε κυριαρχία, δεν ασκούμε κυριαρχία, δεν είναι δηλαδή η αποκλειστική οικονομική ζώνη ελληνική, αλλά μέσα σε αυτή τη ζώνη, μέσα σε αυτό το θαλάσσιο χώρο, έχουμε ορισμένα όμως κυριαρχικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά τις έρευνες για κάποιες οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Επομένως, σε ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και τα λοιπά έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Στα χωρικά είτε τα έχουμε κυριαρχία και βεβαίως, για να είμαστε και σαφείς, σε ό,τι αφορά τα νησιά, επειδή ο πρόεδρος Ερντογάν εγκύρει ορισμένες αξιώσεις, έχουμε απόλυτη κυριαρχία που έχει εκχωρηθεί από συνθήκες όπως είναι της Λοζάνης και των Παρισίων και επομένως δεν τίθεται κανένα ζήτημα γκρίζα ζώνη σε οτιδήποτε άλλο. Είναι καθ' ολοκληρία ελληνικά τα εν λόγω νησιά και κατά συνέπεια η συζήτηση αυτή είναι πέρα για πέρα εκτός διεθνούς δικαίου, διότι ουσιαστικώς παραβλέπει το περιεχόμενο των συνθήκων και ιδιαίτερα των συνθήκων Λοζάνης και Παρισίων.
0: Να επιστρέψουμε στις προκλήσεις του Προέδρου Ερντογάν, δεν λέω της Τουρκίας, γιατί πλέον η Τουρκία εκφράζεται μέσω του Προέδρου Ερντογάν. Δεν έχει άλλη φωνή να ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές τις δεκαετίες. Όταν ένα πρώτο θέμα μείζων που δημιουργείται ακόμα και για τους ανθρώπους που δεν έχουμε την επάρκεια τη δική σας και την εμπειρία, είναι ότι δημιουργώντας θαλάσσια πάρκα που ισχωρούν και στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας μέσω του Καστελορίζου, τίθεται αυτομάτως ένα πρόβλημα. Τι γίνεται με την αλιεία? Ποιος έχει δικαίωμα αλιείας? Αυτό δηλαδή είναι που έρχεται πρώτο για τον απλό πολίτη, η πρώτη αγωνία δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, τόσο στο θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όσο και στο θαλάσσιο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης δηλαδή, τέτοιου είδους ζητήματα θα τεθούν. Δηλαδή σχετικά με τις δραστηριότητες γύρω από την αλιεία. Θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το ακριβές διάταγμα το οποίο θα εκδώσει η Τουρκία, και δεν αποκλείεται εκεί να δημιουργηθούν τεράστια ζητήματα. Να επιχειρήσει δηλαδή η Τουρκία, λέω σε μια ακραία περίπτωση, να απαγορεύσει το χάρη την αλιεία σε μια ορισμένη περιοχή που θα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Τουρκίας, να είναι παρουσία στα διεθνή ύδατα λοχάρι, στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή Καστελόριζο ή στο Βόρειο Αιγαίο, Λίμνο, Σαμαθράκη, όπου εκεί θα δημιουργήσει, εάν και εφόσον περιορίσει την αλιεία ή απαγορεύσει την αλιεία στο μέρος εκείνο που είναι εκτός χωρικών υδάτων Τουρκίας, τότε είναι προφανές ότι δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Να κάνω μία παύση εδώ για τις διαφημίσεις, γιατί μπαίνουμε στην ουσία του αν και εφόσον υπογραφεί το διάταγμα, περάσει δηλαδή, ότι θα έχουμε εμείς ένα πρόβλημα. Θα με επιτρέψετε, κυρία Ιωκημίδη, να κάνω ένα διάλειμμα?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μπήκατε στην ουσία ότι αν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η πράξη του Ερντογάν με διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα, θα δημιουργηθεί όντως το μείζον θέμα. Η απάντηση της Ελλάδας, που είναι και αυτονόητη, ότι είναι παράνομο και εκτός κάθε έννοιας κυριαρχίας ή κυριαρχικού δικαιώματος, ισχύει για την παγκόσμια κοινότητα, κύριε καθηγητά?
1: Τώρα εξετάζεται τι ακριβώς εννοείται, γιατί τι ισχύει για την παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή, εάν η παγκόσμια κοινότητα θα σπεύσει να προστατεύσει κατά κάποιο τρόπο το δίκαιο της Ελλάδος στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Που στηρίζεται στο δίκαιο της θάλασσας στο διεθνές όμως. Βεβαίως, δεν το έφτιαξε η Ελλάδα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παγκόσμια κοινότητα φραστικώς θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας. Ναι. Θα εκδώσει μια ανακοίνωση η οποία θα λέει με πάρα πολύ ωραία λόγια ότι η Ελλάδα έχει δίκιο κτλ. Κτλ. Και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή τόσο η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, όσο και μια σειρά από άλλα κείμενα που προστατεύουν την θάλασσα κτλ. Κτλ. Αλλά αν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτό, φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η παγκόσμια κοινότητα ασχολείται, έχει δύο πολύ μεγάλους πολέμους πάνω στο τραπέζι της, δηλαδή η Ουκρανία και η Ιράν, και έχει ακόμη άλλους 60 πολέμους, δηλαδή συγκρούσεις όπου χύνεται ανθρώπινο αίμα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι οι προτεραιότητες διαμορφώνονται με ένα τέτοιο τρόπο που, ναι μεν, αναγνωρίζεται το ελληνικό δίκαιο και η κατά κάποιο τρόπο νομιμότητα των ελληνικών θέσεων και η έλλειψη νομιμότητας σε ό,τι αφορά τις θέσεις και τα πάρκα που κάνει η Τουρκία, αλλά δεν έχει τα περιθώρια να πάει πολύ πιο πέρα και να υποστηρίξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, στην ελληνική θέση.
0: Οπότε
1: ελπίζουμε και περιμένουμε ότι θα μπορέσουμε μέσω των διπλωματικών πιέσεων, μέσω δηλαδή της διπλωματίας, να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα, πιέζοντας την Άγκυρα, πιέζοντας την Τουρκία, αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, αξιοποιώντας το ΝΑΤΟ στο μέτρο που μπορεί να αξιοποιηθεί το ΝΑΤΟ και τα λοιπά, προκειμένου να σεβαστεί τα κείμενα. Αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος και κανένας δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει αυταπάτες γύρω από τις δυνατότητες αυτών των οργανισμών να κάνουν κάτι. Θέλω να είμαι ρεαλιστής, ξέρετε, δεν θέλω να βλέπω δυνατότητες εκεί που δεν υπάρχουν. Ξέρετε, από τη στιγμή που δημιουργείται μια ορισμένη κατάσταση, νομικά μπορεί να είναι εκνομή όπως είναι, αλλά παραμείνει ως μια πραγματικότητα, ως ένα τελεσμένο. Πάρτε παράδειγμα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι μια πέρα για πέρα έκνομη κατάσταση, μια οριοθέτηση εκτός συμβάσεως διεθνούς δικαίου για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά παρά τα αυτά είναι εκεί, η Τουρκία το επικαλείται, εμείς το αγνοούμε βεβαίως, αλλά τίποτα πέραν αυτού. Παραμένει και δημιουργεί, αν θέλετε, συγκρούσεις.
0: Μία άλλη φορά, επειδή δεν έχω το χρόνο, αλλά επειδή είναι καλό να ενημερωνόμεθα μέσω των μέσων, πόσο μάλλον του ραδιοφώνου, που είναι και το πιο επεξηγηματικό μέσο σε σχέση με την τηλεόραση, γιατί αποφεύγονται οι καυγάδες, όπως ξέρετε, η γνωστή τηλεοπτική, θα είχε ενδιαφέρον να μας κάνετε μία ανάλυση, γιατί παρακολουθώντας όλη μας την πορεία και τη στάση του Ερντογάν, έχει πάντα κάνει ένα θόρυβο τεράστιο και δίνει την εντύπωση ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος όμως βάζει και στον εαυτό του κάποια όρια, επειδή και αυτός φοβάται κάποιους άλλους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε.
0: Ωραία, το σημειώνουμε, Μαρία Καραουλάνη. Ναι, γιατί όποιοι παρακολουθούμε την πολιτική του Ερντογάν, κάποια στιγμή δηλαδή τρομάζουμε, αλλά μετά άμα τα συνθέσεις όλα αυτά μαζί, είναι σαν ένας που αισθάνεται παντοδύναμος. Νομίζουν οι τρίτοι, ειδικά οι Έλληνες, ότι είναι παντοδύναμος, αλλά εν της πράγμαση αποδεικνύεται ότι φοβάται και αυτός κάποιον άλλον παντοδύναμο. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Αλλάχ, μπορεί να είναι ο Αλλάχ.
1: Και θέτει κάποια όρια στην οποιαδήποτε δράση του.
0: Με αυτό, από μόνος του δηλαδή, φρενάρει. Βάζει ταχύτητα, χαμηλή.
1: Δεν ξέρετε πόσο δίκιο έχετε και πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο λέτε. Και
0: προσπαθώ να πείσω τους φίλους μου που τρομοκρατούνται. Τους λέω, ρε παιδιά, είστε μορφωμένοι άνθρωποι, παρακολουθείτε τα διεθνή, τα εσωτερικά, τα ελληνοτουρκικά. Αυτός αλλάζει ταχύτητα ξαφνικά όταν βλέπει απέναντι το φορτηγό να έρχεται.
1: Βέβαια, προφανώς δεν θα πέσει πάνω στο φορτηγό, είναι σαφές.
0: Αυτό σας λέω. Οπότε το σημειώνω, είναι ωραία η συζήτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.
0: Πολύ. Γεια σας. Ωραία περάσαμε σήμερα, είχε διαφορετικά θέματα, είχαμε και μουσική και ελληνική και ξένη και ιστορίες, και θα συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ, κυρίες και κύριοι, με παρακολουθείτε. Μπήκαμε στην τέταρτη σεζόν ραδιοφωνικής παρουσίας στον Αλφα Radio 989. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες, Κωνσταντίνο Ρέκα στην ηχοληψία, στη διεύθυνση δηλαδή του ήχου, Μαρία Καραουλάνη στην επιμέλεια της εκπομπής, Βίκτορ Σαμουήλ που στα δύσκολα πάντα βοηθάει, γιατί τώρα ετοιμάζει το Δελτίο Ειδήσεων, έχει καινούργια καθήκοντα το μεγάλο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά είναι πάντα παρόν στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ πολύ, μουσική και γεια σας.

Μαρία Γαραουλάνη, ρώτα τον Ψαριανό τι ώρα ακριβώς είναι η εκπομπή του, γιατί άλλη ώρα ήξερα εγώ, άλλη μου στέλνετε μήνυμα, μην κάνουμε κανένα λάθος και μπερδέψουν τους ακροατές.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην καθόδου της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών Κορίνθου από τον Ασπρόπυργο μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλαιο, στο ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Δημοκρατίας έως Πεντέλης και στην έξοδο Γιαλαμία. Συνεχίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, από σήμερα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών με μειώσεις από 5 έως 30% σε τρόφιμα, είδη σούπερ μάρκετ και σχολικά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τόνισε πως η πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Μήνυμα στήριξης προς τον Λίβανο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Ζωζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Λιβάνου ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι και τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας την απόφαση για αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη Συμφωνία για τη Δημιουργία Αντιαεροπορικού Θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία φαίνεται να ενισχύεται, καθώς τουλάχιστον το 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της πλάτης, με ορισμένα από αυτά να κρίνονται θανατηφόρα. Απανθρακωμένη ισορρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου επί της οδού Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Ειδικός αλγόριθμος που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνέδραμε στην αποκάλυψη σημαντικής υπόθεσης λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, όταν ένας 52χρονος αλλοδοπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε από υποδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο. Ο 52χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και τις 30 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα αποτυχημένο κράτος και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάρρευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και βαθιά οικονομική κρίση. Στις 7 η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανία στο ΆΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
5: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
3: Αλλά αυτοί είστε.
4: Τι είπατε?
5: Καλησπέρα, 6 και 7 πρώτα λεπτά και 8 πάει η ώρα. Αλφα Radio 98,9. Αρχή της περίοδου, νέα σεζόν. Καλά να είμαστε και εσείς να είστε καλά να μας ακούτε. Καινούριο σηματάκι, πώς σου φάνηκε?
6: Ωραίο.
5: Καλό.
6: Προεκλογικό.
5: Αφού πάμε σε εκλογές, δεν ξέρεις πότε θα γίνουν. Μπορεί να μας ευνηδιάσουν, να πάμε νωρίτερα, να πάμε αργότερα. Μέχρι την άνοιξη θα έχουμε πάει. Τι στο καλό, δεν γίνεται. Δηλαδή μπορεί να πάει και πιο κάτω. Καταλάβες. Είναι και οι Ευρωπαίοι που σου λένε, μας το κάνετε μπάχαλο Ιούνιο-Ιούλιο. Είναι και τα προβλήματα, έτσι έχουν μαζευτεί πολλά και δεν ξέρω τώρα, επειδή μεσολάβησαν διακοπές το λέω, δεν ξέρω αν πήρατε καμιά ανάσα, να περάσατε κάπως έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, κάπως έτσι να ξεχαστήκατε. Γιατί από σήμερα, παιδιά, τα κεφάλια μέσα, βέβαια τα κεφάλια μέσα μπαίνουν όταν ξεκινάνε τα σχολεία. Εκεί γύρω στις 11 Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο μου φαίνεται, ξεκινάνε. Θα το σεκάρω, αλλά κάπου εκεί, γιατί ακόμα, για παράδειγμα, τώρα που ανέβαινα τον Κηφισό, ήρθα σε 20 λεπτά. Λέω, αμάν, έγινε θαύμα. Κάποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση και τόλισε και αυτό το πρόβλημα, δηλαδή, και ήμουν έτοιμος να πανηγυρίσω. Μη σου πω ότι έψανα και ψηφοδέλτια από τώρα. Τέλος πάντων, μετά θυμήθηκα ότι δεν έχω ανοίξει τα σχολεία. Το παράδοξο με τον Κηφισό είναι, ξεκινά από τον Κηφισό σήμερα. Το παράδοξο είναι ότι όταν έκανα αντικαταστάσεις το πρωί, τον Αύγουστο, και ερχόμουν πρωί, έμπαινε στον Κηφισό, σε 10 λεπτά έχει βγει. Δηλαδή μιλάμε για σφαίρα. Δεξιά μου έβλεπα κάτι τροχονόμους με κάτι σταματημένες μηχανές ανά 2-3 χιλιόμετρα. Στην περίφημη Λέα καθόντουσαν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Ήταν πρωί όμως, ήταν η ώρα 8 και κάτι. Τώρα που ανέβαινα, μεσημέρι που είχε μια σχετική κίνηση, ήπια και τα λοιπά, δεν είδα κανέναν. Αυτή ήταν μόνο για τον Αύγουστο. Μήπως έχω κάνει λάθος εγώ και τους βγάζουν και το πρωί τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Μακάρι να έχει δηλαδή, γιατί είχα χρόνια να δω τροχονόμους. Νόμιζα ότι κάτι έχουν γίνει, έχουν αλλάξει ειδικότητα αυτοί. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας, παιδιά. Η καινούργια περίοδος είναι πολύ ωραία. Έχω πάρα πολύ όρεξη. Δεν θα αφήσουμε κανένα στην ησυχία του. Από την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, ο οποίος κάνει προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη, μπάς και πει κανένα πρόγραμμα και να ξεκολλήσει εκεί από το 15-16, μπάς και πάει παραπάνω. Το Πασόκ, το οποίο μου θυμίζει εμένα με τη λογική που έχει υιοθετήσει, έτσι ένα σκληρό, λίγο αριστερό, βαρβάτο λόγο. Μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ 19-23, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά, από ό,τι θυμάστε. Τα υπόλοιπα τώρα θα τα βρούμε στην πορεία. Να ξεκινήσουμε από αυτούς τους 1.740 κωδικούς, ρε παιδί μου. Έχουν μεσοσταθμική μείωση, λέει, 9,5%. Τα είπε και ο Θοδωρικάκος. 875 διαβάζω επώνυμη κωδική με μέση μείωση τιμής 6,6, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει το 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5 έως 44%. Δεν είναι δικά μου, τα διαβάζω από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμής, μέση μείωση τιμή, συγγνώμη, 8%. Λοιπόν, θα το ψάχνω εγώ κάθε μέρα. Θα το πει πώς το αυτό, πόσο κάνει, τι σου κάνω. Μην τη θυμηθούμε τα ανέκδοτα, τι σου κάνω, τι μου κάνεις και τα λοιπά. Θα τα δούμε αυτά, αν έχουν πιάσει τίποτα, εκτός και αν νομίζουν κάποιοι ότι θα πάμε στις κάλπες με επιδόματα και πας. Δεν πας έτσι πουθενά. Με επιδόματα και πας, δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και εντάξει, και αυτοί δεν πάνε πουθενά, αλλά και οι άλλοι που υποτίθεται κάνουν αντιπολίτευση, και αυτοί δεν πάνε πουθενά, γιατί ήμουνα νιός και γέρασα, όσο και αν δεν το παραδέχομαι, και θυμάμαι πάντα να υπάρχει, ειδικά στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ, να υπάρχει ένα είδος καρτέλ. Έτσι. Βέβαια τώρα θα μου πεις, Αντρέα μου, έφτασε στο Θεό το πράγμα. Το ξέρω, στο Θεό έχει φτάσει. Δηλαδή, πας και παίρνεις τρία φρούτα, μισό καρπούζι και αυτό, και σου φεύγει δεκάρικο. Και μιλάμε για, πώς να το πω, για αγορά φρούτων για ένα, 1,5 άτομο. Βαριά. Παίρνεις τα φρούτα των τριών ημερών, ας πούμε. Μπορεί να τα κρατάς τα φρούτα, χαλάνε κιόλας. Λοιπόν, παλιό και παλιότερο όμως, καρτέλ υπήρχε. Δηλαδή, λέω τώρα για παράδειγμα για το Πασόκ. Αν το Πασόκ είχε σχέδιο για τα καρτέλ, γιατί δεν μας το έλεγες, ρε φίλε, το 4 που ήταν ο Σιμίτης, το 8, όχι το 8 ήταν ο Καραμαλής, το 12 που ήσουν μαζί με το Σαμαρά. Εντάξει, να μην είμαι κακός. Ωραία. Αν το βρήκες τώρα, θα μας το πεις έτσι στην εντέλεια όλο το σχέδιο, για να ξέρουμε τι γίνεται. Είπα για ΠΑΣ και βλέπω ότι θα παραταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο ή 8 λεπτά προ ΦΠΑ και για το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Είδατε, ξεκινάω με θετικές ειδήσεις, έτσι να κρατήσω έτσι ένα, πώς να το πω, να έχουμε, ρε παιδί, μια καλή διάθεση, έτσι να μην ρίξουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, στα δύσκολα από τώρα. Μισή μουσική ανάσα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, Paint It Black, βάψα μαύρα που λέγανε και οι μαύροι Rolling Stones την εποχή της δεκαετίας του 60, το γεννιόμασταν. Όλο και καλύτερα πήγε, όλο και πιο μαύρα τα βάφουμε τα πράγματα. Προβοκατόρικο λίγο το τραγούδι για αυτά που μας περιμένουν. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αντιπολεμικό ήταν κάποτε αυτό το τραγούδι. Αντιπολεμικό. Εκεί στο κίνημα εκεί το αντιπολεμικό. Εντάξει. Τότε που έτσι νομίζανε ότι οι άνθρωποι θα αγαπήσουν τους ανθρώπους, αλλά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Έχουν ιτηθεί δύο πράγματα στην ιστορία. Από τους ανθρώπους έχουν ιτηθεί και τα δύο. Το ένα είναι, ξέρω εγώ, αυτό που περιγράφανε κάποτε αλληλεγγύη και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα, απολύτως. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το περίφημο σύστημα, ο καπιταλισμός, έχει βρει ένα πολύ ωραίο, έτσι, πώς να το πω, έχει βρει ένα κουμπί. Ένα κουμπί. Σου λέει, δεν θες εσύ να περνάς καλύτερα, να έχεις καλύτερο σπίτι, να έχεις καλύτερη δουλειά, να έχεις καλύτερα λεφτά, να έχεις. Ακόμα και ο πιο ταπεινός κάτι θέλει λίγο παραπάνω. Κάτι θα θέλει. Λοιπόν, εκεί κερδίθηκε όλη η μάχη. Πάμε στα σκληρά τα πολιτικά, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον Τάσο τον Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τον ακούγατε και πέρσι εδώ πέρα στην εκπομπή τη δική μου τουλάχιστον αρκετές φορές. Από τους καλύτερους σχολιαστές, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ πέρα βλέπω έτσι μια μικρή αναστάτωση από σήμερα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, Γιώργος Φλωρίδης και ποιος άλλος, άλλος ένας. Τα βάλανε με τον Γιάννη Τσούτσια, τον εκπρόσωπο, Νίκο Τσούτσια, τον εκπρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο, πώς το πέ, είναι Σιμίτης και λίγο λαός. Τώρα δεν ξέρω πού παραξηγήθηκαν, στο Σιμίτης ή στο λαός. Τώρα για να είμαστε, πώς να το πω, έτσι, σοβαροί λίγο. Είναι περιπαικτική δήλωση, σαφέστατα, αλλά δεν είναι πολύ μακριά την πραγματικότητα. Έχει συρρυκνωθεί αυτό που λέμε κλασική Νέα Δημοκρατία, γιατί επί 7 χρόνια βλέπεις ανθρώπους προερχόμενους από το Πασόκ, από τα πρώτα ονόματα, να πάμε τον Πιερακάκη να πάρουμε, ποιον θέλετε, τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοίδη, η Σοφία η Βούλτεψη όμως ήταν η καλύτερη, τώρα τη θυμηθήκα, και από τους άλλους δύο είπε, αυτός λέει έχει το νεοδημοκρατόμετρο. Εκτός από το αριστερόμετρο έχουμε και νεοδημοκρατόμετρο. Και το έχει η Σοφία η Βούλτεψη και σου λέει μέχρι εκεί καλά είσαι δεξιός, πιο πάνω δεν κάνει και πιο κάτω δεν κάνει. Κατάλαβες. Οπότε τώρα ο Τσούτσιας κάπως τους φάνηκε. Δηλαδή Τσούτσιας τώρα ο Σαμαράς είναι. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Επίσης τώρα θέλω να πω μια κακία και θα την πω. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και δύο βουλευτές Αχαΐας ήταν σε τιμητική εκδήλωση υπέρ του Αμβρόσιου. Αμβρόσιος τώρα, ένα από τα, θα έλεγα, από τα ονόματα της μετεμφυλιακής περίοδου, τότε που η Ελλάδα ήταν, ας πούμε, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις κανονικές χώρες στη Δύση, έτσι, γιατί είμαστε με τη Δύση. Όταν λέμε είμαστε με τη Δύση, είμαστε με τον πολιτισμό, με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και όλα αυτά τα πράγματα. Μην ανοίξουμε κουβέντα τι έχουν γίνει τώρα όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων δεν μπορείς να πηγαίνεις, ρε παιδί μου, στην τιμητική εκδήλωση για τον Αμβρόσιο. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι ιεράρχες, μια χαρά άνθρωποι κανονικοί, με το πίμνιό τους. Πιστεύει κανείς, δεν πιστεύει, τους σέβεται. Η θρησκεία είναι και ένα πολιτιστικό, έτσι, πώς να το πω, θέμα. Δεν είναι μόνο για αυτούς που πιστεύουν. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσουν κάτι φοβερές εκκλησίες. Πάω και τις χαζεύω, ας πούμε, σε όποια ταξίδια κάνω, βλέπεις κάτι τρομερές. Και στην Αθήνα βλέπεις κάτι τρομερές εκκλησίες. Πας και τις χαζεύεις. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Αλλά, με συγχωρείς, πας στην εκδήλωση για τον Αμβρόσιο το 2026. Δηλαδή, μηδέν ιστορία. Μηδέν. Πολλά είπαμε για εισαγωγή, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε μαζί με τον Τάσο Παπά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9. Ανδρέας Πετρόπουλος και Λαϊκή Απογευματινή, υποδεχόμαστε πρώτος καλεσμένος στη νέα περίοδο, στη νέα σεζόν. Δεν λέμε από καλόκαιρα και δεν ξέρω εγώ τι, καλά φθινόπωρα και όλα αυτά, γιατί καλοκαίρι η Ελλάδα έχει μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, μια χαρά. Καλησπέρα Τάσου.
1: Καλησπέρα, καλό ταξίδι η σεζόν η καινούργια.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, θα εξαρτηθεί τώρα. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Ναι, ξέρεις.
1: Πολιτικά γεγονότα θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει,
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να πλήξουμε. Δεν πλήττουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και κανονική είναι η περίοδος. Δεν πλήττουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, κοίταξε. Να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Οι τελευταίες 15 μέρες δεν είχαν μισή είδηση.
1: Δεν είχαν, αλλά όμως οι κόντρες υπήρχαν.
0: Οι κόντρες υπήρχαν, αλλά να σου πω κάτι. Άφησε εμάς που είμαστε διαστραμμένοι τύποι δημοσιογράφοι, ας πούμε, έχουμε μεταλλαχθεί. Έτσι. Δύο άνθρωποι τώρα που ας πούμε πήγανε 5 μέρες κάπου και πίνουν ένα καφέ το απόγευμα, λες να ασχοληθήκανε με το τι απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε δηλώσει και μετά παρεμβαίνει το Πασό και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Δεν ασχολήθηκε κανένας.
1: Με αυτά όχι, αλλά με την γενικότερη πολιτική κατάσταση φαντάζομαι ότι ασχολήθηκε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί... Μου έλεγε παλιά ένας βετεράνος του Πασόκ, ο Κώστας Αλαλιώτης, ότι στόχος του Πασόκ την περίοδο της παντοδυναμίας του είναι να μπορεί σε γιορτές και πανηγύρια να βάζει το κόμμα την ατζέντα που θέλει να συζητάνε στις συνάξεις οι πολίτες.
0: Βέβαια. Κοίταξε τώρα.
1: Για καλό βέβαια το έλεγε, έτσι, όχι για κακό.
0: Βεβαίως και έχεις απόλυτο δίκιο για το Πασόκ της δεκαετίας του 80. Κέρδιζε διαρκώς γιατί είχε ατζέντα. Και είχε αυτό που λέμε, συνομιλούσε με τον κόσμο.
1: Βέβαια, μα ήταν η εποχή της μαζικής πολιτικοποίησης τότε.
0: Βέβαια.
1: Χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες πολίτες έμπαιναν στις οργανώσεις, ακόμα και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΟΚΟΕ και στην αριστερά γενικότερα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Τώρα δεν είμαστε σε αυτή. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή, νομίζω, φοβάμαι δυστυχώς αυτή η εποχή.
0: Ναι. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα πραγματικά, αλλά και αυτό
1: όχι,
0: το...
1: Όχι, χειρότερα είναι, γιατί τότε δεν διανοούνταν οι πολίτες να μην πάρουν μέρος στις εκλογές. Τώρα το κόμμα της αποχής είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Ο 10-1 ως κατάλληλος πρωθυπουργός είναι πρωτοδεύτερος.
0: Λοιπόν, είπε στην κατάλληλη λέξη αποχή, γιατί σκεφτόμουν τώρα το Σαββατοκύριακο, τι περιμένει ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Περιμένει, λέω εγώ για παράδειγμα, να τσιμπήσει μια μονάδα, τόσα μέτρα θα πει. Τι περιμένει ο Τσίπρας, να ξεκολλήσει από το 15,5-16,5 να πάει προς το 18-19. Ο ίδιος θέλει να καβαλήσει και το 20.
1: Ο στόχος του Τσίπρα είναι στις πρώτες εκλογές να γράφει το 2 μπροστά.
0: Το 2 μπροστά. Λοιπόν, όλοι αυτοί. Κοίταξε, όλοι έχουν ελπίδες. Ακόμα και το Πασόκ, μπας και ανακάμψουμε και περάσουμε τον Τσίπρα, να το πω λαϊκά.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε προγραμματικό επίπεδο. Δηλαδή, ποιος θα πει τις πιο ελκυστικές προτάσεις, ποιος θα καταθέσει τα πιο ελπιδοφόρα μέτρα. Δεν ξέρω αν μετράνε στην παρούσα φάση αυτά.
0: Και θα σου πω.
1: Στο παρελθόν μετράγανε.
0: Να βάλω και ένα ποιος και εγώ.
1: Επειδή όμως έχουν υπάρξει πολλές διαψεύσεις.
0: Α, μπράβο. Ποιος θα σε πιστέψει.
1: Ακριβώς. Πολλά
0: αυτό είναι.
1: Πολλά πρέπει.
0: Α, μπράβο.
1: Τα οποία δεν έγιναν πράξη. Είναι επιφυλακτικός ο κόσμος για να μην πω ότι είναι αρνητικός.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης πάει το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Πάει 3 μέρες νωρίτερα ο Τσίπρας. Κατά τη γνώμη μου, τσάμπα θόρυβος έγινε. Κόμμα δεν έχει να ακολουθήσει ένα θεσμικό, έτσι, πώς το λέμε.
1: Ναι, θα μπορούσε πλαίσιο. Να μην καλά στη σειρά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά
0: εντάξει,
1: κάποια στιγμή θα έδινε εμβόλυμα.
0: Είναι παλιόπαιδο που λέει και ο Γεωργιάδης. Το κλείνουμε.
1: Ναι. Παλιόπαιδο ήταν, παλιόπαιδο παραμένει.
0: Μπράβο. Ναι, πάντα παλιόπαιδο. Λοιπόν, το κλείνουμε. Τι μπορεί να περιμένει ο Μητσοτάκης, μάλλον τι θέλει ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης θέλει πρώτα απ' όλα να διεισδύσει στην περιοχή του κέντρου, την οποία διεκδικεί και το Πασόκ και το κόμμα του Τσίπρα. Και θέλει να πείσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απογοητευτεί, που έχουν απελπιστεί από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, να τους πείσει να φύγουν από την περιοχή της αποχής, να μην μπουν στον πειρασμό να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα για να τιμωρήσουν τον Μητσοτάκη και να επιστρέψουν έστω βρίζοντας, να επιστρέψουν στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Δύσκολο εγχείρημα. Εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί δεν είναι καινούργια κυβέρνηση. Είναι 7 χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό. Είναι 7, θα μπουν στους 8.
1: Και τον ίδιο χώρο, τις ίδιες περιοχές, θέλουν να διεισδύσουν και το Πασόκ και η Ελλάδα. Η
0: Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για τα τρία κόμματα τα οποία έχουν φιλοδοξίες να κυβερνήσουν, έτσι.
0: Η κυβέρνηση, νομίζω, και ο Μητσοτάκης έχουν ένα θέμα μεγάλο, όχι τώρα, τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι το θέμα της καθημερινότητας. Δηλαδή, δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Τέλος. Έχω μικρό μισθό, έχω πολύ μεγάλες αυξήσεις στα βασικά είδη. Και δεν μπορείτε...
1: Σούπερ μάρκετ και ενέργεια και καύσιμα.
0: Και ενίκεια.
1: Ενίκεια βέβαια, σε εργαστική θέση.
0: Και δεν μπορείς να μου λύσεις αυτό το πρόβλημα. Δεν βγαίνω. Τελεία.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα με το οποίο θα κληθεί να αναμετρηθεί ο κ. Μητσοτάκης και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πείσει με τα μέτρα και τις επιδοτήσεις που θα ανακοινώσει. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα το οποίο ανεβαίνει συνεχώς στην κατάταξη των θεμάτων, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι το θέμα της διαφθοράς.
0: Ναι.
1: Στο θέμα αυτό, στο πεδίο αυτό παίζει και το Πασόκ, παίζει και ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Στο θέμα, ο Τσίπρας έχει βάλει το δίλημα έντιμη διακυβέρνηση ή διεφθαρμένη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Η διαφθορά έχει ανέβει στη δεύτερη θέση και διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση από την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Γιατί η ακρίβεια από ένα σημείο και μετά έχει συμφιλειωθεί με ο μέσος πολίτης, με την πραγματικότητα ότι ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας για διάφορους λόγους. Και μετά θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς των κομμάτων εξουσίας, αυτό που έχουμε ακούσει από όλους τους πρωθυπουργούς και τους υποψήφιους πρωθυπουργούς τα πολλά τελευταία χρόνια την περίοδο της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, θα δεσμευτούν και θα υποσχεθούν όλοι και όλες για νέο παραγωγικό μοντέλο.
0: Ναι. Τάσο μου.
1: Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό?
0: Α, καλά.
1: Το έχεις δει.
0: Θα το πάρουμε με τη σειρά. Δώσουμε 20 δεύτερα για το σήμα, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα με τον Τάσο τον Παπά συζητάμε. Είναι 6:30 η ώρα. Αλφα Radio 98,9. Λαϊκή Επαγγελματική. Ανδρέας Πετρόπουλος. Τάσο μου. Αφήνω θέμα διαφθοράς εντιμότητας. Είναι ένα κεφάλαιο.
1: Είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό.
0: Σημαντικότατο.
1: Γιατί έχουμε μπροστά δικαστικές υποθέσεις.
0: Ειδικό
1: δικαστήριο ενδεχομένως. Σκάνδαλο ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Σπιτάκια ανακύκλωσης. Ναι. Το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα και θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
0: Δεν τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι όπως έχει βρεθεί ο κόσμος τώρα σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι...
1: κοιτάει την τσέπη του περισσότερο.
0: Ναι, η τσέπη θα μετρήσει πολύ περισσότερο.
1: Πάντα μέτραγε η τσέπη στις εκλογικές αναμετρήσεις, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Πονάει πολύ η τσέπη. Και να σου πω τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θυμάμαι το 20 να υπήρχε αυτή η κατάσταση. Το 21.
1: Κοίταξε, υπάρχουν μετρήσεις, και αυτό δεν αρέσει καθόλου στη Νέα Δημοκρατία, που λένε αρκετοί πολίτες, σε μερικές περιπτώσεις είναι και πλειοψηφία, που λένε ότι το 19 περνούσαμε καλύτερα οικονομικά από ό,τι περνάμε σήμερα.
0: Ναι, δεν το επικαλούμε τώρα, θα μας πούνε ότι είμαστε Σιριζέοι, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ βλέπω τις μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Αν αφισβητήσουμε τις μετρήσεις, αφισβητούμε και αυτό.
0: Εντάξει,
1: ναι. Αν πάρουμε τις μετρήσεις με μια αξιολογική σειρά, θα το πάρουμε υπόψη μας και αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε, έχει φουντώσει, ειδικά την τελευταία τριετία, δηλαδή με συγχωρείς τώρα.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι όταν ξεκίνησε αυτό το θέμα της ακρίβειας που έφυγε από κάθε έλεγχο, έλεγε η κυβέρνηση ότι φταίει ο Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα, πάει ο Πούτιν.
1: Δεν είναι. Ο Πούτιν πάει. Μετά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τα Ορμούς, με τα στενά του Ορμούς και όλα αυτά. Όμως σε άλλες χώρες που έχουν και αυτές τις ίδιες συνέπειες με την ελληνική οικονομία από τις περιπέτειες τις πολεμικές στις διάφορες περιοχές του κόσμου, έχει ελεγχθεί όχι απόλυτα αλλά σε μεγάλο βαθμό η ακρίβεια. Εδώ φουντώνει ακρίβεια, πληθωρισμός, έτσι τελειώνει ο μισθός το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.
0: Ή κάτι δεν κάνουμε καλά ή δεν κάνουμε τίποτα. Ένα από τα δύο σημαίνει.
1: Έχει να κάνει και με τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Πολλές μικρές, πολύ μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ολιγοπόλια, καρτέλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Τάσο, επειδή είσαι παλιός κι εσύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. η αγορά σας, οι αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, δεν ήταν καρτελοποιημένες πάντα. Δεν λέω στον ίδιο βαθμό και στην ίδια έκταση και με αυτές τις τιμές που είναι σήμερα. Αλλά πάντα θυμάμαι, στο ένα σούπερ μάρκετ ας πούμε είχε 2,10, στο άλλο είχε επίσης 2,10, δηλαδή βλέπεις να επαναλαμβάνονται οι τιμές, ή άντε 2,12 ή 2,08.
1: Αυτό αποδεικνύει την ικανότητα του κράτους, της κυβέρνησης συγκεκριμένα, να μπορέσει να βάλει κανόνες, να τους επιβάλλει και να επιβάλλει και τιμωρίες παραδειγματικές σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό μετράει. Όπως υπάρχει και το καρτέλ των τραπεζών. Το είπε και ο Τσίπρας, νομίζω, σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ότι το βασικό καρτέλ είναι το καρτέλ των τραπεζών. Και εκεί οι τράπεζες είναι χωρίς έλεγχο. Με την έννοια ότι, την έννοια ότι δανείζουν με αυξημένο επιτόκιο και δίνουν πολύ χαμηλό, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στις καταθέσεις των πολιτών.
0: Και επίσης έχουν τον αναβαλλόμενο, πώς το λέμε.
1: Έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος συνεχώς αναβάλλεται.
0: Αναβάλλεται. Κοίταξε, μισό λεπτάκι τώρα. Περάσαμε μια τεράστια οικονομική κρίση. Έτσι. Η χώρα όχι απλώς έφτασε στο χείλος του γκρεμού, μας μαζέψαν κυριολεκτικά με σκοινιά από τον γκρεμό. Είχαμε φύγει. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η χρεοκοπία και η χρεοκοπία των τραπεζών.
1: Χρεοκόπησαν και άλλες χώρες, αλλά βγήκαν από τα μνημόνια και μπήκαν σε μια λογική ανάπτυξη πολύ νωρίτερα από εμάς.
0: Ναι, εκεί που θέλω να σταθώ όμως είναι ότι οι τράπεζες έχουν χειρότερη συμπεριφορά από το επίμαχο διάστημα 8-12-14.
1: Ναι, την περίοδο που σώσαμε τις τράπεζες με τις τρεις ανακεφαλαιοποίησεις,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν γίνεται να πηγαίνουμε πάλι στα ίδια, ας πούμε.
1: Υπάρχει η καταγγελία της αντιπολίτευσης, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει χέρι στις τράπεζες γιατί χρωστάει 500 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο, και αυτή και το ΠΑΣΟΚ, και άρα είναι εκβιαζόμενη. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα. Δεν είναι αυτό.
1: Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και εγώ αυτό νομίζω.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή, άσε μην μπούμε τίποτα γιατί χρωστάμε. Δεν ξέρω.
1: Τα οποία δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ. Ή θα τα ξεχρεώσουμε μετά από έναν αιώνα.
0: Δεν το είπες εσύ, το είπε ο Άδωνης.
1: Ναι, το είπε ο Άδωνης. Το είπε ο κ. Γεωργιάδη.
0: Δεν το είπες εσύ. Εντάξει.
1: Εγώ το επαναλαμβάνω. Ναι.
0: Και εσύ το επαναλαμβάνεις. Ωραία. Κακή η κυβέρνηση, θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός κτλ.
1: Το μεγάλο πλεονέκτημα του κ. Μητσοτάκη, το είπαμε και την άλλη φορά νομίζω, είναι η πολυδιάσπαση στην περιοχή της Δημοκρατικής Παράταξης. Δηλαδή βλέπεις τους εμφυλίους που γίνονται στην περιοχή αυτή. Το ΚΚΕ εναντίον όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Το ΠΑΣΟΚ διμέτωπο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον του
0: Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ αμήνεται απεγνωσμένα για να διασωθεί και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι υποχρεωμένος να αντιπαρατεθεί με το κόμμα του Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Στην περιοχή της μικρότερης εξοπλιστικής αριστεράς οι εμφύλοι καλά κρατούν. Είναι πρόβλημα που έχει εμφανιστεί από την περίοδο που εμφανίστηκαν.
0: Παλαιό σπορ αυτό, παλαιό σπορ, παραδοσιακό.
1: Ναι. Πολύ διάσπαση. Αυτό το εισπράττει ο κόσμος.
0: Ναι. Μια λεπτομέρεια ακόμα όμως. Βλέπω, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει, αν θες να πάμε με το, από το 40, είναι επισήμως 12 μονάδες με το ποσοστό των ευρωεκλογών.
1: 28 των ευρωεκλογών, ναι.
0: Αν πάρουμε τις μετρητήσεις ή κάποιες δημοσκοπήσεις μέχρι πρόσφατα, μπορεί να είναι στο 26, στο 27, στο 25.
1: Ναι, παλεύει να υπάρχει μπροστά ο αριθμός 3, ναι, το ποσοστό της. Για να πάρει τον πόνους του εκλογικού νόμου και για να σταθεροποιηθεί και να μην αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Μισό λεπτάκι όμως τώρα. Εδώ πέρα θα πει κάποιος, ωραία ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι καλή. Αλλά δεν είναι να έχει αυτά τα αποτελέσματα η αντιπολίτευση, όλες τις εκφάνσεις, αν η κυβέρνηση είναι τόσο χάλια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όντως,
0: δηλαδή,
1: αν
0: εμένα πιστική, δεν μπορεί να με πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι τα μέτρα που θα πάρει για τις τράπεζες
1: θα
0: με βοηθήσουν. Τα μέτρα που θα πάρει για το σούπερ μάρκετ θα με ανακουφίσουν. Ότι θα έρθει και θα μου αυξήσει το μισθό 15%. Γιατί
1: ή θα μου δώσει τη 13η και 14η σύνταξη.
0: Ακριβώς. Τι να το κάνω.
1: Ναι, όντως δεν υπάρχει. Αυτό είπαμε, είναι και το πλεονέκτημα του κ. Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει πιστική, ελκυστική εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα παίξει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, θα παίξει με το δίλημα το κινδυνολογικό. Mm-hmm. Πολιτική σταθερότητα με εμένα, με τον οποίο μπορεί να μην συμφωνείς, ή με το χάος που έχουν οι άλλοι. Και εκεί μπορεί να τσιμπήσουν διάφοροι πολίτες που σκέφτονται το ενδεχόμενο να μπλέξει πάλι η χώρα σε περιπέτεια και δεν το θέλουν.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση τώρα. Σαμαράς, σήμερα έχουμε κατακλειστεί από σχόλια, παρεμβάσεις, δηλώσεις για κάτι που είπε ο Τσούτσιας,
1: ο εκπρόσωπος... τη συνέντευξη του Τσούτσια, όχι του Σαμαρά.
0: Του Τσούτσια, ναι.
1: Ναι, μερικοί αμφισβήτησαν ότι ο Τσούτσιας εκπροσωπεί τον Σαμαρά με την έννοια ότι αυτά που είπε δεν εκφράζουν τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τσούτσιας είπε αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Και αυτό που, όπως περιέγραψε την ΕΠ, είπε μάλιστα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αντίον της παράταξης, είναι αντίον του κόμματος Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είπε ότι είναι παλαιό σημητικό Πασόκ και ο λίγων από παλαιό λαός.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Και κάποιος μεταφράζοντας ελεύθερα και πολύ συρρυκνωμένη παλιά Νέα Δημοκρατία. Πολύ συρρυκνωμένη.
1: Ναι, ναι, μα και ο φόβος του κ. Μητσοτάκη πρώτα απ' όλα είναι αυτοί οι δυσαρεστημένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας να μην μπουν στον πειρασμό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά. Είναι σημαντικό αυτό. Και να μην μπορέσει ο κ. Σαμαράς να στρατολογήσει πολιτευτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία για να τους εντάξει στις εκλογικές λύσεις του κόμματός του.
0: Οπότε θα έλεγες ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το Μητσοτάκη, με αυτά που είπαμε, ότι δεν πείθουν και οι άλλοι κτλ., είναι ο Σαμαράς.
1: Είναι από τα δεξιά του.
0: Ναι.
1: Είναι κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, και ένα κομμάτι του κέντρου, του θολού κέντρου, εν πάση περιπτώσει, το οποίο διεκδικούν με αξιώσεις και το Πασόκ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αλλά από τα δεξιά, έχει υποστεί ζημιά από τα δεξιά του κ. Μητσοτάκη και από το κόμμα του κ.
0: Βελόπουλου.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι.
0: Το ξέρω, ναι, ναι. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουβεντιάσαμε περίπου στα 12-13 λεπτά. Νομίζω τα είπαμε όλα, για εκκίνηση τουλάχιστον. Θα είμαστε εδώ πέρα.
1: Okay. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά μας είπε και ο Τάσος Παπάς. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι κοινά. Για μένα και τον Τάσο τουλάχιστον. Κάπως έτσι τα βλέπω και εγώ τα πράγματα. Υπάρχει αυτό που θα λέγανε παλιότερα οι σοβαροί πολιτικοί συντάκτες. Υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει μπροστά το πράγμα και πίσω δεν γυρίζει. Κάπως έτσι. Και δεν γίνεται. Λένε δεν γίνεται, πρέπει να βρεθεί μια λύση και το ένα και το άλλο. Όχι, θα υπάρχει τέλμα. Γιατί να βρεθεί λύση? Θα υπάρχει τέλμα, τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να λέμε. Λοιπόν, έτσι καταλαβαίνω και εγώ. Θα υπάρχει τέλμα. Και είναι δικαιολογημένο από την άποψη ότι όταν δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο που θα δεις, θα αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ότι πρώτον θα γίνει η ζωή σου καλύτερη, δεύτερον θα ζεις ένα πιο ασφαλές περιβάλλον που δεν αφορά μόνο το εσωτερικό, αυτό αφορά και το εξωτερικό. Βλέπεις τον Τραμπ ας πούμε και λες Παναγία μου Χριστέ μου ας πούμε, και εμείς που δεν πιστεύουμε μπάθουμε τίποτα. Όταν δεν υπάρχει κάτι συνολικό, έτσι να κάπως να σταθεί στα πόδια σου, να πεις άντε θα πάρουμε μια ανάσα, άντε μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα για το γιο μου που θα γίνει 20 ας πούμε σε 5-6 χρόνια, και είσαι σε μια διαρκή άμυνα, εκεί δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Μουσική ανάσα, διαφημίσεις και σε λίγο μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, να μας πει και αυτός πώς τα βλέπει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Σταρ.

0: 13 λεπτά πριν από τις 7. 7. Αυτά παθαίνεις άμα έχεις καιρό να μιλήσεις τόσο πολύ. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 98,9, Λαϊκή Απογευματινή. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, έτσι και πάρα πολύ δραστήριος και στα social τον ακολουθώ και τον βλέπω. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλή σεζόν.
0: Επίσης και εσείς, σεζόν. Οι μόνοι που ξεκινάνε, τρεις κατηγορίες. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι μαθητές.
1: Καλά, οι πολιτικοί ουσιαστικά δεν σταμάτησαν γιατί είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές. Οπότε διακοπές οι πολιτικοί δεν είχαν.
0: Κάναν διακοπές στα καφενεία στην επαρχία. Τι κάνανε. Τσίπουρα πίνανε, τάβλοι παίζανε, καφέδες πίνανε.
1: Η επαφή με τον κόσμο δεν είναι διακοπές ποτέ, αν την προσέχεις. Μάλιστα. Και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, και θεωρώ ότι πολλοί από τους βουλευτές, κυρίως στην επαρχία, δεν κοροϊδεύουν καθόλου τον κόσμο. Αντίθετα, παράγουν πολύ σημαντική πολιτική δουλειά.
0: Ωραία, για παράδειγμα, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν βρεθήκατε εσείς, αλλά πέστε ότι βρίσκεται ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 15 Αύγουστο, ας πούμε, στην επαρχία, στη Βέρεια, στην Κοζάνη, δεν ξέρω και εγώ πού. Και πάει στο καφενείο και του λένε: τι θα γίνει, ρε φίλε, εδώ πέρα είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, ή κάθε φέτος και χειρότερα το πάμε, μα δεν μας έχει μείνει φράγκο. Το πρόβλημα υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, το πρόβλημα υπάρχει στους λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ, το πρόβλημα υπάρχει εδώ, υπάρχει εκεί, κλείνουν τα λιτά. Τι θα του λέγατε εσείς τώρα?
1: Το πρόβλημα που θα του έλεγα είναι να θυμηθεί ότι το 19 δεν ήμασταν Λουξεμβούργο, ούτε Ελβετία, ότι ξεκινήσαμε αφού είχε καταβαραθρωθεί επί 10 χρόνια το εισόδημα και είχε καταβαραθρωθεί γιατί δανειζόμασταν χωρίς να παράγουμε. Το δεύτερο που θα του πω είναι ότι αν έχει παιδιά, τα οποία ίσως κάποια από αυτά ήταν άνεργα, δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας αυτά τα χρόνια. Άρα ότι κάθε χρόνο και χειρότερα, θα του έλεγα μπορεί για κάποιους συμπολίτες μας να είναι έτσι και αυτούς πρέπει να προσέξουμε. Αυτό δεν αφορά όλη την κοινωνία, γιατί ένα εισόδημα, ναι, το οποίο δεν υπήρχε, ή και δύο εισοδήματα σε μια οικογένεια, είναι σημαντικό. Επίσης θα του έλεγα ότι αυτό το οποίο συνέβαινε με το αγροτικό εισόδημα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πολλά δισεκατομμύρια τα λιμενόταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να τα λιμένονται, από φέτος θα είναι η κατάσταση πολύ καλύτερη και οι πραγματικοί αγρότες θα δουν μια βελτιωμένη κατάσταση στο εισόδημά τους. Αυτό που θα έλεγα, αν είχε παιδί στρατιωτικό, θα έλεγα να δει το αν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα του παιδιού του. Αν είχε μισθωτό του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με παιδιά, θα έλεγα να ρωτήσει σε αυτά τα παιδιά του αν είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Τι θέλω να πω? Ναι, υπάρχει πρόβλημα σε μια μερίδα των συμπολιτών μας. Και κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ενίκιο και έχουν ένα εισόδημα, καμιά φορά και δύο εισόδηματα, δύο μισθοί χαμηλόμισθων, δεν επαρκούν για το ενίκιο. Αλλά και εκεί όμως θα έλεγα, μήπως ανήκει στο 70% των συμπολιτών μας που δεν έχουν ενίκιο γιατί έχουν ιδιοκατοίκηση. Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Η εισαγωγή σας ως δημοσιογράφος, καλά κάνατε, παρουσίασε το μαύρο.
0: Εντάξει, ωραία. Κοίταξε, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να παρουσιάσει το πρόβλημα. Αν σας έλεγα, κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα, έχετε σκίσει, τι ωραία που τα κάνετε.
1: Καλά κάνατε. Ξέρετε τι περιμένω κάποιος να μου πει? Τώρα μειώθηκαν οι τιμές σε εκατοντάδες κωδικούς, ότι πιθανώς ένα κωδικό που έπρεπε να μειωθεί να μην έχει μειωθεί, και να βγει κάποιος και να πει: τι λέτε, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Να οτάδε κωδικός δεν μειώθηκε. Θέλω να πω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης και του δημοσιογράφου είναι την κακή εικόνα να τη μεγενθύνει.
0: Ωραία. Θα σας πω κάτι όμως τώρα. Εγώ περιμένω να δω. Δηλαδή, γιατί και εγώ ψωνίζω. Και στη Λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ και δεξιά και αριστερά κτλ. Λοιπόν, θέλω να δω να πάρω την ντομάτα 80 λεπτά φθηνότερα. Θα την πάρω? Θέλω να πάρω το μοσχάρι.
1: Να δείτε, είναι αυτά τα οποία παίρνατε μέχρι χθες προχθές, αν τα ίδια προϊόντα, το ίδιο καλάθι έχει μειωθεί. Εγώ δεν λέω, εγώ δεν πανηγυρίζω. Οι πολίτες θα αποφασίσουν αν η κίνηση που έγινε σήμερα είναι πραγματική ή όχι. ούτε κάποιος ο οποίος θα πάει από ένα κανάλι με ένα μικρόφωνο, κάποιος θα του πει τα αρνητικά και κάποιος τα θετικά. Δεν γίνονται έτσι οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Εγώ θεωρώ ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα. Mm. Βέβαια οι πολίτες θα αποφασίσουν αν το καλάθι το οποίο γέμιζαν με τον τρόπο που το γέμιζαν την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα είναι φθηνότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δικαίως πιάνουμε το θέμα της ακρίβειας. Έχουμε σήμερα και τις νέες τιμές μειωμένες για τα σούπερ μάρκετ. Να δούμε, όπως είπατε και εσείς, αν πραγματικά θα δούμε μείωση. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες κατηγορίες. Μιλήσατε για τους αγρότες. Υπάρχουν και μάλιστα αγρότες και συνταξιούχοι. Είναι δύο από τις πολύ μεγάλες δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας παραδοσιακά.
1: Ναι, θα έλεγα ναι, τις προηγούμενες εκλογές ήταν έτσι.
0: Και τις παραπροηγούμενες έτσι ήταν.
1: Ναι. Και επίσης και ελεύθεροι επαγγελματίες, όπου και εκεί.
0: Ναι, και εκεί. Να σας πω κάτι. Είναι τρεις κατηγορίες που έχετε προβλήματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν το τεκμαρτό. Δεύτερον, οι συνταξιούχοι. Ακυρώσατε το νόμο για τις συντάξεις κυρίας, με τη διαφορά όμως ότι οι ωφελημένοι είναι μόλις 8.500 και είναι 130.
1: Καλά, όχι. Είναι και κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να δουν αν συνεχιζόταν ο νόμος και άλλες περικοπές ή κάποιοι που κινδύνευαν με τα αναδρομικά. Θα μου πείτε, είναι και οι άλλοι πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, που αυτοί ναι, είναι δυσαρεστημένοι.
0: Ναι, είναι 100.000 όμως αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το έχει υπόψη του το οικονομικό επιτελείο. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ότι ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας, και πρέπει να δούμε
0: μήπως,
1: και αυτούς τους συνταξιούχους.
0: Μήπως, τώρα δεν θέλω να ψαρέψω αν ξέρετε κάτι.
1: Δεν ξέρω τίποτε.
0: Ναι, άλλο λέω.
1: Εντάξει, να το προλάβω.
0: Θα το πω διαφορετικά τότε.
1: Στο δημόσιο διάλογο έχουν πει τα πάντα.
0: Θα το πω διαφορετικά. Μήπως πρέπει να επιστρέψει έστω σε ένα χαμηλότερο ποσό η 13η σύνταξη, τουλάχιστον για αρχή. Δεν λέω να αντιγυρίσει. Δηλαδή, αν παίρνει κάποιος σύνταξη ένα χιλιάρικο, δεν λέω να του δώσεις μία ολόκληρη σύνταξη, αλλά δώσου 4 εκατοστάρικα.
1: Νομίζω ότι η περίμετρος με κάποιον τρόπο ήδη υπάρχουν για μία κατηγορία αυτά τα 300 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν θα μεγαλώσει. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι τα μέτρα αυτά είναι μόνιμα. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία έκαναν οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και τα δανεικά τα πλήρωναν οι επόμενες γενιές. Εμείς τα λάθη μας τα πληρώσαμε τη δεκαετία του 2010. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια. Αυτή τη στιγμή το κράτος, ξέρετε, μπορεί με μεγάλη ευκολία να δανειστεί πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν επιτρέπει να αυξάνονται οι δαπάνες πάνω από 3,5%. Έχουμε λοιπόν και κάποιες δεσμεύσεις τις οποίες τηρούμε. Τώρα, είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, θεωρώ ότι εφόσον έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί οι συναλλαγές, εφόσον το κενό του ΦΠΑ έχει μειωθεί, ναι, θεωρώ ήρθε η ώρα να δούμε κάποια μέτρα ελάφρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτά ποια μπορεί να είναι? Η προκαταβολή, ένα φαινόμενο ελληνικό ας πούμε, μπορεί να είναι το τέλος επιτιδέματος, μπορεί να είναι περισσότερο ορθολογικοποίηση των τεκμηρίων. Mm-hmm. Να λοιπόν, τρία μέτρα, αλλά τώρα το μείγμα τι θα γίνει και τα λοιπά, θεωρώ τα ξέρει απόλυτα το οικονομικό επιτελείο και κυρίως ο Πρωθυπουργός. Τώρα εμείς τι να πούμε, ασκήσεις επί χάρτου κάνουμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα. Εγώ θα σας έλεγα, εσείς τώρα ψύχρεμα. Είναι κυβέρνηση 7 χρόνια, θα μπούμε στα 8 που να είναι.
1: Μπήκαμε.
0: Πότε. Μπήκαμε και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ναι, μπράβο.
1: Εδώ και 3 μήνες.
0: Είναι 7 χρονών και 3 μηνών. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Να σας έλεγα τώρα, κύριε Σιμόπουλε, ας πούμε τώρα, δεν είμαστε στον αέρα, είμαστε στο καφενείο. Τι θα φτιάχνες?
1: Τι θα βελτίωνα?
0: Ναι, τι θα βελτίωνες, τι θα φτιάχνες καλύτερο, έτσι. Ποια είναι η προτεραιότητα, το πρώτο πράγμα που έχει ανάγκη ο συμπολίτης σας στην Καβάλα, στην Καστοριά.
1: Να αυξήσουμε το μέσο εισόδημα και να πλησιάσει και άλλο στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού διαθεσίμου εισοδήματος. Αυτό είναι. Το ότι
0: δηλαδή αυξήσεις τους μισθούς.
1: Μετά 7, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται ή με μισθούς ή με μειώσεις φόρων. Βέβαια υπάρχει και ένας δείκτης που λέγεται δείκτης ευημερίας, ο οποίος περιλαμβάνει και τις μεταβιβάσεις από το κράτος. Δηλαδή μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα να είναι από τα τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο δείκτης ευημερίας είναι περίπου στη μέση, γιατί υπάρχουν και μεταβιβάσεις από το κράτος όσον αφορά την υγεία και την παιδεία. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν το λέει συνήθως η αντιπολίτευση. Περιμένω επίσης να αρχίσουν να υλοποιούνται τα μέτρα που αφορούν τη στέγη. Είναι μέτρα τα οποία είναι
0: τα οποία
1: πολλά.
0: Δεν έχουν δουλέψει καθόλου. Σπίτι
1: έχουν
0: μου, ένα, δύο, τρία, πήγανε κουβά.
1: Δουλέψει.
0: Έχουν δουλέψει τώρα.
1: Αν δεν ήταν αυτά, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Τώρα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν βρει.
0: Πόσοι εντάχθηκαν σε αυτά.
1: Λιγότερο από το ΕΝΙΚ.
0: Εντάξει. Πόσοι εντάχθηκαν.
1: 80.000, 90. 90. Αλλά εγώ λέω να αρχίσει να τρέχει πολύ καλά το μέτρο της αντιπαροχής, της κοινωνικής κατοικίας. Ήδη προχωράει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα παραδώσει του χρόνου κάποιες εκατοντάδες σπίτια, ώστε να μην χρειάζονται ενίκιο οι στρατιωτικοί, οι οποίοι πηγαίνουν από τη μία πόλη και από τη μία περιοχή στην άλλη. Ναι. Αυτό περιμένω, αλλά κυρίως αυτό που είπα, να συνεχίσει η οικονομία, να αυξάνονται οι μισθοί, να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε
0: μάλιστα
1: σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω, αφού είσαι τόσο αισιόδοξο μαζί σας.
1: Όχι, λοιπόν, όχι. Εγώ τα πράγματα τα λέω όπως είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι η ώρα να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε. Ευχαριστούμε γεια πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Σε ένα λεπτάκι έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Εμείς επιστρέφουμε σε 6-7 λεπτά περίπου. Προσέξτε να δείτε, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, θα ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, θα σας δώσω οδηγίες. Πρώτον, θα είσαστε καθώς πρέπει. Δεύτερον, δεν βρίζουμε, δεν χουλιγκανίζουμε, δεν διαβάζουμε ανακοινώσεις κομματικές, όπως ο φίλος μου, πώς το λέγαμε, ο Κώστας το Εγάλιο, που διάβαζε μέσα το ριζοσπάστη, τον έχω πιάσει 2-3 φορές. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε μια καθαρή, καλή άποψη. Ούτε αρχίζουμε ο Τάκης, ο Κούλης, ο Μίτσος, ο Φίτσος, αυτά και τα λοιπά. Θα μιλάμε ωραία να ακούμε τις δικές σας απόψεις για τα θέματα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο. Προβλήματα για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφισία, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, από σήμερα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών με μειώσεις από 5 έως 30% σε τρόφιμα, είδη σούπερ μάρκετ και σχολικά. Μήνυμα στήριξης προς το Λίβανο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Λιβάνου ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι και τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Ελλάδα και Ισραήλ έλαβαν σήμερα στο Τελαβίβ τη τελική υπογραφή στη Συμφωνία για τη δημιουργία αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της πλάτης, με ορισμένα από αυτά να κρίνονται θανατηφόρα. Απανθρακωμένη σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου επί της οδού Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Ειδικός αλγόριθμος που έχει στη διάθεσή της η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων συνέδραμε στην αποκάλυψη σημαντικής υπόθεσης λαθρομπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. 32χρονη γυναίκα συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 32χρονη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε πρόσβαση σε οικίες στην περιοχή της Σεκάλης και της Αγίας Παρασκευής. Η δράση της αφορούσε στην κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας, την οποία είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2025. Η συνολική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Επιχειρούν αυτή την ώρα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πυρκαγιά και σε δασική έκθεση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, όπου στο σημείο έχουν συνδράμει 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, όπου ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο. Ο 52χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ελλάδα και Ισπανία φέρεται να δέχονται πιέσεις από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυράβλους αναχαίτησης Patriot μετά και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του πολεμικού μετώπου για τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

0: 7 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων των 7 εδώ με τον Βίκτορα Σάμουιλ. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. 7.30 περίπου θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212 4800. Είδες. Το Viber το θυμίζω, το ξέρετε, 6947-989-989. Είπα όμως, θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, σας θέλω όμως σοβαρούς. Λοιπόν, για να μπορούμε να κάνουμε και κουβέντα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος λόγος να ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές, για να ακούσει τον κόσμο τι λέει, πώς του φαίνεται. Κριτική σε όλους μπορεί να γίνει, δεν ξέρουμε κανέναν, ούτε προστατεύουμε κανέναν, όλα μια χαρά. Αυτά. Θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε σε πολύ λίγο την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που πήγε σήμερα, έκανε μια σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα ανέβει την Τετάρτη και θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Θα μας τα πει η κυρία Λαλιώτου αυτά πιο αναλυτικά. Επίσης, τι άλλο έχουμε προγραμματίσει, να διαβάσω κανένα μήνυμα που δεν έχω διαβάσει. Λοιπόν, ποιον κοροϊδεύουν, εδώ ζούμε, αύξηση διαθέσεις εισοδήματος, συνέφαγε ο πληθωρισμός και ακρίβεια. Προγράμματα για αναβαθμίσεις σπιτιών, μπαίνεις με κριτήρια αλλά δεν καταφέρνεις ποτέ να τα υλοποιήσεις. Συνήθως όχι γιατί όλο κάποιο επιπλέον χαρτί βγαίνει στη φόρα και προκαταβάλεις και το χρήμα αν το έχεις. Λοιπόν, άλλο τώρα, επιδότηση για το πετρέλαιο. Η βενζίνη έχει ήδη πατήσει τα 2 ευρώ. Η νοσοκομιακή περίληψη, αν βρεις γιατρό, αν δεν έχεις κάτι στραβό και μπορείς να περιμένεις, σοβαρό συγγνώμη, και μπορείς να περιμένεις μήνες, αν έχεις γνωστό να σε συστήσει κάπου να εξυπηρετηθείς. Η Τίνα τώρα με πολύ φόρα τα είπε όλα αυτά. Ο Ηρακλής εδώ πέρα, ο Ηρακλής ο οποίος μου αρέσει γιατί έχει μαρξιστικο-λενινιστικές αρχές, είναι σκληροπυρηνικός πολύ, είναι στα σχόλιά του δολοφονικός, έτσι. Βέβαια, αν μπορούσα από τότε να το γνωρίσω να κάνουμε ένα τέτα-τέτ, θα είχαν με 7-0. Γιατί λέει για τα κακά της εδώ κατάστασης, αλλά της παλιάς κατάστασης κάνει γαργάρα συνέχεια, δεν λέει κουβέντα. Λοιπόν, λέει όμως ο Ηρακλής, είναι τόσο άμπαλοι και τόσο εξαχριωμένοι, και άμπαλοι και εξαχριωμένοι. Στη Νέα Δημοκρατία που προκειμένου να μαζέψουν καμία ψήφο, όχι μόνο σε εκδήλωση για τον Αμβρόσιο μπορούν να πάνε, αλλά και σε τιμητική εκδήλωση για τον Άρη και τον Ελλάς. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Επίσης, τι άλλο έχουμε. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία τα είχα σημειώσει στην αρχή. Θα τα πω όμως μετά που θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, γιατί τώρα θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αν δεν κάνω λάθος. Τα είπα σωστά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τα είπατε πάρα πολύ σωστά και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο για την παιδεία. Λέω να τα αφήσουμε, γιατί να τα αφήσουμε προσωρινά εννοώ, θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις τώρα γενικότερες. Είσαστε ένα καινούριο κόμμα, ουσιαστικά τώρα θα αρχίσετε να μετριέστε καλύτερα, μπορεί να πει κάποιος, γιατί συνήθως οι γνωριμίες είναι και λίγο ενίοτε και κάπως γοητευτικές, δημιουργούν προσδοκίες, συνήθως δεν επαληθεύονται.
1: Οι καλές σχέσεις λοιπόν χτίζονται βήμα-βήμα και σταδιακά, λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, έχετε σοβαρό σκοπό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουμε πολύ σοβαρό σκοπό.
0: Εντάξει, λοιπόν. Ανεβαίνει ο Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη πριν το Μητσοτάκη, δεν στέκομαι στο θεσμικό, υπάρχει ένα θεματάκι, αλλά θα μου πεις δεν είμαστε κόμμα της Βουλής.
1: Κοιτάξτε, ναι, νομίζω τα έχουμε απαντήσει, αλλά να σας πω, νομίζω ότι για τον κόσμο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα ποιος θα μιλήσει πρώτος και ποιος δεύτερος, αλλά τι θα πει κυρίως.
0: Ναι, αλλά θα σου πει, όλος υπάρχει ένα πρωτόκολλο, μιλάει ο Πρωθυπουργός και μετά μιλάνε οι άλλοι.
1: Κοιτάξτε, η ΔΕΘ πάντως έχει πρωτόκολλο όσον αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Εμείς είμαστε ένα κόμμα.
0: Όταν γίνεται κοινοβουλευτικό κόμμα, θα το σέβεστε δηλαδή. Δεσμεύεστε.
1: Είμαστε. Εμπνεόμαστε από σεβασμό και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη δημόσια παρουσία.
0: Εντάξει. Ωραία. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Σε γενικές γραμμές τώρα, περιμένει ο κόσμος ένα διαφορετικό σχέδιο. Θα ακούσουμε ναι. τον Αλέξη Τζίπρα την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Την περιμένει...
0: Ναι. Ναι. Περιμένει ο κόσμος ένα διαφορετικό σχέδιο. Το οποίο σχέδιο δηλαδή λέει, έχω συγκεκριμένα προβλήματα. Πρόβλημα νούμερο ένα είναι τα δύσκολα οικονομικά, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν υψηλά ενίκεια, μια σειρά τέτοια πράγματα. Δεύτερον, το κοινωνικό κράτος χωλαίνει, θα σου πει. Δηλαδή, ταλαιπωρούμε και στα νοσοκομεία. Σε κάποιες περιοχές τα σχολεία δεν είναι καλά. Σε κάποιες άλλες περιοχές, για να πας στο σχολείο, ξέρω εγώ, πρέπει να περιμένεις τον νοικιασμένο πούλμαν από την ομαρχία, να πας καμιά ώρα. Υπάρχουν μια σειρά προβλήματα, τέλος πάντων. Ακόμα και για τα λιτά μπορεί να πει κάποιος, κλείνουν κάποια καταστήματα. Δηλαδή, δύο βασικά προβλήματα που ο κόσμος παραπονιέται είναι, πρώτον, δεν αντέχω με βάση τα οικονομικά μου, και δεύτερον, δεν έχω το κοινωνικό κράτος που θα μπορούσα να ορθοποδήσω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, περιγράψατε, θέτοντας τα προβλήματα των συμπολιτών, περιγράψατε τους τέσσερις άξονες του οικονομικού προγράμματος που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να επισημάνω, μια και μας ακούνε οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι είναι μια εκδήλωση, μια ομιλία ανοιχτή στο κοινό, και

0: επιχειρηματικότητας που εξακολουθεί και είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ελλάδας, όπως ξέρουμε, είναι ο δεύτερος άξονας. Ο τρίτος πολύ σημαντικός άξονας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με δύο σημεία έμφασης εδώ, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, διότι χωρίς ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε να φάμε ούτε να πιούμε τίποτα. Και φυσικά η μεταποίηση και η βιομηχανία. Και το τέταρτο είναι αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και ακόμα περισσότερο από τα προηγούμενα γιατί αφορά θέματα παιδείας. Είναι δηλαδή η ανάταξη και η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την παιδεία. Όμως επειδή μας ακούνε και οι άνθρωποι, για να το πούμε απλά, τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου, του συνεκτικού σχεδίου. Ξέρετε, εμείς δεν θα παρουσιάσουμε ούτε παροχές η μία ανεξάρτητα από την άλλη, ούτε μέτρα ξεκάρφωτα, ας πούμε, ως πυροτεχνήματα.
1: Μισό λεπτά και τώρα, μισό λεπτά και εδώ.
0: Το ένα δηλαδή θα συνδυάζεται με το άλλο, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Ναι. Τώρα εγώ θα γίνω από λαϊκός έως λαϊκιστής λίγο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ περιμένω να μου πει τον τρόπο, τα μέτρα... που θα κουμπώνουνε να μην πληρώνω την ντομάτα 3,80 και το μοσχάρι 17 ευρώ το κιλό.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται.
0: Αυτό είναι ο στόχος όλων μας. Φυσικά και γίνεται και γι' αυτό, αυτό θα σας έλεγα τώρα ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες είναι οι εξής. Πώς θα παράγουμε περισσότερο, πώς θα μοιράζουμε δικαιότερα αυτό που παράγουμε και πώς θα ζούμε καλύτερα. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες ερωτημάτων στα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Και αυτά θα συγκροτούν οι απαντήσεις στο οικονομικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.
1: Θα σας πει κάποιος ότι αυτό θέλει 2-3 χρόνια.
0: Αυτό θέλει, κοιτάξτε, σας είπα από την αρχή ότι αυτό που θα παρουσιαστεί θα είναι ένα πρόγραμμα τετραετούς διακυβέρνησης. Διότι ξέρετε, δεν, όλοι γνωρίζουμε, έχουμε περάσει πάρα πολλά στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και όποιος υπόσχεται μαγικά ραβδιά και μαγικές λύσεις, μάλλον προσπαθεί να εξαπατήσει. Τον πολίτη, ο πολίτης δεν ξαπατάται πια. Εμείς θα προτείνουμε συγκεκριμένο σχέδιο με στόχους, με στάδια και με αποτελέσματα. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει και γνωρίζουμε πώς θα γίνει. Και βέβαια τη δική μας πρόταση θα τη θέσουμε στην κρίση του λαού έτσι, και των συμπολιτών μας.
1: Εντάξει.
0: Και έτσι είναι και η δημοκρατία.
1: Αυτό ο κόσμος θα αξιολογήσει, βεβαίως. Θα δει και τα λοιπά. Πώς να το πω τώρα. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Παρόλο ότι έχετε πάει καλά, μπορεί να πει κάποιος, μέχρι τον Αύγουστο που γινόντουσαν, πότε έγιναν. Θα δούμε τώρα τα καινούργια. Αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις όμως, όχι μια δυσπιστία. Θα έλεγα αποτυπώνεται, πώς να το πω, μια απογοήτευση των ανθρώπων. Σου λέει, έχουν αρχίσει να παίρνουν χαμπάρι, ότι στην ακρίβεια δεν μπορεί να γίνει κάτι που να του αλλάξει την εικόνα σε 4, 5, 6, 7 μήνες. Δεν βλέπει να αλλάζει κάτι σοβαρό στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με τη Νέα Δημοκρατία, ταυτόχρονα, σε επίγοντα θέματα δεν έχει που να κουμπίσει. Δηλαδή, ωραία τα μακροπρόθεσμα, ωραία η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που την ακούω από τότε που είναι από πιτσιρικάς, από την εποχή του μεγάλου Πασόκ, δεκαετίας του 80, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Αλλά να έχω κάτι στο χέρι μου, δηλαδή μπορείς να μου... Δηλαδή, να σας πω κάτι. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να έχουμε μισθό στην Ελλάδα 840 ευρώ καθαρά. Δεν γίνεται.
0: Φυσικά. Και ιδιαίτερα δεν γίνεται τη στιγμή που τα έξοδά μας όλα αυξάνουν.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα το οποίο είμαι σίγουρο ότι το σκέφτονται οι περισσότεροι και οι περισσότερες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Είναι τέλος Αύγουστο, όπως γνωρίζουμε, πρωτομηνιά, αύριο. Και τι σκεφτόμαστε οι περισσότεροι και οι περισσότερες σήμερα? Γυρίσαμε έστω από όπου φύγαμε, έστω για λίγες μέρες, έστω από τα χωριά μας. Σκεφτόμαστε πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς που βρήκαμε και πώς θα οργανώσουμε τα σχολικά των παιδιών μας και τα έξοδα και τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό που είναι συνήθως το σούπερ μάρκετ μας, οι λογαριασμοί μας και τα παιδιά μας. Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο υπάρχει δυσπιστία και δυσαρέσκεια αυτό που λέτε, που το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία? Να σας πω για ποιο λόγο υπάρχει. Διότι ενώ ακούμε τριγύρω, και αυτό είναι αν θέλετε η εξαπάτηση της κοινής γνώμης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί 7 χρόνια, ενώ ακούμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα στο δικό μας πορτοφόλι και στο δικό

0: μας πείτε όταν κλείνει η πόρτα, βλέπουμε ότι δεν πάνε και τόσο καλύτερα, πάνε όλο και δυσκολότερα.
1: Mm-hmm.
0: Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα από αυτό που το γνωρίζουμε καλύτερα όλοι μας ως οικογένειες. Στην Ελλάδα, τα χρήματα που δίνει το κράτος για την εκπαίδευση των παιδιών μας, τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, ανέρχονται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σε 3,3% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Αόριστο ακούγεται αυτό, ε. Ξέρετε ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος? 4,7. Είμαστε πολύ κάτω από αυτόν, όχι από τις ψηλότερες χώρες, από το μέσο όρο. Είμαστε προτελευταία για την ακρίβεια. Άρα δίνονται λιγότερα χρήματα από το κράτος για την εκπαίδευση των παιδιών μας από ό,τι σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιος πληρώνει το κόστος για αυτά τα χρήματα τα λιγότερα? Με αυτό το κόστος μετακυλίεται στην ελληνική οικογένεια. Και εδώ βλέπουμε ένα άλλο νούμερο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το κόστος στο ιδιωτικό, αυτό που πληρώνετε εσείς και εγώ για την εκπαίδευση, για τη δημόσια εκπαίδευση των παιδιών μας, έτσι, δεν λέω για την ιδιωτική εκπαίδευση, άρα η ιδιωτική δαπάνη για την εκπαίδευση είναι περίπου, κοντεύει, είναι στο 27%. Αυτό είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που λέμε δεν είναι κάτι ακραίο, ούτε κάτι αντιπολιτευτικό, είναι η αλήθεια των αριθμών και δείχνει πώς απομακρυνόμαστε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εγώ δεν σας βλέπω αναστατικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Πώς απομακρυνόμαστε από τη σύγκληση στην Ευρώπη.
1: Δώστε μου.
0: Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό? Έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα εκπαιδευτικό σύστημα εξετασιοκεντρικό, αν μου επιτρέπετε αυτόν τον άσχημο όρο, όπου τα παιδιά μας σχεδόν από το δημοτικό ετοιμάζονται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Μπήκατε στο αντικείμενό σας.
0: Αλλά γιατί όλοι μας αυτό σκεφτόμαστε.
1: Ωραία. Κάντε μου όμως μια μικρή χάρη.
0: Να κάνω και στάση όμως.
1: Ναι, για ένα λεπτό διαφημιστικά επανερχόμαστε.
0: Ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 7 και 24 πρώτα λεπτά συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχη παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είχατε μπει στα προβλήματα της παιδείας.
0: Προβλήματα της ελληνικής οικογένειας είχα μπει, αλλά
1: ναι, εντάξει,
0: σχετίζονται με την παιδεία.
1: Ναι, το κόστος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Σε σχέση
0: είναι
1: με τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αναλογικά με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό αρκεί και το ξέρουμε όλοι μας.
1: Σωστό. Εγώ να κάνω όμως μια παρατήρηση τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Διαβάζω, θα μιλήσουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν τα αφήσουμε έτσι.
0: Όχι,
1: γιατί η στάση σας έχει προκαλέσει και κάποιες κουβέντες. Αλλά
0: χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Όχι, όχι πάντα θετικές όμως. Σας προειδοποιώ. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Μισό λεπτάκι όμως τώρα. Διαβάζω ότι και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο που να ενισχύει το εθνικό απολυτήριο του Λυκείου και με έναν τρόπο να πηγαίνει και αυτή σε μια κατεύθυνση, έτσι, να κλείσει ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Περίπου, νομίζω, αυτό είναι και το δικό σας σχέδιο, ή κάνω λάθος?
0: Κοιτάξτε, περιμένω πραγματικά και εγώ να δω, διάβασα και εγώ σε διάφορα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου κυρίως τύπου, νομίζω του βήματος συγκεκριμένα, του βήματος της Κυριακής, ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, ένας διαλόγος που έχει κρατήσει πάρα πολλούς μήνες και έχει κοστίσει και αρκετά χρήματα, δεν έχουμε δει ακόμα την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, αλλά περιμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Διάβασα ότι έχει πέσει στο τραπέζι για πρώτη φορά στο πλαίσιο αυτού του εθνικού διαλόγου η ιδέα της ενός παράλληλου συστήματος εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση παράλληλα με τις πανελλαδικές. Εγώ χαίρομαι που βλέπουμε για πρώτη φορά από την πλευρά της κυβέρνησης να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Βεβαίως, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς, αφενός η Ελλάδα έχει δεσμευτεί και διαστόματος Αλέξη Τσίπρα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της δημιουργίας του φορέα για άμεση κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων με έτοιμο σχέδιο και με μεταβατικά στάδια κτλ. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί νομίζω δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτό, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Να θυμίσω όμως ότι το πρώτο βήμα για το αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είχε ήδη νομοθετηθεί από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2019.
1: Και νομίζω και νωρίτερα με υπουργό.
0: Και ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο κατήργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ενδεχομένως θα ήθελα, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, να καλωσορίσω την κυβέρνηση στο 2019. Προφανώς κατάλαβαν το λάθος που κάνανε, αλλά επίσης να πω ότι τώρα δεν είμαστε στο 2019,
1: κοιτάξτε,
0: είμαστε στο 2026.
1: Να σας πω κάτι.
0: Τα θέματα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω οι περισσότεροι, ότι έχουμε ένα σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, το οποίο πέρα από ένα θέμα διαφάνειας έχει καταστρέψει το σύμπαν. Δηλαδή τελειώνουν παιδιά το λύκειο, είναι εντελώς ανορθόγραφα.
0: Δεν υπάρχει το λύκειο επί της ουσίας.
1: Ακριβώς, έχει καταργηθεί
0: δεν
1: το λύκειο. Πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος πια, ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Για να έχουμε και κανονικό σχολείο. Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει μια συγκροτημένη πρόταση με στάδια, με μεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε να περάσουμε σε ένα πιο σύγχρονο και αν θέλετε πάλι να συγκλίνουμε με τα ευρωπαϊκά συστήματα. Ένα πιο σύγχρονο σύστημα.
1: Αυτό όμως δεν τη θέλει. Θέλει σχολεία τα οποία θα ξεκινάνε στις 9 και θα τελειώνουν στις 6 και δεν θα έχει ο μαθητής ούτε του γυμνασίου, ούτε του δημοτικού, ούτε του λυκείου τίποτα να κάνει σπίτι του. Αυτό προϋποθέτει ότι θα πάρετε 15.000 εκπαιδευτικούς και αυτά τα λεφτά θα σας πούνε αύριο μεθαύριο που θα τα βρείτε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξετε καινούργια σχολεία, να αναβαθμίσετε άλλα.
0: Βεβαίως.
1: Να πάρετε ψυχολόγους.
0: Ξεκίνησα από το θέμα των χρημάτων. Όταν σας είπα ότι 3,3% του ΑΕΠ είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εννοούσα ότι η δημόσια παιδεία χρειάζεται επένδυση. Να σας πω κάτι όμως, γιατί με ρωτήσατε πριν για ποιο λόγο ο κόσμος είναι απογοητευμένος και δεν πιστεύει ότι υπάρχουν λύσεις. Η Νέα Δημοκρατία που σήμερα συζητάει επιτέλους για πρώτη φορά την αλλαγή του συστήματος και θέλουμε να δούμε πραγματικά τι εννοεί όταν λέει όταν συζητάει αυτό το θέμα, θα περιμένουμε με υπομονή. Τι έκανε στα 7 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν? Να σας πω τι έκανε, γιατί το έχω ζήσει και από την άλλη πλευρά, που είναι η πλευρά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί όπως γνωρίζετε διδάσκω στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο περίπου 25 χρόνια τώρα. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Κράτησε το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, κατήργησε την νομοθέτηση των νόμων του 2019 που έκανε ένα βήμα μπρος για να αλλάξουμε. Δημιούργησε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ο τρόπος με τον οποίο τα δημιούργησε είναι ένας τρόπος παράκαμψης των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις συνέχισαν να ισχύουν, αλλά ισχύουν για τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά να δώσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και έτσι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να μείνει εκτός του. Όχι, εγώ δεν θα πω για τις σχολές υψηλής ζήτησης μόνο, για τις σχολές που χρειάζεται να έχει γράψει 19.000 μόρια, αλλά να μείνει εκτός της ιατρικής ή της νομικής, αλλά με έναν βαθμό τυχαίο, όποιον ποτέ, να μπορεί κάλλιστα να σπουδάσει ιατρική και νομική σε ένα από αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία δημιουργήθηκαν. Και παράλληλα, ξέρετε τι άλλο έκανε η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της? Εφάρμοσε μέτρα που αποτρέπουν τους μαθητές, τους φοιτητές να γράφονται στα δημόσια πανεπιστήμια, δημιουργώντας περίπου, αναφέρομαι στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, ένα μέτρο το οποίο ούτε λειτουργήσε ούτε είχε κάποιο παιδαγωγικό αποτέλεσμα, το παραδέχονται και οι ίδιοι τώρα. Δημιούργησε όμως 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Παιδιά δηλαδή που θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει αυτές τις θέσεις με το βαθμό τους, αλλά με αυτό το τεχνητό μέσο τα κράτησε έξω. Πού πήγανε αυτά τα 10.000 παιδιά από τις κενές θέσεις? Αυτά τα 10.000 παιδιά, εντάξει, προφανώς όχι με μια τέτοια άμεση αναφορά όπως το λέω τώρα, το λέω λίγο ρητορικά, αλλά δημιουργήθηκε ένα δυνητικό πελατολόγιο για αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ιδρύθηκαν με τον τρόπο με τον οποίο ιδρύθηκαν και τα οποία μας έχουν φέρει στην κατάσταση την οποία παρακολουθούμε όλοι μας τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Βάλτε ανωτελεία που λέμε. Σήμα, επαναρχόμαστε.
0: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, κάναμε μια πολύ μικρή διακοπή για το σήμα συνομιλώντας με την κυρία Ιωάννα Λαγιώτου. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως το εξής τώρα. Εντάξει, υπάρχει ένα δυνητικό πελατολόγιο. Νομίζω ότι δεν περνάνε. Δεν ξέρω, έχετε αριθμό πόσοι φοιτούν αυτή τη στιγμή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
0: Δεν έχουμε επίσημα ανακοινωμένο αριθμό ανθρώπων που φοιτούν. Έχουμε επίσημα ανακοινώνονται συνήθως, ούτως ή άλλως είναι η δεύτερη χρονιά που θα παίρνουν οι φοιτητές. Έχουμε αριθμό θέσεων οι οποίες προκυρήσονται, ας πούμε, έτσι, κάπως έτσι βάλτε το. Δεν έχουμε από την πρώτη χρονιά λειτουργίας επίσημα στοιχεία. Εντάξει, ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε επίσημα στοιχεία, οπότε ναι, δεν θέλω
1: ωραία,
0: να δε,
1: ωραία, στο περίπου.
0: Είναι κάποιες εκατοντάδες προς χιλιάδες ανθρώπους,
1: ωραία,
0: ας πούμε.
1: Ωραία, ναι. Καταλάβαμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής τώρα. Παραδοσιακά η κεντροαριστερά και η αριστερά έλεγε, υπερασπιζόταν το άρθρο 16 για τα δημόσια πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση και με το ΣΤΕ άλλαξε αυτό το νόμο, επέτρεψε την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πρόσφατα ήρθε όμως μια άλλη απόφαση του ΣΤΕ θεωρώντας ότι ακόμα και μη σύνομη λειτουργία διαπίστωσε στα αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ερώτημά μου είναι διπλό. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ καλά κατά τη γνώμη μου, είναι αναγνωρισμένα και διεθνώς. Τι θα
0: γίνονται όλο και καλύτερα.
1: Μάλιστα. Θα πει κάποιος, και τι θα γινόταν ρε παιδιά, ωραία, φτιάξανε και τρία πανεπιστήμια κάτι ιδιώτες, τα οποία είναι μέτρια. Γιατί να φοβάται η πανίσχυρη δημόσια παιδεία στην Ελλάδα τρία πανεπιστήμια? Το δεύτερο όμως που θα ήθελα να σας πω είναι, διαβάζοντας τη θέση σας, ότι εμείς είμαστε με το άρθρο 16, αλλά σκεφτόμαστε και τους μαθητές που έχουν φοιτήσει σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, και δεν θα πειράξουμε τον νόμο Πιερακάκη. Όλα μαζί γίνονται.
0: Να πειράξουμε τον νόμο Πιερακάκη. Πάμε ακριβώς στο αντίθετο. Να σας πω λοιπόν πώς έχει η κατάσταση και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Καταρχήν, η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αυτό είναι μια θέση που εγώ την υποστήριζα και πολλοί από εμάς την υποστηρίζαμε και πριν τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, από την πλευρά την επαγγελματική μας, δηλαδή της δουλειάς μας στο πανεπιστήμιο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο προφανώς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, έτσι όπως το λέτε, από την δημιουργία, ας πούμε, των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δεν αφορά δηλαδή, δεν είναι ένα εσωτερικό θέμα του Δημοσίου Πανεπιστημίου ή των πανεπιστημιακών δασκάλων. Εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε όμως είναι το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ εκτεταμένο, όπως είπατε, σύστημα, δημόσιο σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί και πρέπει να καλύψει τις ανάγκες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
1: των
0: παιδιών μας.
1: Και τις καλύπτει.
0: Δημιουργήθηκαν, γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως, δημιουργήθηκαν τεχνητοί φραγμοί και επιπλέον δυσκολίες.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλω να το επαναλάβω, το είπαμε.
1: Το καταγράφουμε κι αυτό. Ωραία.
0: Κατά συνέπεια, το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από τη μία εμποδίζει παιδιά να φοιτήσουν σε θέσεις που υπάρχουν και από την άλλη δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα, το οποίο προσέξτε, και αυτό τονίσαμε εμείς από την αρχή και το είχαμε τονίσει και ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι στο παρελθόν, έτσι. Το οποίο σύστημα των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο νόμος Πιερακάκη δηλαδή, τον οποίο αναφέρατε, δεν ακολουθεί σχεδόν κανένα από τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ούτε ως προς ποιο είναι το προσωπικό. Εγώ θα πάω και παραπέρα, όχι μόνο στα θέματα τα οποία έθιξε το ΣΤΕ. Διδάσκει, τι προσόντα έχει αυτό που διδάσκει, τι βαθμολογία έχει αυτό που εισάγεται κτλ.
1: Και πολύ σωστά τα λέτε. Εγώ να ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Συγγνώμη. Και είναι η τελευταία ερώτηση για το θέμα. Πράγματι ο νόμος προέβλεπε άλλα, οι σχολάρχες, να τους πω έτσι, δεν ξέρω πώς λένε, σχολάρχες να τους λένε και αυτούς.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Πώς λέγονται, τέλος πάντων, οι ιδιοκτήτες των...
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, δεν τήρησαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα έλεγα, αν ήμουν στη θέση σας, ορίστε, τα λέγαμε, ορίστε, αυτό και τα λοιπά. Έχετε μία στάση, κάποιοι την κρίνουν και παθητική και λένε, όπα, εντάξει, αλλά τι θα κάνουμε τώρα, είναι 800 παιδιά, είναι 900 παιδιά. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή θα δουλεύουν αυτά παράλληλα και κάθε χρόνο θα ψάχνουμε να βρούμε τα κριτήρια, αν είναι σωστά, αν ήταν σωστά το σχέδιο σπουδών, αν ήταν, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε,
1: αν είναι πάνω από σουβλατζίδικο που διάβασα το ένα. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή είναι τεχνικά τα ζητήματα, αλλά θα το πω όσο πιο καθαρά μπορώ για να μας καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Η συνταγματικότητα ημί αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που επί της ουσίας είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, η συνταγματικότητα, δηλαδή το αν είναι συνταγματική η ίδρυσή τους ή όχι, κρίθηκε από το ΣΤΕ θετικά. Δεν έχει σημασία αν εσείς ή εγώ διαφωνούμε με αυτό. Όπως στην Ελλάδα έχουμε άποψη όλοι μας για όλα. Πάντως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Η δεύτερη απόφαση που ήρθε τώρα μετά από την προσφυγή του συναδέλφου του κυρίου Λαζαράτου, επί της ουσίας, επιτρέψτε μου την έκφραση για λόγους, για να πούμε πιο γρήγορα, τσιμέντωσε την απόφαση του ΣΤΕΤ την προηγούμενη περί συνταγματικότητας. Η προσφυγή λοιπόν αυτή, η οποία έγινε τώρα, και η απόφαση του ΣΤΕΤ πρόσφατη. Τι ήρθε να πει, δεν ασχολείται με τη συνταγματικότητα, με το αν πρέπει να υπάρχουν ή όχι. Τι διαπίστωσε, διαπίστωσε ότι κάποιες από τις διατάξεις του νόμου και οι εφαρμοστικές διατάξεις, όπως λέμε, δηλαδή αποφάσεις που βγάζει το Υπουργείο για να εφαρμόσει ένα νόμο, δεν τηρήθηκαν. Αυτό διαπίστωσε.
1: Άρα το ΣΤΕ, συγγνώμη, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, το ΣΤΕ λέει πολύ καλά υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Το επιβεβαιώνει μάλιστα, επιβεβαιώνει την προηγούμενη απόφαση.
1: Ωραία, και θα ρωτήσει κάποιος, γιατί ρε παιδιά, αυτό το ασπάζεστε, πολύ καλά υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Όχι, κοιτάξτε, δεν είπαμε εμείς ότι λέμε ότι πολύ καλά, δεν ασπαζόμαστε ότι πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν. Ασπαζόμαστε όμως γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ευθύνη όλων μας και ιδιαίτερα όσων διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Ασπαζόμαστε πάντα και ακούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, έτσι δεν είναι? Τι λέμε όμως εμείς, και αυτή ήταν η ξεκάθαρη στάση μας, πρώτον, δεν είμαστε τελείως ενάντια στο να αλλάξει το άρθρο 16. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Για ποιο λόγο όμως, και αυτό θέλω να ακουστεί καθαρά. Διότι το άρθρο 16 διασφαλίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Διασφαλίζει, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε να μπούμε σε διαδικασία εμείς να συζητήσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, διότι αφορά τη δημόσια εκπαίδευση. Εξάλλου,
1: όχι δηλαδή την ίδρυση, δεν είναι
0: συνήθεια. Γιατί αυτά τα ιδρύματα στα οποία αναφέρεστε λειτουργούν σήμερα εντός του άρθρου 16. Έτσι δεν έγινε, δεν έχει αλλάξει το άρθρο 16 και λειτουργούν κανονικότητα.
1: Και γιατί όλοι καταγγείλανε για θεσμική εκτροπή, αντισυνταγματικότητα την ίδρυση των ελληνικών πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
0: Πολλοί καταγγείλανε και μάλιστα γι' αυτό είχαν κατατεθεί και προσφυγές ενάντια στη συνταγματικότητα του νόμου. Έτσι, γιατί αυτή είναι η διαδικασία μιας ένομης πολιτείας, μιας πολιτείας δικαίου. Είχαν γίνει προσφυγές ως προς τη συνταγματικότητα αυτού του νόμου. Έτσι. Mm-hmm. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη επ' αυτού. Απέριψε τις προσφυγές και είπε ότι είναι συνταγματικά.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα με συνταγματικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του τρίτου τμήματος, τώρα εν μέσω θέρους, δεν αφορούσε το θέμα της συνταγματικότητας. Σε καμία περίπτωση. Αφορούσε την εφαρμογή, συγκεκριμένες διατάξεις της εφαρμογής του νόμου Πιερακάκη.
1: Ωραία.
0: Εμείς όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη, γιατί είπατε
1: και,
0: κάτι
1: και να κλείσουμε με αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν είπαμε ότι θα κρατήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Είπαμε ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη και θα ρυθμίσουμε τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων στην Ελλάδα με άλλον τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πραγματικά και μισή ώρα να είχα ακόμα, θα προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται.
0: Η διάθεσή σας είναι η αρχή της σχολικής χρονιάς. Εξάλλου θα τα ξαναπούμε,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λαγιώτου.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να
0: είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η κυρία Ιωάννα Λαγιώτου, τομέαρχης παιδείας της Ελλάς. Εμείς να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Στέγνωσε το στόμα μας.

0: Ένα κομμάτι γραμμένο για έναν κατασυρωή δολοφόνο. Μην κάνετε τώρα εσείς τίποτα, πώς να το πω, μην ταυτίζεστε ή τέλος πάντων μην αποτυπώνετε σε άλλους. Όλα αυτά θα έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και άλλα πράγματα. Πώς το λέγανε στις ταινίες παλιά, πώς το λέγανε, ή στα σύριαλ, ότι αυτό που βλέπετε δεν έχει καμία αυτή. Πώς το λέγανε, με πρόσωπα και κατά. Μπράβο, ναι. Ναι, αυτό. Ναι. Γι' αυτό μην παίρνετε τις μετρητές τώρα και εσείς στο Κιχέντης, ότι θέλουμε να πούμε κάποιο υπονοούμενο.
1: Προϊόν
0: μυθοπλασίας, ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα εδώ μου λέει ο Ορέστης Παπάς, μου λέει ότι είναι γραμμένο το τραγούδι για έναν... ήθελε να γράψει ένα τραγούδι, λέει, για τον Alice Cooper. Άκου τώρα. Λοιπόν, δηλαδή πού να φανταστείς τώρα ότι οι Talking Heads ακούγαν Alice Cooper. Δηλαδή, πιο άχρηστο πράγμα από το... γιατί οι Talking Heads ήταν ποιοτικοί. Από αυτό το... πώς το heavy metal γενικώς, έτσι, ένα πράγμα το οποίο βλέπω και πάνε ο κόσμος στα... πώς το λέμε εκεί στην Κοπαίδα, πώς το λέμε εκεί στο... πώς το λένε εκεί που...
1: φεστιβάλ.
0: Όχι ρε παιδί μου, εδώ κοντά στην Αττική που είναι αυτό που πάνε και βλέπουν κάτι... στη Μαλακάσα. Πάνε και βλέπουν κάτι ξεχαρβαλωμένες μπάντες 800 ετών, ας πούμε, με κάτι κιθαρίστες, ας πούμε, που κάνουν 4 ώρες ένα σόλο, δηλαδή. Ήμαρτον, ας πούμε, ακόμα και που ήμασταν και 20 χρονών, λέγαμε εντάξει ρε φίλοι, ας πούμε. Δηλαδή, τι να πεις, τέλος πάντων. Τι να πεις. Απ' τη μία αυτή, απ' την άλλη κάτι πανηγύρια με έκο που λέει καλησπέρα και καλή βραδιά. Αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ενώ γίνονται και πολύ ωραία πανηγύρια, έτσι, και στα αγοροχώρια και δεξιά και αριστερά και στην Πελοπόννησο. Βάλτε το σηματάκι τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πέσαμε έξω σήμερα στους υπολογισμούς, έτσι γίνεται στην αρχή. Και όταν ξεκινάνε οι εκπομπές και όταν ξεκινάνε οι ομάδες και όταν ξεκινάνε οι κυβερνήσεις, πάντα πέφτεις έξω στους χρόνους. Αυτό είναι το σηματάκι για καλώντας τους φίλους να πάρουν τηλέφωνο, αλλά είναι και 47 ήδη η ώρα. Πέσαμε έξω, θα διαβάσω μηνύματα. Βέβαια, όποιος θέλει παίρνει και αυτή την ώρα τηλέφωνο. Τι θέλει εδώ? Κάτσε, γιατί είχα ξεχωρίσει κάποια μηνύματα. Λέει, ρωτήστε λίγο την κυρία, δεν μπορώ να τη ρωτήσω, Σωτήρη μου, πού θα πάει δηλαδή μόλις βγει η Ελλάς η χρηματοδότηση για την παιδεία από 3,3, και από πού θα βρεθεί αυτή η διαφορά μεγέθους? Επίσης, αυτό πώς θα ελαφρύνει εμένα που πλήρωσα πιο ακριβά την τσάντα και τα μολύβια φέτος? Έχει στείλει και ο Ηρακλής, θα το διαβάσω πιο μετά. Έχουμε τον Παναγιώτη στο τηλέφωνο. Παναγιώτη,
1: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού παίρνεις?
1: Καλή σεζόν.
0: Ναι.
1: Από την Πεύκη. Από την Πεύκη,
0: εδώ ο γείτονας, μάλιστα.
1: Καλή σεζόν να έχετε και να είστε καλά, να έχετε
0: και εσύ,
1: υγεία.
0: Και εσύ.
1: Θέλω να πω κι εγώ για 300 ευρώ που θα δώσει ο Μητσοτάκης τον Νοέμβρη.
0: Στους συνταξιούχους.
1: Ναι, σας είχα ακούσει πριν φύγετε για αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάνατε μια ερώτηση που λέτε στην Δημοκρατία και ξεκινήσατε με το εξής. Με ποιο δικαίωμα δεν δίνει σε όλους τους συνταξιούχους αυτά τα 300 ευρώ?
0: Δεν τα δίνει μεταξύ 62 και 65 χρονών. Από 65 και πάνω τα δίνει.
1: Ναι, και τις είχατε πει εσείς με ποιο δικαίωμα, αν ναι, το θυμάστε, δεν δίνεται και σε αυτούς που είναι 62 χρονών, και 63 και 64 και 65. Όταν λέμε ότι δίνουμε ένα ποσό στους συνταξιούχους, ή το δίνουμε σε όλους ή δεν το δίνουμε σε κανένα. Αυτός ο κόφτης γιατί μπήκε, δεν το κατάλαβα. Εγώ βγήκα σε 62 με 40 χρόνια εργασίας. Τώρα τον Αύγουστο έκλεισα τα 65 και πάλι δεν τα παίρνω, γιατί τα παίρνουν αυτοί που έκλεισαν τα 65 31 Δεκεμβρίου του 25. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Άρα πρέπει να κάνεις ένα χρόνο ακόμα υπομονή να τα πάρεις τον χρόνο. Τι να πω.
1: Δηλαδή,
0: κοίταξε, έχεις δίκιο, είναι παράλογο. Παράλογο.
1: Δεν είναι παράλογο.
0: Έτσι. Αν δεν σε φτάνουν, τα λεφτά, δώσε 200, αλλά δώσ' τα σε όλους. Δεν λες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λες. Α, ναι, θα το δώσω. Στην αρχή λες σε όλους τους συνταξιούχους και μετά ψάχνονται και λέει, όπα, εξαιρείται το 62-65. Για ποιο λόγο, λέει, δεν φτάνουν τα λεφτά. Τώρα παίζουμε.
1: Δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Σιγά τα λεφτά που δίνει και δεν φτάνουν, εδώ δίνει δις αλλού. Και δεν φτάνουν για τους συνταξιούχους.
0: Εντάξει, λέμε γι' αυτό. Είναι εξόφθαλμο πάντως. Εγώ το έχω πει καιρό τώρα. Είναι εξόφθαλμο.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σας τόνισα που είπατε εσείς σε μια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Πριν φύγετε τώρα αυτή την εβδομάδα πάλι σε άδεια.
0: Ναι.
1: Ότι με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό. Εγώ το θυμάμαι καλά αυτό που είπατε. Που είχατε την εκπομπή με τον άλλον τον Αντωνόπουλο. Και λέω εγώ τώρα, με ποιο δικαίωμα εγώ λέω το κάνει αυτό? Εγώ που έκλεισα τώρα τα 65 τον Αύγουστο, δεν τα δικαιούμαι, γιατί έπρεπε να τα έχω κλείσει 31 Δεκεμβρίου του 25. Είναι λογική τώρα? Καταρχάς μπαίνουν 500.000 συνταξιούχοι απόξω. 500.000 χάμηλο συνταξιούχοι δεν παίρνουν αυτά τα 300 ευρώ. 400, δεν ξέρω πώς θα τα δώσει. Δεν τα παίρνουν.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα αυτό δίκαιο?
0: Είπαμε, δεν είναι δίκαιο. Σωστά το λέτε. Άλλημον.
1: Αυτό να το τονίζετε, όχι ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Και αν το τονίσω εγώ 5 άλλες φορές, νομίζετε ότι θα τα πάρετε?
1: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Όχι,
1: αυτά είναι τώρα.
0: Καλά λέτε ότι εμείς πρέπει να τα λέμε, ναι. Ναι.
1: Όχι, απλά να τα λέτε.
0: Ναι.
1: Είναι περασμένα, έχουν βγει με φέξ στην εφημερίδα της κυβέρνησης και όσοι πιστοί προσέρχονται.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ότι δίνουμε σαν κλάδο αύξηση ή δίνουμε σε όλους, ή δεν δίνουμε σε κανένα. Αυτό λέει η λογική. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή δίνουμε αύξηση στους δημοσιογράφους, φέρνω ένα παράδειγμα, αλλά δεν δίνουμε σε αυτούς που είναι 62 χρονών και 63.
0: Δίνανε αύξηση δημοσιογράφους και πάει, ναι, πάει ο Πετρούπλος και του λένε πού πας ρε Καραμίτρου, δεν την πάρεις. Καταλάβεις. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Έγινε. Έγινε, Παναγιώτη. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Άμα σου λέω ότι διψάει ο κόσμος να τα πει, διψάει. Κώστας, καλησπέρα.
1: Έλα, Κώστας από το Εγάλαιο.
0: Κώστα μου, περίμενε, ναι. Σου βάζω τελεία.
1: Ναι,
0: έχεις φάει κίτρινη κάρτα, θα πεις ναι. Ένα θεματάκι για δύο λεπτά,
1: ναι,
0: όπως είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως, που συζητάγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και παρακαλώ κύριε, εκεί πέρα στη διεύθυνση, εκεί πέρα του σταθμού, επιτέλους έναν εκπρόσωπο του ΚΚΕ, δεν θα καλέσετε κύριε.
0: Θα τον καλέσω εγώ, αρκεί να βγει στο τηλέφωνο.
1: Βεβαίως καλέσε. Μπράβο. Τον και θα βγει. Και άμα
0: ωραία.
1: Δεν βγει, πες μου Κωστή, τον εκάλεσα τον τάδε και δεν βγήκε, να του τα ψάλω και εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Θα το φωνάξω εγώ μες στην ομάδα.
1: Θα τον και να βγει. Και να
0: θα
1: πεις,
0: το φωνάξω.
1: Απαιτούν οι ακροατές, απαιτούν κάποιοι ακροατές, να βγείτε σε τηλέφωνο. Μάλιστα. Να μιλήσετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Θα στο καθαρίσω.
1: Μία συμφωνία κάνουμε. Συμφωνία.
0: Όχι, τι συμφωνία, πρόταση, παιδί μου. Δεν κάνουμε συμφωνία.
1: Πρόταση.
0: Α, τη συμφωνία τώρα, όλε συμφωνίε θέλει. Να μα πει για το σύμφωνο τη Βαρσοβία τίποτα. Εντάξει.
1: Το σύμφωνο τη Βαρσοβία διαλύθηκε. Το ΝΑΤΟ υπάρχει. Το ΝΑΤΟ είχε πρωτοειδρυθεί και μετά έγινε το σύμφωνο της Βαρσοβίας και διαλύθηκε το σύμφωνο της Βαρσοβίας και ακόμα αυτοί οι εγκληματίες υπάρχουν.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα, πρόσεχε τώρα γιατί ανοίξεις μεγάλη κουβέντα, γιατί και οι άλλοι δεν ήταν καλά παιδιά, μπήκαν στην Ουγγαρία, μπήκαν στην Τσεχοσλοβακία. Μπήκανε με τάγκς. Μπήκανε με τάγκς. Άσε
1: τώρα. Θέλω να σου πω τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις. Σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Για πες το.
1: Λοιπόν, άκουσα σήμερα τον κύριο. Τον κύριο Υπουργό Αναπτύξεως. Πώς, Θεοδωρικάκο. Στο καινούριο κανάλι, ξέρεις, το Omega, το Channel. Το πρωί, στο 104,6. Που
0: ακούς και άλλο ραδιόφωνο και του κάνεις και διαφήμιση από εδώ.
1: Μπες
0: στην ουσία τώρα. Μπες στην ουσία, δεν έχω χρόνο.
1: Δεν είμαι κολλητός εγώ σε κάτι.
0: Κώστα, δεν έχω χρόνο, θα σε κόψω και θα φωνάζεις.
1: Λοιπόν, και ξέρεις, πήρα τηλέφωνο και πέρα και είπα στην κοπέλα, γιατί δεν κόβει, ας πούμε, το ΦΠΑ σε πλατιά κατανάλωσης, προϊόντα, έτσι, όπως απαιτούν όλη η αντιπολίτευση. Όλη η αντιπολίτευση το απαιτεί αυτό το πράγμα. Ναι. Το λαός το απαιτεί αυτό το πράγμα, κύριε της κυβέρνησης. Άκου τι είπε τώρα.
0: Πες
1: το. Άλλαξαν βιολί. Α, λέει, οι τουρίστες, λέει, που θα ερχόντουσαν εδώ, λέει.
0: Α, το έχω ακούσει και εγώ.
1: Ναι, το κάτι παπά.
0: Ναι, έχει δηλαδή, χαμηλό ΦΠΑ, δηλαδή, οπότε στο ψηλό ΦΠΑ θα παίρνουμε από τους λίγους λεφτά.
1: Παλιά λέγαμε.
0: Κώστα μου. Σε χαιρετώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Άλλη μέρα, άλλη μέρα. Βρε, άκουσέ με. Άλλη μέρα σου λέω. Περίμενε, Κώστα, θα σε κλείσω. Δεν θέλω να σε κλείσω.
1: Κλείσε
0: μόνο σου.
1: Κλείσε.
0: Εντάξει, λυπάσαι το Μητσοτάκι και εγώ το λυπάμαι. Λοιπόν, λυπόμαστε όλοι. Γεια σου, Κώστα, γεια σου. Α, τι απάντησε ο άνθρωπος. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο εμείς κανονικά στην ώρα μας 6 και 5, λαϊκή απογευματινή, να είστε εδώ. Ακολουθεί Αφροδίτη Σιμίτη ή κάνω λάθος? Όχι, Αφροδίτη Σιμίτη ακολουθεί. Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε. Καλό βράδυ, γεια σας.
2: Κι αν τάφλος θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω από τη στάχτη

ξένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι δύσβατο και δυσπρόσιτο, ενώ στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Θεοδόριο Σερών. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή. Την ίδια στιγμή παραμένει ανοιχτό το σημαντικότερο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον ίδιο το θάνατο του βρέφους. Προηγουμένως έγινε γνωστό από την ιατροδικαστική εξέταση ότι έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές που οδήγησαν στο θάνατό του. Συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, από σήμερα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών με μειώσεις από 5 έως 30% σε τρόφιμα, είδη σούπερ μάρκετ και σχολικά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τόνισε πως η πρωτοβουλία δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Μήνυμα στήριξης προς το Λίβανο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας, Ζωζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου. Δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι. Η απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεων είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση. Η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με την ασπίδα του Αχιλέα. Αποτελεί η άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, είπε χαρακτηριστικά. Ειδικός αλγόριθμος που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνέδραμε στην αποκάλυψη σημαντικής υπόθεσης λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. 32χρονη γυναίκα συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 32χρονη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε πρόσβαση σε οικίες στην περιοχή της Σεκάλης και της Αγίας Παρασκευής. Η δράση της αφορούσε κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας και είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2025, με τη συνολική αξία των κλοπημαίων να υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ελλάδας-Ισπανίας στο ΆΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη και ο αγώνας Λεβαδιακός-Παναθηναϊκός για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
4: Η επιστροφή από την άδεια πρέπει να γίνεται με επίβλεψη ειδικού. Δεν γίνεται τώρα να μας αφήνουν στην τύχη μας. Την πρώτη εβδομάδα έχεις ελαφρυντικά. Άργησες στη δουλειά? Δεν πειράζει. Και που ήρθε πολύ είναι. Έβρισε τη συνάδελφό σου με το καλημέρα? It's okay. Αφού δεν τον χτύπησε, μην μιλάτε καθόλου. Δεν ξεκινάμε πρώτη μέρα και ρωτάμε αν είδες το mail μου. Εδώ δεν έχω δει το νόημα της ζωής. Το mail στο δω.

You're always on my mind. Θα έλεγες, ας πούμε, άμα δεν ήσουν εδώ όλο τον Αύγουστο, ότι πόσο μας λείψατε και τι ωραία, εμείς δεν είμαστε αυτή η περίπτωση. Ήμασταν εδώ, τα λέγαμε, αλλά όντως μας λείψατε. Του βλέπω έναν άρχοντε. Οι φίλοι που θα ξεχειμονιάσουμε μαζί. Αλφα Radio 989, 8 και 10. Δευτέρα, αυτή η γνωστή πιο Δευτέρα από όλες, εντελώς όμως. Καλά, είναι και η Δευτέρα των σχολείων, όχι εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα. Νομίζω Παρασκευή ξεκινάνε, όχι Δευτέρα, οπότε να. Plot twist. Δευτέρα 31 Αυγούστου, βράδυ Δευτέρας 31 Αυγούστου, που χαζεύουμε τις πεσμένες τιμές. Δεν νομίζω όλοι, γιατί δεν είναι και όλοι σε αυτή την κατάσταση που πάρα πολλοί κόσμος γύρισε σήμερα το πρωί. Τελευταία, λέω, και ακόμα και το τελευταίο λεπτό πέρασε. Ήμουνα στη Λαβρίου και ήταν όλοι μηχανές, μπαγκάζια. Και φαινόταν, ρε παιδί μου, τον βλέπεις τον άνθρωπο μόλις γύρισε από διακοπές. Και απ' την άλλη, λες τώρα θα πάει γραφείο αυτό. Πάντως, αν πήγε γραφείο, τώρα είναι η ώρα που γυρίζει. Ήταν δύσκολη Δευτέρα, ζόρικη. Πάει τώρα, εντάξει, έχουν μείνει οι ωραίες ώρες, οι ήσυχες, και γι' αυτό είμαι εδώ. Είναι η Pulp και η Τίνα.

0: Πού είσαι, τι να σε φωνάζει ο Τζάρβις. Well, I have been thinking about Tina. Συγγνώμη ρε μπρο που στο κόψα στο καλύτερο. Εντάξει, ας ξαναβάλουμε, όχι τώρα όμως. Αλφα Radio 989, 8 και 4. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου και στα αθλητικά πάντα. Όταν είναι ο Κωνσταντίνος, έχουμε full ενημέρωση. Βλέπω εδώ έχουμε εθνική μπάσκετ, Ελλάδα-Ισπανία, προκριματικά μουντο μπάσκετ. Είναι αυτό. Είδε εντυπωσίασα, κάτσε να σου ανοίξω και μικρόφωνο.
1: Προκριματικά μουντο μπάσκετ, το σκορ είναι 45-45. Oh. Είναι 3 λεπτά λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Ωραίος.
1: Η Ελλάδα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, προκειμένου να προκριθεί.
0: Ωραία.
1: Φεύγουμε από το μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο αγώνας του Παναθηναϊκού σε εξέλιξη με το Λεβαδιακό. Είναι στο πρώτο ημίχρονο, το σκορ 0-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, στο 43ο λεπτό. Ο αγώνας διεξάγεται στη Λεβαδιά.
0: Επίσης, αν είστε στο ποτάμι, στον Κηφισό και κατεβαίνετε, γιατί βλέπω κάτι κοκκινάδια, δείτε και λίγο έτσι στο βάθος. Έχει αρχίσει και αχνοφαίνεται το γήπεδο. Τα φιλιά μας από το Βόλο, μάλλον τα στέλνουμε στο Βόλο με 58% υγρασία. Καλοχειμωνάκι, δεν σας ψάχνουμε, λέει ο Στέφανος. Τι ξεχειμώνιασμα, ακόμα 36 βαθμούς έχει και κυκλοφορούμε σε γιονάρες. Εδώ στην πάρα πολύ κάτω Κηφισιά, κάπως αναδρόσησε. Είμαστε στους 27 βαθμούς.

0: the hardest thing. Το στέλνουμε σε γονείς που πηγαίνουν τώρα αεροδρόμιο, αφήνουν παιδιά, πηγαίνουν και μαζί με τα παιδιά να τα τακτοποιήσουν. Όχι μόνο αεροδρόμια, πλοία, λιμάνια, λεωφορεία. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που μετά, ειδικά η πρώτη χρονιά, με το κι αν έχεις μόνο ένα και το στείλεις, αυτό που empty nest το λένε, που αδειάζει φωλίτσα και έρχεται λίγο βαρύ αυτό και πέφτει. Και επειδή είστε, είμαστε λίγο συνομιλικοί όλοι εδώ πέρα γύρω, φαντάζομαι είστε σε αυτή τη φάση. Οπότε, ναι, ωραίο τραγουδάκι των Gorillaz, καινούριο. Κανονικά πρέπει να παίξουμε το Strange Days, το Τι μέρες είναι αυτές, το Dark Days του Moby. Τι είναι αυτό, τι ακραίες εικόνες όλο το Σαββατοκύριακο, και από ατυχήματα και από καταστροφές φυσικές και μη. Τι ζούμε, τι έχει συμβεί. Γιατί μας αφήνει με τέτοιες εικόνες ο Αύγουστος και σήμερα, δηλαδή, μην το πιάσουμε. Αν δείτε, μπείτε σε ένα site, δείτε την είδηση αυτή στην Κυψέλη, το μωρό. Τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφαρέντι 989, μιλάμε για ό,τι ζεις και για ό,τι θα ζεις και για ό,τι έχεις ζήσει και ακούμε και ό,τι έχεις ακούσει. Εν τω μεταξύ πάμε, μία από τα ίδια, δηλαδή βλέπω τώρα Κηφισό. Δεν θες να ξέρεις. Ξεκινήσαμε κατευθείαν με καραμπόλα στο Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, το ρεύμα προς Πειραιά. Ο Νίκος λέει: από εδώ δεν φαίνεται το γήπεδο. Λίγο πιο κάτω, αν πας, αρχίζει και αχνοφαίνεται. Θα πρέπει να είναι μέρα όμως, φαντάζομαι. Τρελά προβλήματα. Τώρα να έχεις γυρίσει από διακοπές και να σε πιάνει ο Κηφισός, τον βλέπουμε έτσι εδώ, κατακόκκινο. Από πού ξεκινάει? Από τη μεταμόρφωση. Α, όχι, Φιλαδέλφεια, αυτό πάμε, καραμπόλα εκεί. Μέχρι πάει. Εντάξει, πάει. Πάει δεν πάει.

0: με το μαλακό γλυκά γλυκά σαν την Number Lucid, Question in my mind. Δευτέρα βράδυ, αυτή η Δευτέρα που ξέρεις, δηλαδή Δευτέρα 31 Αυγούστου, αν επιστρέφεις από διακοπές, μάλλον είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά. Είναι δύσκολη κατάσταση. Και το βραδάκι όμως λες, τάξη, τελικά δεν ήταν τόσο τρομερό. Αλλά που ήμουνα και που είμαι τώρα. Και κάπως έτσι έχουμε εδώ πέρα τον Πέτρο που λέτε τι κατάθλιψη είναι αυτή. Παιδιά, δεν είναι κατάθλιψη, είναι normal, είναι μια αλλαγή, μια μετάβαση. Πού είναι ο ψυχίατρος εδώ να μας τα πει όλα. Γιατί η κατάθλιψη λέει είναι η...
1: Treat me like you do.
0: Θα σας το πω σε λίγο, θα το θυμηθώ.

εντάξει, μπορεί να στέκει έτσι όπως το λέει ο Πέτρος, γιατί η κατάθλιψη λέει είναι αντίδραση της ψυχής στη ζωή που δεν θες να ζήσεις. Οπότε αν έχεις επιστρέψει από διακοπές και είσαι κατάθλιψη, αν αυτός είναι ο ορισμός, εντάξει, παίζει, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Σιγά σιγά ξαναμπούμε σε ρυθμό, θα κουρδιστούμε, μην ανησυχείτε καθόλου, τα έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια.

0: Frank και Blue Monday. Φιλιά να στείλουμε τώρα στην Αγία Παρασκευή, στη Λιδία που είναι με το βιβλίο, το οποίο μάλλον επηρεάστηκε από εδώ. Είμαι influencer, είχα πει το βιβλίο που είπα. Μιχάλης στην Πρέβεζα με τρομερή υγρασία. Βόλος, είπαμε Θεσσαλονίκη. Η Μαρία που δεν έχω καταλάβει που βρίσκεται. Τι έστειλες πριν, MBA, πού είσαι. Εντάξει, εδώ σεισμοί, μη καταποντισμοί, άστα να πάνε. Γι' αυτό σας λέω, πάμε να τους ξεφύγουμε, ειδικά σήμερα. Δηλαδή, λες, δεν μπορεί. Ανοίξεις. Που εγώ είμαι όλο τον Αύγουστο εδώ, εντάξει, πιο συνηθισμένη. Σας σκέφτομαι που γυρίσετε και βρήκατε αυτό το πράγμα, αυτές τις ειδήσεις και αυτές τις εικόνες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κότα!
3: Κότα!
2: Κότα!
3: Δηλαδή, κότα!
2: Κατάκοτα!
0: Μην είσαι κότα, κατάκοτα. Ό,τι κι αν είσαι. Φιλιά, έχετε και από την Πασχαλίνα που πήρε άδεια την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα σας ξέρουμε. Σας αγαπάμε χρόνια τώρα. Και μας στέλνει τώρα φιλιά από την Κρακοβία, Πολωνία.

ονειροφωνούλες, χαδάκια για τα αυτιά, νομίζω το χρειαζόμαστε. Τέτοια ώρα, ειδικά εσείς που έχετε γυρίσει από γραφείο και σας βρίσκει όλο το υπόλοιπο. Του ντου, πλυντήρια, πλυντήρια, χαρά του πλυντηρίου αυτές τις μέρες. Βάλει σαλόν με ρούχα, ξεχυλίζουν από εδώ, από εκεί, τα παίρνεις από εκεί, τα φοράς. Αν δεν έχεις παιδιά, ισχύει αυτό, το έχουμε περάσει ως εργένιδες και εμείς, μην νομίζετε, έχουμε υπάρξει τέτοιοι. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, δεν υπήρχαν τότε κινητά ιδιαίτερα. Υπήρχαν, αλλά δεν είχε ούτε βίντεο, ούτε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ή τέλος πάντων υπάρχουν καταχωνιασμένες και όχι σε κάποια πλατφόρμα. Αυτό ήταν το ωραίο τότε και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει πολλής κόσμος και ανακαλύπτει τη χαρά του να μην σε ξέρουν όλοι και να μην μπορούν να σε βρουν όλοι και να ξέρουν τι έκανες πριν 5 χρόνια. Τότε που πόσταρες ασύστολα τα πάντα. Έχουν αρχίσει και μαζεύονται.

Γλυκά, ήσυχα, ήρεμα, λυρικά, φωνούλες τέτοιες. Αυτά νομίζω θέλει Δευτέρα, ειδικά αυτή η Δευτέρα. Εντάξει, να αποχαιρετάμε το καλοκαίρι τώρα, μην κάνετε έτσι. Τα ξέρουμε αυτά, κάθε χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο θα είμαστε στις θάλασσες. Ελλαδίτσα. Και να δροσίσει λίγο το θέλουμε.

One more night, one more night. Μάικλ Κιανούκα στον Ερωτό Αλφα Ρέιντιο 989, που η ώρα είναι 9:20. Δευτέρα βράδυ, αρχή της εβδομάδας. Τελευταία μέρα Αυγούστου. Και τώρα που αρχίζει σιγά σιγά να δέχεσαι, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις. Οπότε ο μόνος τρόπος να το γλιτώσεις, να το παρακολουθήσεις έτσι έστω και διαγώνια. Γιατί αρχίζει η ζαλάδα, η death ζαλάδα. Έχει ακόμα, αλλά νομίζω τώρα αρχίζουν τα όργανα σιγά σιγά μέχρι το Σαββατοκύριακο και μετά τα απόγευμα.

Και συζητάγαμε με φίλους στις διακοπές. Τώρα δεν είναι σωστό που το λέω αυτό και ειδικά εδώ, αλλά οκ, ρε παιδιά, δεν είναι θέμα εδώ, εννοώ είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο και ότι με την πολιτική πλέον ασχολούνται οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Εκεί έχουμε καταλήξει και κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, αλλά που είναι πάρα πολύ λίγοι, γιατί οι περισσότεροι έχουν καταλήξει ότι δεν θέλω να ξέρω, δεν μου φτάνουν και δεν θα μου φτάνουν με κανέναν. Είναι ότι σκάνε, ξέρω, για κάτι μπουμπούκια που λες, εντάξει τώρα, άσε, καλύτερα να μην ξέρω. Δεν είναι σε αυτή τη σωστή στάση, αλλά τι θες τώρα. Δεν θα σας τα πω εγώ αυτά. Εγώ για άλλη δουλειά είμαι εδώ.

0: Everything in Between, Fritz Kalkbrenner. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Email στο erotalfaradio989.gr. Σιγά σιγά θα θυμηθούμε πως χαλαρώναμε. Γιατί έχω έρθει τώρα με μεσημεριανό beating και Δευτέρα, ξέρεις. Θα το βρω, αλλά δεν βλέπω απ' έξω, νύχτωσε. Νομίζετε, παιδιά, παθαίνουμε κι εμείς παραγωγή jet lag, δεν είναι, από το μεσημέρι στο βράδυ. Και άμα καθώ, κατόλου.
1: Τώρα σεξ δεν έχει.
2: Όχι.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Μόνο δουλεύω.
1: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου, ε.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
5: Τι ψάχνεις στο first date?
6: Έναν έξυπνο.
7: Ατύχεις.
4: Ρομαντικά.
8: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
7: Τα μάτια.
4: Απρόβλεπτα.
8: Έπρεπε να χαπιεί.
9: Δεν φοράς παντελόνι.
4: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συγγνώμη, αλλά μάγκωσα το χέρι μου στα ακουστικά, δηλαδή το δάχτυλο. Πόσο Mr. Bean για πάντα. Τα φιλιά μας πάλι στην Κρακοβία και έρχονται και διάφορες συμβουλές για το που να πάει και λοιπά. Φυσικά όλοι τις λέμε να πάει στο Auschwitz, αλλά θα κάνεις πολύ καιρό να το ξεπεράσεις, όμως πρέπει να έχεις πάει μια φορά στη ζωή σου και εκεί. Και κάτι τρομερά λατουργία έχει στην Κρακοβία που παθαίνει σοκ με το πώς είναι όλα αυτά φτιαγμένα από αλάτι. Δεν ξέρω, μικρούλα είχα πάει και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί κατεβαίνεις, καταβγεί, σκάλες, αυτά. Όλες από αλάτι. Κάνεις έτσι το δάχτυλο στον τοίχο και το κλείφεις. Ναι, αλάτι. Τρομερό. Στην Κρακοβία συμβαίνουν. Αυτά εδώ συμβαίνουν άλλα, λέει η Ρωσίδα μπαλαρίνα. Δεν ξέρω αν εγώ έχω γεράσει πια και δεν έχω ενημερωθεί για τη νέα τάξη πραγμάτων στην κοινωνία. Αν θεωρείται πλέον μικροαστικό κατάλοιπο ή βασική ευγένεια, αλλά παρατηρώ όλο και πιο έντονα την τάση των ανθρώπων κάθε ηλικίας να κάνουν skip το χαίρεται. Πραγματικά δεν χαιρετάει κανείς, το όχι για θα με περάσουν για χαζό, ας πούμε, ή ότι δεν ξέρω. Το ευχαριστώ, παρακαλώ, το λέμε κάθε φορά αυτά, αλλά νομίζω πρέπει να τα λέμε. Και κάτι που έχω προσέξει, που εμένα μου τη δίνει λίγο πολύ και συμβαίνει σε πολύ κόσμο γύρω μας, που μπορεί να είναι πάρα πολύ ευγενικοί και ωραίοι και αυτά, αλλά μόνο εκεί που νιώθουν ότι τον έχουν τον άλλον ανάγκη. Άμα δεν τον έχουν ανάγκη, μην πότε, το ευγενικό γαλλικό μου. Το οποίο αυτό δεν έχω χειρότερο, έτσι, το ευγενικό σαλακάρτ. Γιατί δεν είσαι μανούλα μου, το παίζεις. Τέλος πάντων, μην δίνετε σημασία. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Καλή αρχή, καλή ξαναρχή. Εδώ είμαστε. Και εδώ θα χαλαρώνουμε παρέα τα βράδια. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Χωρίς μουσική δεν γίνεται.

αυτός νομίζω είναι ο ήχος για Δευτέρα βράδυ. Κοντεύει 9 η ώρα, θες να έχεις να χαλαρώνεις. Και όπως λέει Σταυρούλα, είναι κατηγορία, μπαίνω στο αυτοκίνητο και αρχίζω ταξίδι. Εσύ κάτσε ήσυχη τώρα, έχεις άλλο ωραίο ταξίδι που σου έρχεται. Άντε με το καλό. Στείλε μας να μετράμε ανάποδα, έχουμε 115 για τα Χριστούγεννα. Για να γεννήσεις εσύ πόσο?

φιλιά και από το Γιάννη σε ένα μίνι μάρκετ. Και επειδή λέγαμε πριν για την Ευγένεια ότι μπαίνει ο άλλος και κατευθείαν, ούτε καν δώσε αυτό, κάνει εκείνο, ούτε να ευχαριστώ, ούτε να χαίρετε, καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, κάτι. Και ήμουν τώρα πριν έρθω εδώ που σταμάτησα να πάρω διάφορα σε μίνι μάρκετ και μπήκε ένας τύπος και ζήτησε ένα χρυσό, δεν θα πω τι χρυσό, τσιγάρα. Και του λέει ο άλλος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ούτε να παρακαλώ. Για πάντα η ατάκα του Χρήστου Σημαρδάνη. Είναι δύσκολη γλώσσα τα ευγενικά για κάποιους.

Celeste και Love is Back. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται, μας στέλνετε και εσείς μηνύματα. Μάλλον έχετε πήξει big time. Ειδικά εσείς που θέλετε να βγείτε αριστερά από τη μεταμόρφωση στο ποτάμι προς τα κάτω, στον Κηφισό. Εκεί στο γνωστό αυτό σημείο που συνήθως πήζει ανάποδο για όσους θέλουν να πάνε στη Λαμία. Τώρα όμως λόγω καραμπόλας στη Νέα Φιλαδέλφια. Μπορντό, όλη η κάθοδος του Κηφισιού από τη μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αν μπορείτε να το αποφύγετε ή αν είστε στην Αττική Οδό και έχετε σκοπό να βγείτε Κηφισό, μήπως το γλιτώσετε, γιατί δεν έχει και θα εγκλωβιστείτε για πάντα. Το οποίο δεν μπορεί να σου βγει τίποτα χειρότερο Δευτέρα βράδυ με τίποτα. Το μισό. Slow tonight. Σιγά σιγά.

0: Πρώτη μέρα, νέο πρόγραμμα. Ίδιοι άνθρωποι, γύρω-γύρω. Έχουμε και καινούργιες, new entries. Και έχουμε και κάποιες αλλαγές, μικροαλλαγές. Αντί για την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, τα βράδια θα έχουμε τον Βίκτορα Σαμουήλ, τον Βίκτορα Σαμουράι. Μου λένε όλοι τους αρέσει πάρα πολύ το παρατσόκλι Σαμουράι και μάλλον θα σου το κρατήσουμε. Όπου τώρα, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα κάπως τα λέγαμε, ήταν αυτό, μου λέει, κοίτα έξω τώρα, σκοτίνιασε. Αυτό μου λέει, εσύ που ήρθα χωρίς γυαλιά ηλίου. Μίκριναν οι μέρες, παιδιά, μίκριναν, εντάξει, εμείς κάτω 31 Αυγούστου. Έτσι γίνεται συνήθως, σιγά σιγά πάμε παρακάτω.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω καραμπόλας που σημειώθηκε νωρίτερα. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση της αιτίας θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε ανακριτή την ίδια στιγμή, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το σημαντικότερο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον ίδιο το θάνατο του βρέφους. Προηγουμένως έγινε γνωστό από την ιατροδικαστική εξέταση ότι έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές που οδήγησαν και στο θάνατό του. Συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, από σήμερα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 30% σε τρόφιμα, είδη, σούπερ μάρκετ και σχολικά. Η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με την ασπίδα του Αχιλέα. Αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, είπε χαρακτηριστικά. Ειδικός αλγόριθμος που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνέδραμε στην αποκάλυψη σημαντικής υπόθεσης λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. 32χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπές σε οικίες τις οποίες είχε πρόσβαση στην Εκάλη και την Αγία Παρασκευή με τη συνολική αξία των κλοπημαίων να υπολογίζεται περίπου σε 40.000 ευρώ. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Κουτζουνάρι Ιεράπετρας όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο. Ο 52χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα, ενώ το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι δύσβατο και δυσπρόσιτο. Την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και τις 30 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Στις 10 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ενώ σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Έληξε ο αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία, με την Ελλάδα να κερδίζει. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και τη Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
4: Ευκλειδής. Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
3: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
4: Το κλείδωσα τώρα.
3: Θα λέει και το όνομα.
4: Ο Θαλής.
3: Πες το έτσι.

0: Και κάπως έτσι έρχονται όλα και μπαίνουν στη θέση τους. Και κάποιος μπήκε και κάθισε και απέναντί μου. Ναι, γεια σας, γεια σας, πώς είστε? Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω.
0: Και εγώ.
1: Μου είχατε λείψει, ναι, γιατί ήμουν άλλες ώρες.
0: Έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε. Γιατί πρέπει να το ξαναπάμε τώρα αυτό, την πρώτη φορά που ξαναβρεθήκαμε.
1: Είναι ένα πρόγραμμα. Είμαστε σε άλλες ώρες που είναι οι ίδιες οι παλιές.
0: Βασικά μπρος πίσω αυτό το. Πριν μετά.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, πλάκα. Έχει βέβαια ήταν μέρα μεσημέρι, τώρα βράδυ, αλλά νομίζω.
1: Είμαστε καλύτεροι.
0: Το μεγαλώνει καλύτερο του βράδυ. Κάτσε να πούμε το καινούριο πρόγραμμα όμως που έχουμε από σήμερα, γιατί έχουμε και νέο κόσμο που έχει έρθει. Οπότε πια είμαστε παλιοί εμείς. Εσύ είσαι πιο παλιός από μένα, αλλά έκανε το διάλειμμα, τώρα είμαστε πάτσι. Είναι Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου, 6 με 8, που είναι από πέρσι, το θυμάστε. Είναι τρίτη χρονιά, τέταρτη νομίζω λέγανε σήμερα. Και είναι τρομερά δεμένοι, διότι είναι ότι πρέπει να ξυπνά μαζί του. Και βάζω και μουσικές και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουν δουλέψει πολύ μαζί.
0: Είναι τέλειο, γιατί είναι ήρεμο ρε παιδί μου. Είναι αυτό που θες στις 6 ώρα το πρωί, αν πηγαίνεις για τρέξιμο κλπ.
1: Αυτά που κάνουμε εμείς που τρέχουμε μετά.
0: Λεωνίδας τηλέφωνο στην ερχόμενη κλίση. Έλα, Παναγία μου. Κάτι, θα στέλνε μήνυμα. 8 με 9, Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Σταθερή αξία το 8-9. 9-11, Τάκης Χατζής.
1: Αθηναϊδα
0: Νέγκα. 11-12, Γιώργος Ευγενίδης. Πολύ σε ευχαριστώ,
1: σταθερά,
0: Γιώργο μου, για τα καλά σου λόγια σήμερα το πρωί για τις μουσικές. Να είσαι καλά. Να,
1: γεια σου, αφέρεις. Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ά,
0: δεν τον χάνω έτσι. Άχαστος. Γιώργος Ευγενίδης, 11-12. 12-1, Βαγγέλης Περής. 1-2, ταντάν.
1: Δημήτρης Στάκης.
0: Τον καλωσορίζουμε. Υπέροχος, γλυκός, χιούμορ. Τον ακούτε το μεσημέρι με τον λογαριασμό στη μία.
1: Και έχουμε κάνει πολλές τηλεοπτικές μαζί με τον Δημήτρη, δηλαδή ως καλεσμένος του, ας πούμε. Έχουμε προϊστορία.
0: Μετά, 2-3. Ελίνα Κλήτου. Την είδα σήμερα 2 μέτρα, ρε εσύ. Ναι, έχεις δει?
1: Ναι, εγώ τη λέω. Ναι, βέβαια.
0: Εγώ δεν την είχα δει.
1: Βέβαια.
0: 2,5. Πολύ γυναικάρα. Η Λένα Βασιλάκου, γυναικάρα, επίσης, 3 με 4, που μας έλεγε δελτίο ειδήσεων και τώρα την ακούμε το μεσημέρι με μια ανακεφαλαίωση της επικαιρότητας εκείνη την ώρα.
1: 4 με 6, μια καινούργια έχουμε φέρει.
0: 4 με 6, είναι ένα καινούριο κορίτσι, εντάξει, θα μάθει σιγά σιγά. Στη μουσική είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, τα κουνούπια λίγο της τη δίνει. Τα έχει πάρει στο κρανίο. Φωτεινή Πιπηλή, 4-6.
1: Και έχει στεναχωρηθεί και με τον Κωνσταντέλια πάρα πολύ.
0: Και εγώ επίσης.
1: Όλοι έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Μόλις τώρα περπατάω αποχιαστό και δεν είμαι ο Κωνσταντέλιας βέβαια, αλλά ευχαριστώ.
1: Εσύ δεν έχεις υποχρεώσει την Ντόρτμουντ?
0: Είχα υποχρεώσει το βουνό όμως, τον Παρνασσό τους άφησα έτσι. Δεν έχω δίδασκα. Εγώ με έκανα μαθήματα στους άλλους και τώρα.
1: Κάναμε μισή ωρίτσα με τη Φωτεινή το μεσημέρι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συζητήσαμε για το ζήτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Κάτσε να πούμε και τους υπόλοιπους. Δεν τους είπαμε. Ναι, εμείς είμαστε μετά. Ναι, τους είπαμε. Για πες για τον Κωνσταντέλια.
1: Λέγαμε για τον Κωνσταντέλια ότι πόσο άτυχος ήταν ο άνθρωπος, αυτό το παιδί 23 χρονών που έκανε τη μεταγραφή της ζωής του.
0: Απίστευτο,
1: που γίνεται
0: έτσι
1: στη Θεσσαλονίκη, το έλα να δεις από τότε που έφυγε και που τον έδωσε ο ΠΑΟΚ, τον πούλησε. Γίνεται κόλαση με το Σαββίδι, φωνάζουν, γίνεται κόλαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Και,
1: έτσι. Πήγε το παιδί στην Ντόρτμουντ με 30 εκατομμύρια, 26 και άλλα, 24, 20, ναι, ναι, 26 και μετά άλλα 4, που πήρε ο ΠΑΟΚ βέβαια, αλλά και ο ίδιος με ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Ήταν η καλύτερη,
0: σου,
1: η καλύτερη και πιο ακριβή μεταγραφή της Ντόρτμουντ.
0: Το ξέρω, όλοι το ξέρουμε
1: μαζί
0: αυτό με
1: τον Καρέτσο.
0: Ο Ντέλιας, αφού μέχρι και αυτό έχω μάθει, το λέμε
1: Ντέλια. Και τώρα έχουν παγώσει, ψάχνουν να βρουν παίχτη τώρα, γιατί 6 μήνες σχεδόν,
0: τουλάχιστον.
1: Μπορεί να χάσει και τη σεζόν συνολικά. Εγώ εύχομαι, επειδή είναι νέος και έτσι έχω μια καλή, ένα καλά vibes για τον Κωνσταντέλια, τον αγαπάω και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Ελπίζω ότι με την καινούργια χρονιά θα έχει γυρίσει κάπως στις προπονήσεις, δηλαδή θα προλάβει παιχνίδια φέτος.
0: Ναι, είναι προσωπική μαρτυρία άσχετο τώρα με το θέμα, γιατί δεν πάνε συγκρίνοντα γόνατο με γόνατο. Κάποια στιγμή μετά το χειρουργείο, τον πρώτο μήνα εκεί περίπου, λίγο λιγότερο, νομίζω ότι δεν θα ξαναισιώσει, ποτέ δεν θα ξανανεύει σκάλες, ποτέ. Ποτέ όμως.
1: Πόσο καιρό ήσουν με μπαστούνι και τέτοια?
0: Εμένα ήταν και εσωπλαγίου, οπότε πρέπει να περιμένω να φτιάξει ο εσωπλάγιος για να κάνω μετά την επέμβαση του χιαστού. Όλο μαζί ήταν ένα τετράμινο δηλαδή. Και τώρα ακόμα έχει φυσιοθεραπεία, έχει ενδυνάμωση, έχει πράγμα. Και δεν παίζω. Δεν είμαι ο Κωνσταντέλιας. Είναι θέμα.
1: Εντάξει, έχει και εσύ ζόρια πάνω στα πέδιλα, ας πούμε, στο σκι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έχει ζόρια.

0: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
2: Επειδή θα πεθάνει πάνω του Βίκτορ Σαμουήλ, γιατί βιάστηκε και είπε ότι κερδίσαμε, να πούμε ότι δεν έχουμε κερδίσει ακόμη. Και με το μάτς με την Ισπανία της Εθνικής, το μπάσκετ, προκριματικά μου το μπάσκετ, έχει πάει στην παράταση.

Δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς, είναι 103%. Αλλά Βίκτορα, κράτα, δεν μπορεί, θα κερδίσουμε, μην ανησυχείς, οπότε θα επιβεβαιωθείς. Εντάξει, καλύτερα και τα πράγματα και στο Κηφισό. Όλα καλά, μην ανησυχείτε, αν συμβεί κάτι θα σας το πούμε. Εδώ, ησυχία. Και μαμάδες στέλνουν χαιρετισμούς, φιλενάδες που μετράνε μέρες αντίστροφα. Πάλι για το ξυπνητήρι, αυτή τη φορά το θέλουν όμως. Σαν μελωδία της ευτυχίας, λέει, θα ακουστεί να πάνε σχολείο τα γλυκούλια.

Ροεξόπ και Here She Comes Again. Έχουμε κολλήσει όλοι όσοι έχουμε απομείνει εδώ στο στούντιο του Αλφα εδώ. Έχουμε κολλήσει την οθόνη και βλέπουμε την Εθνική με την Ισπανία. Είναι τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. 107-105 προηγούμαστε. Και είναι αυτό που το παθαίνει το κάτι. Δηλαδή είναι αυτό που παίρνουν φωτιά τα πιεσόμετρα. Αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν δεν περάσουμε τώρα, δεν έχει μούντο μπάσκετ.

Αναπνέωματα. Εντάξει, κερδίσαμε. Πέρασε η εθνική κέρδη στην Ισπανία. 108-106 τελικό σκορ. Ναι, τώρα δεν είναι να μην είμαστε στο μου το μπάσκετ. Όχι, το έχω καμιά κάψα, αλλά μου αρέσει όταν γίνεται αυτό έτσι λίγο βαβουρίτσα. Ευκαιρία να μαζευόμαστε. Παραγγέλνουμε, τρώμε, γελάμε. Όλα τους φίλους σας και τα μάτια σας. Και ελπίζουμε να γυρίσατε πολύ χορτάτη από γέλια, φίλους. Και αυτά είναι που θα σας δώσουν δύναμη για να δώσετε και σε εμάς να βγάλουμε το χειμώνα. Κράταμε να σε κρατώ, Δάνη, φάση.

0: Like heaven, φαντάζομαι κάπως έτσι θα νιώθουν τώρα μετά από όλη αυτή την αγωνία. Και το κορίτσι μας, Μαρία, είναι μέσα στο γήπεδο. Μας έβγαλαν την ψυχή, λέει. Αυτό που γίνεται συνήθως. Έχει ακόμη δρόμο για το μούντο μπάσκετ. Μα ο δρόμος είναι η ιστορία. Όλη αυτή η αγωνία, ρε παιδί μου, σαν τη σημερινή. Βήμα-βήμα να φτάσει στο στόχο. Όπως όλα άλλωστε, στη ζωή δύσκολη υπόθεση η πρόκριση, λέει ο Στέφανος. Πρέπει να κερδίσουμε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Όχι γιατί δεν μπορούμε, βέβαια, λέει ο Γιάννης. Αυτά, εντάξει, καλύφθηκα. Αλφα Radio 989, 10:25. Αρχίζει πια αυτή η πολύ ηρεμή Δευτέρα βράδυ και μετά από την. Δηλαδή, πραγματικά τους λυπάμαι όσους πήξανε στην καραμπόλα, στον Κηφισό, με το που έχεις γυρίσει να φας και αυτό, να θες να γυρίσεις σπίτι και να μην φτάνεις ποτέ. Ξέρετε, να συνηθίζουμε σιγά σιγά. Μινι break και έρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: υπέροχος Wainwright, Oh What a World, και κάπως δεν έφερε λίγο έτσι μια μυρωδιά Χριστουγέννων, ή μου φάνηκε, ή ονειρεύομαι, ή δεν βλέπεις την ώρα για λίγο κρυάκι, κάτι από όλα αυτά. Ποιος είναι ο Πέτεμι, είναι αυτός εδώ ο τύπος.
1: Είχαμε κάποτε χιούμορ, δεν σημαίνει ότι έχουμε και τώρα. Και αν το χάσαμε, να γίνεται και ένας προληπτικός έλεγχος. Πώς ελέγχουμε τη χοληστερίνη, το σίδηρο, το σάκχαρο? Να ελέγξουμε και το χιούμορ μας.

0: Messier Minimal και Missing You. Και τώρα που ήρθε ο Δημήτρης Στάκης, γιατί έτσι τους τσεκάρουμε λίγο τι μουσικές θέλουν. Πέρα, αν τον βρεις τον άλλον, τι θα του αρέσει. Και μου το αρέσει ο Minimal πολύ, οπότε το πρωί θα ακούτε Minimal. Ναι, σιγά ένα-ένα θα τα βρούμε όλα, αλλά είναι υπέροχος. Καλώς ήρθες Δημήτρη, καλή αρχή στη Λένα Βασιλάκου, που την ακούτε 3 με 4 το μεσημέρι σε μια ανακεφαλαίωση επικαιρότητας, για μην τα ξεχνάμε, δεν γίνεται. Για πες, έχουμε ελπίδες με τον μπάσκετ τώρα ή καμία?
1: Εντάξει, θα το παλέψουμε.
0: Εδώ τα παιδιά λένε όχι. Η Ιωάννα λέει δεν μπορούμε.
1: Είναι δύσκολο, πολύ.
0: Πολύ.
1: Και που κερδίσαμε τώρα την Ισπανία είναι. Πάλι καλά είναι. Δηλαδή, γιατί η Ισπανία είναι μεγάλη δύναμη.
0: Ισπανία. Πόσα
1: και με ένα καλάθι, με ένα καλάθι. 108, 106, 204.
0: Πόσα ματσάκια έχουμε μέχρι το τελικό στόχο?
1: Θα δούμε.
0: Αργείς.
1: Θα δούμε. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός 2-0 στη Λιβαδιά.
0: 0-2. Florence. Τώρα θα πάθετε αυτό, θα αρχίσει να θυμάστε συναυλίες που πήγατε, τι καλοκαιράκι πέρα, ζουμπουγού και τέτοια.
1: Αρχίζουν συναυλίες τώρα συνέχεια.
0: Τώρα θα αρχίσουν όμως,
1: στα
0: βράχια,
1: στην Πετρούπολη, στο αυτό, στην Κοκκινιά, παντού, στο Μπεάκι.
0: Άστιφλο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
3: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
2: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
3: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

0: Είδες Μέση και κόλλησες. Ανακοίνωσε ο Μέση πως αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινή. Τι έπαθα εγώ τώρα με τα αθλητικά. Έχω ρέκα εδώ και ψαριανό.
1: Είπε ότι είναι μια απόφαση που την πήρα δύσκολα και με έχει πονέσει πάρα πολύ. Ναι, με το δίκιο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν θα μπορούσε να παίξει τώρα και 40 χρόνια πια. Εντάξει. Και τόσο που έπαιξε και τόσο που έκανε, καλά. Πολύ καλά ήταν. Και τελικό πήγε. Εντάξει. Δίκαια τον έχασε, αλλά άδικα που ήταν ο Μέση χαμένος. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μόμπι και Lady Blackbird και Dark Days, αυτές που λέγαμε, δεν είναι πολύ μυστήριες αυτές οι μέρες. Μήπως είναι από την έκλειψη και την πανσέλινο μαζί. Νομίζω έχουμε πολύ σκοτεινές και
1: έχουμε βλέπουμε... έκπληξη.
0: Είχαμε έκπληξη. Αλλά οι εικόνες είναι σαν AI. Δεν είναι τρομερό. Όλα όσα βλέπουμε.
1: Μα τώρα, από εδώ και πέρα, και εγώ και εσύ AI θα είμαστε.
0: Καλά,
1: για
0: ναι.
1: Να μην σου πω θα είμαστε AI.
0: Μπορεί να πληρωνόμαστε και εσύ μας ό,τι θες. Here's where the story ends. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρυθμίση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Ψαριανός έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή ξαναρχή. Σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε. Σας παίρνει από τα μούτρα η Δευτέρα, ειδικά τέτοια Δευτέρα. Σγάζγα.
1: Στις καινούργιες ώρες που είναι οι ίδιες οι παλιές.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τα σέβη μου στους οικείους σας.

0: Α, λοιπόν, έφυγε η Αφροδίτη. Μα έχουμε και άλλες δουλειές. Φεύγει από εδώ, τρέχει, πάει θυμάρι, πάει Παρνασσό, πάει σπίτι της. Πάει από εδώ, από εκεί. Δεν τα προλαβαίνει κιόλα. Δεν τα προλαβαίνει. Δηλαδή, τόσο τρέξιμο πια. Λοιπόν, οπότε σας αναγγέλω εγώ το δελτίο ειδήσεων στις 10, σε ένα λεπτό ακριβώς, με τον Ορέστη Σαμουράι. Με τον Βίκτορα. Άλλαξε και τα δύο ονόματα. Τι ανακατεύεσαι.
1: Γύρισα για να πω τον Βίκτορα.
0: Βίκτορ Σαμουήλ, έτσι.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ποντιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω καραμπόλας που σημειώθηκε νωρίτερα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες από την Κυψέλη, στο σπίτι των οποίων εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μη ανακοίνωση έβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσα, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα. Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι δύσβατο και δυσπρόστο, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, από σήμερα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών με μειώσεις από 5 έως 30% σε τρόφιμα, είδη, σούπερ μάρκετ και σχολικά. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις, είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτζ. Ειδικός αλγόριθμος που έχει στην διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνέδραμε στην αποκάλυψη σημαντικής υπόθεσης λαφρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. 32χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπές σε οικίες τις οποίες είχε πρόσβαση σε κάλικη Αγία Παρασκευή. Η συνολική αξία των κλοπημένων υπολογίζεται περίπου σε 40.000 ευρώ. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Κουτσονάρι Ιεράπετρα, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο. Ο 52χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Η Εθνική Μπάσκετ έκανε απίθανη εμφάνιση και κέρδισε 108-106 την Ισπανία στην παράταση για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Mundo Basket. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακό συγκρούστηκαν στη Βιωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0 στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Αυτή την ώρα η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε όλα τα προγνωστικά και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open επικρατώντας του Αρτούρ Φις με 3-1 σετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, μπράβο. Σαν να κερδίσαμε τελικό. Σαν να το σηκώσαμε. Αυτό το καλάθι διαφορά που πήραμε με τους Ισπανούς, ενώ κερδίζαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο τέλος μας ήρθε λίγο, ζοριστήκαμε. Και λέω τώρα έχει γούστο να πάθουμε αυτό που έπαθε η ΑΕΚ χτες, που έφαγε τον κολάκι, να πούμε, σχεδόν μετά τη λήξη του παιχνιδιού, στο 109, πόσο ήταν, όχι, 99. Το κολάκι που έφαγε από την Κηφισιά. Μετά τους μεγάλους θριάμφους με τις τεσσάρες στον Ηρακλή και στη Λεύσκη, έβαλε ένα γκολ στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, και στο 99 πάρ' το

Λοιπόν, σε άλλες αθλητικές ειδήσεις, είπαμε 108-106 κερδίσαν την Ισπανία, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Είναι παγκόσμια δύναμη, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο που πήρε το Μουντιάλ, αλλά και στο μπάσκετ. Μπορεί να πάρει και μουντο μπάσκετ, δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη. Εμείς όμως έστουμε ένα καλά, αυτοί κερδίσαμε 108-106. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 στη Λιβαδιά, καθάρισε γι' αυτός. Άντε να καθαρίσει και η Εθνική στο παιχνίδι που έχουμε τώρα με την Κολομβία. Να δούμε πως προχωρήσουμε λίγο σε κάνα παγκόσμιο κύπελο, στο επόμενο δηλαδή. Γιατί το παιχνίδι είναι για τα προκληματικά του επόμενου παγκοσμίου κύπελου, νομίζω. Λοιπόν, όχι από τις 5 ως τις 7, αλλά από τις 10 ως τα μεσάνυχτα, μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Ο Ρέσης Παπάς είναι στην Γενική Διεύθυνση, στη ρύθμιση των ήχων και στην γενικά στη Γενική Διεύθυνση, δηλαδή είναι CEO, ας πούμε, έτσι είναι, δηλαδή είναι... Wow. Ο Κώστας λέει 75 ώρες κλείσαμε χωρίς Γρηγόρη από την Παρασκευή. Έχει μετρήσει και τις ώρες. Μπράβο. Ρίχτε ένα γελάκι. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Χριστόφαρε, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και σε αυτούς που θα στείλουν μηνύματα στο 6947-989-989. Γιατί ακούνε 989, δηλαδή Alpha Radio. Ακούσαμε το Final Countdown προς τη μήνυ της νίκης επί της Ισπανίας στο μπάσκετ. Σαν να σηκώσαμε δηλαδή το βαρύτιμο τρόπαιο σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Τώρα θα ακούσαμε ένα παλιό προς τη μήνυ της νίκης μας επί της Ισπανίας. Ακούσουμε και ένα πολύ καινούριο που το παρουσίασε νομίζω σήμερα το μεσημέρι η Αφροδίτη. Το μεσημέρι, το απόγευμα, το βραδάκι. Έχουμε μπερδέψει και τις ώρες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι οι Γκορίλας σε ένα τσιχαρούμενο πεταχτό τραγουδάκι.

Καλησπέρα, σύντροφε Αλέξανδρε. Καλή αρχή, μας εύχεσαι. Μακάρι να έχεις δίκιο. Είναι ωραίες οι ευχές, ιδίως όταν βγαίνουν. Καλή αρχή λοιπόν στην καινούργια ώρα που είναι η ίδια η παλιά. Όχι η πολύ παλιά που ήταν μεσημέρι, η παλιά η προηγούμενη του Ιουλίου-Αυγούστου.

Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα, τα μεσάνυχτα που θα αποχαιρετιστούμε για απόψε, θα ευχηθούμε όλοι σε όλους καλό μήνα. Σε πόσο είναι, 60 και 50, σε 110 λεπτά θα έχουμε Σεπτέμβριο.

Λέγαμε να αρχίσουμε σχολιάζοντας αυτό το τραγικό περιστατικό της Κυψέλης με το μωράκι στη βαλίτσα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα αποφύγουμε τις λεπτομέρειες και ακόμα και την ίδια την είδηση την έχετε ακούσει, την έχετε ξανακούσει. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια από αυτή την παρέα των τρισάθλιων που ήταν κάποιας ηλικίας, δηλαδή 45, 46, 26, 28 και τέτοια, γιατί τα θύματα είναι κάτι πιτσιρίκια, ένα 15χρονο κορίτσι που έχει καταστεί έγκυος και ένα 12χρονο αγόρι και ένα 9χρονο αγόρι σε ένα πράγμα που ήταν σαν τρισάθλιο κοινόβιο της κόλασης κάπου εκεί στην Κυψέλη. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο γι' αυτό, είναι τραγικό και ανατριχιαστικό.

Θα ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση, με την αναλυτική εκφορά και περιγραφή της. Δεν θέλουμε καθόλου να πούμε τίποτα γι' αυτό. Είναι τραγικό και ανατριχιαστικό. Ελπίζω η δικαιοσύνη, η αστυνομία να κάνει αυτά που πρέπει, να βρεθούν αυτά που πρέπει να βρεθούν στις έρευνες που συνεχίζονται. Και η τιμωρία αυτών των ανθρώπων, δεν ξέρω, ελπίζω να είναι παραδειγματική. Αν και όπως έχουμε ξαναπεί, ο νομικός μας πολιτισμός και ο πολιτισμός μας ο ευρύτερος φροντίζει περισσότερο τους θύτες παρά τα θύματα. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το ξαναλέμε και απόψε, πάντα ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή ο νομικός μας πολιτισμός θα αρχίσει να σέβεται και να φροντίζει και να δικαιώνει τα θύματα και τους θύτες να τους δίνει αυτό που πρέπει να πάρουν. Δηλαδή ένα μπουντρούμι, μία ηλεκτροκόλληση, μία λοβοτομή, μία θεραπεία, πάντως όχι αυτό που ως τώρα γίνεται. Γιατί συνήθως και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δυστυχώς ο νομικός μας πολιτισμός, ξαναλέω βάζοντας πολλά εισαγωγικά στις λέξεις, φροντίζει και χαϊδεύει τους εγκληματίες. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει ο κάθε βιαστής, ληστής, δολοφόνος, σφαγέας. Και οι εγκληματίες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα.

κυρία Σουζική, όπως την παρουσιάζουν οι Creedence Clearwater Revival. Καλή συνέχεια, πουλάκια μου. Θα μείνουμε εδώ μαζί ως τα μεσάνυχτα. Τα μηνυματάκια σας στο 6947-989-989. Τηλεφωνικό κέντρο, ο διευθυντής φύριξε τη λήξη. Δεν έχουμε, οπότε τα 212-212-4800-801-2345-6789-1112 δεν ισχύουν. Για απόψε, από αύριο το πρωί ισχύουν όλα.

Καλώ την έχει τη συντρόφισσα. Η κυρία AI μας έστειλε το καλό στον με μια καρδούλα. Και εδώ είναι η Electric Light Orchestra, η ELO που λέμε, όχι PLO, η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η ELO, Electric Light Orchestra. Showdown.

Με τον Ορέστη Παπά περάσαμε και κάτι πακετάκια καινούρια, τα οποία θα τα επεξεργαστούμε, θα τα περάσουμε στο κεντρικό αρχείο, το μουσικό αρχείο μας, και σιγά σιγά θα αναπτύσσουμε και καινούργια θέματα και παλιά θέματα και από όλα τα θέματα.

παραβέβαια. Αλλά ο πολιτικός μας πολιτισμός. Α, να σας πούμε κι άλλο ένα για τον πολιτικό μας πολιτισμό. Για τον πολιτικό και πολιτιστικό πολιτισμό. Για τον πολιτικό, νομικό, πολιτικό και πολιτιστικό. Θυμάστε στα απογευματινά που κάναμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε πει για έναν βαρεμένο τυπάκο, όχι τον δημοσιογράφο, για έναν βαρεμένο στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, ο οποίος είχε, τον τζιμπήσανε να βάζει φωτιά, να έχει μαζέψει μια σακούλα με χαρτιά που του έβαλε φωτιά και πήγε να κάψει κάτι χωράφια με ξερά και τέτοια, χαμηλής βλάστης λέμε, και τον πιάσανε. Εντάξει, τον πιάσανε, εντάξει, καλά είμαστε, οκ. Θα σας πούμε μετά τι έγινε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Stones για την κόλαση λοιπόν, έτσι. Road to Hell. Πώς λέμε, άι στο διάολο. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε με τον τυπάκο στη Μεσσηνία.

άδεια του Chris Rea λοιπόν, που μας παρουσιάζει αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον δρόμο προς την κόλαση. Πιάσαν έναν τυπάκο στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα που πήγε να βάλει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και σε κάτι ξερά χόρτα και με χαρτιά που τα είχε ανάψει κιόλας, και πριν τα ρίξει τον τσιμπήσαν. Ο τυπάκος αυτός είχε βάλει άλλες δύο φωτιές με τον ίδιο τρόπο πριν από δύο μέρες και τον είχαν ξαναεντοπίσει και ταυτοποιήσει και τον είχαν προσαγάγει και τον αφήσαν ελεύθερο. Γιατί τον αφήσαν ελεύθερο? Γιατί είχε βάλει και άλλες δύο φορές φωτιά πριν από μία εβδομάδα. Δηλαδή έβαλε κάτι φωτιές την πρώτη εβδομάδα, τον ταυτοποίησανε, τον πιάσανε, τον έγινε προσαγωγή. Μετά από τέσσερις μέρες τον αφήσαν ελεύθερο, έτσι. Μετά από τέσσερις μέρες έβαλε δύο φωτιές, τον πιάνα ξαναπιάσανε. Μπαλαμουτιά, μπαμ, πάρ' τον κάτω. Και τι έγινε? Τον αφήσαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Και ρε φίλε, τρίτη φορά δύο φωτιές. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος τυπάκος που είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους λόγω του νομικού και πολιτικού και πολιτιστικού μας πολιτισμού, έτσι, που δεν τον μπαγλαρώσανε μία και έξω να τελειώνουμε, σήμερα λοιπόν έβαλε πάλι δύο φωτιές και τον ξαναπιάσανε σήμερα. Τρίτη φορά.

Άρα τον τσιμπολογήσανε τον Μεσίνιο αυτόν γίγαντα. Και βέβαια συνελήφθη και θα παραπευθεί στον εισαγγελέα. Θέλετε να σας πω τι θα γίνει? Δεν θα σας πω. Θέλει να σας πω τι θα του κάνουν αυτού, ε? Ξέρετε, θα του κάνουν, θα του... Άντε να το πείτε εσείς, δεν θέλω να το πω εγώ. Αρνούμε να λέω τέτοια πράγματα. Εσείς, ξέρετε, εσείς θα του κάνουν. Αυτό που σκεφτήκα θα του... Μπορεί να του χτενίσουν τα φρύδια με κανένα χτενάκι ειδικό και να τον αφήσουν με περιοριστικούς όρους βέβαια να πάει σπίτι του. Γιατί άμα δεν βάλει και πέμπτη φορά κάνα δύο φωτιές, τι σκατά να πούμε, θα καταπιέζουμε το... τους αγωνιστές. Άρε φίλε, δεν υπάρχουν αυτά που συμβαίνουν εδώ. Είναι απίστευτο, όχι σχεδόν απίστευτο, είναι κανονικά απίστευτο αυτό που έχει γίνει με ένα τυπάκο στη Μεσσηνία, 56 χρονών, νομίζω κάπου εκεί, 57-58, θα σε γελάσω. Λοιπόν, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές. Δεν πρέπει να φεθεί ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός με περιοριστικούς όρους να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε 15 μέρες, όπως και την προηγούμενη φορά που τον πιάσανε. Του είχαν βάλει περιοριστικούς όρους να παρουσιάζεται στο τμήμα κάθε 15 μέρες, αλλά δεν πέρασαν 15 μέρες. Δύο μέρες πέρασε, γάμο το κερατό μου. Δηλαδή, δεν του είπανε ότι κάθε δύο μέρες να έρχεται στο αστυνομικό τμήμα. Του είπανε, εντάξει κύριε, πηγαίνετε, μην το ξανακάνετε και να περάσετε κάθε 15 μέρες να σας βλέπουμε. Δεν πέρασαν 15 μέρες. Δύο μέρες μετά τη βαριά τιμωρία έβαλε τις επόμενες φωτιές πάνω. Τώρα θα του βάλουν περιοριστικούς όρους να περνάει από το αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Που όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια και σε προηγούμενες διαλέξεις, κανονικά αυτός ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα δεν θα έπρεπε να... πώς να το πω τώρα... το αντίθετο θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, σε πιάσανε μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, όταν τέλος πάντων σου βάλουν περιοριστικούς όρους, να μην είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά κλωτσοπατηδών να τους πετάνε έξω από τη χώρα. Να τον ρωτάνε τον δράστη. Δεν πιστεύω να έχετε σκοπό να την κοπανίσετε και να φύγετε από τη χώρα. Να λέει αυτός, όχι, όχι, δεν θα φύγω από τη χώρα. Και να λένε, ωραία, δεν θα φύγει από τη χώρα. Πάρε το ένα σουτ δυνατό και πήγαινε στο Τατζικιστάν, στη Σιέρα Λεόνε, ξέρω, στη Μπουργκίνα Φάσο, κάπου να το στείλουν, κάπου μόνιμα. Αφού πρώτα τον επεξεργαστούν στον εγκέφαλο, να συνδέσουν τα καλώδια και τα μικροτσίπς που έχει αυτή τη τις βλάβες της χοντρές, ανάλογα την περίπτωση, αν είναι εμπριστής, αν είναι βιαστής, αν είναι κλέφτης του δημόσιου χώρου, αν είναι από αυτούς τους μαγαζάτορες που κλέβουν τον κόσμο, βγάζουν 5 εκατομμύρια και τους πιάνει η πολιτεία και τους βάζει 50.000 δραχμές πρόστιμο. Μην ο άλλος έχει ένα μαγαζί 5 χρόνια, έχει σκίσει τον κοσμάκι, την εφορία, τα πάντα όλα, το τζιμπάνε, έτσι, τα λαγωνικά της πολιτείας, τον τζιμπολογάνε, τον πιάνουν παυτοφόρο και του κλείνουν το μαγαζί για 2 ώρες. Δηλαδή μιλάμε για απάνθρωπα συστήματα. Άμα κάνουν και χοντρή φοροδιαφυγή και κλέβουν, ξέρω εγώ, για πολλούς μήνες, μπορεί να του κλείσουν το μαγαζί και για 4

μπάρμπα μου από το χωριό που έκανε αυτά με την ταβέρνα τέτοια κόλπα, του κλείσε το μαγαζί για μια εβδομάδα. Στο μεταξύ αυτός είχε φτιάξει 2-3 σπίτια, ο μπάρμπας που λέμε, ο μπάρμπα Παναής. Αλλά του χώσανε αυτή τη βαριά ποινή, του κλείσαν την ταβέρνα για μια εβδομάδα.

0: Τι ωραία, και να βλέπω τώρα, κοίτα να δεις τώρα, είδα στην τηλεόραση κάτι φάσεις με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι τερματοφύλακας, που ήταν τρελαμένος με την ΑΕΚ, άγριος χανούμης, και είχε παίξει και τερματοφύλακας έτσι στην ΑΕΚ, Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και τώρα είδα κάτι σε ασπρόμαυρα, σε αφιερώματα δηλαδή, με ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Λοιπόν, ο Ρέσης Παπάς είπαμε είναι στα του ήχου και στη γενική τεχνική επιμέλεια, και πάμε ένα διαλυματάκι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα περίφημο πασίγνωστο κομμάτι στα ισπανικά. Ακούστε

φίλος μας ο Γιάννης που λέγαμε τι θα του κάνουν το εμπριστή. Να το πείτε εσείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω. Μας έγραψε τι θα του κάνουν. Λέει, την προπερασμένη εβδομάδα που είχαμε ξαναθέσει το ίδιο ερώτημα, να πείτε εσείς τι θα του κάνει η πολιτεία αυτού που έπιασε. Του ληστή, του κλέφτη, του μαχαιροβγάλτη, του εμπριστή, όποιου παραβατικού, όποιου παράνομου, τους πιάνουν κανονικά, μαγιά τους, μπράβο τους. Μπράβο στις ιδιωτικές αρχές που κάνουν το καθήκον τους, αλλά μετά τους αφήνουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους να μην φύγουν από τη χώρα και τους χάσουμε. Φύγουν από τη χώρα και να χάσουμε αυτά τα... Μετά τι θα έχουμε. Και μας είχε πει αυτός ο φίλος, ένας φίλος που έλεγε να του χτενίσουν με χτενάκι τα χρύδια. Ο άλλος είχε πει θα του απαυτώσουν τα από τέτοια. Καλά γράφανε κάτι τέτοια όμως, κάτι ξέρω, παραβολικά, κάτι συνθηματικές λέξεις. Τώρα ο Γιάννης μας έγραψε με παύλες. Δεν έβαλε συνθηματικές λέξεις, έλεγε αυτόν που πιάσανε τον εμπριστή, που τον πιάσανε για πέμπτη φορά, θα του κάπα παύλες, παύλες, παύλες, τα παύλε, πι, παύλες, παύλες, παύλες. Δεν ξέρω τι εννοείς, Γιάννη μου. Αυτό το συγκροτηματάκι λέγεται

το μποτιλιάρισμα νομίζω έχει κάπως αποσυμφορηθεί ο δρόμος στο κατέβασμα, γιατί κατεβαίνοντας το ποτάμι, τον Κηφισό, την εθνική μας οδό δηλαδή, γιατί ξέρετε έχουμε πολλούς δρόμους πάνω στο ποτάμια. Είναι η Μιχαλακοπούλου και Καλλιρόης πάνω στον Ηλισσό, είναι κάτι άλλοι δρόμοι πάνω στον Ηλιδανό, αφού σε κάτι μαγαζιά εκεί που έχει κάτι μπαράκι και κάτι εδώ στο Παγκράτη ή στην περιοχή του Χίλτον, στα κάτω υπόγεια των αυτοκινήτων, που είναι τα γκαράζ των αυτοκινήτων στις πολυκατοικίες, άμα κατεβάσεις να παρκάρεις το αυτοκίνητο, μόλις βγεις το αυτοκίνητο και βγεις από το αυτοκίνητο, ακούς από κάτω ακούς το νερό που τρέχει, ρε φίλε. Πηγαίναμε σε ένα μπαράκι που το λέγανε Republic, εκεί στην Χατζηγιάννη Μέξη, δηλαδή πίσω από το Χίλτον, και όταν κατεβαίναμε κάτω στο υπόγειο, με ησυχία όμως, να μην ακούγεται η μουσική από πάνω από το μπαράκι, ακούγεται το νερό που τρέχει του Ηριδανού, το οποίο νερό του Ηριδανού καταλήγει μετά στο νερό του Ηλισσού. Τώρα δεν είναι ακριβώς νερό, ξέρετε τι είναι τώρα. Δεν κάνει να τα λέμε αυτά από το ραδιόφωνο. Ξέρετε, άμα θέλετε να τα πείτε εσείς τι αυτά τα νερά από τα ποτάμια μας. Και αυτά είναι ο Ιρδανός, το πίσω ρέμα της νεροτριβής του Κουρλουμπού. Τέλος πάντων, έχουν κάτι ονόματα παράξενα τα ποταμάκια μας εδώ της Αττικής, του Λεκανοπεδίου. Ο Ηλισσός είναι η Μιχαλακοπούλου και η Καλλιρόης. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, η Μιχαλακοπούλου, που το πρώτο κομμάτι της λεγόταν Ζαγοράς, στους Αμπελόκηπους, εκεί κοντά στο θέατρο Πόρτα, στο παλιό σινεμά που το λέγανε Ντεόν, ναι. Εκεί λοιπόν ήταν η Ζαγοράς. Μετά ήταν το ποτάμι, ο Ηλισσός δηλαδή. Τώρα είναι η Ζαγοράς, έχει γίνει Μιχαλακοπούλου. Το ποτάμι έχει σκεπαστεί και είναι η Μιχαλακοπούλου. Γι' αυτό δεν είναι ευθεία. Μιχαλακοπούλου δεν είναι ευθεία, όπως είναι η Πατησίων, η Αλεξάνδρας, η Αχαρνών. Έτσι δεν είναι ευθεία, είναι ζιγ ζαγ, ζιγ ζον, ζιγ ζον. Και η Καλλιρόης είναι έτσι. Γιατί? Γιατί έτσι ήταν το ποτάμι. Και σκεπάζαν το ποτάμι και κάνανε τους δρόμους. Και ο Κηφισσός τι είναι? Το ποτάμι. Και από πάνω κάναμε ένα δρόμο που έπρεπε να είναι διόροφος, τριόροφος. Το κάναμε μόνο ένα υπερψημένο, ας πούμε, ημιόροφος είναι. Και δεν με τέσσερις λωρίδες ανακατεύθυνση και δεν χωράμε. Βέβαια, πού να χωρέσουμε. Θα λέει τώρα, λέει, θα διευθετηθεί αυτό, γιατί θα αναλάβει επιτέλους από αύριο, από 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα αναλάβει η τροχέα και θα έχει τροχονόμους σε όλους τους δρόμους που θα διευθετούν την κυκλοφορία. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό ότι θα γίνει. Οψόμεθα. Κυρίως λέει θα αστυνομεύεται. Θα αστυνομεύεται, μην λέμε βαριές λέξεις. Θα διευθετείται η κίνηση στον Κηφισσό, στην Εθνική Οδό δηλαδή. Γιατί αυτό το μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Οδού μέσα στο Λεκανοπέδιο είναι το ποτάμι μας που το κάναμε Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν στα μποτιλιαρίσματα θα μπαίνουν μπροστά τροχονόμοι και θα κανονίζουν την κίνηση. Τώρα, αυτούς που θα κατεβαίνουν με 500 αυτοκίνητα, 1000 αυτοκίνητα, ένας πίσω από τον άλλο πολιτά με πρώτη δεύτερη, και αυτούς που θα ανεβαίνουν με 1500 αυτοκίνητα πρώτη δεύτερη, πώς θα τη διευθετήσουν ακριβώς οι τροχονόμοι, δεν καταλαβαίνω. Τους δώσουν τίποτα ειδικά κόλπα, ας πούμε, για να... σαν το φαντομά, ξέρω εγώ, να σηκώνει τα μάξι, να φεύγει, ας πούμε, να γίνεται ελικοπτεράκι.
Τέσφα. Θα δούμε. Από αύριο θα δούμε.

Αυτά με τα καψίματα, αυτά με την ηλιοθεραπεία και με όσους καήκατε από τον ήλιο. Αφιερωμένο τραγουδάκι σε όλα τα κορίτσια και σε όλα τα αγόρια που είναι έτσι με αυτό το χρωματάκι, το σοκολατή μέχρι μαύρο. Είναι ο σύντροφος David Byrne, τον οποίο τον έχετε γνωρίσει όταν πήγατε στο σπίτι των Talking Heads. Εκεί ήτανε, γνωριστήκατε. Το κομμάτι λέγεται Burned by the Sun, δηλαδή καμένος από τον ήλιο. Το κομμάτι αυτό θα το χαρίσουμε και σε κάτι άλλο καμένους που δεν είναι καμένοι από τον ήλιο. Έχουν κάψει φλάτσα, είναι καμένοι γενικώς. Βεβαίως και στον πάνω καμένο, εντάξει. Ξεχνιόμαστε που έγινε. Εκεάεκ.

καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν μπορείς όμως να καταλάβεις τι υπενήσωμαι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, Γιάννη. Καλό μου φαίνεται, το κρατάμε. Ο Αλέξανδρος μας υπενθυμίζει ότι όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται και που κάνετε και εσείς διάφορα σχόλια και σκέφτεστε διάφορα πράγματα και διάφοροι άλλοι φίλοι λένε διάφορα και σε ραδιόφωνο και σε τηλεοράση, σε τηλεοράση λιγότερο, σε ραδιόφωνο, σε περιοδικά, σε σχολιασμούς, σε εφημερίδες, σε διάφορες στήλες των εφημερίδων που κάνουν σχολιασμούς, διάφοροι λένε διάφορα πράγματα, έτσι λέμε και εμείς διάφορα πράγματα. Και μας θυμίζει λοιπόν ο Αλέξανδρος

νομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πολιτισμό μας με αυτά που κάνουμε ως δικαιοσύνη, που απαγορεύουμε τα πανεπιστήμια ως παιδεία για να γλιτώσουμε τα, για να μην προσβληθούν τα κοτέτσια που έχουμε για πανεπιστήμια, όχι πάντα και παντού, για να μην προσβάλλουμε τους αγωνιστές φοιτητές που χτίζουν τους καθηγητές στα γραφεία τους, αυτά που κάνουμε στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στις υπηρεσίες, στις υπηρεσίες, στις εφορίες, στον ΣΔΟΕ, στις πολεοδομίες. Εδώ θέλει πολλά γέλια, τις πολεοδομίες. Όλα αυτά μας συμβαίνουν γιατί. Γιατί, για πέστε εσείς γιατί. Γιατί ο Αλέξανδρος είχε απαντήσει στην ερώτηση που έκανα τώρα, είχε απαντήσει πριν την κάνω την ερώτηση. Και αν η απάντηση, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά. Αγκορέστηκε εσύ, ξέρεις γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί είμαστε, χαμήλωσε το λέω και να ακούσει, πρόσεξε, πρόσεξε θα σου πω τώρα έτσι, σημείωνε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Δεν παίζουμε, Είμαστε έξυπνοι, όμορφοι και πάρα πολύ καλλιτεχνικές φύσεις όλοι μας.

οι κουφάλες όλοι οι άλλοι ξένοι μας ζηλεύουνε, μας κουτσομπολεύουνε, μας βάζουνε μνημόνια, μας ρουφάνε το αίμα και μας βάζουν να κάνουμε διάφορες βλακίες που είναι εμφύλιος πόλεμος, κυπριακό, Ατήλες, που πριν τον Ατήλα τα κάνουμε εμείς διάφορα, που μας λένε άντε πηγαίνετε ας πούμε στο Σαγκάριο να καταλάβετε την άμφισα, πήγα να πω την Άγκυρα, αλλά με το που πάμε εμείς μας αδειάζουνε κοφάλες ξένοι. Επειδή είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου, μας έχουν βάλει στο μάτι και μας ρίχνουνε μπανανόφλουδες

0: σύντροφος, λέει ο Αλέξανδρος, που μόλις βλέπω, όποτε βλέπω το όνομά του, θυμάμαι αμέσως τον Μεγαλέξανδρο, του οποίου είμαι απευθείας απόγονος. Έτσι, γιατί οι παππούδες μου, από το ένα σώ είναι από τον Περικλή και από το άλλο σώ είναι από τον Μεγαλέξανδρο. Δεν σας το είχα ξαναπεί αυτό, αλλά τώρα μια και το έφερε η κουβέντα και είδα Αλέξανδρος, θυμήθηκα από που κατάγομαι. Μας λέει ο Αλέξανδρος λοιπόν, που ακούσαμε το Burned by the Sun από τον David Byrne, ότι φέτος το καλοκαίρι τον Ιούνιο στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ήταν η καλύτερη συναυλία της χρονιάς, μας λέει ο Αλέξανδρος. Εγώ δυστυχώς δεν πήγα, γιατί εκείνη τη μέρα δεν θυμάμαι τι είχα, κάποια σοβαρή δουλειά. Είχα μια επίγον δουλειά, που λένε οι μορφωμένοι. Και δεν κατάφερα να πάω στο Κπίσν, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κπίσν. Έπρεπε να βρουν εργαμότα μου από το Ίδρυμα του Νιάρχου, του Σταύρου Νιάρχου, έπρεπε να βρουν ένα έτσι πιο εύβοιχο όνομα, με πιο, με φωνή εντανάμεσα. Πώς έβγαλε, ας πούμε, ο Ζήκος, ας πούμε, ο Τζοκόντος, το Ελλάς. Α, είναι Ελλάς. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς η αστυνομία, Ελλάς το... Με τον τουφέκι μας στον νόμο, εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, έβγαλε ένα ωραίο, εύβοιχο, ιστορικό και συμβολικό όνομα. Και είναι, λες, γεμίσει το στόμα σου και λες, μεθαύριο την Τετάρτη στο Βελίδιο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αμάν και σου φεύγουν τα τσίσα, αμέσως ανατριάζεις, έτσι, γιατί λες Ελλάς και γεμίζεις το στόμα σου. Έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Ενώ Κπίσν, τι είναι αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον, εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ιστορία σε χλαμάρα θα σας πω. Κανονικά έπρεπε να το ακούσουμε έτσι που το ακούμε τώρα και μετά να το ακούσουμε και με τον Γιάννη Λογοθέτη, το λόγο που έχει κάνει αριστουργηματική διασκευή στα ελληνικά. Εδώ ακούσουμε το κομμάτι, το Ιστορία de un amor, Ιστορία μιας αγάπης, στα τουρκικά. Και παίζουνε παπάδες, όπως βλέπετε από κάτω, οι Τούρκοι. Τώρα παίζουνε. Μπορεί οι Τούρκοι να παίζουν παπάδες.

σύντροφος, ο υπέροχος Τουρκαλάς που τραγουδάει στα ισπανικά και από πίσω οι άλλοι Τούρκοι μουσικοί παίζουν παπάδες, πόντζες και διάφορους άλλους ιερωμένους. Λέγεται Αϊχάν Σιντμόγλου.

υπηρέτη, ως βοηθειακή βοηθός, παιδί μου. Και μάλιστα νεαρή, 32 χρονών. Ήταν δηλαδή φρεσκαδούρα, δεν ήταν καμιά 70. 32 χρονών, μιλάμε για υγειακή βοηθό. Λοιπόν, και τι έγινε? Ναι, την πιάσανε. Συνελήφθη γιατί είχε τσεπώσει καμιά 50 σε χιλιάρικα, μιλάμε. Φίλε, άμα πάρεις οικιακή βοηθό 25 χρόνια, 26, γιατί θες να είναι έτσι νέα και φρέσκια και αυτό, βέβαια. Θα σου αδειάσει τίποτα, ρολόγια, τίποτα σεκτάνια, τίποτα σουβενίρια. Γαμαμένα, ας πούμε, μπορεί να μου πάρει όλη την ντουλάπα με τις γραβάντες.

τελειώνει απόψε ο Αύγουστος, αλλά οι φωτιές δεν τελειώνουν. Είχαμε και σήμερα φωτιές στην Κόνιτσα, σε δασική έκταση. Είχαμε και 2-3 άλλες φωτιές μεγαλούτσικες και είχαμε και καμιά τριανταριά μικρότερες που τις προλάβανε. Πάντως αυτή η φωτιά στην Κόνιτσα, στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ήταν δύσκολη, γιατί ο τόπος εκεί είναι δύσβατος και δυσπρόσιτος.

μια και ακούμε τουρκαλάδες να τραγουδάνε ισπανικά και υπέροχους Τούρκους μουσικούς από κάτω να παίζουν παπάδες και άλλους ιερωμένους όλων των δογμάτων, να σας ενημερώσουμε ότι σχετικά με τα ελληνοτουρκικά είχαμε αυτές τις τελευταίες μέρες διάφορες εξελιξούλες. Ας πούμε ότι μετά από κάτι θαλάσσια πάρκα που έχει οριοθετήσει η Ελλάδα εντός των χωρικών υδάτων της, δηλαδή ανάμεσα από νησιά μέσα στο Αιγαίο ή και στο Ιόνιο, κάτι θαλάσσια πάρκα που έχουμε οριοθετήσει ως Ελλάδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας κλπ, οι Τούρκοι, οι σύντροφοι γείτονες, έτσι για να μας τη βγούνε, οριοθέτησαν ένα θαλάσσιο πάρκο γύρω γύρω από το Καστελόριζο. Έτσι, δηλαδή σε χωρικά ύδατα που την κυριαρχία έχει η Ελλάδα και στα λίγο πιο πέρα που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί το ακούμε συχνά αυτό και το κομμάτι, το Showroom Dummies, που είναι διασκευή από τον Σενιόρ Κόκονατ, αλλά και αυτά που σας λέμε τώρα τα ακούμε πολύ συχνά, ότι τα χωρικά ύδατα ή η ΑΟΣ και ότι η κυριαρχία στην θάλασσα και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ποια είναι η διαφορά? Η κυριαρχία είναι η απόλυτη κυριαρχία μιας χώρας στα εδάφη, στον αέρα ή στο νερό της, στη θάλασσα. Έχει απόλυτη κυριαρχία. Η θάλασσα που είναι πέρα, ας πούμε η υφαλοκρηπίδα, ξέρω εγώ, στο βυθό, η προέκταση στο βυθό κάτω από τα νερά, πέρα από τα χωρικά ύδατα, δεν έχει κυριαρχία η Ελλάδα ή το Κονγκό ή η Μοζαμβίκη ή η Τουρκία ή το, ξέρω εγώ, διάολος, η Νέα Ζηλανδία. Πέρα από τα χωρικά ύδατα δεν έχεις κυριαρχία, αλλά έχεις κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις εκεί μερικά πράγματα, ας πούμε να ποντίσεις καλώδια, να βάλεις με υδατογεννήτριες, να βάλεις, ξέρω εγώ, κλωβούς για ιχθυοτροφία, όπως μπορεί και ο άλλος, ο γείτονας. Δηλαδή στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας έχει απόλυτη κυριαρχία η Ελλάδα, στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας έχει απόλυτη κυριαρχία η Τουρκία, στο ενδιάμεσο έχουν και οι δύο κυριαρχικά δικαιώματα θεωρητικά, ανάλογα τις αποστάσεις, τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, μπλα μπλα μπλα μπλα, μην το αναλύσουμε άλλο τώρα. Αλλά μόλις εμείς οριοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών υδάτων της χώρας και σύμφωνα με τις διεθνές προδιαγραφές και το δίκαιο της θάλασσας, αυτοί οι καταραμένοι, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά συνέχεια, 200 χρόνια τώρα τα κάνουν αυτά, τα κάνουν και άλλα 400 πριν, αλλά μην ανοίξουμε μεγάλη συζήτηση τώρα για να οριοθέτησαν θαλάσσιο πάρκο στη θάλασσα που είναι γύρω από το Καστελόριζο, ρε φίλε. Έτσι, που έχει και χωρικά τους ύδατα, αλλά έχει και ύδατα που έχουν απλώς δεν έχουν απόλυτη κυριαρχία αλλά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και εμείς έχουμε χωρικά ύδατα του Καστελόριζου και κυριαρχικά δικαιώματα στα παραπέρα. Εκεί ακριβώς όλο αυτό το πακέτο γύρω από το Καστελόριζο οριοθέτησε θαλάσσιο πάρκο. Αυτό δεν θα περάσει, όπως δεν θα περάσει και ένα άλλο που σχεδιάζουν ανάμεσα από τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, την Τένεδο και την Ύμβρο, τα δικά μας νησιά όλα και τα παλιά, η Ύμβρος και η Τένεδος, που δεν είναι πια δικά μας σύμφωνα με τη συνθήκη των Παρισίων κλπ. Οριοθετούν και τοποθετούν θαλάσσια πάρκα σε χώρο, θαλάσσιο χώρο που δεν είναι στην τουρκική κυριαρχία, ούτε αφορά τα τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα. Κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας και κάθε διεθνούς κανονισμού,
τα οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει. Ούτε το δίκαιο της θάλασσας να γνωρίζει, ούτε τίποτα. Κάνει ό,τι γουστάρει. Και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνουνε απέναντι σε αυτά? Να σας πω εγώ ή να το πείτε εσείς μόνοι σας? Να μην το πω εγώ. Όχι, θα το πω. Ταξίνουνε με την τζουγκράνα. Αυτό κάνουνε. Και κοιτάνε αλλού. Δηλαδή από εδώ είμαστε εμείς που τετρογόμαστε με τους Τούρκους για τα θαλάσσια πάρκα, δεν ξέρω, για την ΑΟΣ, για την υπαλοκρηπίδα, για οτιδήποτε. Και οι άλλοι κοιτάνε από εκεί. Κοιτάνε κάτι γκόμενες, ξέρω εγώ, τα μαγιό στην παραλία, κοιτάνε το φεγγάρι, κάτι... κοιτάνε αλλού. Δεν προσέχουν, δεν μπορεί να προσέχουν. Δεν έχουν μάτια στην πλάτη να βλέπουν τι κάνουμε εμείς με τη δουλειά. Μπράβο ρε Φρικιό. Ο γίγας. Το γιγάντιο Φρικιό. Τον Tiger Lily, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 8. Δεν πιστεύω να τα χάφτετε αυτά που σας λέει ο ένας και ο άλλος. Γιατί 8 δεν είχαμε ποτέ εκπομπή. Έτσι. Άρα η ώρα είναι 11. Και θα σας πούμε μετά, σε 2 λεπτά, αφού σας εξηγήσαμε ότι οι δυτικοί μας σύμμαχοι, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, ταξίνουν με την Τζουγκράνα και δεν μιλάνε για τους, για τις παρενοχλήσεις των Τούρκων και για τις αεροπορικές παρενοχλήσεις και για διάφορες άλλες παρενοχλήσεις. Τώρα μην το απλώσουμε πολύ το θεματάκι αυτό, αλλά θα σας πούμε ποιος βγήκε και μίλησε και τους τάχωσε στους δρομοτουρκαλάδες. Διαλυματάκι παρακαλώ, διαλυματάκι μετά τους φρίκους, τους Tiger Lilies. Χαλαρά. Και μια και είπα και χαλαρά με 4 λάμδα και θυμήθηκα Θεσσαλονίκη, περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια, σε αυτό το μπεχταρά, αυτό τον υπέροχο ποδοσφαιριστή και το καταπληκτικό παιδί που στα 23 του χρόνια έκανε τη μεταγραφή όνειρο ζωής και πήγε από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ και στο πρώτο παιχνίδι έπαθε ρήξη χιαστού. Έλευση, άμα δεν σε θέλει μπάλα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μια ζακυνθινή καντάδα αρχίσαμε την δεύτερη ώρα. Να και ένας κεφαλονίτης από την Κεφαλονιά.
1: Και ένας κεφαλονίτης, και ένας κεφαλονίτης, και ένας κεφαλονίτης απ' την
0: Κεφαλονιά.
1: Είναι
0: κεφαλονίτης που δεν είναι, ας πούμε, από την Γάλιμνο.
1: Τα ρούχα του γυρεύει.
0: Είναι κεφαλονίτης απ' την Κεφαλονιά, από μέσα απ' την Κεφαλονιά. Αργοστόλη, Λιξούρη,
1: τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει.
0: Γιατί αυτοί τσακώνονται κιόλας εκεί μεταξύ τους. Το Λιξούρη με το Αργοστόλη είναι έτοιμοι να φτιάξουν, χαρακόμματα και να τείχος του έσχους. Δεν φτάνει που τσακώνονται οι κεφαλονίτες με τους ακινθινούς και όλοι μαζί με τους κερκυραίους, τσακώνονται και όλοι μαζί μεταξύ τους.

Ζάκυνθος, Κέρκυρα που δεν θα σας ξαναδώ γιατί ανακατεύθηκε και ο Κεφαλονίτης. Μπορεί να σκάσουν και 2-3 πράκτορες από τη Λευκάδα, από την Ιθάκη, δεν ξέρω, δηλαδή μπερδεύονται εκεί όλοι και μαλλιοτραβιώνται. Με τον Άγιο Σπυρίδων ο άλλο, ένας, με τον Άγιο Γεράσιμο ο άλλος, με τον Άγιο, πώς το λένε τον άλλο, τον Άγιο ο Τρίδος. Δηλαδή άκουν από ένα κάπου κάτι, 2-3 Αγίους ο καθένας και ξεφτώνονται. Λοιπόν, ήθελα να σας πω που λέγαμε τώρα πριν για τους Τούρκοι που με τα θαλάσσια πάρκα που πάνε να μας την κάνουν γυριστή και να κάνουν θαλάσσιο πάρκο όχι στα χωρικά τους ύδατα αλλά στα αμφιλεγόμενα ή στα της, των κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός ή εκτός εισαγωγικών και μας πατάνε και κάτι παραλίες να πούμε και στο Καστελόριζο για να κάνουν θαλάσσιο πάρκο και με την Τζουγκρά να ταξίνουνε το ΝΑΤΟ, που είμαστε και οι δύο σύμμαχοι στον ίδιο οργανισμό, στο ΝΑΤΟ, έτσι, και οι Αμερικανοί, που είναι οι βασιλιάδες του ΝΑΤΟ, και οι υπόλοιποι, οι δευτεράντες από κάτω, οι Ευρωπαίοι, που είναι τα τσιράκια του ΝΑΤΟ και που τους κουνάει το δάχτυλο, να πούμε, ο Ντόναλντ Ντακ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, αυτοί δεν τους λένε τίποτα στους Τούρκους, ούτε για τις αεροπορικτές με τις παραβιάσεις και παραβάσεις που κάνουν με τα αεροπλάνα, ούτε με την αλία, ούτε με τις βάρκες, ούτε με τα σεισμικ και τα χώρα και όλα αυτά τα καράβια που τα στέλνουν στο Αιγαίο και κάνουν έρευνες και μπούρου μπούρου και οργανώνουν θαλάσσια πάρα και τα λοιπά. Γαργάρα οι σύμμαχοι. Όμως βγήκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάου με νιαουρίσματα φοβερά και τρομερά και τους τάχωσε ο Νετανιάου. Τι τους είπε? Είπε ότι για μαζευτείτε λίγο εσείς, γιατί εμείς με την Ελλάδα και την Κύπρο έχουμε κάνει ένα ταλαβέρι και δεν θα ανεχτούμε πολλά πολλά τσαλιμάκια, κύριε Ερντογάν, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάου στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν απάντησε, αλλά επανήλθαν οι Ισραηλοί και του είπαν, επειδή ένας παρατρεχάμενος του Ερντογάν είπε ότι ο Νετανιάχου να μην μιλάει γιατί είναι δολοφόνος και κάνει γενοκτονία, είναι γενοκτόνος. Και έχουν βγει οι Ισραηλοί και λένε γενοκτόνοι είσαστε εσείς παλιότουρκοι. Τους λένε οι Ισραηλοί στους Τούρκους. Γιατί έχετε κάνει γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Χριστιανών και των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, των Αρμενίων, έχετε κάνει με τους Γεωργιανούς, δηλαδή με ό,τι λαούς έχετε γύρω γύρω έχετε κάνει γενοκτονίες και μη μας κουνιώσαστε. Και αφήστε τα κόλπα με τη Συρία και τη Λιβύη και κάτι κόλπα που κάνετε γιατί θα σας τα κόψουμε από τη ρίζα. Τα κόλπα εννοεί, δεν εννοούσε τίποτα άλλο ο Ισραηλινός και τους τάχωσε πολύ άγρια, έχουν θυμώσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και επειδή είπαν οι Ισραηλινοί ότι έχουμε κάνει νταλαβέρι και συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος μαζί γιατί είναι παραδίπλα και η Αίγυπτος στο κόλπο και αυτά που ξέρετε με τα τουρκολιβικά μνημόνια και με τα αυτά τις κάνετε, που κάνετε στη Συρία που θέλετε να κάνετε βάση στη Συρία και τα λοιπά να τα ξεχάσετε. Έτσι, γαργάρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι αλλά ο σύντροφος Νετανιάου τους γρίλισε και τους έβγαλε νυχάκια. Και οι Τούρκοι δεν γουστάρουν να βλέπουν Ισραηλίτικα νυχάκια να κάνουν χρουτς χρουτς στους καναπέδες. Αυτά όλα είναι άγριες ιστορίες. Όμως εμείς θα βάλουμε ως τραγουδάκι μετά από τις άγριες αυτές τις ιστορίες με τα γριλίσματα, με τα νυχάκια, τους καναπέδες που χαλάνε οι γάτες και όλα αυτά τα πράγματα να πάρω μια ανάσα, θα βάλουμε μια ιστορία αγάπης. Γιάννης Λογοθέτης, παρακαλώ, απολαύστε το. Μια ιστορία σαν...

υπέροχη διασκευή, αριστουργηματική. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1975, παρακαλώ, λέγεται «Τραγούδια με νόημα» και είναι όλο λατινοαμερικάνικα τραγούδια, διασκευασμένα εξαιρετικά από τον Λογό, από τον αγαπημένο μας Γιάννη Λογοθέτη, και τραγουδάνε ο ίδιος, ο Γιονάκης, ο Τάκης Μιλιάδης, ο Θήμιος Καρακατσάνης. Χαμός, χαμός, δισκάρα.

0: κάτι που να πιάνει τη μεσαία τάξη.
1: Γιάννη,
0: υπέροχο.
1: Κάτι πιο ερωτικό.
0: Και πάμε για φινάλε.

πόδια για χωνάκι παγωτό. Αυτό ήταν το υπέροχο τραγούδι «Ιστορία αγάπης», «Ιστορία de un amor» από το Γιάννη Λογοθέτη. Από τα τραγούδια με νόημα. Και σκάει Αλεπού η Ελένη Δήμου.

Αυτό το τραγουδάκι θα το αφιερώσουμε στον Βενιαμίν Νετανιάου, που είναι άσπρη Αλεπού. Ένας ακροδεξιός επικεφαλής ενός υπέροχου κράτους και μιας εξαιρετικής φυλής που είναι οι Ισραηλοί και οι Εβραίοι. Επικεφαλής λοιπόν είναι ένας δυστυχώς ακροδεξιός, ο οποίος άμα δεν ήταν μέσα σε αυτό το δίνει της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μπορεί να ήταν και στη φυλακή στο Ισραήλ. Ωστόσο βγάζει γλώσσα στους βρωμότουρκους και βγάζει γλώσσα και στους μουλάδες και κάνει δουλειά ο άνθρωπος.

είναι αυτός που βγαίνει απέναντι στον Ερντογάν και κατηγορεί την Τουρκία για γενοκτονίες, ενώ οι Τούρκοι μιλάνε για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης και κάτι μπουρδες, αρλούμπες, που δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει γενοκτονία. Η γενοκτονία των Αρμενίων όμως υπάρχει. Η γενοκτονία των Ποντίων υπάρχει. Γενοκτονία των Ελλήνων και των Χριστιανών της Μικράς Ασίας υπάρχει. Και ενώ οι Δυτικοί κάνουν γαργάρες για να μην ενοχλήσουν τον Ερντογάν, ο οποίος είναι και έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι, είναι και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους και με τους Κινέζους και με όλους και με τους εξωγήινους, ο μόνος που του κουνάει το δάχτυλο και μπορεί να το κουνήσει είναι ο Μπένζαμιν Νετανιάου. Και πολύ καλά ξηγέται. Και τους λέει ότι μην μιλάτε εσείς σε μας για γενοκτονίες. Εμείς έχουμε υποστεί γενοκτονία από τους Ναζί και από τους Χιτλερικούς και από τους φασίστες. Εσείς έχετε ασκήσει γενοκτονίες σε λαούς. Και τους ταχώνει στη μούρη ο Νετανιάου του Ερντογάν. Εμείς ευτυχώς όλα αυτά τα βλέπουμε από το καναπεδάκι.

Ιρλάντα του Βαγγέλη Γερμανού. Και έχει σύντροφο πιστό, τη Αράχνη στον ιστό, τη Αράχνη στον ιστό, σύντροφο πιστό. Λοιπόν, και σιγά σιγά θα σηκωθούμε σιγά σιγά με τρόπο από το καναβεδάκι για να πέσουμε στις θάλασσες, θα να πάμε για Τζαμάικα, έτσι. Με τον Βηρονιώτη φίλο μας, τέλος χωρέστον, τον Γιάννη Καλατζή. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, παρακαλώ.

0: και την συμφωνία συμμαχία με την Κύπρο και το Ισραήλ και ενδεχομένως και την Αίγυπτο απέναντι στο ηλίθιο και παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δεν είναι παιχνιδάκια, είναι δύσκολα θέματα. Και γι' αυτό σε αυτά τα δύσκολα θέματα μας χρειάζονται σύμμαχοι ισχυροί που έχουν και αντίληψη της ιστορίας και καταλαβαίνουν τι γίνεται, σαν τον Ισραηλινό αυτόν, τον ακροδεξιό Νετανιάου. Λοιπόν, γι' αυτό κάνω αυτούς τους σχετισμούς και αυτούς τους συλλογισμούς που είναι λίγο ακροβασίες συλλογιστικές, γιατί στην πραγματικότητα δεν τον πάω αυτόν τον τύπο, προσωπικώς μιλάμε τώρα, έτσι, αν θέλετε την προσωπική μου έτσι γνώμη μου, εντάξει, σχετικά με τον Νετανιάου, νιάου, βρεγατούλα. Όμως όταν έχεις να κάνεις με τους Τούρκους και με διάφορους παρανοϊκούς που θέλουν να κάνουν αναψηλάφιση των συμφωνιών Γενέβης, Λοζάνης, Παρισίων, Λονδίνου, Μπουρουμπούρου και θέλουν να κάνουν διάφορες τέτοιες, διάφορα κόλπα και να ασκούν έναν ιστορικό αναθεωρητισμό που λέμε εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου του γεωπολιτικής γενικώς, να πούμε έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει απέναντι σε αυτή την παρανοϊκή δραστηριότητα που ασκείται από διάφορους αναθεωρητές της ιστορίας, αυτούς που ασκούν αναθεωρητισμό ιστορικό, γιατί οι άλλοι αναθεωρητές μια χαρά μου φαίνονται εμένα, δηλαδή και εγώ αναθεωρητής ήμουνα και παραμένω, αλλά δεν κάνω και τέτοιες αναθεωρήσεις διεθνών συμφωνιών, έτσι, με το δίκαιο της θάλασσας και με τα θαλάσσια πάρκα και την πόντη Σκαλωδίων και την Κάσο και την αυτό και την Κάρπαθο και τα πυραυλικά συστήματα κτλ. Η συμμαχία λοιπόν αυτή με τον Νετανιάου Νιάου Φρεγατούλα νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ συμφέρουσα για τη χώρα μας και για το λαό μας και αποκαθιστά μια ισορροπία, μια κάποια ισορροπία στην περιοχή, δεδομένου ότι ο Ερντογάν υποστηρίζει και σταυλίζει και τροφοδοτεί και χρηματοδοτεί τη Χαμάς και τη Χεσμπολάχ και τους μουλάδες του Ιράν και με δικά του χρήματα και όπλα, αλλά και με χρήματα του Κατάρ, το οποίο χρηματοδοτεί την Τουρκία, η οποία χρηματοδοτεί τους μουλάδες και την Χαμάς και τη Χεσμπολάχ και όλη αυτή την αλητεία που περιτριγυρίζει το Ιράν. Ενώ λοιπόν ο Ερντογάν κολοτρίβεται με τους Ιρανούς και με τις συμμορίες των δολοφόνων της Χαμάς, της Χεσμπολάχ κλπ, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να του απαντήσουν στα ίσα και να του πούνε πρόσεξε, αυτά που κάνεις είναι πολύ επικίνδυνα για τη χώρα σου και για το λαό σου. Την στιγμή που οι μεγάλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ηνωμένη Ευρώπη κάνουν τον Κινέζο και πολλές γαργάρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τράβηξε. Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε, και άλλος για Μυτιλίνη. Ενώ εμείς ξέρουμε έναν που κίνησε και πήγε ο ίδιος και Μυτιλίνη και Λέσβο. Έτσι, αν θυμάστε. Υπάρχει ένας μέγας ηγέτης, έτσι, της κωμωδίας, της ελληνικής κωμωδίας, της διαχρονικής ελληνικής κωμωδίας, ένας μέγας ηγέτης, ο οποίος αφού πήγε στη Λέσβο, μετά πήγε και στη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και ότι δεν κάνει στροφές 360 μοιρών. Η Αγία Μαρκέλα, βοήθειά μας. Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Άγιο Φεβρουάριο, ένα ιστορικό δίσκο. Ιστορική δίσκη στην Ελλάδα είναι το Action ST, ο Άγιος Φεβρουάριος, ο Δρόμος. Είναι 4-5 δίσκοι που έχουν σπάσει τα μία. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Φεβρουάριος του μεγάλου μας και αγαπημένου μου σύντροφου Δήμου Μούτσι, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, παρακαλώ. Και αναγνωρίζεται αμέσως η μουσική του Δήμου Μούτσι, γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό με τις πλάτες στη μουσική, στην ορχήστρωση, με πλήκτρα, με που παίζει από πίσω με τα αρμόνια. Όπως ο Καλδάρας έχει τα φλάουτα και ο Μάνος Λοΐζος έχει τους τζουράδες, ο Δήμος Μούτσης έχει αυτές, παίζει από πίσω τις πλάτες αυτές που λένε η μουσική. Λοιπόν, ο υπέροχος Δημήτρης Μητροπάνος, λείπουν όλοι, και ο Μητροπάνος και ο Μούτσης και ο Χριστοδούλου. Και εδώ είναι δύο μάνοι που λείπουν, πάλι είναι ο Μάνος Λοΐζος και ο Μανώλης Ρασούλης, λείπουν αυτοί, και η υπέροχη Χαρούλα σε ένα εξαιρετικό τσιφτέ.

Έχουμε, όταν μιλάμε για μεγάλους συνθέτες, λέμε το Χατζηδάκη, το Θεοδωράκη, το Ξαρχάκο, το Μαρκόπουλο. Στους λαϊκούς λέμε το Τζιτσάνι, το Βαμβακάρι, το Παπαϊωάννου, μπλα μπλα μπλα. Έχουμε το Μίμη Πλέσα, τον Καλβάρα, τον Ζαμπέτα, τον Άκη Πάνου. Έχουμε να λέμε μεγάλα ονόματα, μεγάλα τραγούδια, τεράστιους Έλληνες συνθέτες και τραγουδοποιούς. Μέσα σε αυτούς πρέπει πάντα να μην ξεχνάμε να βάζουμε το Δήμο Μούτσι και το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, και τους δύο. Μας το θύμιζε τώρα ο φίλος, ένας φίλος που μας έστειλε ένα μηνυματάκι τώρα, ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, που γράφει για το Μούτσι. Τεράστιος ο Μούτσις, και έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Μιλάμε για τεράστιο συνθέτη, για εκπληκτικό άνθρωπο, χιουμορίστα τρομερό, μίμο, έκανε μιμήσεις καταπληκτικές και άρρωστος έγκτζης και εξαιρετικός φίλος. Ένας από τους μεγάλους αγαπημένους μας συνθέτες, ο Δήμος Μούτσις, παρακαλώ. Και εδώ η Βίκη Μοσχολιού.

0: Λοιπόν, Γιώργος Χατζινάσιος εδώ και Γιώργος Κανελόπουλος, νομίζω και ο Κανελόπουλος είναι Γιώργος. Το «Ξενύχθησα στην πόρτα σου», ένα υπέροχο τραγούδι που ήταν την ίδια περίοδο που ο Μούτσης είχε γράψει το «Συνοικισμό Α» που τραγουδούσε και η Μοσχολιού επίσης εκεί και που κάνα δύο τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει. Να μην τα βάλουμε όλα σήμερα, ας αφήσουμε και για αύριο και μεθαύριο κανένα. Τώρα, μετά τη Βίκη Μοσχολιού, θα μου επιτρέψετε να παίξουμε ένα αγαπημένο μας τραγούδι που ερμηνεύει εξαιρετικά η κυρία Κυριακή Παπαδοπούλου, γνωστή ως Μαρινέλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε και μιλάμε για ό,τι ζεις και για ό,τι ζείτε και για ό,τι μαθαίνετε και για ό,τι ακούτε και ακούμε και μιλάμε. Και καμιά φορά ακούμε κιόλας. Έχουμε συνηθίσει πολύ να μιλάμε και δεν ακούμε πάρα πολύ, ούτε θυμόμαστε πάρα πολύ αυτά που ίσως κάποτε ακούσαμε και θα έπρεπε να τα ακούμε πιο συχνά και να τα θυμόμαστε συνεχώς. Εδώ λοιπόν, άμα δείτε το φεγγάρι και σας το δείχνει κάποιος, μην κοιτάτε το δάχτυλο, κοιτάξτε το φεγγάρι που σας δείχνει ο άνθρωπος.

Πάνε και πολλές άλλες χοντράδες που δεν συνηθίζεται να λέγονται στο διεθνές έτσι μπουρμπουτσουλούκι. Είπανε και άλλες χοντράδες οι Ισραηλοί.

αλλά δεν είναι του παρόντος, μωρέ. Όλα θα τα πούμε σήμερα και συνέχεια τα ίδια. Και ξανά που δεν είναι όλα τα ίδια, είναι και αλλιώτικα και διαφορετικά. Αλλά... εντάξει, αρκετά, αρκετά. Λοιπόν, μετά τον Μίμη Πλέσσα και τη Μαρινέλα, Άκης Πάνου και Μαρινέλα. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.

0: ευχηθείς.
1: Μια μέρα των ημερών, σας το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε υποσχεθεί και θα κρατήσουμε την υπόσχεσή μας, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε όλα τα μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνη, ο οποίος ήταν μέγας. Αλλά μέσα στη μεγαλοσύνη και στο μεγαλείο του και με την καλή έννοια και με την κακή έννοια, ήταν ένας ιδιαίτερα αυτοκαταστροφικός άνθρωπος και πραγματικά αυτοκαταστράφηκε. Δολοφονώντας εν ψυχρό το φίλο της κόρης του που δεν τον γούσταρε, ή όπως κάποιοι λένε ότι δεν το έκανε αυτός, το έκανε η κόρη του και αυτός την κάλυψε. Ένα δράμα έτσι κι αλλιώς ήταν αυτό. Και ο Άκης Πάνου ταλαιπωρήθηκε πολύ στις φυλακές και στο νοσοκομείο στους Αγίους Εναργύρους. Δύσκολα πράγματα, δύσκολα, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα.

Και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που τον γνώρισα πάρα πολύ και μιλήσαμε πάρα πολύ, χιλιάδες ώρες, για πάρα πολλές μέρες, για μήνες κάναμε πρόγραμμα μαζί, δηλαδή εισηγήθηκα να γίνει ένα πρόγραμμα. Πήγα τον βρήκα στην Ξάνθη και μετά στις Κυρία Δήμητρας εδώ στη Λαμπρινή, στο κάτω το γαλάτσι που ερχόταν όταν έρχονταν από την Ξάνθη. Και έγινε ένα υπέροχο πρόγραμμα μετά το επιγόντους της Κυψέλης. Έγινε το φοβερό πρόγραμμα στα 9.8 στην Αλεξάνδρας. Μάκης Πάνου, ο οποίος έβαζε μπροστά τους μουσικούς και τους τραγουδιστές από πίσω. Και όταν τους ζητούσαν να παίξει, να παίξουν με τους μουσικούς και το συγκρότημα τραγούδια, τα 6 τραγούδια που είχε γράψει και τον Καζατζίδη, κανένα βράδυ ποτέ δεν είχε παίξει, ποτέ, ούτε τη ζωή μου όλη, ούτε το μίσος, ούτε κανένα τραγούδι από αυτά που είχε γράψει για τον Καζατζίδη. Και έλεγε συνεχώς σε όποιον τα ζητούσε ότι άμα θέλετε να τα ακούσετε να φέρετε εδώ τον Καζατζίδη να τα πει. Εγώ δεν θα δεχτώ να ερμηνευθούν από άλλον σε δικό μου πρόγραμμα. Αυτό ήταν ο Άκης Πάνου και πολλά άλλα. Από τον Άκη Πάνου στην πόλη Πάνου.

Ωραία αποτελέσματα είχαμε λοιπόν στις αθλητικές εκδηλώσεις της ημέρας. Καλά πήγαμε στο μπάσκετ με τους Ισπανούς. Καλά πήγε ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό, έκανε διπλό. 108-106 κερδίσαμε την Ισπανία στο μπάσκετ. Μια χαρά τα πήγαμε. Και μέχρι και ο Τσιτσιπάς, ο οποίος συνήθως μας ρίχνει έξω από τα προγνωστικά μας που όλο θέλουμε να πηγαίνει μπροστά και να κάνει μεγάλα παιχνίδια, διέψευσε όλα τα προγνωστικά και προκρίθηκε στο US Open επικρατώντας με 3-1 σετ του Αρτούρ Φις ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Τώρα αν πλακώθηκε μετά με τον πατέρα του...

ο Τσιτσιπάς έχει πατέρα και μάνζερ, τον ίδιο άνθρωπο, τον μπαμπά του δηλαδή, και κάθε τρεις και λίγο σκυλοβρίζονται, δηλαδή πέφτει πολύ ξύλο και πολύ μπινελίκη και βρυσίδι, έτσι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες.

Υπέροχα πνευστά. Αυτά είναι τα αυθεντικά από την πρώτη εκτέλεση. Όπως και η Μεριλίδα είναι η αυθεντική από την πρώτη εκτέλεση. Όλα τα άλλα είναι η Μαμπαλντή. Και το μπουζούκι είναι το αυθεντικό από την πρώτη εκτέλεση. Δηλαδή Μανώλης Χιώτης. Φαίνεται

ακούς 989 στα FM. Είσαστε κολλημένοι. Ο Αρέσης Παπάς είναι στους ήχους. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για ένα τεταρτάκι ακόμα. Καλή εβδομάδα, σύντροφοι. Και στον αποχαιρετισμό να θυμηθούμε να πούμε καλό μήνα. Σε ένα τέταρτο θα έχουμε Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, ακούγοντας αυτό το υπέροχο κομμάτι, σε αυτήν την εξαιρετική διασκευή, μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάου τη, τη διακρατική συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελαβίβ και που λέγεται «Η ασπίδα του Αχιλλέα», παρακαλώ. Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις, είπε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο κύριος Ισραήλ Κάτζ. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους που μπορεί να μας ακούνε και από το Ισραήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ξανά η Βίκη Μοσχολιού, όπως και πιο πριν, αρκετά πιο πριν δηλαδή, εδώ τραγουδάει Γιώργο Ζαμπέτα. Από τα πρώτα τραγούδια που είπε και από τα μεγάλα τραγούδια του Ζαμπέτα, του υπέροχου

Μάλιστα, μπράβο ρε Βίκη, καλά, ωραία το είπες. Λοιπόν, να σας πούμε ότι επειδή σε 9 λεπτά θα έχουμε Σεπτέμβριο, όλο το Σεπτέμβριο για ένα μήνα, ως τις 30, ως την τελευταία μέρα του μήνα, έχετε την ευκαιρία να ξαναυποβάλλετε αίτημα, ακόμα και όσοι κάνατε αλλά και όσοι δεν κάνατε να το κάνετε τώρα, για την καταβολή ενίσχυσης για όσους δικαιούνται το αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις. Για τους δικαιούχους λοιπόν του προγράμματος αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις, ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχει παραταθεί η προθεσμία για να υποβληθούν αιτήματα για την καταβολή της ενίσχυσης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εδώ έχουμε Δημήτρη Μητροπάνο και Μίκη Θεοδωράκη και Λευτέρη Παπαδόπουλο στη μοναδική συνάντηση που έκαναν και οι τρεις στο δίσκο Πικροσάββατα. Εδώ είναι ένα υπέροχο τραγούδι, καταπληκτικό, που το λατρεύω, που είναι «Τα Ναύλα». Ένα υπέροχο βάλς. Λαϊκό βαλσάκι.

0: Λοιπόν, προς την έξοδο. 6 λεπτά πριν το Σεπτέμβριο.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.
0: Τελειώνουμε και με

έτσι τελειώνουμε και δεν μάθαμε και τι έγινε σε αυτό το παιχνίδάκι που είχαμε με την Κολομβία, ρε παιδί μου. Ψάχνουμε τόση ώρα εδώ πέρα και με τον Ορέστη να πούμε που έπαιζε η Ελλάδα με την Κολομβία στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου Σόκα, όχι του κανονικού Μουντιάλ. Τέλος πάντων, θα ήταν ένα παιχνίδι τύπου Δευτεράτζα, ας πούμε, αλλά δεν μάθαμε τι έγινε. Κερδίσαμε, χάσαμε. Μάθαμε ότι είχαμε χάσει από την Κολομβία 3-0 σε κάτι για το παγκόσμιο κύπελλο προκριματικούς το 2014. Wow. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Μανώλη Ρασούλη που τραγουδάει ένα δικό του τραγούδι που το έγραψε και το τραγούδισε ο ίδιος και είναι υπέροχο. Με αυτό θα πάμε στο Σεπτέμβριο.

0: Ο Πέτρος Βαγιόπουλος έγραψε τη μουσική.
1: Η αναλήθινα για ότι είμαι εγώ κοντά μου ζούνε.
0: Σε εκείνο το δίσκο που λεγόταν «Πότε Βούδας, πότε Κούδας», αν θυμάστε.

0: το Γκούδα τον θυμηθήκαμε τώρα με την περίπτωση μεταγραφής του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που ήθελε να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα, να φύγει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και δεν τον άφηναν και δεν τον άφησαν δυστυχώς και δεν πήγε. Αλλά και ο Κωνσταντέλιας πήγε τώρα.
1: Είναι στιγμές.
0: Θα μείνει πόσους μήνες εκτός μετά την ρήξη χιαστών που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, τα είπαμε αυτά. Αλλά είχαμε μεγάλους ποδοσφαιριστές που ήταν οι σημαίες της ομάδας τους και δεν έφυγαν από τις ομάδες τους. Είτε οι ίδιοι δεν ήθελαν να φύγουν ποτέ, είτε οι ομάδες τους δεν τους άφησαν, όπως ήταν ας πούμε ο Γιώργος Κούδας από τον ΠΑΟΚ, δεν πήγε Ευρώπη. Όπως ήταν ο Μίμης Παπαϊωάννου από την ΑΕΚ που δεν πήγε Ευρώπη. Και πολλοί άλλοι που ήταν σημαίες της ομάδας τους και δεν πήγανε να κάνουν μεγάλη καριέρα. Αν πηγαίνανε στην Ευρώπη θα γινόντουσαν πρώτα ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτοί έχασαν και εμείς χάσαμε, γιατί θα τους καμαρώναμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και το Παπαϊωάννου και τον Κούδα και το Δωμάζο και πολλούς άλλους. Λοιπόν, ναι, πάμε για Σεπτέμβρη.

Αν είχε αφήσει ο ΠΑΟΚ τον Μπούδα να πάει η Ευρώπη ή σε άλλη ομάδα, θα είχε καεί η Θεσσαλονίκη. Όχι αυτά που γίνανε τώρα με τον Κωνσταντέλια.

0: σύντροφοι και συντρόφισσες, καλή συνέχεια. Είμαστε μεσάνυχτα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και για τα υπέροχα μηνύματα. Καλή εβδομάδα και από αυτή τη στιγμή και καλό μήνα. Πώς λέμε στα σινεμά που γράφουν απ' έξω, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ευλόγησον.
1: Η ώρα είναι 12.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου

μετράνε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην